0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
3: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
2: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
4: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
5: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
4: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
6: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
8: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
7: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
6: Όχι.
7: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: πάντα εδώ γυρνώ. Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
1: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
0: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδα.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
5: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, νομικής φύσεως στο σημερινό μας θέμα. Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχόμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του ΑΡΤ τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Χάρη Μπουκουβάλα, θέμα η αναθεώρηση του Συντάγματος. Μια και το Σύνταγμα αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο της δημοκρατίας. Πριν όμως του πούμε την καλησπέρα μας, θα δώσουμε σκυτάλη στην αρχισυντάκτρια της εκπομπής μας, τη δαιμόνια ρεπόρτερ, τη Λιάνα τη Ζωγράφου, η οποία έχει να μας πει πολλά πράγματα περί αναθεώρησης του Συντάγματος.
1: Σε μία περίοδο που η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς δοκιμάζεται, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, ανοίγοντας ένα κύκλο αλλαγών που δεν αφορά μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά την ίδια καθημερινότητα των πολιτών, καθώς η διαδικασία απαιτεί ευρεία συνένεση και αυξημένες πλειοψηφίες, αποδεικνύοντας ότι οι αλλαγές στο Σύνταγμα δεν είναι απλές πολιτικές αποφάσεις, αλλά βαθιές τομές της δημοκρατίας. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται η παιδεία και ειδικότερα το άρθρο 16 με την προοπτική ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και να ανοίγει ένα μεγάλο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, την ποιότητα των σπουδών και το δικαίωμα όλων σε ισότιμη πρόσβαση στη γνώση. Και ενώ αυτές οι αλλαγές βρίσκονται ήδη υπό διαμόρφωση, το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Μπορεί η αναθεώρηση του Συντάγματος να οδηγήσει σε ένα πιο σύγχρονο, δίκαιο, αποτελεσματικό κράτος ή θα εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες σε μία περίοδο που οι πολίτες αναζητούν σταθερότητα, διαφάνεια και πραγματικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.
0: Κύριε Μπουκουβάλα, θα το ξαναπώ, ιδιαίτερη τιμή, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως που είσαστε εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του ΑΡΤ. Αναθεώρηση Συντάγματος. Τι είναι το Σύνταγμα, καταρχάς?
2: Να καλησπερίσω κι εγώ. Είναι δική μου η χαρά και η τιμή που ξαναβρίσκομαι εδώ. Είναι όπως το περιγράψατε, είστε φιλόξενοι.
0: Και να πω ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Λιάνα τη Ζωγράφου για το εκτενέστατο και πολύ ουσιαστικό ρεπορτάζ της.
2: Ναι, πραγματικά ήταν ό,τι έπρεπε για να έχουμε μια καλή εισαγωγή. Καθώς, όπως μου λέγατε και προηγούμενα, έχετε τρελαθεί με τα διεθνή. Πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί.
0: Θέλουμε τον Μπουκουβάλα να ηρεμήσει.
2: Όχι, δεν ξέρω αν θέλουμε τον Μπουκουβάλα. Θέλουμε μάλλον τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς με τον πιο επίσημο τρόπο τις προηγούμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είμαστε πια στην τελική φάση έναρξης της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί? Διότι ολοκληρώθηκαν, πέρασαν, παρήλθαν τα 5 χρόνια από την προηγούμενη. Θα μου πείτε γιατί, και αν λείπαν κάποιες μέρες και τα λοιπά.
0: Γιατί το κάνουμε τώρα?
2: Διότι το λέει το Σύνταγμα.
0: Δηλαδή πρέπει κάθε 5 χρόνια να αλλάζουμε Σύνταγμα?
2: Όχι. Δεν μπορείτε να αλλάξετε, να αναθεωρήσετε το Σύνταγμα εάν δεν παρέλθουν τουλάχιστον 5 χρόνια από την προηγούμενη αναθεώρηση. Άρθρο 110 παράγραφος 6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης. Η προηγούμενη, θυμίζω, έστω και περιορισμένη, ήταν το 2019. Συν 5 χρόνια ίσον Δεκέμβρη του 2024 είμαστε έτοιμοι. Και ξεκινάει μια διαδικασία. Για να μην είμαστε βαρετοί, θα πω με πάρα πολύ γρήγορες κουβέντες.
0: Να τα λέτε.
2: Να σας το πω το θέμα, να το έτσι να πούμε πέντε.
0: Δεν είστε καθόλου βαρετός. Εκτινάξατε την μπάνκα που λέμε στις προβολές την προηγούμενη εκπομπή.
2: Κάστε καλά, με κολακεύετε μάλλον.
0: Καθόλου βαρετός, καθόλου.
2: Λοιπόν, καταρχήν απευθυνόμαστε στις διατάξεις του Συντάγματος που αναθεωρούνται. Διότι, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν και διατάξεις του Συντάγματος που δεν αναθεωρούνται. Αυτές είναι αυτές που μιλούν για το πολίτευμα, την μορφή του πολιτεύματος της Ελλάδος ως προεδρευωμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και κάποιες διατάξεις θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτές δεν αναθεωρούνται τελεία. Είναι οι διατάξεις του σκληρού πυρήνα που λέμε του Συντάγματος. Δεν αναθεωρούνται. Θα μου πείτε, κύριε Μπουκουβάλα, πολύ ωραία, έχουμε προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο κόσμος λοιπόν έχει αλλάξει, έχει βαρεθεί, έχει κουραστεί, θέλει να επαναφέρει τη βασιλεία. Τι κάνει? Επανάσταση.
0: Επανάσταση. Έτσι απλά.
2: Τέλειος.
0: Έτσι απλά. Πά,
2: ναι. Δηλαδή
0: δρόμο.
2: Θέλω να σας πω ότι.
0: 1789, μου θυμίστε, είστε και Γαλλό.
2: Τι ωραία, θα ναι, τα πούμε και θα μου δώσετε την ευκαιρία να.
0: Ρίχνουμε τους Λουδοβίκους, ξαναέρχονται.
2: Ανατρέξουμε στο παρελθόν, όμως ξέρετε, αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Δηλαδή το πρώτο άρθρο μιλάει για τη μορφή του πολιτεύματος και το δεύτερο για τη λαϊκή κυριαρχία. Έτσι. Η λαϊκή κυριαρχία. Λαϊκή κυριαρχία. Τι θα πει λαϊκή κυριαρχία, ότι τελικά κυρίαρχος και τελικός κριτής όλων είναι ο λαός. Α, λοιπόν, ο λαός θελήσει μέσα από διαδικασίες, βέβαια, όχι μίας βουλής, όχι δύο βουλών, αλλά πολύ περισσότερων. Τελικά, ότι αυτό το πολίτευμα δεν του αρέσει, μπορεί να το αλλάξει κάνοντας επανάσταση.
0: Γιατί έτσι, αυτό.
2: Ο σκληρός, το δίκαιο, το σύνταγμα, αυτό καθ' αυτό, περιλαμβάνοντας διατάξεις σκληρού πυρήνα, ενέχει την έννοια της επανάστασης.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Άρα λοιπόν, εδώ βέβαια δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια πολύ συγκροτημένη και τυπικά ορθή διαδικασία με την εγγύηση της κυβέρνησης, του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και των κομμάτων, με τον θεσμικό τους ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλων των κομμάτων, ώστε να τηρηθούν άψογες διαδικασίες για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος.
0: Που χρειάζονται δύο βουλές όμως, για ποιο λόγο.
2: Γιατί, γιατί. Τι λέει το 110, παράγραφος 2 και 3 του Συντάγματος, το οποίο έχει και πολύ πλάκα. Αν η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τα άρθρα για την αναθεώρηση του Συντάγματος αναθεωρούνται.
0: Καταπληκτικό.
2: Για να δείτε καθόλου.
0: Καταπληκτικό.
2: Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη με τόσο σκληρές διαδικασίες αναθεώρησης. Έχουμε αναθεωρήσεις με μία βουλή, κάποιες αυξημένες πλειοψηφίες κτλ.
0: Όπως πολύ καλά, σωστά είπατε, από το 70, από τη μεταπολίτευση του 1974, έχουμε τέσσερις αναθεωρήσεις.
2: Έχουμε ήδη τέσσερις, αλλά θα σας πάω και πιο πριν. Ναι. Δηλαδή από το 1974 και επέκεινα, με άψογες συνταγματικές διαδικασίες, εδώ που τα λέμε, έχουμε αναθεωρήσεις από την μεγάλη, την πολύ μεγάλη, την πιο ευρεία αναθεώρηση του 2001.
0: Με το ΑΣΕΠ, την είδηση του ΑΣΕΠ.
2: Δεν ήταν μόνο. Δεν θα ήταν, σας λέω, μπορεί να αναθεωρήθηκαν λίγο ως πολύ 100 άρθρα του Συντάγματος.
0: 100.
2: Ναι. Μικρές παρεμβάσεις, όχι 100 άρθρα, 100 παρεμβάσεις.
0: Λέτε, ναι.
2: Έτσι, υπό την αιγίδα του τεράστιου Ευάγγελου Βενιζέλου, έτσι, ο οποίος ήταν ήταν ο εισηγητής της Συντακτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, με διαδικασίες οι οποίες διήρξαν καιρό, και θέλουμε δύο βουλές. Γιατί θέλουμε δύο βουλές? Πραγματικά και εγώ το θεωρώ, δεν σας κρύβω, υπερβολή. Είμαστε το μόνο κράτος που έχει τέτοια δυσκολία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Βεβαίως, το Σύνταγμα δεν είναι ο νόμος. Ο νόμος αφουγκράζεται την ανάγκη, την επιθυμία, αλλά και την βούληση της κυβέρνησης αμέσως, νομοθετείται, και δεν είναι λίγοι κακοί νόμοι, πια είναι όλο και λιγότεροι, αλλά θέλω να σας πω ότι μετά την επικράτηση της καλής νομοθέτησης που λέμε, οι νόμοι είναι προσεκτικοί και τα λοιπά, με τις εκθέσεις τους, με τον έλεγχο του Ελληνικού Συνεδρίου για τα οικονομικά και λοιπά θέματα. Αλλά θέλω να σας πω ότι.
0: Το αναφέρεστε στο Ελληνικό Συνέδριο, το οποίο νομίζω κάνει σοβαρή δουλειά και είναι υψηλού επίπεδου.
2: Όλα τα ανώτατα δικαστήρια και η νομολογία θα σας εκπλήξει, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και στο μέλλον. Θέλω όμως να σας πω ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να έχει την ευελιξία του νόμου. Το Σύνταγμα είναι ο θεμέλιος λίθος του πολιτεύματος. Περιλαμβάνει διατάξεις τόσο για τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, όσο και για την οργάνωση του κράτους. Αυτό είναι το Ευαγγέλιό μας. Με αυτό πηγαίνουμε. Άρα θέλω να σας πω ότι μία γρήγορη ανταπόκριση, μία ευελιξία, δεν είναι πάντοτε το καλό κριτήριο για την τροποποίηση του Συντάγματος. Γι' αυτό και ο συντακτικός νομοθέτης του 1975, το σύγχρονο Σύνταγμά μας, απήτησε ειδικές πλειοψηφίες και διαδικασίες από δύο βουλές. Με δύο λόγια πάλι, για να προχωρήσουμε και να φύγουμε από αυτό το θέμα, το οποίο έχει τη σημασία του. Όλα έχουν στο Σύνταγμα τη σημασία.
0: Σωστό,
2: όλα.
0: Σωστό.
2: Όλα. Όλα, κυρία Αποστολή.
0: Σωστό,
2: δηλαδή,
0: σωστό.
2: Και η γλώσσα, το ύφος του Συντάγματος και η στίξη παίζει ρόλο. Και η εκφορά, η έκφραση παίζει ρόλο. Θα τα πούμε πιο μετά. Αλλά τώρα αρκούμαστε για να τελειώσουμε το ζήτημα της διαδικασίας, να πούμε ότι θέλουμε δύο βουλές. Η πρώτη βουλή είναι η προτείνουσα και η δεύτερη είναι η αναθεωρούσα. Στην πρώτη βουλή προτείνει τις διατάξεις του Συντάγματος που θα που, που θα αναθεωρηθούν, ύστερα από πρόταση 50 βουλευτών, υπογραφή λοιπόν των 50 βουλευτών, σύσταση της Συντακτικής Επιτροπής, απόφαση της Βουλής, με ή τα δύο τρίτα, με συγχωρείτε, ή 180 ή 150. Προσοχή. Στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, αυτή δηλαδή που τελικά διατυπώνει τη διάταξη του άρθρου που θα αναθεωρηθεί, όχι όμως άλλου από αυτό που πρότεινε η προτείνουσα Βουλή, αν το άρθρο έχει ψηφιστεί με 180, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία, 150, αν έχει ψηφιστεί με 150, τότε η δεύτερη Βουλή θέλει 180.
0: 80, μάλιστα.
2: Έτσι
0: μάλιστα,
2: ώστε τουλάχιστον μία Βουλή να μην έχει την απλή πλειοψηφία, να έχει την αυξημένη πλειοψηφία των βουλευτών.
0: Κύριε Μπουκουβάλα, ωφελείται ο πολίτης από την αναθεώρηση του συντάγματος, ή να σας το πω λιγάκι κάνοντας σας και λιγάκι τον αδοκάτη Διάβλου, ή ωφελείται ο πολιτικός περισσότερο? Και γενικώς, και ο πολιτικός και η πολιτική μεΐτα. Ποιος ωφελείται με την αναθεώρηση?
2: Το Σύνταγμα
0: δεν ξεχωρίζει. Ο απλός κόσμος ωφελείται.
2: Το Σύνταγμα δεν ξεχωρίζει. Για το Σύνταγμα υπάρχει η έννοια της πολιτείας και της ένομης τάξης. Η ένομη τάξη είναι κάτι ευρύτερο από την πολιτεία. Η πολιτεία είναι το κράτος. Θυμάστε που σας μίλησα λίγο πριν για την γλωσσική αξία του συντάγματος. Λοιπόν, το κράτος και η πολιτεία ταυτίζονται. Προσοχή, στο Σύνταγμα άλλοτε θα διαβάσετε κράτος και άλλοτε θα διαβάσετε πολιτεία. Όταν έχουμε διατάξεις οργανωτικές, τότε θα δείτε να έχει μια νομική ακρίβεια, δηλαδή το κράτος. Όταν έχουμε διατάξεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, η πολιτεία, δηλαδή ακόμα και αυτή η εκφορά, αυτή η έκφραση του συντακτικού νομοθέτη,
0: έχει
2: τη σημασία. Έχει τη σημασία. Αυτό που δεν έχει σημασία είναι ότι δεν ξεχωρίζει το Σύνταγμα σε καλούς και κακούς, σε ισχυρούς και μη ισχυρούς. Το Σύνταγμα απευθύνεται όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες, αλλά κάποια θεμελιώδη δικαιώματα και σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια. Παραδείγματος χάρη, η προστασία της ζωής, η αξία της ζωής είναι απόλυτη. Είναι απόλυτη σε ποιους? Στους Έλληνες πολίτες, άμε δε. Στους Ευρωπαίους πολίτες που είναι εδώ, ούτε. Σε όλους, σε κάθε άνθρωπο. Από όπου και αν προέρχεται, που μπαίνει το, πατάει το πόδι του στην ελληνική επικράτεια, η ζωή του τελεί υπό την προστασία
0: του κράτους. Μάλιστα.
2: Κράτους μέσω του συντάγματος. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αλίμονο, εάν όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να μην ωφεληθεί ο πολίτης, και αλίμονο, εάν η κυβέρνηση, ο νομοθέτης και οι συντακτικές βουλές, γιατί εδώ πέρα πια δεν μιλάμε για νομοθετικό έργο, εδώ μιλάμε για συντακτικό έργο, και το αναθεωρητικό έργο συντακτικό είναι, έτσι, εάν δεν έχει αφουγκραστεί την επιθυμία του κόσμου και την εξέλιξη που φέρνει, φέρνει το κράτος σε το κράτος, είδατε τώρα είπα κράτος.
0: Πολιτεία.
2: Όχι, τώρα θέλω να πω κράτος, διότι εδώ είναι η διαδικασία λοιπόν. Φέρνει το κράτος, φέρνει την κυβέρνηση, φέρνει τη Βουλή να καταλήξει σε ποιες είναι οι διατάξεις.
0: Σας το λέω δηλαδή με την έννοια του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει διαμορφωθεί ο ρόλος μέσα σε τρεις αναθεωρίες του Συντάγματος. Από το 1975. Μετά νομίζω ξανά το 2000 κάτι.
2: Το 85.
0: Το 86.
2: Εκεί ήταν πάλι η μεγάλη ανατροπή για τον πρόεδρο και το, με την αφαίρεση ένα σωρό αρμοδιοτήτων.
0: Και το 19. Ότι να γίνονται εκλογές, δηλαδή δεν θα γίνονται εκλογές.
2: Αποσυνδέθηκε πλέον η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη εκλογών από τη μη δυνατότητα εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Και έτσι, βεβαίως έχουμε τις διαδικασίες, τα 2 τρίτα, 200, 200, 180, και μετά πέφτουμε μέχρι σημείο σχετικής πλειοψηφίας. Δηλαδή, τελικά μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος με μόνο την πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος.
0: Σωστό.
2: Καλό ή κακό?
0: Άραγε.
2: Καλό ή κακό? Πραγματικά, για θυμηθείτε τι έχει τραβεί ακόμα και πρόσφατα το 2015. Το 2015 είχαμε εκλογές διότι δεν καταλήξανε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την άλλη, θέλει κανείς έναν πρόεδρο Δημοκρατίας που να ψηφίζεται από ένα κόμμα? Μα δεν ομονοούμε στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας τόσοι τεράστιοι Έλληνες υπήρξαν και υπάρχουν. Τέτοιες μορφές. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν. Έτσι ώστε υπό το φόβο της μη διάλυσης της Βουλής και της πολιτικής αναταραχής να λέμε έλα τώρα φέρε έναν εκεί πέρα με 75 ψήφους και να... Είναι καλό ή κακό, για πείτε το.
0: Σωστή, πολύ εύλογο ερώτημα. Αλλά και έτσι επί της ουσίας, κύριε Μουκουβάλα, δεν έχει την ίδια ισχύ στη χώρα μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα έπρεπε, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δανείζομαι τη Γαλλία.
2: Είναι προεδρικό το σύστημα. Έτσι, εδώ είναι προεδρευμένη η Δημοκρατία.
0: Και σιγά σιγά δεν αφαιρούμε αρμοδιότητες από τον πρόεδρό μας.
2: Κακώς.
0: Ναι, με αυτή την έννοια σας το λέω και
2: κακώς,
0: εγώ. Δηλαδή, έτσι
2: τώρα.
0: Δεν είναι.
2: Δηλαδή είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος.
0: Έτσι δεν
2: και
0: είναι.
2: Δεν μπορεί να απευθύνει διάγγελμα στο λαό χωρίς να προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός. Τώρα στιγμόμαστε. Δηλαδή ποιος θα μιλήσει. Ο Πρωθυπουργός, όχι ότι είναι συνήθως οι άνθρωποι είναι δοκιμασμένοι και βγαλμένοι από τα μπαρούτια τους, αλλά έχουν μια πολιτική ας πούμε εξάρτηση. Δηλαδή οι άνθρωποι θα ξαναπάνε σε 4 χρόνια, τα καλά ποιήσαντες, πώς το λέει και το Ευαγγέλιο. Κάποιος πρέπει να μιλήσει με το κύρος του πρώτου Έλληνα πολίτη. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Έτσι,
2: άρα και τώρα βλέπετε, και τώρα δηλαδή θα έχουμε μέσα στις υποαναθεώρηση διατάξεις,
0: πάλι
2: υπάρχει
0: το
2: πάλι.
0: Το είδα, γι' αυτό σας θέτω το ερώτημα.
2: Κάποιες γι' αυτό σας θέτω το ερώτημα. Ξανά, από αυτές που τόσο έτσι άδικα με πολιτική συγκυρία αφαιρέθηκαν το 1986. Εκεί ήμασταν όλοι.
0: Σωστό.
2: Πάνω, δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω.
0: Δεν γυρίζει.
2: Αυτό
0: δεν μπορεί να
2: κάνεις,
0: γίνει
2: είναι...
0: κάποια άλλη αναθεώρηση η οποία να επαναφέρει κάποιες περισσότερες αρμοδιότητες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Θεωρητικά η παρούσα νομίζω ότι θα έχει.
0: Θα το κάνει.
2: Ναι. Και σας θυμίζω τώρα και δηλαδή, αν θέλουμε να το δούμε ιστορικά τώρα. Πρόεδροι διατελέσανε σπουδαίοι Έλληνες.
0: Σπουδαίοι ακριβώς. Και... Να δανειστούμε, Κωνσταντίνο Καραμαλή, Σαντζετάκης.
2: Μη βιαστείτε.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε από τον τεράστιο Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Ναι.
2: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κυρία Αποστόλου, έκανε 2 θητείες διακεκομένες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ιστορικά αυτός ο τεράστιος πολιτικός άντρας τελικά δικαιώθηκε με το σύνολο του χρόνου παραμονής στην εξουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, έστω και διακεκομένα. Μεσολάβησε δηλαδή η ψυχολόγητη, τέλος πάντων, που ανταποκρινόταν όμως, αν το σκεφτείτε πολιτικά, στην κατάσταση του ελληνικού λαού της δεκαετίας του 80, έτσι ώστε διακόπηκε, όχι διακόπηκε, δεν προτάθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για δεύτερη θητεία. Πέρασαν τα 5 χρόνια, μεσολάβησε η θητεία του Χρήστου Σαντζετάκη.
0: Εξαίρετος. Λαμπράκης, ιστορία.
2: Ιστορία. Και τώρα λέμε, αλλά να σας πω το διακύβευμα τώρα τι είναι. Είναι να βρεθεί ένας δικαστής και να έχει τα κότσια και να κάνει αυτό που έκανε τότε ο Χρήστος Σαντζετάκη. Εντάξει, τιμή έτσι, δεν το... Και κατόπιν επανήλθε ο...
0: Καραμαλής.
2: Επανήλθε ο Καραμαλής. Αλλά γιατί σταματάτε εκεί. Συνεχίστε. Ο ρήτορας, ο λόγιος, αυτή η μορφή, Κωστής Στεφανόπουλος. Και σας θυμίζω.
0: Ο έντιμος.
2: Υπήρχε ο έντιμος.
0: Ο έντιμος, κύριε Μουκουβάλα, ακόμα μιλάνε για την εντιμότητα του Κωστή Στεφανόπουλου. Με το ποδήλατο πήγαινε ο άνθρωπος και κυκλοφορούσε με το ποδήλατό του.
2: Σας θυμίζω, είχε πάει μία. Τώρα,
0: πολύ μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Πολύ μου αρέσει έτσι όπως πάει η κουβέντα, κύριε Μουκουβάλα.
2: Σας θυμίζω, είχε πάει επίσημη επίσκεψη στην Γεωργία. Δεν θυμάμαι. Και τέλος πάντων με τιμές και μια μικρή φρουρά δική μας, έτσι και συνοδευόμενος από πολιτικούς και λοιπόν και τον φιλοξενούσαν σε ένα παλάτι. Ένα παλάτι, μπαίνει ο Κωστής Στεφανόπουλος, λέγανε τώρα, έχω τα κομμάτια από τη φρουρά του. Μπαίνει λοιπόν και ήταν ο προθάλαμος, πρέπει να ήταν όσο το κτίριό σας εδώ. Αυτό ήταν ο προθάλαμος. Και μέσα ήταν ένα παλάτι. Ο Στεφανόπουλος έμεινε στον προθάλαμο. Του λέει κύριε Πρόεδρε, μόλις τον πήραν είδη και λοιπά, κύριε Πρόεδρε, του λέει, δεν είναι εδώ, είναι μέσα. Πάει ο Στεφανόπουλος, κοιτάζει, μπορεί να ήταν 300-500 πραγματικά. Και λέει, εγώ παιδιά, λέει, μια χαρά είμαι εδώ. Αν θέλετε, πηγαίνετε εσείς μέσα. Και έβγαινε στο φρονάτι και πήγε. Τι λέτε τώρα, λοιπόν. Αυτός ο άνθρωπος έκανε 10 χρόνια. Σας θυμίζω και η πρακτική πλην της τελευταίας εκλογής του Προέδρου Τασούλα ήταν να προτείνεται από το κυβερνών κόμμα πρόσωπο Προέδρου Δημοκρατίας προερχόμενο από την άλλη παράταξη. Έτσι ώστε αυτό σηματοδοτούσε. Δεν είναι τυχαίος ο συμβολισμός. Σηματοδοτούσε την ανάγκη συνεννόησης στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν ο Κωστής Στεφανόπουλος προτάθηκε από το Πασόκ. Έτσι, για να τα θυμόμαστε όπως είναι. Έκανε δύο πενταετίες θητείες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατόπιν ο Κάρολος Παπούλιας προτάθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί το ξεχνάμε. Έκανε δύο θητείες και έτσι σε μεγάλη ηλικία. Και κατόπιν, για να τα λέμε και όλα, ο Προκόπης Παυλόπουλος προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολιτικός ή δικαστικός, δηλαδή. Γιατί είχαμε μετά την Κατερίνα Σακελαροπούλου, έτσι είναι.
2: Κατόπιν, κατόπιν η Κατερίνα Σακελαροπούλου, ναι. Και τώρα η μόνη φορά που έτσι, προτείνεται δικαστικό. Από την. Αυτή είναι ο κύριος Στασούλας. Που το κόμμα. Που, εντάξει, τι έχει
0: πάλι, να κάνει. Αξιόλια, αναμφίβολα.
2: Αναμφίβολα. Ναι. Και εδώ είναι και το θέμα δηλαδή, της διπλής θητείας, ας πούμε. Δηλαδή, πόσες θητείες. Γιατί τώρα και αυτό που μου λέγατε. Τώρα, μία από τις προτάσεις είναι μία θητεία εξαετής. Αν είχε μία θητεία, ναι. ο Winston Churchill, θα είχε γραφτεί έτσι η ιστορία αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Όχι. Και φυσικά,
2: αν είχε τρίτη θητεία, ο Τραμπ, θα φοβόσασταν ή δεν θα φοβόσασταν. Λοιπόν,
0: εξαιρετικό! Ο παραλληλισμό σα και μια μου κουμπάλα. Ο Τσόρτσιλ θα του είχε περιλούσει. Θα του είχε περιλούσει.
2: Ναι, αν ζούσε αυτά από όλα
0: που ρέχουν. Όλα τα γαλλικά που λέμε, αν ζούσε τότε ο Τσόρτσιλ. Και τούτο δω τώρα τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Άρα θέλω να σα πω ότι εγώ είμαι δηλός σε τέτοιες αλλαγές. Θα πρότεινα, θα ήταν. Στην πολιτική μου φιλοσοφία εξουσίες περισσότερες σε έναν άνθρωπο ο οποίος στο τέλος ονοματίζεται ως ο ρυθμιστής του πολιτεύματος του ελληνικού κράτους.
0: Σωστό.
2: Τελεία.
0: Σωστό.
2: Η δε εξουσία του δεν πηγάζει από το Θεό, έτσι, ελέω Θεού, μονάρχης και τα λοιπά, έτσι, το αποφάσω, όχι, και οι διατάξεις αυτές έχουν την αξία τους, δεν γελώ καθόλου, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν πηγάζει από τον Θεό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρίνεται, ο οποίος συνήθως έχει διαδρομή, διαδρομή τεράστια και για τον οποίο έχουν συνεννοηθεί οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Άρα πρέπει να έχει εξουσίες τελείως.
0: Το να εκλέγεται, κύριε Μπουκουβάλα, πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό, πώς σας φαίνεται.
2: Αυτό θα μετέτρεπε το πολίτευμά μας, από προεδρευμένη σε προεδρική.
0: Διότι
2: από εκεί και πέρα πια θα είχε άμεση εκλογή.
0: Και από το
2: Σύνταγμα
0: δεν μπορεί να αλλάξει, όπως μου είπατε. Ναι.
2: Έτσι, θα είχε άμεση εκλογή, αυτό μας βάζει σε άλλες λογικές. Αλλά εδώ συζητιέται και είδα, είναι και πολύ. Είναι μια συζήτηση, ένα μεικτό σύστημα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία αυτή, δηλαδή να ξεκινήσουμε με την έμεση εκλογή του από το λαό, έτσι μέσω της Βουλής, με τις αυξημένες πλειοψηφίες και απαρτίες που ορίζει το Σύνταγμα. Και αν τελικά δεν καταλήξουμε από τη λύση του να βγει ένας άνθρωπος με 75 ψήφους, ακόμα και με πολιτική σκοπιμότητα, για να γίνει ντόρος, για να γίνουν εκλογές, για να στην αυτή, νομίζω ότι θα ήταν προς το συμφέρον η άμεση πια εκλογή. Όταν πια δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι διάλυση της Βουλής. Mm-hmm. Πραγματικά και αυτό είναι εκβιαστικό.
0: Περιπέτεια.
2: Το θυμάστε τώρα. Ναι, θυμάστε, ας πούμε, την περιπέτεια του 2015.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί να μην ολοκληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Τότε σας πάω πίσω,
0: ναι,
2: μην ολοκληρώσει η θητεία. Να είχαμε τελειώσει. Στο όνομα, στην προοπτική, ότι ξέρεις δεν θα συνενέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ώστε να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, γιατί αυτό δεν ήταν εκβιαστικό.
0: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ένα μεικτό σύστημα είναι αυτό που ακούω και τους καθηγητές, τους συνταγματολόγους κτλ. Και αφού γκράζομαι σε αυτό, νομίζω ότι ένα μεικτό σύστημα.
0: Θα ήταν, τελικά, το, καλύτερο.
2: Ναι, θα ήταν
0: το καλύτερο. Κοίταξε, ελπίζω ότι υπάρχουν ευδικαιότητα, να μας ακούει και ο Πρωθυπουργός. Ακούνε τα πάντα. Διαβάζουμε μετά τα σχόλια.
2: Δεν θα περιμένουμε.
0: Ακούνε τα πάντα. Ευδικαιότητα, την πρόταση του Χάρη του Μπουκουβάλα, του έγκριτου νομικού μας. Άρθρο 16. Πολύ συζητημένο. Άρθρο 16. Ίδρυση λοιπόν ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Καμάρωνε προχθές στο ομολογό ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για το ότι ήρθε και έκανε και τα εγγένεια του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη. Πώς σας φαίνεται το ένα σκέλος του ερωτήματος και το δεύτερο, εάν αυτό θα υποβιβάσει, να πω, τη δημόσια παιδεία όπως λένε και λέγεται και γράφεται και όπως ουσιαστικά πιστεύει η αντιπολίτευση. Ότι θα σβήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια, θα δοθεί όλο το βάρος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πώς το κρίνετε, κύριε Μπουκουβάλα?
2: Θα σας εκπλήξω, αλλά δεν με απασχολεί πάρα πολύ.
0: Δεν σας απασχολεί?
2: Όχι, και θα σας πω γιατί. Περισσότερο με απασχολεί η η συζήτηση, ο προβληματισμός με την ειδικότητά μου ως ειδικευμένο στο δημόσιο δίκαιο. Στη Σορβόν είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε έτσι, πολύ καινοτόμες ιδέες από σημαντικούς ανθρώπους και καθηγητές που μου διαμόρφωσαν, μου επηρέασαν τη ζωή μου. Περισσότερο λοιπόν θα είχε αξία η ιεράρχηση των κανόνων δικαίου, δηλαδή το ενωσιακό πλέον δίκαιο, κατ' επίκληση του οποίου έχουμε την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας που επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Γιατί? Διότι τελικά υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του εθνικού. Όλου και του συντάγματος. Όπως φαίνεται, ναι. Κάθε κείμενο προερχόμενο από ευρωπαϊκά όργανα διεκδικεί ισχύ προφανώς ανώτερη των ελληνικών νόμων, αλλά ίσως και του ελληνικού συντάγματος. Και αυτό γιατί θα ήταν, θυμάστε, περάσανε δεκαετίες, μια τεράστια σύγκρουση η οποία έδιωξε τόσα νέα παιδιά έξω. Ξεφράγγιασε, με συγχωρείτε, τόσους έρμους γονείς να στείλουν το παιδί τους έξω, επειδή το παιδάκι δεν κατάφερε να περάσει σε ένα σύστημα.
0: Και αυτό, δηλαδή, μεγάλη κουβέντα.
2: Αδιάβλητο, ναι. Αλλά ένα σύστημα το οποίο ελέγχει αυτά που ελέγχει. Πόσα μυαλά χαθήκανε γιατί δεν είχαν την ικανότητα
0: και
2: να αποστηθήσουν.
0: Και παραμείνουν και στο εξωτερικό.
2: Και έτσι λοιπόν, πολύ ωραία το είπατε.
0: Παραμείνουν.
2: Πήγαν στο εξωτερικό. Δεν είναι ότι πήγαν στο εξωτερικό, καλά κάνανε, εκτός από την οικονομική αυτή, αφέμαξη των γονιών, αλλά μείνανε, κύριε Αποστολή.
0: Του αρπάξανε.
2: Προφανώς αρπάξανε. Προφανώς πήραν ένα εξαιρετικό μυαλό, το βάλανε στο Αγγλικό Πολυτεχνείο και έμεινε εκεί πέρα. Δηλαδή, εμένα περισσότερο λοιπόν με προβληματίζει η ισχύ των κανόνων δικαίου, όχι πια το ελληνικό το σύστημά μας, αλλά το ενωσιακό. Και ένα τρίτο επίπεδο, το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο. Παρά οτιδήποτε άλλο. Με αυτή την έννοια, η αναθεώρηση τώρα του συντάγματος, ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα όλων, η κορυφαία στιγμή άσκησης έργου νομοπαρασκευαστικού, ουσιαστικά αναθεωρητικού, ουσιαστικά συντακτικού του συντάγματος, παρά οτιδήποτε άλλο. Παρά αν το 16. Το 16, τεράστιο. Τώρα μην γελιόμαστε. Ζούμε στο 2026. Αυτά όλα και αυτές οι ακραίες τοποθετήσεις, τότε φώνας, το Πασόκ, λες και ήτανε. Και φτάσανε, ορίμασε ο κόσμος, ορίμασε η θεωρία αυτή. Επομένως πια τώρα θα έλεγα ότι το άρθρο 16 είναι ένα από τα πιο ασφαλή άρθρα προς αναθεώρηση.
0: Υπάρχει.
2: Γιατί μας ξεπέρασε η κοινωνία, κυρία Αποστόλη. Δηλαδή ήρθαν εδώ πέρα, φεύγουν τα παιδιά, ανοίγουν παραρτήματα και...
0: Θα είναι όμως, θα υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για αυτά τα πανεπιστήμια.
2: Ωραία.
0: Θα είναι καλά αυτά τα πανεπιστήμια.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα μπαίνουμε στη λογική. Ότι το άρθρο θα αναθεωρηθεί τελεία, διότι δεν μπορεί πια να εμορραγεί η ελληνική οικονομία, να χάνουμε σπάνια και ωραία μυαλά, να φεύγουν έξω και να μην ξανάρχονται ποτέ τα παιδάκια, ενώ φεύγουν από την ωραιότερη χώρα του κόσμου.
0: Σωστό.
2: Αφενός. Αφετέρου. Το βλέπετε, η πρακτική τα έχει φέρει ήδη. Ωραία, δεν το λένε πανεπιστήμιο, το λένε κολέγιο τάδε κτλ. Και λειτουργεί μια χαρά. Και έχουμε ήδη και πόσα υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, όμορφα είναι. Άρα λοιπόν η λογική, αυτό τελείωσε, μην ξανασέβαινε, το άρθρο 16 θα αναθεωρηθεί, πιστεύω ότι θα πάρει και μια ευρεία πλειοψηφία. Πάμε τώρα στο τι μπορεί να προβλέψει το Σύνταγμα, έτσι ώστε η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίστασα για τη λέξη, διότι δεν ξέρω αν πρόκειται για ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για ιδρυματικά πανεπιστήμια, δηλαδή ένα ίδρυμα του εξωτερικού έρχεται εδώ και συστήνει. Αυτό είναι το οποίο θέλει να προβλέψει ο
0: συντακτικό.
2: Αυτό ήταν, αυτή ήταν η αμφιβολία, το κόλμα.
0: Δεν είναι καλή απόχρωση.
2: Αυτός ήταν ο φόβος ότι επειδή η ανώτατη εκπαίδευση είναι αυτή που διαμορφώνει επιστήμονες που επηρεάζουν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του κράτους, με αυτήν την έννοια η ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να ανατεθεί, να επαφεθεί σε ιδιώτες.
0: Και λέγεται επίσης, κύριε Μπουκουβάλα, ότι τα κορυφαία πανεπιστήμια, δηλαδή δεν θα έρθει στην Ελλάδα το Harvard, δεν θα έρθει στην Ελλάδα κάποιο άλλο κορυφαίο, το MIT, ότι θα είναι λιγάκι τα λιγότερο καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Ναι. Δεν θέλω να το πιστέψω. Και θα σας πω, δεν είναι πια ποιο πανεπιστήμιο θα έρθει. Τίποτα, όταν έχουμε ένα καλό επίπεδο θα έρθει όλο. Είναι ποιο πανεπιστήμιο θα έρθει εδώ ενός ιδιώτη, σπάνιο, ή ενός ιδρύματος. Αυτό είναι το αναμενόμενο, ενός και, το ίδρυ, και πανεπιστημιακό ιδρυμένο, έτσι, δηλαδή ένα μεγάλο πανεπιστήμιο να έρθει και να κάνει το παράρτημά του στην Ελλάδα. Όχι τόσο με, με την επιθυμία του να έρθει, όσο με το κόστος.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, το να ιδρύσεις μια νομική σχολή στην Ελλάδα, ένα έρθει μια στη... Πληρώνεις 5 καλούς καθηγητές.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Δεν έχει εργαστήριο. Τους καθηγητές με το βοηθό του και τα λοιπά και παρακολουθείς. Ναι. Το να ιδρύσεις ιατρική σχολή ή να ιδρύσεις πολυτεχνείο που χρειάζονται εργαστήρια, χρειάζεται κόστος, χρειάζεται παρακολούθηση. Εκεί σας θέλω.
0: Και είναι και εξαιρετικά τα πανεπιστήμια μας αυτά. Τα δημόσια μας είναι εξαιρετικά.
2: Είναι εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά.
2: Με αυτήν την έννοια, εγώ δεν βλέπω σύγκρουση. Δηλαδή, εγώ βλέπω αναβάθμιση του κρατικού πανεπιστημίου, το οποίο θα εξακολουθήσει να τελεί υπό την αιγίδα του κράτους, να ενισχύεται η ανώτατη παιδεία, η ανώτατη εκπαίδευση, να ενισχύεται αυτή παράγει τους επιστήμονες. Έτσι, αυτοί θα κυβερνήσουν αύριο.
0: Σωστή.
2: Παρά να σας πω την αλήθεια το άλλο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εδώ δηλαδή το κρατικό πανεπιστήμιο, το κρατικό με την έννοια.
0: Θα κερδίζει. Θα κερδίζει.
2: Ναι, κερδίζει.
0: Ναι,
2: κερδίζει. Κερδίζει. Το άλλο που θα έρθει έχει να αποδείξει πράγματα. Και θέλω να σας πω ότι από το να πάει σε ένα αντίστοιχα ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Ιταλίας, χαμηλού επίπεδου, ας το βγάλει εδώ με την αξία που θα έχει. Και δείτε και το άλλο. Τώρα για να πιάσω τα δικά μου λιμέρια. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών θα γραφτεί κατόπιν εξετάσεως οποιοδήποτε έρθει από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής, πετύχει την ισοτιμία του εδώ πέρα και θα δώσει εξετάσεις στο σύλλογό μου και θα είναι Έλληνας δικηγόρος. Κατάλαβα. Και ο καθένας πια έχει να πάει σε κάποιον ο οποίος έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.
0: Αρχή άνδρα δείκνηση μετά.
2: Όταν πάω σε ένα γιατρό, πρώτα κοιτάζω να δω το πτυχίο του που το έχει πάρει και μετά θα πάω. Αλλά είναι θέμα δικό σας. Όπως βλέπετε, ο καλός δεν είναι πάντα και επιτυχημένος επαγγελματικά.
0: Σωστό.
2: Βλέπω συναδέλφους πολύ πιο εύμορους από. Από εμάς με τα πτυχία και με τα μεταπτυχιακά.
0: Σωστή, με τα πτυχιακά, Σορβόνη Σορβόνη κλπ. Κύριε Μπουκουβάλα, ο άρθρο 86. Καταρχάς, σε προηγούμενες αναθεωρήσεις, νόμος περί ευθύνης υπουργών, νόμος περί ευθύνης πολιτικών, υπάρχει ατιμωρησία. Η αίσθηση της ατιμωρησίας στον κόσμο για τους πολιτικούς μας. Και έχει περάσει και στα άλλα, όπως διάβαζα στις άλλες αναθεωρήσεις. Έχει ξαναγίνει. Έτσι δεν είναι, νομίζω, όχι το 86.
2: Ναι.
0: Έτσι
2: ναι.
0: Τι γίνεται στον τόπο μας. Δεν τιμωρούνται οι εντός εισαγωγικών κακοί μας.
2: Και το 2001,
0: και το 1,
2: έχουμε
0: σωστό,
2: μεγάλες έτσι, και το 2008. Και πραγματικά από το πλήρη ατιμωρησία και την παραγραφή τη συντομότατη αμέσως, η ευθύνη των υπουργών ήταν για τα πανηγύρια. Αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα τόσο στο Σύνταγμα όσο και βεβαίως στην κοινωνία. Διότι τελικός κριτής όλων, να σας πω, είναι ο κόσμος, είναι ο λαός.
0: Ναι.
2: Και ο λαός κουράστηκε με την ατιμωρησία αυτή. Βέβαια, θα πρέπει και ο πολιτικός να προστατευτεί από το απολύτως αντίθετο. Δηλαδή, τώρα, τροποποιούμε δεύτερη και τρίτη φορά το άρθρο 86. Γιατί πραγματικά κάτι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι μια πολιτική κατάσταση ή συγκεκριμένα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται θέσεις και όζει η συμπεριφορά τους. Έτσι, άρα λοιπόν σου λέει πρέπει να προστατευτεί. Για σκεφτείτε. Τροποποίηση, αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι. Κατάργηση του 86. Καμία διαδικασία.
0: Μπάχαλο.
2: Πείτε μου, ένας υπουργός.
0: Θα κάνω ό,τι θέλει. Δεν θα κάνει.
2: Όχι, θα κάνει θέλει. Την επόμενη που θα φύγει από τη Βουλή, αν εξακολουθεί να τον προστατεύει αυτή, θα πάρει 10.000 μηνύσεις.
0: Ναι,
2: είναι προστασία αυτό.
0: Είναι προστασία αυτό.
2: Μπορεί, είναι, ναι. Μπορεί δηλαδή ένας υπουργός να διοικήσει, να ασκήσει την εκτελεστική του εξουσία που στο τέλος το Σύνταγμα του την έδωσε. Και η εκλογή του από τον κόσμο του την έδωσε και η επιλογή του από τον Πρωθυπουργό του την έδωσε και η συμμετοχή του στο συλλογικό όργανο του Υπουργικού Συμβουλίου του την έδωσε. Πολύ υπεύθυνη θέση. Εντάξει, μην τα καταργούμε.
0: Τι θα προσθέσει τώρα όμως η αναθεώρηση του 86
2: τώρα, κοιτάξτε,
0: από τις προηγούμενες
2: αναθεώρησεις. Εδώ που τα λέμε θα γίνει και το αυτονόητο. Δηλαδή πλέον και αυτοί οι άνθρωποι θα δικάζονται από τακτικούς δικαστές. Δηλαδή στο συμβούλιο που θα

0: Έρχεται από το εισαγγελικό σώμα. Λοιπόν, δεν θα μετέχει, δεν θα έχει άποψη, έτσι ώστε να κρίνει το συμβούλιο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν παραπέμπεται σε δίκη. Όχι. Αίρεται η βουλευτική ασυλία προκειμένου ένα δικαστικό συμβούλιο να κρίνει αν θα παραμεθεί σε δίκη.
1: Δεν είναι κακό
0: τώρα. Εντάξει τώρα, γιατί δεν θα μετέχουν.
1: Βάζει λίγο τάξη στα πράγματα.
0: Δεν θα μετέχουν οι δικαστέ. Δεν θα μετέχουν τακτικοί δικαστέ. Γιατί όχι. Τι είναι αυτό που φοβόμαστε, α πούμε. Έχουν γίνει βήματα στις προηγούμενες αναθεωρητικές βουλές. Ναι, αλλά πρέπει και αυτό να λήξει. Mm-hmm. Πρέπει. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή είναι από τα άρθρα που. Ναι.
1: Γιατί όχι. Το 86. Επάνω σας βουλευτή. Το 86.
0: Γιατί όχι. Είναι ταυτόχρονα και προστασία, mm-hmm. αν το σκεφτείτε. Mm-hmm. Δηλαδή, πόσοι. Και... Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα είδατε τις τελευταίες
1: πληροφορίες.
0: 260 τόσο υπέρ. Γιατί είναι τόσο φανερά ύποπτος για ενοχή. Ο πρώην υπουργός που παραπέμφθηκε έναντι άλλων παλαιότερων καταστάσεων.
1: Σωστό.
0: Όχι. Απλά είναι η πολιτική συγκυρία τέτοια. Ο κόσμος πια δεν είναι καθόλου ανεκτικός. Η κυβέρνηση έχει διακηρύξει μηδενική ανοχή. Και... Άρα τους παίρνει την μπάλα όλους. Όχι, με συγχωρείτε. Όχι. Θα πρέπει να μετέχει και ένας τακτικός δικαστής, ο οποίος να μιλήσει νομικά.
1: Ναι.
0: Να μιλήσει αν πράγματι. Να πει το αυτονόητο, αυτό που λέγει όλο τον κόσμο. Ναι. Υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Γιατί δηλαδή να είναι ένα πολιτικό σώμα η Βουλή. Που θα κάνει έναν καθαρά νομικό χαρακτηρισμό.
1: Από πώς πούμε, σωστά, γιατί είναι γιατροί, δικηγόροι.
0: Όχι, δικηγόροι κατά
1: κάποιο τρόπο. Αν πάνε δικηγόροι.
0: Δικηγόροι σκραμπάζουμε.
1: Δικηγόροι.
0: Ο γιατρός, ο πολιτικός μηχανικός, ο ποδοσφαιριστής, ο καλλιτέχνης.
1: Ο καλλιτέχνης. Ο τραγουδιστής, ο
0: γιατρός. Δεν ξέρω, έρμος.
1: Να σας πω λίγο. Στην άρση μονιμότητας του δημοσίου, αναθεώρηση του άρθρου 105. Είναι καλό, δεν είναι καλό και τι, πώς θα το αντιμετωπίσουν και τι μπορεί να ξεσηκώσει αυτό το άρθρο, δηλαδή αυτή η αναθεώρηση. Δηλαδή,
0: να σας πω
1: τι κάτι. Γίνεται με το, εδώ που τα λέμε, για να κάνω και λιγάκι να σας πω ότι δεν μπορώ να πω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα μας ούτε καλοπληρωμένοι είναι. Με τις περικοπές δεν έχουν επανέλθει αυτά που είχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή τα δώρα. Δηλαδή, κι άλλο να τους τσακίσουμε τους δημοσίους, να τους πετάξουμε έξω. Τι λέτε τώρα.
0: Θα σας ξεκινήσω.
1: Το 105 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχω θα σας ξεκινήσω.
1: Προσπάθησα να διαβάσω πάρα 103... πολύ, να σας αντιμετωπίσω, είναι δύσκολα. Μαργόζετε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας ξεκινήσω από το 103.
1: Ναι.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό. Προχθές είχα, με δίκα σε μια επιτροπή για την επιλογή δικαστικών υπαλλήλων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν μία, αν περάσετε τώρα στην αυτή και σας πούνε η υπηρέτρια κάποιου, θα το δεχτείτε. Μα επαναστάτησε αυτή, δεν της έβαλα καλό βαθμό. Όχι. Ναι. Όταν, κορίτσι μου, περάσεις και πρώτο Θεός, αυτό και τα λοιπά, είσαι υπηρέτης
1: του λαού. Είσαι στην υπηρεσία. Μπορεί να
0: θα έρθω να με εξυπηρετήσεις και θα φροντίσεις να με εξυπηρετήσεις. Παίρνοντας, απολαμβάνοντας όλα τα καλά του ελληνικού δημοσίου, μεταξύ των οποίων και η μονιμότητά σου, αλλά έχοντας και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις σου. Άρα λοιπόν, άρση της μονιμότητας. Έτσι όπως ακούγεται, λέμε όχι σε καμία περίπτωση, είναι κατάκτημα της συντακτικής βουλής του 1911. Δεν ήταν συντακτική η Βουλή το 11, ήταν αναθεωρητική το 11. Mm-hmm. Θα τα πούμε όμως λίγο μετά.
1: Είμαστε και στον απόϊχο της Πρωτομαγιάς, κατάκτηση.
0: Ναι.
1: Κατάκτηση του συνδικαλισμού.
0: Έτσι λοιπόν, οπότε τώρα να μην φεύγει η κυβέρνηση και αλλάζουν. Εντάξει, αυτό πραγματικά βεβαίως δεν χρειάζεται να το πει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει ένας προστατευτικός νόμος. Αλλά να σας πω, κύριε Αποστόλου, είδατε πρόσφατα τροποποιήσεις του πειθαρχικού δικαίου.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Υπερδιπλασιάστηκαν τα αδικήματα εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν σε απόλυση.
1: Ναι.
0: Αξιολογήσεις. Mm-hmm. Στην αξιολόγηση ένας ανεπαρκής, πρόδειλα ανεπαρκής δημόσιος υπάλληλος πάει σπίτι του.
1: Λειτουργεί η αξιολόγηση.
0: Όχι, δεν λειτουργεί στον βαθμό που θα θέλαμε να λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Όμως, κύριε Αποστόλου, μην τρομάζετε. Uh-huh. Γι' αυτό το Σύνταγμα είναι δυσκίνητο σε αυτό. Uh-huh. Διότι θέλει χρόνο. Uh-huh. Ήταν μια τελείως λανθασμένη νοοτροπία. Uh-huh. Ωραία, λειτουργήσε το ΑΣΕΠ το 2001.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά τώρα λειτουργεί.
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό,
0: ναι, αλλά τώρα λειτουργεί. Έχει εμπεδοθεί στον κόσμο ότι ξέρεις θα μπεις στις εξετάσεις σου μέσω ΑΣΕΠ.
1: Και είναι καθαρό.

0: λες
1: κακές, στραβές, ανάποδες. Αυτό είναι και αυτό είναι τελεία.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει και παρέμβαση νοθείας ή...
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Αυτή η άνθρωποι εκεί πέρα, οι σύμβουλοι, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία στην αρχή ήταν κατάκτηση. Ήταν πραγματικά πολύ σοβαρό αυτό που έγινε. Το αστικό δηλαδή κράτος, εμείς έτσι, αυτό που λέγαμε παλιότερα η πασοκονεοδημοκρατία των δεκαετιών εκείνων, ναι, αλλά η πασοκονεοδημοκρατία των δεκαετιών 80, 90, 2000, 2010 έφτιαξε θεσμούς οι οποίοι περιόρισαν την απόλυτη εξουσία του. Όποιο είχε μπάρμπα στην κορώνη, έμπαινε στο ελληνικό δημόσιο και τον πληρώνατε εσεί και εγώ και ήταν συνήθω ανεπαρκή και με να του πει ότι δεν. Όχι. Πλέον μέσω ΑΣΕΠ.
0: Υπάρχουν και καλοί. Δηλαδή, πώ δεν διαχωρίζουμε του καλού υπαλλήλου. Άρα... αφού δεν λειτουργεί η αξιολόγηση.
1: Να σα πω, κύριε Αποστόλου.
0: Πολύ καλοί υπάρχουν και άλλοι.
1: Βρίσκω τρόπο να επενέσω και δεν βρίσκω μισθολόγιο να μισθοδοτήσω τον καλό δημόσιο υπάλληλο. Είναι. Έχει μία αποδοτικότητα, μία κοινωνική παρουσία και ταυτόχρονα είναι υπηρέτης του λαού. Πόσο πληρώνεις ένα καλό δημόσιο υπάλληλο που ξέρει ότι βρέξει χιονίσει, δουλέψει δεν δουλέψει, θα πάρει τα 1100 του, θα δουλέψει το 8ωρό του και θα γυρίσει στο σπίτι. Και βλέπετε ανθρώπους φιλότιμους πολύ πιο πάνω από τον ιδιωτικό. Ο ιδιωτικός τομέας έχει τον τρόπο να τα ρυθμίζει. Μου κάνεις, έχει καλός, πάρε και τον πόνο σου. Δεν μου κάνεις, άντε μου στο καλό και πήγαινε στον δίπλα να βρεις την.
0: Έχει την αγωνία, και προσπαθείς το δεύτερο.
1: Ο δημόσιος υπάλληλος θα δουλέψει για τη φιλοπατρία των Ελλήνων.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Άρα η λογική λοιπόν είναι σαν αυτό που μου λέγατε για το 2016.
0: Θα γίνει δηλαδή η αίσθηση μονιμότητας.
1: Όχι έτσι όπως το λέτε.
0: Δηλαδή τέλος.
1: Όχι έτσι όπως το λέτε.
0: Φύγουμε από το δημόσιο.
1: Όχι έτσι όπως το λέτε. Αλλά θέλω να σας πω ότι και αυτό, δηλαδή είναι σαν το 2016. Το 2016 το ξεπέρασε η κοινωνία και το έκανε ώστε να.
0: Άρα λοιπόν.
1: Τι θα πούμε τώρα στην αναθεώρηση του συντάγματος είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όχι για το αν θα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όχι. Πώς θα λειτουργούν τα κρατικά, η αναβάθμιση των κρατικών ουσιαστικά και τα εχέγγυα για την. Το ίδιο είναι και με το δημόσιο υπάλληλο. Το δημόσιο υπάλληλο. Είναι παραμύθι τώρα ότι δεν τον κουνάει κανείς. Τι τον κουνάει, σοβαρά τον κουνάει. Πειθαρχικό δίκαιο δεν έχει. Αξιολόγηση δεν έχει. Παύση λόγω ασθένειας κτλ. Δεν έχει. Και ειδικές προστατευτικές διατάξεις κτλ. Όλα τα έχει. Άρα λοιπόν, μην κολλάμε στη δεξιά. Εμένα δεν με τρομάζει. Τίποτα δεν με τρομάζει. Έρχεται η ζωή, κύριε Αποστόλου, και τα αλλάζει.
0: Τα σαρώνει. Μέσω δυσκολιών.
1: Θα σας πω και ένα άλλο τώρα. Έτσι, γιατί μ' αρέσει τώρα, θα το γυρίσουμε λίγο πριν, ας πούμε, έτσι, για τα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Αν ένας, ο πρώτος μάλλον κυβερνήτης της Ελλάδας, με ρύμνησε για την παιδεία, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστρης. Εντάξει. Ο Έρμος ήρθε το 1828, έτσι. Αν ένας Έλληνας πολιτικός μπορούσε να πει ότι παρέλαβα καμένη γη, κατά κυριολεξία και μεταφορικά, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Το χρησιμοποιούσε λοιπόν, μετά η πολιτική, ο ένας
1: του επέβαλε, κυρία Αποστόλου, κάποιο συνταγματικό κείμενο να μεριμνήσει για την παιδεία, να μεριμνήσει για την κοινωνική ασφάλιση, να μεριμνήσει για το περιβάλλον. Κανένας. Τι κανένας. Το σύνταγμα της Τριζίνας, το συνταγματικό κείμενο της Τριζίνας, το ανέστειλε προκειμένου να κυβερνήσει. Δεν του έδωσε, δεν είχε την υποχρέωση να το κάνει. Το ίδιο συνέβη με όλα τα επαναστατικά συντάγματα. Το 22, 23 και 28. Τα επαναστατικά αυτά συντάγματα είναι συγκινητικό αν τα διαβάζει κανείς. Αλλά τώρα για να πούμε και την αλήθεια, δεν εφαρμόστηκαν και ποτέ. Δηλαδή, εγώ βλέπω σαν εικόνα, ας πούμε, τους φουστανελάδες εκεί πέρα να μαζεύονται στο άστρο και στην Τριζίνα και στην Επίδαυρο. Στην αυτή κρυφά. Κρυφά, εκεί ήταν η επανάσταση. Στην αυτή να μαζεύονται, οι μισοί να μην καταλαβαίνουν να γράψουν και οι άλλοι μισοί να είναι οι λόγοι, οι φαναριώτες κτλ. Και να γράφουν τα επαναστατικά κείμενα. Τα επαναστατικά κείμενα. Δεν είχαμε να φάμε, δεν είχαμε ξεκινήσει την επανάσταση και συντάσαμε τη ληξιαρχική πράξη γέννησής μας.
0: Μάλιστα.
1: Συντάσαμε το κείμενο, το σύνταγμα του άστρους του 22. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Έτσι λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα δεν του επέβαλε κανένας να μεριμνήσει για την παιδεία. Και ίδρυσε όλα τα σχολεία. Με την αλληλοδιδακτική, τώρα τα
0: πανεπιστήμια.
1: Ίδρυσε πανεπιστήμιο. Ίδρυσε γεωπονική σχολή. Ίδρυσε νοσοκομείο. Ίδρυσε στρατιωτική σχολή. Τι λέμε τώρα, του το επέβαλε κανένα σύνταγμα. Λοιπόν τώρα έχουμε 5 άρθρα που μιλάνε για την παιδεία. Δεν είμαστε και πολύ χαρούμενοι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Τουλάχιστον να βλέπουν οι σύγχρονοι πολιτικοί και να έχουν πρότυπο αυτού τους κορυφαίους που αναφέρεστε, αλλά δεν γίνεται δυστυχώς. Υπάρχει φθορά των πραγμάτων, δεν ξέρω τι, απαξίωση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Περιβάλλον, κύριε Μπουκουβάλα, το 24 νομίζω είναι αυτό, τώρα πώς μπορεί να συνδυαστεί η προστασία του περιβάλλοντος με τη λογική του να θέλω και την ανάπτυξη η οποία μου χρειάζεται. Δεν έχει που να μείνει ο άλλος. Δεν έχει τι να κάνει. Πώς θα γίνει αυτός ο συνδυασμός μέσα από αυτό το άρθρο.
1: Εκ των όνων κάνευ. Έρχεται η ζωή, έρχεται ο κόσμος και τα λύνει και δίνει την κατεύθυνση. Θα σας πω ότι το Σύνταγμα του 1975 όπως τροποποιήθηκε και θα επιμείνω στην τροποποίηση. Τροποποιήθηκε είναι λάθος, αναθεωρήθηκε.
0: Αναθεωρήθηκε, ναι.
1: Έτσι, ναι. Και θα επιμείνω στην αναθεώρηση του 2001. Έτσι ήταν η πιο ευρεία.
0: Θεωρείτε ότι ήταν, ναι, ήταν ευρεία και πολύ καλή.
1: Συθέμελη. Συθέμελη. Και οι διατάξεις τώρα εδώ που τα λέμε για την, για την προστασία του περιβάλλοντος είναι συγκλονιστικές. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει άλλο σύνταγμα στην Ευρώπη που να προστατεύει με αυτή τη μορφή τα δάση. Το Σύνταγμα είναι, πώς το έλεγε ο Βενιζέλο, είναι, το Σύνταγμα είναι δασοπονικό. Έχουμε δύο άρθρα. Έτσι έχουμε το 18 και το 117. Όπου είναι δάσος, λέει, ξαναγίνεται δάσος. Θυμάστε που το είχε πει ο Καραμαλής στις μεγάλες φωτιές του 2007, που κάει και η Ηλία, έτσι, και είπε όπου είναι δάσος, λέει, θα ξαναγίνει δάσος. Με συγχωρείτε, αλλά δεν το... Όχι, δεν είπε κάτι καινούριο.
0: Είπε το παλιό.
1: Είπε αυτό που ισχύει.
0: Okay.
1: Είπε αυτό που ισχύει.
0: Ναι, αλλά γίνεται δάσος. Εσείς βρείτε το και εγώ θα θέτω το ερώτημα. Γίνεται δάσος.
1: Άρα, 117.
0: Τι γίνεται αιωλική ενέργεια.
1: Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται. Δηλαδή, μπαίνει σε λεπτομέρειες. Δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν. Κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό.
0: Βλέπουμε όμως αιωλική ενέργεια.
1: Τι λέτε τώρα εδώ. Μια χαρά. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχουν πιο προστατευτικές διατάξεις.
0: Δεν εφαρμόζονται όμως, κύριε Μπουκουβάλα. Το δάσος γίνεται αιωλική ενέργεια, επιμένω.
1: Το Σύνταγμα.
0: Το Σύνταγμα δίνει την, πώς να μας
1: προστατεύει. Το Σύνταγμα σου δίνει την κατεύθυνση και ο κόσμος το.
0: Μήπως τώρα με αυτή την αναθεώρηση προστατευτεί περισσότερο, λέω εγώ. Λέει τώρα ο αφελής δημοσιογράφος. Δηλαδή, μήπως προστατευτεί τώρα.
1: Θα σας απαντήσω πάλι μέσα από το Σύνταγμα, διότι δεν θέλω να. Εδώ τώρα με καλέσατε για ένα συγκεκριμένο λόγο και η προσωπική άποψη του καθενός, έτσι αξία και να έχει, η ελεύθερη έκφραση που λέει το Σύνταγμα. Όχι, εμένα με καλέσατε για να μείνω πιστός και να σας ερμηνεύσω τις διατάξεις του Συντάγματος. Το 24, κυρία Αποστόλου, που προστατεύει το περιβάλλον, άρα και τα δάση και τα λοιπά, και τις δασικές εκτάσεις, και τους αιγιαλούς, και τις υδάτινες, πώς το λέει, μια ωραία έκφραση, και το υδάτινο περιβάλλον και τα λοιπά. Το ίδιο προστατεύει και την χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας. Το ίδιο. Το ίδιο προστατεύει και τις οικιστικές περιοχές. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι το Σύνταγμα είναι πολυεπίπεδο στις, όχι στην αξία του κύρους των διατάξεών του, αλλά στο εύρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προστατεύει. Είναι φυσικά ατομικό δικαίωμα στην κατοικία. Προστατεύεται η κατοικία. Είναι σε σύγκρουση με το Σύνταγμα που λέει ότι θέλω να διαφυλάξω το δάσος μου. Είναι σε σύγκρουση με το άρθρο που λέει για το χωροταξικό σχεδιασμό κτλ. Όχι. Όχι. Είναι σε απόλυτη σύμπλευση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ναι, θα προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονα θα προστατευτεί και η ανάγκη του ανθρώπου, το δικαίωμά του, άρα και η υποχρέωση του κράτους να το βρει στέγη.
0: Σωστό.
1: Να το βρει στέγη, θα μείνει. Ναι. Πρέπει να οικήσει. Η κατοικία προστατεύεται. Άσυλο η κατοικία. Το σπιτάκι σας, αυτό που έχετε εκεί πέρα των 70 τετραγωνικών, είναι το σπίτι σας και είναι άσυλο. Άσυλο. Σωστό. Ναι, δεν μπορεί να μην έχετε κατοικία.
0: Σωστό.
1: Δεν
0: σωστό.
1: Προστατεύεται λοιπόν η νεότητα. Ναι. Η νεότητα, το νέο ζευγάρι.
0: Δεν
1: προστατεύεται η οικογένεια. Σωστό. Τι θα πει προστασία της οικογένειας αν δεν μπορώ να σου εξασφαλίσω το σπίτι σου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, ενώ φαινομενικά πρόκειται για μια σύγκρουση των άρθρων, όχι τελικά είναι αλληλοσυμπληρωματικέ.
0: Αλλά θα πρέπει για να προστατεύσει την κατοικία του να βρείτε ένα καλό δικηγόρο, νομίζω. Οπωσδήποτε. Έτσι μόνο με το Σύνταγμα σα το
1: λέω.
0: Έτσι είναι, όχι έτσι. Πρέπει να βρείτε ένα καλό δικηγόρο, γιατί αλλιώ δεν ξέρω αν θα κερδίσει το σπίτι του, κύριε Μπουκουβάλα. Κύριε Μπουκουβάλα, τι γίνεται με του απειρχιωμένου νόμου? Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι νόμοι, διαβάζοντας τώρα για να σας αντιμετωπίσω με την καλή έννοια, υπάρχουν διάφοροι απειρχιωμένοι νόμοι. Επί της ουσίας δηλαδή υπάρχει ένας νόμος δηλαδή, που λέει ότι φορολογείται όποιος έχει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Υπάρχει κάτι, λοιπόν, διάβαζα.
1: Τώρα, ναι. Εγώ πάλι θα μείνω
0: στο προηγούμενο. Ναι.
1: Θα μείνω στο Σύνταγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον, να σας απαντήσω για να έχουμε αμεσότητα κτλ. Ναι. Για να μην αποφύγω καμία ερώτηση. Δεν προβληματίζουν καθόλου οι παλιοί νόμοι.
0: Ναι.
1: Θα σας πω γιατί. Το πιο εύκολο πράγμα πια έχει γίνει η νομοθέτηση. Έτσι. Η νομοπαρασκευαστική διαδικασία περιγράφεται στο Σύνταγμα. Τηρείται απαρέγκλητα.
0: Ναι, ναι.
1: Εύκολα μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει τους. Τις γραμμές της και το νομοθετικό σώμα με τις πλειοψηφίες και τα λοιπά να νομοθετήσει σε αυτές τις γραμμές. Για να ζει πολλά χρόνια ένας νόμος, είναι καλός νόμος. Είναι καλός νόμος.
0: Έστω και αν δεν εφαρμόζεται.
1: Η εργατική. Όταν δεν εφαρμόζεται, τον καταργεί, τον καταργεί μόνο στο κράτος. Είτε ρητά, ο νόμος περί του αντιμποϊσμού. Καταργήθηκε. Είτε σιωπηρά. Όμως, ούτως ή άλλως μετά το 1974, το Σύνταγμα προέβλεψε ποιοι από τους νόμους εξακολουθούν να ισχύουν και ποιοι όχι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ένας δηλαδή, παλιός νόμος, παραδείγματος χάρη, ο 2112, ο εργατικός νόμος, αυτός ήταν νόμος του Βενιζέλου, όχι του Ευάγγελου Βενιζέλου.
0: Του Ελευθερίου.
1: Του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο οποίος ισχύει βεβαίως ως σύγχρονο νομοθέτημα, περιλήφθηκε στον κώδικα ατομικού εργατικού δικαίου κτλ. Αλλά οι βασικότερες διατάξεις του έχουν παραμείνει. Και μέχρι την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας τώρα, πρόσφατα, στη δεκαετία μας, ίσχυε όπως ήταν και με την μορφή του 12. Όμως θέλω να σας γυρίσω τώρα, να σας πω μερικά.
0: Να μου πείτε ό,τι θέλετε, εγώ σας λέω πάντως ότι, έχει περάσει μία ώρα. Το καταλάβατε, όχι δεν μας νοιάζει. Για εσάς δεν μας νοιάζει. Το καταλάβατε, αυτό είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που θα λέει
1: πράξω. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μα ήθελα τόσο ωραία πράγματα να πω ιστορικά.
0: Απ' θα μου πείτε ακόμα. Θα κλέψουμε χρόνο. Παναγιώτη Ασβεστά, αγαπημένε μου σκηνοθέτη, κλέβουμε χρόνο.
1: Είναι πολύ
0: Θεού θέλοντος και προέδρου, επιτρεπώντος. Πείτε μου, επιτρέποντος. Μας αφήνει και ο πρόεδρος. Πείτε μου.
1: Δύο σκέψεις για να τελειώσουμε. Άρθρο 107 του Συντάγματος. Δεν υπάρχει πιο σημαντική σύγκρουση του Συντάγματος με το ενωσιακό δίκαιο. Μιλάει για τις κρατικές ενισχύσεις και μιλάει για την απαλλαγή στη φορολογία πλοίων. Ίσχυε νόμη χουντική, η οποία έρχεται πεντακάθαρα και σου λέει εξακολουθούν και ισχύουν τελεία. Γιατί, διότι το Σύνταγμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, παλιός νόμος, κακός νόμος, από ποιον προήλθε δεν με νοιάζει καθόλου. Τι θέλω να προστατεύσω την ελληνική ναυτιλία και το κάνω τέλος.
0: Σωστό.
1: Το κάνω τέλος.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει
0: ότι πιο καλύτερο στον
1: ευθεία
0: τόπο
1: παραβίαση του ενωσιακού δικαίου με συνταγματική ρήτρα. Ορίστε. 107 του Συντάγματος. Διαβάστε το. Πολύ ωραίο.
0: Ναυτιλία μας.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κορώνα στο
1: κεφάλι. Μια χαρά και μαγιά δεν το ανθρωποποιούμε. Τέλος. Ούτε έχει τεθεί σε καμία αναθεώρηση από όσες έχουν. Θα σας πω κάτι περίεργο. Το πρώτο Σύνταγμα ήταν του 1844. Το οποίο το παραχώρησε ο βασιλεύς των Ελλήνων, ο ελαίου Θεού μονάρχης της Ελλάδας στους Έλληνες, το παραχώρησε έτσι. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική και αυτή η ελαιογραφία, έτσι από το ισόγειο, από το δεύτερο παράθυρο της Βουλής, όπως κοιτάζουμε αριστερά, δεξιά, αυτή, ο Όθων λοιπόν παραδίδει, παραχωρεί το Σύνταγμα.
0: Μα είχε γίνει επαναστάσεις, έτσι δεν είναι.
1: Παραχωρεί και το παραλαμβάνει έφυπος ο Ιωάννης Καλλιέργης, έφυπος, δεν κατέβηκε από το άλογο. Το παρέλαβε ως μια και από κάτω το πλήθος, εκεί πέρα πήρε Σύνταγμα κτλ. Το Σύνταγμα αυτό λοιπόν, συντακτική η Βουλή του 1864, με την αλλαγή της δυναστείας έτσι, από τον Όθωνα στην δυναστεία των Γλυξβούργων, παίρνουμε εκεί πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο Σύνταγμα, το οποίο ισχύει απαρέγκλητα και ισχύει χωρίς καμία τροποποίηση, κυρία Αποστόλου, μέχρι το 11. Το 1911. Και το 11, σας θυμίζω, δεν ήταν συντακτική η Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Συντακτική έγινε το 52, το 1952. Πότε, όταν τελείωσε ο πόλεμος και ο εμφύλιος, η Έρμη, και όταν η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και ξανά συντακτική Βουλή έχουμε το 75.
0: Μάλιστα.
1: Με πολλές τροποποιήσεις. Mm-hmm. Τέσσερις, θα έχουμε και την πέμπτη. Mm-hmm. Δηλαδή ο συνταγματισμός πιο ήσυχος ήταν τον 19ο αιώνα.
0: Παρά το.
1: Παρά το. Και σας θυμίζω ότι από το 22, έτσι αυτό, 23 με τη μικρασιατική καταστροφή και τα λοιπά, έχουμε διαρκείς ταλαιπωρίες, ας πούμε, του συντάγματος μέχρι την κατάλυση του 36 με το Μεταξά. Με το Μεταξά, κατοχικά συντάγματα και ξαναβρήκαμε βηματισμό το 52.
0: Μάλιστα.
1: Το 52, Βασιλέος Παύλου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο περισσότερο ήθελα να μείνω στην.
0: Πόσο ανανοούμε τη συνάντησή μας.
1: Τι να σας πω.
0: Εάν μου το επιτρέψει η Μαργκό μου, η αγαπημένη μου Μαργκό.
1: Η Μαργκό, αν μου το επιτρέψει και εμένα, ναι, θα τη ρωτήσω.
0: Αυτό. Γιατί η Μαργκό σήμερα την αριστερό του παπάτη. Μαργκό μου, αγάπη μου, όλα για σένα σήμερα. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και μου τα είπατε ακριβώς και αναλυτικά και κατανοητά για τους τηλεθεατές
1: μας. Αν αυτό είναι το ζήτημα, τώρα δεν είναι ένα.
0: Τιμή μου, κύριε Μαργκό.
1: Είναι η δική μου χαρά, σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάς, κυρίες και κύριοι, και μετά από τόσο κοπιαστική εκπομπή, Μαργκό μου, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα Golden Plus. Εμείς τα μεγαλύτερα κορίτσια, για εχνοστοιχεία, βιταμίνη C, βιταμίνη B12, B6, και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την άλλη εβδομάδα. Καλά να μου είστε.

0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
12: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
13: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
14: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους, άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
15: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
16: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Το στράτευμα δεν.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν φανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πιθύνιοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή στο 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα Ήμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
2: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις? Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτά θα πρέπει, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα, η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ντρόνς υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με τον πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους. Αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικός είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε διακαρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και τους λέει: ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ, και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι, και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα? Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λένε και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής? Και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν όψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ετηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν όψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται το Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
2: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Χρυσανθόπουλο και να επανέλθουμε, και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι η Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με αλλεπάλληλα κύματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς, επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής, σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία, και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
2: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει μπήλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα, εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50, η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμού ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις ΗΠΑ θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό, που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers, δεν παράγουν τίποτα, μεσάζοντες, ένα αγοράζουν
1: πανάκριβο
2: και το
1: και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
2: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό, άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται.
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
2: Μαντεγκά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
2: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
2: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά.
2: Αλλά είναι και, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, μάλλον το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
2: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70.
1: Mm-hmm.
2: Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού, προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ, πολύ εύστοχα, και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανονατοϊκός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό Τείνο, αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο, που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία, δεν θα το σχολιάσετε και αυτό, με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
2: Θα το πούμε μετά.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρεδώς, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσαλί, τον Ερντογάν και τα λοιπά. Έγινε μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
0: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούντς, όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεκοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζότανε όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρέσβη, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα. Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας.
0: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό το νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
0: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν δεν κάνεις αυτό. Και του είπα, εγώ πιέσέ με και τα καταλάβεις, εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς την πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή

0: ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Βέβαια, υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή. Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
0: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μία μπλόφα για το θέμα αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Σας κοιτάστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Θίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι. Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε. Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που έκανε, αν θέλεις, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Γκλάντιο και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω και έχω το υλικό τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδραση απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, και επειδή το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες.
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
2: Έπαιζε στην Ούιπεστ, δεν έπαιζε στην.
1: Πάντως στο ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές διώξεις.
2: Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι.
1: Είχε πάρει θέση την πολιτική ο Πούσκας.
2: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν. Ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεντσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η
1: και
2: ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
2: Μισό λεπτό. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη, ο οποίος είχε σχέσεις με.

0: με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, θα νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Αυτό ήταν
1: δεν είχαν όργανα κράτο και είχαν συναντιωθεί στην πολιτική της Μόσχας.
0: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
0: Ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Αλλά
0: δεν έχει σχέση με τη... Ο Λούκατς είναι πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της.
0: Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας του 1917.
1: Και τα
0: είχαμε τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ, που μαζί με την Αντάντ που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την Επανάσταση στην Ουγγαρία κτλ.
1: Αλλά μια δική της περπατησιά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι, ας πούμε, το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα
1: με το σύμβολο
0: της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε, και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει η ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής: από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν Κόκκινη Προβία.
1: Και στην Τουρκία.
0: Και στην Τουρκία αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία μέσω της μασονικής στοάς P2 στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις, ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν... Αλλά μπας με το σιού, αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχθηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει: «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά, απεδείχθη με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο από σταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα, από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ΝΑΤΟϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικές βάσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μελιγενέστε, ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
2: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ότι γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο, αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5, να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους.
2: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ. Οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε ευθύνη στα πορεία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από έδροστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και...
2: Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία. Δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
1: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτου 21
2: έθνος,
1: και της...
2: Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
1: Στην πρώτου 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφυγε το και αρνήθηκε ακριβώς ο Τάσος Παπαδόπουλος.
2: Είμαστε σε φθήνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καρούμπα.
2: Να είστε καλά κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
0: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί ναι, μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ουϊπέστη.
1: Πάντως ήταν... υπέστη και αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε, με τα γεγονότα.
0: Και μείνανε εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ουϊπέστη, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ
1: ήταν ομάδα του στρατού.
0: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερετσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
1: κόκκινο.
0: Αλλά μπορεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και η κόκκινη προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως, και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες.
1: Και δεν είναι, όπως είπατε, και δεν είναι μυθεύματα. Και...
0: έτσι. Και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται. Υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
1: δεν είναι
0: συνωμοσιολογία,
1: δηλαδή. Δεν είναι συνωμοσιολογία. Γιατί... ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμείς τα ακούμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
0: Οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Mm-hmm. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA, που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό V-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
1: Άρα, δεν
0: αλλά
1: ότι δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ, πιάνοντας και από αυτά που είπαν...
1: Έχει να σας διακόψω μία σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Γκλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
0: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν?
1: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων, και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει, και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή, την οποία ενώ είχε κάνει, ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία, αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το εμπάρκο κόμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
0: Και σου λέει τι γίνεται.
1: Ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να μπω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση, είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν ή Ετσεβίτ. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα, που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίας που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, να υπαγορεύει εξωτερική πολιτική και να κάνει δηλώσεις.
0: Λοιπόν, δεν πάει κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002 από το ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Αντριώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομμάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Κόκκινη Προβιά». Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φιλίδια γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της κόκκινης προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου το 1964, που έσκασε και η Νάρκας του Γοργοποτάμου και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
1: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
0: και η βόμβα στο Γοργοποτάμου. Λοιπόν, άρα... εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
1: όχι, είναι, πολιτικό,
0: είναι τα θέματα αυτά. Και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών. Είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Adenauer που είναι το γερμανικού CDU. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
1: της
0: ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε τα
1: πράγματα. Adenauer, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, α, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Adenauer κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεση.
1: Να βγάζουν στελέχη.
0: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθείς, άμα γυρίσει κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενη, λέει, η ιδιοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
1: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
0: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο. Και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
1: Όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και
0: και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
1: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper, γι' αυτό όσα κανάλια και να αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
0: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια. Και απεδείχθη, τα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και στις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα. Και μετά μιλάμε για δημοκρατία και τα λοιπά. Και το άκρο Νάουτον, και κλείνω, είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι κάπου στην Ουγγαρία, κάπου στη Ρωσία, κάπου στην Κίνα ήταν ένας ο οποίος διαμαρτυρόταν.
1: Τώρα... και είναι και ο Ντερμιτάς μέσα, εξακολουθεί και είναι 10 χρόνια φυλακή. Είναι δεκάδες δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής.
0: Αλλά όλο σχεδιά. Το παιχνίδι είναι, γιατί έχει σημασία η τελευταία παρέμβαση, είναι αυτό που το είχαμε πει και παλιά. Εδώ γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Κίνας. Ο Τραμπ από την αρχή είχε τη γραμμή ότι πρέπει να συγκρουστεί με την Κίνα. Έμπλεξε και έχασε 2 χρόνια τώρα με θέματα περιφερειακά, είτε με την Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην Ευρώπη.
1: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
0: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία και τα λοιπά είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι, εμείς ως χώρα έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Αυτά είναι ερωτήματα, πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι. Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ξέρετε και το ξέρετε.
1: Και πριν από αυτό θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα. Ή το αμυντικό δόγμα.
0: Θα είναι προσαρμοσμένο με βάση
1: το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι.
0: Δηλαδή, μια και το είπαμε, με συγχωρείτε, σας διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας το 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον Ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή, όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν...
1: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
0: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
1: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή,
0: και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: Φεύγω από το στρατιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
1: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Μπουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους. Και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπούς και λέει: Δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 1997 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοϊκές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό, όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία αναγνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουμε ιστορία όχι με τη μορφή της, του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Μαραμιτσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, πότε έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα τέσσερα στρατηγεία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση και Καραμαλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική διπλωματία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μαραμιτσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς τη Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς τη Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Μαραμιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του σταδιοδρομίας, τους κάρπωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα. Μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνει τα F-35 και τα καν. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα. Αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν. Μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. Ο ελληνικός λαός και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες.
0: Λοιπόν,
1: ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
0: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη έτσι, Τρίτη πώς έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μια εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ. Και είπα, ήταν η εκπομπή πριν τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
1: Α, μας φέρνετε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
0: Το έχουμε κάνει.
1: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ. Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη μια εβδομάδα μετά.
0: Συνεχεία λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει λοιπόν τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν οι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς, και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις, και πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα, για να τα αγοράσω εγώ, όχι εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγυήσεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε λοιπόν μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει σε άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
0: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
1: Δηλαδή εγγυώνται κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
0: Το άλλο μέρος θα είναι, ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
1: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
0: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου.
1: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου του 84.
0: Έτσι.
1: Με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι, ήταν η πρώτη πράξη.
0: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
1: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Ναι, και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
1: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία. Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανίας. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την πίσνα. Δηλαδή πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ της ΙΟΥ. Πώς θα βρεθούνε. Από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά. Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
1: Η Γερμανία εδώ τι.
0: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30%. Εντός της Ευρώπης, το 30% στα 2,23 είναι αρκετά λεφτά, είναι 600 τότε.
1: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
0: Εκεί λοιπόν τώρα πηγαίνοντας σε αυτή τη βιομηχανία θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Λεωνάρντο από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν. Και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, θα μα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνουν. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για τα πουλήσει σε άλλους. Και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες, όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Πιάτζιο, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Μάρτιν Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Πιάτζιο, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η μπίζνα αυτή έγινε σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η Ελβό, υπήρχε η ΑΒΗ. Αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε και μια πάλι δεν θα
1: ήταν λόγω αμέλειας. Είναι η κατεύθυνση
0: επιλογή. Του ΝΑΤΟ. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά. Έτσι, αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
0: Νομίζω είπαμε αρκετά.
1: Οπότε... θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα, εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει, πρέπει να διώξει τα S-400. Και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
0: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
1: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
0: Και οικονομικές.
1: Πολιτικά το έδωσα.
0: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία πρώτον. Στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
1: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
0: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε τη βίζα. Τουρισμός
0: λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά...
1: Δηλαδή, δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
0: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη
1: θα
0: πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι η σειρμή στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτή τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
1: Είναι το παλιό Made in Germany.
0: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη, να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική ΙΜΑΝ φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
1: στην Τουρκία με ευρωπαϊκή υπογραφή.
0: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζα ή με λεφτά ευρωπαϊκά, δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
1: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, τη φέρνει σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
0: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα
1: κτλ.
0: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη, είναι αμφιβόλου ποιότητας διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα και ταυτόχρονα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού φερμπίν, μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις λέμε γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο, ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη θα το πιάσει το λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
1: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας.
0: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δεν είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
1: Δηλαδή παρατηρείτε το φαινόμενο εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
0: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
1: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
0: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί? Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκη απάνω και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
0: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει.
4: Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
8: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
7: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
8: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: η όποια μου κριτική είχε βάση το να μην αρκοθετηθεί αυτή η δουλειά, αυτή η σπουδαία δουλειά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, όλη τη ομάδα και του κ. Κουκουτσάκη και του κ. Καράσκο και του κ. Παπαδάκη και του κ. Χρυσού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ανιδιοτελώς. Εντάξει. Και πολλά έγιναν έκτοτε. Όλοι γνωρίζετε την εμπλοκή του κ. Βασίλη Κουκουτσάκη στο πολιτικό εγχείρημα Καρισιανού Γρατσία, Γρατσία Καρισιανού. Και είναι σήμερα μαζί μας εδώ ο κ. Κουκουτσάκης για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Όση ώρα χρειαστεί, θα την έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα, έτσι για να πούμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι θέλετε κι εσείς να τον ακούσετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω. Οπότε πάω να του δώσω την καλημέρα μου. Κύριε Βασίλη Κουκουτσάκη, φίλε Βασίλη Κουκουτσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μπήκα στο εγχείρημα, δεν το λέω ούτε καν πολιτικό, γιατί πολιτικό πρέπει να έχει και κανόνες, της κυρίας Καρισιανού και όχι μόνο, αλλά όχι ως πολιτικός.
0: Ναι.
1: Δεν μοιάζω εγώ με πολιτικό, δεν αισθάνομαι πολιτικός, συμπεριφέρθηκα και ως μη πολιτικός. Η εμπλοκή μου ήταν όπως είναι στις εξισώσεις το άνοισμα από την περίπτωση, από την υπόθεση των Τεμπών, ουσιαστικά σε εισαγωγικά και με τη θέλησή μου φυσικά κληρονομήθηκε, ούτε καν ερωτήθηκα στο εγχείρημα αυτό που ακούει, που άκουε μάλλον, ως κίνημα πολιτών που προήλθε από την υπόθεση των Τεμπών.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που
0: τοποθετήστε.
1: Και σε ευχαριστώ για αυτό που θέλω να μιλήσω, που επιθυμώ να μιλήσω μετά από περίπου δύο μήνες σιωπής.
0: Όλοι κύριε Κουκουτσάκη,
1: χαίρομαι που γίνεται σε σένα Στέφανε.
0: Και
1: δεν το λέω επειδή έχω να λύσω προσωπικούς λογαριασμούς με οποιονδήποτε αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού ή στο εγχείρημά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι όταν επί τρία χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι σε οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, έχει υποχρέωση να λες πάντα την αλήθεια.
0: Εγώ θέλω
1: την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι πορεύω.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ προσωπικά εκτιμώ όλη σας τον αγώνα αυτό που έχετε δώσει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα η πρώτη ερώτηση έτσι, αυτή την, από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις και συζητήσεις που κάνετε, κύριε Κουκουτσάκη, για την εμπλοκή σας σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και το είχα απορία και προσωπική και θα ήθελα την απάντησή σας, είναι πώς πήρατε αυτή την επιλογή να κάνετε αυτό το άλμα από τον επιστημονικό στίβο που τόσο πολύ καλά τον γνωρίζετε και τον υπηρετείτε ακόμα και σήμερα, να κάνετε αυτό το άλμα από την πολιτική, από την επιστήμη στην πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε εκεί και τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε εν τέλει στην έξοδο?
1: Ναι, το είπα και προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω ότι δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι έκανα μεταπίδηση, αν και ουσιαστικά έτσι ήταν, στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Όπως δήλωσα όμως στην ανοιχτή επιστολή αποχώρησής μου, όταν στις 21 Μαΐου του 26 παρουσιάστηκε η εκλογική διακήρυξη, δήλωσα τότε μια δήλωση, αν θυμηθείτε, δεν ήμουν καν παρόν.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν συνειδητά παρόν, δεν ήθελα να είμαι. Έκανα όμως μια δήλωση και την έδωσα προς, επειδή μου τη ζήτησαν, χωρίς καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη κανένας αξιώματος.
0: Mm-hmm.
1: Πίστεψα κι εγώ, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι πίστευα. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών εναντίον της ύψης του πολιτικού συστήματος, που κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτό το υπορτυπωδό κίνημα, που δεν είναι κίνημα, απήχε ουσιωδώς από την εξαγγελτήσα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, αυτά που έλεγε η κυρία Καρισιανού, που απαιτούσε ο κόσμος, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό, μα όταν λέμε πολύ, δεν υπάρχει πιο πολύ μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, δύο, με λογικές αυλών, μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και μάλιστα με μια συγκεκριμένη βιολογική κατεύθυνση και μάλιστα και πολλές φορές ακραία.
0: Mm-hmm.
1: Ως άνθρωπος έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης, δημοκρατίας,

0: δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα τέτοιο κόμμα που ενώ γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία. Όταν αποχώρησα για να μπορώ να κοιτάζω και εσάς όλους στα μάτια, όλους τους ανθρώπους με πιστεύτηκαν ζητώντας πάντα συγγνώμη από αυτούς που εξαιτία σε μένα ίσως παραπλούν.
1: Άρα η απουσία σας από την ιδρυτική διακήρυξη στο Ολύμπιον ήταν συνειδητή επιλογή, δηλαδή ήδη είχαν εμφανιστεί τα σύννεφα και ήταν πολύ έντονα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
0: Η απόρριψή μου σε πρόσωπα ήταν από την εποχή των Τεμπών. Όμως το θέμα το κοινό καλό ήταν αυτό που με επηρέασε ώστε να παραβλέψω προσωπικές εκτιμήσεις για κάποιους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως ήταν συνειδητή η απουσία μου στο... και το είχα συζητήσει με πολλούς εξ αυτών που έφυγαν τώρα ότι δεν θέλω να είμαι παρόν τουλάχιστον διαζώσεις. Και έτσι προτίμησα να κάνω μια δήλωση διαδικτυακή.
1: Κρατάω αυτό που είπατε για ακραίες συμπεριφορές. Θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησής μας για αυτό το τι εννοείται όταν λέτε ακραίες συμπεριφορές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη, είναι αν επιρρύπτεται την ευθύνη για την αποχώρησή σας και για όλο αυτό την διαμόρφωση του εγχειρήματος αυτού, αν επιρρύπτεται την ευθύνη προσωπικά στην Μαρία Τιγκαρισιανού, και θέλω επίσης να ρωτήσω αν ενδεχομένως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις από συνεργάτες ή από συμβούλους της.
0: Εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου τον αξιακό κόσμο και πάντα έχω ως πρότυπο να λέω ότι η ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι ή φιλοδοξεί να είναι ηγέτης, πρέπει να είναι κάτι να εμπνέει, να φαίνεται και να είναι ηγέτης, να είναι κάτι διαφορετικό ώστε να συγκινήσει και να τραβήξει σε αυτό το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο όπως είναι η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός και να μην ενοχλείται από την κριτική κάνοντας ορισμένα τη στάση. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της ή σε παράγοντες που είναι και πάρα πολύ μάλιστα συνυπεύθυνοι. Γιατί ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή που δεν υπάρχει, για τη φυσιογνωμία που δεν υπάρχει, για τη λειτουργία του φορέα που δεν υπάρχει, έγιναν με τη γνώση, την ανοχή και την αποδοχή της. Και την απέτηση της πολλές φορές και κυρίως για όλα αυτά που δεν έγιναν. Γιατί κατατέθηκαν προτάσεις για κανόνες, για όργανα, για καταστατικά, για διαδικασίες. Αγνοήθηκαν όλα. Και αγνοήθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και όσα, εν πάση περιπτώσει, υποτυπωδώς δημιουργήθηκαν από εμάς τους αφελείς, απαξιωνόταν και τα πρόσωπα και τα όργανα. Άρα η πολιτική ευθύνη της ηγεσίας για αυτή τη διαδρομή είναι αντικειμενική και πραγματική. Δεν λέω κάτι υπερβολικό.
1: Ναι. Αποχωρήσατε με μία ανακοίνωση, η οποία, επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια τώρα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε φύση ευγενικός, δεν είστε ακραίος σε καμία περίπτωση, ο λόγος σας δεν είναι ακραίος. Μερικές φορές βέβαια είστε και δεικτικός στο λόγο σας, το έχετε αυτό το χαρακτηριστικό, δείγμα ευφυΐας είναι κατ' εμέ. Η αποχώρησή σας, όπως κάθε δράση προκαλεί μία αντίδραση, έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Αντέδρασε η κυρία Καρισιανού όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας. Ποια ήταν αυτή η αντίδραση στα δικά σας τα μάτια? Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι συγκεκριμένη. Στα δικά σας τα μάτια, πώς κρίνετε την αντίδραση της Μαρίας Καρισιανού?
0: Η αλήθεια είναι πως όταν έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω, είχα ήδη εξαντλήσει μέσα μου κάθε περιθώριο αναμονής, αλλά και υπομονή. Είχα όμως τους δισταγμούς μου και κυρίως γιατί γνώριζα ότι μια αποχώρηση, αγαπητέ Στέφανα, θα δημιουργούσε αναταράξεις. Πιθανόν απογοήτευε και ανθρώπους που είχαν επενδύσει ελπίδες σε αυτό το κόμμα και είχαν επηρεαστεί και από μένα. Όμως όταν πληροφορήθηκα ένα ζήτημα που για μένα ήταν καθαρά θέμα ηθικής τάξεως, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον και όλα τα προηγούμενα παραμερίστηκαν αμέσως.
1: Ναι.
0: Το πρωί εκείνης της ημέρας ενημέρωσα τον κύριο Αλγερινό για την πρόθεσή μου. Προσπάθησε η αλήθεια είναι να με μεταφύσει όχι για να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά για να το αναβάλω, για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. ασφαλώς και δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω τέτοιους ούτε παζάρια ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός της σαν θέματα ηχικής τάξεως εγώ δεν έχω ούτε σε χρόνο. Περίμενα όμως μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας για να ενημερώσει και να ενημερωθεί αρμοδίως από αυτόν η Πρόεδρος για την πρόθεσή μου, γιατί εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αντίθετα από πολλούς που πιστεύανε και εντός αλλά και εκτός από την κοινή γνώμη, η επαφή μου, η επικοινωνία με την κυρία Καρισιανού, και είναι η πρώτη μια μισή φορά που το λέω, ήταν από μηδέν ως καθόλου. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά και στη καθόλου τη διάρκεια της υπόθεσης των Δεμπών. Αλλά και μετά στο ελάχιστο χρόνο που έγινε αυτό, ότι όσο και να προσπαθούσα, επαφή είχα σχεδόν μηδαμινή και για σχέσεις τέτοιου επίπεδου απαράδεκτο.
1: Ναι.
0: Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας έστειλα την επιστολή αποχώρησης προς την ίδια την κυρία Καρισιανού με κοινοποίηση της συνεργάτης της και στον υπεύθυνο τύπο, δηλαδή τον κύριο Αργερινό. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη δημόσια ανακοίνωσή της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, κανένα μέλος της γενική μονάδας, της ομάδας, ούτε η κυρία Καρισιανού, προκειμένου να ρωτήσει ή να της εξηγήσει οτιδήποτε. Το μόνο που είδαμε εκπληκτεί ότι πολύ λίγο χρόνο μετά την επιστολή, νομίζω στις 24 Ιουνίου, της αποχώρησης είναι και όχι παρέτηση, δεν απαραίτηται κάποιος από κάτι που δεν υπάρχει. Υπήρξε μια ανάρτηση της κυρίας Καρισιανού σε μια ομάδα εργασίας, το οργανωτικό που λέγαμε εμείς το είχαμε φτιάξει έτσι κι αλλιώς, η οποία με ευχαριστούσε για την προσφορά μου στο κίνημα κλπ. Νομίζω κάπου 50 λέξεις. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε. Συγγνώμη. Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε, αυτό λέτε.
0: Ναι, δεν είχα όμως εγώ ενημερώσει την κλειστή ομάδα. Την επιστολή την έστειλα στην ίδια. Και για τέτοιου είδους υποθέσεις νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Καμιά φορά ίσως και ιστορική να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικό αυτό το οποίο έκανε. Και ήταν και πολύ προσβολητικό για μένα που εσείς λέτε ότι έκανα μια προσπάθεια να βοηθήσω και στο δικό της το αντικείμενο που διοικούσε εκείνη την ώρα. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, περίμενα μέχρι την επόμενη μέρα να κοινοποιήσω την αποχώρησή μου στα μέσα ενημέρωσης. Και στη συνέχεια είδα όλα όσα διεμήθησαν και μάλιστα να λένε ότι εχνιδιάστηκαν και δεν είχαν καμία ενημέρωση απέναντίον. Νομίζω ότι θα μας δοθεί στη συνέχεια να μιλήσουμε και για λεπτομέρειες για όλα αυτά.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είχατε ήδη ενημερώσει, είχατε προετοιμάσει το κλίμα, είχατε ενημερώσει τον ίδιο τον επικεφαλής τότε και ένας από τους μετέπειτα αποχωρήσαντες, τον Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας αποχώρησης ενός ανθρώπου, ο οποίος εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως σημαία και τη σημαία την προφυλάσσουμε πάση δυνάμει στον πόλεμο, γιατί σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καθεστώς. Ο Αυγερινός, αντιλαμβανόμενος λοιπόν τους στριγμούς που θα έφερνε μια δική σας αποχώρηση, επιχείρησε να σας να καταλαγιάσει την όποια τέλος πάντων δική σας αντίδραση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως προσπάθησε να σας μεταπίσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα, ξαναλέω, κ. Κοτσάκη, κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευρά Καρισιανού, σωστά.
0: Για να μην αδικήσω τον Θανάση, δεν προσπάθησε να με μεταπίσει λέγοντας ότι έχω άδικο σε αυτά τα θέματα. Απόλυτα συμφωνούσε και για τα οργανωτικά αλλά και για το ηθικό θέμα. Απλά ήθελε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο.
1: Άρα και ο Αυγερινός, αντιλαμβάνομαι ότι είχε εντοπίσει και αυτό τα ζητήματα τα οποία ενοχλούσαν εσάς. Σε βαθμό που δεν μπορούσατε να παραμείνετε.
0: Δεν ενοχλούσαν εμένα, κύριε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Θα τα πούμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Αλλά ένα και ένα πάλι να κάνει δύο. Δεν κάνει 11 εκτός αν θέλει να το κάνει.
1: Ωραία. Θα πάμε σε αυτά. Θέλω, αν το καταλαβαίνω καλά, πέραν των οργανωτικών διαφωνιών, τις οποίες περιγράψατε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και διαβάζοντας κιόλας και τις δικές σας τοποθετήσεις, το σημείο ρογμής, οριστικής, ήταν το θέμα του ακινήτου, που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Σωστά?
0: Σωστά. Πάλι θα μιλήσω αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα.
1: Παρακαλώ.
0: Για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία δυνάτων, σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας οικονομικά αδύναμος άνθρωπος κάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, κύριε Διαμαντήρη Γέλτση. Και μιλάω πάντα για μένα. Το θέμα του ακινήτου ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να περιμένω. Δηλαδή τα οργανωτικά υπήρχαν, μας έπνιγαν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αλλά τούτο εδώ ήταν πλέον αυτό που ξεχείλησε. Και να του κάνω και λίγο την ιστορία του αυτού του γεγονότος. Ο Γιάννης Χρονιμάκης προσπάθησε να το πάρει όλο πάνω του. Και το κάνει από φιλότυπο, αλλά η αλήθεια είναι θα τη συμπληρώσω μάλλον, γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι το δίκαιο. Ο Γιάννης Χρονιμάκης συμμετείχε στα περιφερειακά όργανα, εγώ συμμετείχα στο κεντρικό όργανο, τα οποία πάντα λέω ήταν άτυπα, δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνοι μας τα είχαμε φτιάξει. Ποσό να δίνανε σημασία και ποσό είχαμε καμία αποφασιστική αξία. Πέραν της Κρήτης, τα οποία είχε δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ εξαιρετική οργάνωση και οριζόντια και κάθετα, που μετά από την αποχώρηση με διάλυσε και έχουν πλέον τα διοριστέντα όργανα. Ενημερώθηκα πολύ καιρό πριν από τον ίδιο τον Γιάννη τον Χρονιμάκη ότι υπάρχει μια πληροφορία για αυτό το θέμα. Έλεγξα, απευθύνεσαι πάντα στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλα περιθώρια να ελέγχω, γιατί δεν μου αρέσει να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσα ως αλφαδίο γραφείο για να ελέγχω, αν και συνέβαινε να γίνεται αυτό εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης μου με την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι εμπιστευόταν πράγματα και μου ζητούσαν να μάθω. Αποδεχτήκαμε και εγώ και όλοι μας την δικαιολογία που μας έδωσε τόσο η ίδια όσο και ο τότε σύντροφός της, όπως λέει. Και έτσι το θέμα έμεινε ουσιαστικά ναρκωμένο. Περίπου την περίοδο την οποία έφυγα, και επειδή είχα και ένα προσωπικό ζήτημα, ετοιμαζόμουν για να κάνω τους γάμους του παιδιού μου και δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, παρόλα αυτά ούτε το γάμο του παιδιού μου απόλαυσε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν την περιουσία της πίσω που έχασαν με εσωφάνιση. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ο ίδιος έλεγε ότι με υποστηρίζει, με αγαπάει και με εκτιμάει εξαιτίας της υπόθεσης των τεμπών, μου έδωσε και την πληροφορία και τα στοιχεία ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο είπα. Και αυτό το μετέφερα κατευθείαν, γιατί σας είπα ότι δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μέσω των ανθρώπων που ανέφερα και προηγούμενα.
1: Άρα, η αρχική δικαιολογία όταν πρωτοχτυπήσατε την πόρτα και είπατε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, ήταν ότι ήταν ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε όχι με πληστηριασμό. Εσείς είχατε την πληροφορία από τον δικηγόρο ότι το σπίτι χτυπήθηκε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου και εκεί λοιπόν ήταν η πλήρης αποκαθήλωση του ψέματος. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια, βέβαια, υπήρξαν μια προσπάθεια διαχείρισης, αυτή με άφηνε εκπληκτικά, πώς το λένε, πεισματικά διάφορο και ίσα με εκνεύριζε πάρα πολύ η διάθεση διαχείρισης μιας τέτοιας υπόθεσης, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί κάποιος επικοινωνιακά ένα τέτοιο θέμα, με αφήνει εντελώς αδιάφορο και το βλέπω και κουτό, ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ διαφώνησα, πήρα το μπουγαλάκι μου και έφυγα και δεν είπα και τίποτα.
1: Αυτή η κίνηση της αποχώρησής σας και η γνωστοποίηση της όλης υπόθεσης οφείλω να ομολογήσω, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, κύριε Κοκοτσάκη, με το οποίο εσείς ενδεχομένως να μην είχατε ασχοληθεί άλλη φορά για να συνειδητοποιήσετε και ο ίδιος το βαθμό τοξικότητας που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήσατε όμως τώρα και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανής η επίθεση που δέχτηκε ένας άνθρωπος που τον είχαν ψηλά, πολύ ψηλά, σημαία θα τολμήσω να ξαναπώ, πάνω σε αυτό το εγχείρημα θα έπρεπε να προφυλαχτεί ως σημαία. Τελικά, αντί να προφυλαχτεί αυτή η σημαία, βιώσατε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς ως άνθρωπος αυτή την επίθεση και πώς κρίνετε την στάση της Μαρίας Καρισιανού, η οποία όχι μόνο δεν παρήχε κάποια σπίδα προστασίας, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά.
0: Ναι. Δεν μπορείς βέβαια να ζητάς από την κοινωνία να πιστέψεις ότι θέλεις μια νέα πολιτική ηθική και όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό θέμα να το αντιμετωπίζεις με συζητισμούς ή με το επιχείρημα ότι όλοι κάνουν χειρότερα κλπ. Όπως ήταν η διαδικασία την οποία επιχείρησα. Εγώ θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτό που με ρωτήσατε. δεν ήταν ανώνυμα τα σχόλια, τα ανώνυμα σχόλια που με πλήρωσαν περισσότερο, γιατί δεν τα διάβαζα ούτως ή άλλως. Εκείνο που με συγκλώνησε ότι ήταν ότι η σπίθα που άναψε όλη αυτή την κατάσταση προήλθε από έναν άνθρωπο, τον οποίο θεωρητικά συμπορευτήκαμε 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα που ναι, μεν ήταν αγώνα τη κοινωνία, αλλά πρωτίστω ήταν και δικό τη αγώνα που παρατάχθηκα δίπλα και χωρίς καμία απέτηση. Ενώ υπήρξε ήδη η ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου Λέτη Θανάση του Αργερινού, η οποία ήταν, δεν ήταν αυτή που θα ήθελα να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αξιοπρεπή, η κυρία Καρισιανού την ίδια μέρα και αμέσω μετά ουσιαστικά άδειασε τον ίδιο του Θανάση τον Αργερινό και μέσα από το δικό τη λογαριασμό δημοσίευσε ένα διαφορετικό κείμενο. Ήταν ένα κείμενο που ουσιαστικά ζητούσε τα κίνητρά μου, άφηνε πολλά προσβλητικά και συκοφαντικά υπονοούμενα. Φαντάζομαι ότι εγώ αν έλεγα κάτι έφυγε για αυτήν προς αντιδρούσε. Και δυστυχώς εκείνη η δημόσια τοποθέτηση λειτουργήσε ως αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση μου. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε και μετά σε ένα στρατηγισμό ύβρεων, συγκοφαντιών και προσωπικών επιθέσεων και από ό,τι είδατε δεν αντέδρασα. Από ό,τι ο ίδιος επιχειρήσατε να μιλήσω, μη σας είπα όχι, δεν θέλω να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε ότι είναι, αγαπητέ Στέφανε, το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατήγγειλε δημόσια ακριβώς αυτή την πρακτική διαδικτύαξη στοχοποίηση. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική να τα αποδίδω ούτε και
1: είναι τα δικά σας λόγια σε μένα από το Οσανά στο Άρον Άρον Σταύρος
0: αυτό. Βέβαια.
1: Το βιώσατε κύριε Κοκοτσάκη, ναι.
0: Βέβαια. Αυτά βέβαια δύσκολα ξεχνιούνται.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί τραμάτισα τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραμάτισα την εμπιστοσύνη που είχα τουλάχιστον σε μια κοινή διαδρομή.
1: Ναι.
0: Και θα πω ένα παράδειγμα. Μετά από μία μέρα, μία ή δύο ημέρες, από ένα τηλεοπτικό περιφερειακό μέσο των Αθηνών, δηλαδή από αυτά που δεν έχουν πανελλήνια άδεια αλλά έχουν έμεσα μεταδίδει, από το Άξιον 24 διοργανώθηκε μία συνέντευξη. Ακούστε τώρα το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Μια δημοσιογράφος από ένα άλλο μέσο πήγε εκεί να της πάρουμε συνέντευξη οι πραγματικοί λόγοι που έφυγε ο Κοκοτσάκης. Πόσο πολύ απασχολούσε την ελληνική κοινωνία να μάθει για τους πραγματικούς λόγους που έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Η κυρία αυτή λοιπόν, από την αρχή ως το τέλος, δεν άφησε τίποτα ψέμα που μην πει, αλλά σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να βγάλουμε διπλώματα ψεύδους για να τα μοιράσουμε. Και σε ένα κρεσέντο ψεύδους και αλητείες με συκοφάντησαν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Και κοιτάξτε, έχουν φτιαχτεί. Όπως παλιά έφτιαχναν και στην Πακιστανία ανθρώπους οι οποίοι στο Πακιστάν ανθρώπους οι οποίοι κάναν like σε κάποιο λογαριασμό πολιτικών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα λογαριασμοί διαδικτυακοί, ομάδες δηλαδή υποστήριξης της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, Ολυμπία κλπ. Οι οποίοι άλλες είναι αληθινές, άλλες είναι φτιαγμένες έτσι όπως είναι. Μέσα σε 2-3 λεπτά όλες οι ομάδες αυτές είχαν συντονιστεί και αναπαρήγαγαν σε όλο το διαδίκτυο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, αυτές τις ύβρις και την λαιλασία την ανθρώπινη σε βάρος μου. Και έτσι οι άνθρωποι, το λέω αθώοι οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν δημοσιεύματα κλπ. Ισχύει αυτό που ακόμα ισχύει στην Ελλάδα, λέμε, πού το μάθεις αυτό, είναι αλήθεια, αλήθεια, λέει αλήθεια, έρχεται το τηλεόραση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να επηρεάσουν πολύ κόσμο και αυτή την τοξικότητα.
1: Ποιος τις ελέγχει αυτές τις ομάδες?
0: Διαμαρτυρήθηκα βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ σεμνά και πολύ διεκτική, την ίδια την κυρία Καρισιανού, με ένα μήνυμα που της έστειλα.
1: Mm-hmm.
0: Ο άνθρωπος αυτός, για να το είδα ότι σταμάτησαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι υπήρξε αντίδραση, αλλά υπήρξε αντίδραση φόβου για τη δική μου την αντίδραση. Αυτό υποθέτω.
1: Άρα, άπαξ δεχτήκατε τις επιθέσεις αυτές από τις ομάδες αυτές, οι οποίες είναι άλλες υπαρκτές και άλλες ελεγχόμενες προφανώς. Επικοινωνείτε εσείς με την κυρία Καρισιανού με μήνυμα, της λέτε προφανώς κάποια πράγματα για το πώς σκοπεύετε να προφυλαχτείτε εσείς από αυτή την ανήθικη επίθεση, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται, και είδατε ότι πάγωσε αυτή η μαζική επίθεση προς το πρόσωπό σας από αυτές τις ομάδες, αυτό λέτε?
0: Ναι,
1: αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κοκοτσάκη.
0: Δεν υπήρξε πλέον διακίνηση αυτού, αλλά η ζημιά είχε γίνει.
1: Η ζημιά είχε γίνει, αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει το πράσινο φως ή ανάβει το κόκκινο φως είναι η Μαρία Καρισιανού σε αυτές τις ομάδες.
0: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό διακινήθηκε κεντρικά όλη αυτή η λασπολογία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον αστείο, αλλά δηλαδή χρειά αποδείξω. Μπορεί κάποιο να μπει μέσα στο λογαριασμό τη κυρία Καρισιανού, αν το έχει ακόμα, να διαβάσει την ανακοίνωσή τη η οποία έγινε την ανάρτησή της, αμέσως, μάλλον κάποιες ώρες μετά, την επίσημη ανάρτηση, όπως ακριβώς την είπε ο Θανάσης ο Γερμανός. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άνθρωπος του παρασκηνίου είμαι, άνθρωπος που συμμάχησα με την κυβέρνηση, συνωμοσιολόγος, να το πάλι το συνωμοσίες κλπ. Ό,τι μας λέγανε προηγούμενοι.
1: Ό,τι μας λέγανε. Ό,τι μας λέγανε, πραγματικά, ό,τι μας κατηγορούσαν από το Μαξίμου, ξαφνικά σας κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο και η επικεφαλής την οποία στηρίζατε με όλες σας τις δυνάμεις. Θα κάνουμε μία μικρή παύση να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κουκουτσάκη, και επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας σήμερα με την τεχνική εκπροσώπηση στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί ξέρω ότι φάγατε μία ακόμα πόρτα από την Μαρία την Καριστιανού όταν ζητήσατε να επικυρωποιήσετε τον ρόλο σας, ναι ή όχι. Δεν απαντηθήκε ποτέ το αίτημα αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM, Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω μαζί μου σήμερα και κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, εφόλης της ύλης, τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των Ντεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη. Κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το εγχείρημα Γρατσία Καριστιανού, Καριστιανού Γρατσία, όπως θέλετε πείτε το. Και καλημέρα και πάλι, κύριε Κοκοτσάκη, καταρχάς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μετά την πολιτική σας αποχώρηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία σας, όπως ήταν φυσιολογικό, στην υπόθεση των Ντεμπών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώς το οποίο επικρατεί σήμερα σε επίπεδο τεχνικής εκπροσώπησης και αν συνεχίζετε ή όχι να εκπροσωπείτε και την οικογένεια της Μαρίας Καριστιανού.
0: Από όλη την ομάδα, τεχνικός σύμβουλος ήμουνα μόνο εγώ στην κυρία Καριστιανού. Όλοι τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν αναγκαστικά και την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου για την κυρία Καριστιανού Μπλάνμπα. Και αυτό έγινε από τον Αύγουστο, νομίζω, του 2023, όπου διορίστηκα τεχνικό σύμβουλο από την κυρία Καριστιανού και μάλιστα χωρίς να ερωτηθώ. Προφανώς μετά από πρόταση του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος με είχε ερωτήσει. Η ιδιότητα λοιπόν του τεχνικού συμβούλου είναι θεσμική και δικαστική. Δεν είναι όμως πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα. Εγώ δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαι την κυρία Καριστιανού. Όπως και το αντίθετο όμως, γιατί αυτή είναι η αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών υπερβαίνει βέβαια τα πρόσωπα και τα αισθήματα. Έτσι έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Έτσι ζήτησα από την κυρία Καριστιανού εγγράφος μετά την αποχώρησή μου. Εάν μετά όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί μπορεί η γυναίκα να είχε παράπονα από μένα, να μην πιστεύετε, και είναι γεγονός ότι εγώ δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη με μένα. Αν δηλαδή η κυρία Καρισιανού συνεχίζει να με πιστεύετε και εμένα, κατ' επέκταση την ομάδα μου, τα θέματα της τεχνικής εκπροσώπησης και προφανώς την εργασία και τον αγώνα που έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα για τη δικαίωση και των δικών της προσπάθειων όμως. Μετά από την πολιτική αποχώρηση και επειδή διατυπώθηκαν δημόσια υπονοούμενα που αμφισβητούσαν την ηθική και επιστημονική μας δραστηριότητα και κυρίως εμένα, απέστειλα στις 29 του Ιούλη προσωπική θεσμική επιστολή προς την κυρία Καρισιάνου, κοινοποιώντας σε άλλα δύο πρόσωπα μεταξύ αυτών οι δικηγόροι. Και παρότι την διαβεβαίωνα ότι για μένα δηλαδή και για μας, γιατί είχα μιλήσει ήδη με τους συνεργάτες μου και οι οποίοι, να σημειώσω εδώ ότι και το προηγούμενο εγχείρημα με τους συνεργάτες το συζήτησα και δεν είχαν αντίρρηση, αλλά και τώρα ζήτησα και επιβεβαιώθηκε αυτό, ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη. Η διαβεβαίωσαμε λοιπόν την κυρία Καρισιανού, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Άρα εσείς λέγατε, εσείς αυτό το οποίο είπατε είναι ότι γέγονε σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου είμαστε εδώ, παρόν.
0: Βεβαίως, και μάλιστα. Επιθυμούμε σε 2-3 σημεία της επιστολής, επιθυμούμε τη συνεργασία. Αυτό και σαν προσωπική απόφαση, αλλά και σαν συλλογική όλης της ομάδας. Επιθυμία μάλλον. Δυστυχώς όμως, και παρότι είχαμε βάλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, και αυτό γιατί έπρεπε να καταθεθεί σε περίπτωση που αυτό δεν είχε ανταπόκριση, να καταθεθεί πριν κλείσει το δικαστήριο για τις 28 Ιουλίου, όπως και όλοι έγινε. Δυστυχώς δεν πήραμε απάντηση, παρότι αναζητήσαμε και με έμεσο τρόπο να έχουμε ευθύνη απάντηση. Ως εκ τούτου λοιπόν, αναγκαστικά πλέον, με δήλωση έγγραφη μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου μου, του κ. Ηλιόπουλου, παρατήθηκα τη τεχνική εκπροσώπηση στην έδρα του δικαστηρίου, διότι δεν μπορεί να παραμείνει κάπου που δεν θέλουν να παραμείνει. Αυτό βέβαια το κρίνουν οι πολίτες.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, με το χέρι στην καρδιά και ως έτσι κριτικός και περήφανος κριτικός που είστε, μετανιώνετε που στήριξατε με όλες τις δυνάμεις την Μαρία Καρισιανού?
0: Όχι. Γιατί δεν στήριζα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά έτσι. Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πίστευα ότι η κυρία Καρισιανού μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Έτσι το βλέπει και ο κόσμος βέβαια. Όπως αυτό εκφράστηκε στους δρόμους, γιατί είχε αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Βέβαια, πάντα είχα μια επιφύλαξη και στη συνέχεια οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε συμπεράσματα που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτά.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη,
0: ένα λεπτό, το χειρότερο απ' όλα, ότι αυτό το κίνημα πολιτών οδηγήθηκε τελικά ουσιαστικά σε εκφυλισμό.
1: Πού οδηγήθηκε σε?
0: Σε εκφυλισμό.
1: Σε εκφυλισμό, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα, και πραγματικά εγώ, παρά την όποια κριτική και σκληρή κριτική την οποία άσκησα και στο πρόσωπό σας για αυτή την επιλογή, επιμένω να λέω ότι είστε ένας καθαρός άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι εσείς με την κυρία Καρισιανού, γιατί αν μου επιτρέπετε κιόλας, εσείς μου τα έχετε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή και άλλες φορές θα θέλατε να έχετε πιο άμεση επικοινωνία και δεν την είχατε αυτή την επικοινωνία. Άρα το πρόσωπο, το ότι δεν εκπροσωπούσατε πρόσωπα σε ένα εγχείρημα Καρισιανού, είναι λίγο έτσι, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι στον εαυτό σας, αν μπορώ να το ακούσω καλά στα αυτιά μου, αν μπορώ να το καταλάβω καλά. Δηλαδή,
0: δεν έχετε άδικο, έτσι. Αλλά μπροστά καμιά φορά κάποιος στο κοινό καλό παραμερίζει το πρόσωπο.
1: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Έτσι πως το λέτε. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ.
0: Το κοινό καλό υπερβαίνει το Κοκοτσάκη. Έτσι.
1: Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ θα το είχε καταλάβει και το είχε καταλάβει.
0: Αν ήταν προσωπικό, ούτε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Ωραία. Άλλο ερώτημα. Ξέρατε από πιο νωρίς, από το χρόνο της αποχώρησής σας, στην ιστορία με το ακίνητο και τον πληστηριασμό. Το είχατε επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος, και εσείς όπως και ο κύριος Φρονιμάκης, από εκεί τη δανείζομαι την έκφραση, το λάστιχο είναι κοντό, δεν έχει μεγάλο εύρος να το τεντώσεις. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα, γιατί δεν κινηθήκατε νωρίτερα από το χρονικό σημείο που κινηθείτε και αποχωρήσατε?
0: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το διανοηθεί.
1: Είχατε άρνηση δηλαδή να το αποδεχτείτε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
0: Στην αρχή δεν είχαμε τέτοια αποδείξη, είχα μόνο τη φήμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μπορείς να λες άλλα και να εννοείς άλλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν άνθρωποι, θα πούμε και καμιά κουτουράδα. Αλλά σε ένα τέτοιο βασικό θέμα και στη συνέχεια να συγγράφεις μια διακήρυξη που είναι ολοκλήρωτα κεφάλαια, να διοργανώνεις συνεντεύξεις κλπ. Για τα φανς, και την ίδια ώρα να συμμετέχεις. Δεν το πίστευα, λέω, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Η διαδικασία σου πέρα πάντα μέσω τρίτου. Γιατί όντως, όπως είπατε, από καθόλου έως σχεδόν καθόλου. Οι όποιες επικοινωνίες ήταν ελάχιστες και αυτές διαδικτυακές. Η απευθείας επικοινωνία ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Δηλαδή, δεν θα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια τις 10-15.
1: Ναι.
0: Μέχρι την τελευταία βέβαια στιγμή για τα οργανωτικά θα πω τώρα και μετά θα πω και για το κομμάτι που αφορά. Για τα οργανωτικά. Παλεύεις συνεχώς προτάσεις, κάνεις νέες, καινούργιες, βρίσκεις, βλέπεις που είναι οι αντιστάσεις και προσπαθείς να βρεις τρόπο να ξεπεράσεις αντιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφυγα επειδή είχα μια προσωπική διαφωνία με την κυρία Καρισιανού, ούτε επειδή αισθάνθηκα προσωπικά αδικημένο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το άλλωστε τον εαυτό μου τον είχα αφήσει πίσω. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Το είχα δηλώσει σε όλους ότι πολιτικά εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελώ παράδειγμα πολιτικά. Θα πρέπει να είναι πιο νέοι άνθρωποι. Είχα άλλη άποψη, δεν ήθελα να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν διαπίστωσα το εγχείρημα, απομακρυνόταν συνεχώς από τις αρχές που όλοι διακήρυσαμε δημόσια. Και εμείς αποδεχόμαστε τουλάχιστον μια ειλικρίνεια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω για άλλους αυτό.
1: Ναι.
0: Για τη δημοκρατική οργάνωση, για τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης και του ιδίου του κινήματος που θεωρούσαν καλή να το λένε. Ακόμα το λένε κίνημα. Γιατί να πω μια παρένθεση εδώ, ότι κινήματα με ονοματεπώνυμο στη χώρα μας ιστορικά έχουμε, δεν έχουμε κανονικά κινήματα λαϊκά με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Είναι κίνημα, είναι από το λαό. Έχουμε όμως κινήματα με ονοματεπώνυμο, αυτά δεν είναι όμως από το λαό δημοκρατικά. Και μπορεί κανείς να κάνει τους συνειρμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα κίνημα που έχει όνομα φυσικού προσώπου δεν είναι και τόσο λαϊκό κίνημα.
1: Ναι, το κίνημα δεν μπορεί να έχει. Ένα κίνημα δεν μπορεί να έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν γίνεται. Το κίνημα, έτσι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι την τελευταία στιγμή, επέλεγα να καταθέσω προτάσεις, να συμμετέχω στα όργανα και να επειδή έχω λύσεις. Πάλι τα όργανα στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται εσωτερικά. Εμείς τα δημιουργήσαμε και μάλλον για εσωτερική κατανάλωση δική μας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να αλλάξει αυτή η πορεία. Και στο τέλος προκύπτει και βεβαιώνομαι πλέον για την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, που για μένα είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες, δεν είμαι δικαστής για να κρίνω, αλλά είναι ηθικής τάξης.
1: Είναι θέμα ηθικής, βέβαια.
0: Και θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω και να αποχωρήσω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο.
0: Καθυστέρησα σαν άνθρωπος, έκανα ζημιά στον εαυτό μου, αλλά δεν καθυστέρησα όσον αφορά την ευθύνη μου απέναντι στους
1: ανθρώπους. Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί λίγο με προβληματίζει ένα γεγονός. Αποχωρήσατε, υπάρχει αντικαταστάτης σας στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μανώλης Φυρής. Επειδή ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα είναι μικρή και όταν τοποθετείται κάποιος άνθρωπος σε ένα μέσο, άμα θέλεις να δεις τι έχει πει, εύκολα μπορείς να το βρεις. Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σφυρής, ο αντικαταστάτης σας είναι. Ο κύριος Φυρής είναι ο αντικαταστάτης του κύριου Κοκοτσάκη στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού Γρατσία.
0: Πώς προέκυψε αυτός ο αντικαταστάτης, από κάποια συλλογική διαδικασία, από κάποια δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς προέκυψε.
0: Διορίστηκε δηλαδή.
1: Διορίστηκε, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν διορίστηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει και λίγο με ενδιαφέρει αν διορίστηκε ή αν έγινε κάποιο όργανο, αν υπάρχει.
0: Έχει σημασία όμως για να δείξει τι ακριβώς είναι.
1: Διορίστηκε δηλαδή. Διορίστηκε λέει.
0: Ακριβώς φάει.
1: Διορίστηκε. Μάλιστα, ωραία. Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο Σφυρής από το ιερατείο. Από το. Τέλος πάντων, το όργανο το κεντρικό. Δίνει συνέντευξη, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς κύριε Σφυρί, θα συμμετείχατε ποτέ σε πληστηριασμό για να χτυπήσετε κάποιο ακίνητο? Και ο ίδιος, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, είπε όχι, φυσικά και δεν θα συμμετείχα σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι. Στο σχολείο το είχαμε μάθει εμείς σχήμα οξύμορο. Εσείς τι λέτε?
0: Τον τιμάει. Αν είπε αυτό δεν το ξέρω, αλλά αν είπε αυτό τον τιμάει. Μπράβο και το είπε. Αλλά νομίζω στο ερώτημα αυτό πρέπει να απαντήσει η κυρία Καρισιανού.
1: Να την ενημερώσουμε την κυρία Καρισιανού ότι ο αντικαταστάτης κ. Κοκοτσάκη, όπως παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής της στον πληστηριασμό και στην απόκτηση σπιτιού, έχει βάλει ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα. Νέο ενώ σαν θέση. Σαν θέση. Τον έχει βάλει, τον διόρισε. Ο οποίος διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε πληστηριασμό και το καταδικάζει για όσους συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Ας απαντήσει η κυρία Καρισιανού. Κύριε Κοκοτσάκη, αν μου επιτρέπετε, κάνατε λόγο για ακραίες συμπεριφορές. Εγώ το σημείωσα. Ακραίες συμπεριφορές της επικεφαλής και της κεντρικής συνεργάτηδός της. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές, θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο?
0: Πολιτικά πάντα μιλάω, δεν μιλάω ακραίες συμπεριφορές όσον αφορά να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, τι θεωρείτε ακραίο πολιτικά δηλαδή εσείς?
0: Ακραίο πολιτικά είναι να λέει κάποιος την άποψή του και όχι να αποδοκιμάζει μετά δεγλυμίας και φανερά μάλιστα.
1: Παράδειγμα.
0: Αυτό είναι ακραία πολιτική συμπεριφορά. Εντάξει, έκανα κουτσοπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οποιαδήποτε σχέση είχε, θα πω παράδειγμα, εάν συζητήσω, είδατε προχθές ότι υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, είδα στο διαδίκτυο μία πρόσκληση σε φωτογραφία, μία πρόσκληση όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, είναι με το Ελπίδα, με τα λογότυπα, με όλα, να είναι υποψήφοι στις εκλογές, να καταθέσει το βιογραφικό τους και το email, το επίσημο email. Το ψαξάκι κάποιοι μου είπαν ότι είναι, λέει, σωστό και μάλλον σωστό, είναι αληθινό και εκδόθηκε από τα κεντρικά. Δηλαδή, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος στις εκλογές, να δηλώσει σε ένα email ότι θέλει να είναι υποψήφιος και παρακάτω λέει ότι θα αξιολογηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για μας που φύγαμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη συζήτηση την κάναμε, παρουσία όλων, κάναμε τη συζήτηση πώς θα βγουν, εν πάση περιπτώσει, οι υποψηφιότητες. όλοι εμείς που φύγαμε, μηδενός εξαιρουμένου, είχαμε την άποψη ότι αυτή είναι μια συλλογική εργασία και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εκπέρα, να μην έχουν σκοτάδι σε αυτό. Γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύριος, δεν ξέρω ο κόσμος. Δε. Mm-hmm. Αν κάποιος η τοπική κοινωνία δεν είναι αποδεκτός, πώς θα είναι φυτευτός. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ακραία αντίδραση πολιτική. Δεν έχει σημασία τα λόγια. Δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορά αντίληψης που είσαι αυτό που λέτε εσείς κεντρική ηγεσία με όλους τους υπόλοιπους που συναποτελούσαν δηλαδή τα πόδια. Και έλεγα εγώ κατεφημισμόν ότι ξέρετε έχουμε ένα κόμμα κίνημα που θα το πούμε ότι είσαι κεφάλι και τελικά δεν είχε ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε στήθος. Είχαμε ας πούμε έμοιαζε περισσότερο με τη Μέδουσα παρά δεν ένα πολιτικό.
1: Ο Γιάννης Φρονιμάκης, τον οποίο φιλοξένησα πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Fox FM, ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα όποια ψηφοδέλτια, αν φτάσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά έχει την πεποίθηση και την εξέφρασε ότι απλά αυτοί οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είναι άνθρωποι αναλώσιμοι, που με δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη θέση τους όποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους και αν και εφόσον το κόμμα περάσει το 30% θα δώσουν τη θέση τους με συνταγή Κωνσταντοπούλου στην λίστα η οποία θα επιλεγεί από την ίδια και τη συνεργάτητά της, τη Γρατσία. Εσείς το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Αυτό είναι μια εκτίμηση του Γιάννη του Φρονιμάκη, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν... Θα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να
1: πω. Όχι, ρωτάω αν και εσείς το βλέπετε πιθανό να συμβεί.
0: Το λογικό είναι ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε αυτό το κόμμα, αλλά σε οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Το να βγεις απλώς να υπάρξει για να συμπληρώσει ένα νούμερο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσφέρει πολλά πράγματα.
1: Η σχέση σας με τον Θανάση.
0: Η πρόσφατη περιοδία της Ιδέας Καρσιανού στο Ηράκλειο ήταν μια πραγματικότητα αυτού που είπα μόλις πρωί.
1: Δεχτήκατε κάποια μηνύματα ότι ενδεχομένως να προσπαθούσατε να προκαλέσετε επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Κρήτη της Καρσιανού?
0: Το μάθατε και αυτό?
1: Τι να κάνω, παρακολουθώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγούμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα από πρόσωπο που είναι στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό του μηχανισμό τουλάχιστον στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και με ενημέρωσε ότι διακινείται ότι να έχουν το νου τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
1: Τι, για να μην κάνει ντου ο Κουκουτσάκης?
0: Γιατί έχουν λέει την πληροφόρηση, έχουν την πεποίθηση, την πίστη, δεν ξέρω τι, ότι ο Κουκουτσάκης θα δημιουργήσει επεισόδιο. Πολύ θλιβερό αυτό, κύριε.
1: Θλιβερό, βέβαια, θλιβερό.
0: Πολύ θλιβερό για μένα, ειδικά για μένα, να φτάνει ανήκουσα στα πράγματα. Ντρέπομαι και πραγματικά και δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ντρέπομαι. Και δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω γιατί δίνει έκπτωση αξιών και ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεχτήκατε μήνυμα που σας έλεγε, ξέρεις τι, άμα σκοπεύεις να κάνεις επεισόδια, μην κάνεις.
0: Τι να κάνω τώρα, να πηγαίνω που πηγαίνω και να πω, εγώ ενημέρωσα, δεν έκανα τίποτα άλλο, πάνε να ενημερώσω τον δικηγόρο μου και αυτό είναι αστυνό.
1: Ναι, μάλιστα. Και καλά κάνατε, και καλά κάνατε. Κύριε Κοκοτσάκη, δύο ερωτήματα και σας αποδεσμεύω γιατί με πιέζει πλέον και η ώρα, αν και θα μπορούσα να κάνω 15 ερωτήματα. Αν θέλετε και εσείς φυσικά μπορούμε να δώσουμε και ένα εκ νέου ραντεβού. Η σχέση σας με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος αποχώρησε και αυτός πριν από λίγες ημέρες και έκανε και χθες κιόλας μια δεύτερη ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει πολύ σοβαρές συμπεριφορικές ατασταλίες εντός του κόμματος αυτού. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Αυγερινό?
0: Ο Θανάσης Αυγερινός είναι, όπως το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Όλοι τον μάθαμε από τη τηλεόραση. Εγώ τον γνώρισα και προσωπικά όταν ήρθε και συναντηθήκαμε στο Ηράκλειο και συζητήσαμε διάφορα θέματα επί δύο ολόκληρες μέρες. Είχαμε ταύτιση απόψεων και έχουμε ταύτιση απόψεων. Ο Θανάσης για μένα έκανε ένα προσωπικό λάθος, για τον εαυτό του λάθος. Δηλαδή έκανε ζημιά στον εαυτό του. Είχα διαφορετική άποψη και αντίρρηση και το έλεγα με μετεπιτάσεως αυτό. Αυτό το θέμα το διοικητικής τάξεως και όχι μόνο, όλες τις γκάφες που έκαναν, ο Θανάσης Αυγερινός με την προσωπικότητα την οποία έχει, και είναι πολύ ωραίο λόγο, και με τριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει και είναι ιδανική για τέτοιες συνθήκες, προσπαθούσε με προσωπικό κόστος να διαχειριστεί όλα τα επικοινωνιακά φάουλ και τις γκάφες που γινόντουσαν.
1: Ναι, στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά.
0: Η δικαιολόγηση του πληστηριασμού, ναι, μπήκε μπροστά και το διαχειρίζει, γιατί προφανώς ήταν δικό του υπήρχε μπροστά, δεν μπορούσε κανείς να αναγκάσει το Θανάση να κάνει τέτοιο. Νομίζω ότι το Θανάση τον έβλαψε, αλλά επειδή είναι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια κεραιότητα, πιστεύω θα το ξεπεράσει.
1: Ναι, και θα πρέπει να το δείχνει.
0: Η συμπεριφορά απέναντί του ήταν ανάλογη με μένα, θα έλεγα δυσανάλογη για το επίπεδο του Θανάση. Αυτά που ακούω και διαβάζω είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν σε βάρος του, διότι μπαίνει αυτό στο μηχανισμό. Αυτές οι ομάδες πλέον τις βλέπω ότι αλλάζουν ονόματα. Αυτό το τελευταίο αλλάζουν ονόματα και από υποστήριξη εκεί γίνονται κάτι άλλο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη με μένα. Ο Θανάσης είναι ένας συνάδελφός σας εξαιρετικός. Νομίζω ότι θα βρει τα περπατήματα.
1: Ξέρετε κάτι, εσείς αυτή την ιστορία.
0: Είναι απαράδεκτα.
1: Εσείς αυτή την ιστορία λειτουργήσατε ως μπροστάρης σε επίπεδο αποχωρήσεων. Δηλαδή, η δικιά σας η αποχώρηση ήταν η πρώτη που προκάλεσε το σεισμό. Οι επόμενες, όσο σοβαρές και μεγάλες και αν είναι, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος. Και είναι κρίμα που λειτουργεί λάθος, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που εγώ άσκησα κριτική απέναντι στη δική σας την επιλογή, είναι ότι χάνουμε το στόχο που ο στόχος είναι η δίκη. Εκεί πρέπει να γίνει το μεγάλο focus, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι δικά σας, εσείς τοποθετήστε όπως θέλετε, ένα υποδιαμόρφωση μόρφωμα το οποίο αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη αντί να την βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικά που έρχονται μπροστά και οι δικές σας εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, κύριε Κοκοτσάκη, της ομάδας σας θα παίξουν ρόλο στις δίκες που έχουμε μπροστά μας. Τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
0: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και θα ήθελα και εγώ όλη αυτή την ώρα που καταναλώσαμε να τη λέγαμε, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορεί να φύγαμε από την κυρία Καρισιανού εμείς σαν ομάδα, αλλά δεν φύγαμε από την υπόθεση.
1: Έτσι.
0: Θα μένουμε σε άξι. Ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Και έχει ένα καλό αυτή η ιστορία, ότι ξανά ασχολούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί έτσι κι αλλιώς μας απασχολούσε αυτή η υπόθεση. Περάσαμε τώρα και στη 17η έκθεσή μας, η οποία κατατέθηκε ήδη ως νέο στοιχείο πλέον για το αίτημα το οποίο κάνουν κάποιοι.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, ναι. Γιατί αυτά είναι σημαντικά.
1: Ναι, ναι, σωστό. Θέλω να θα ξαναμιλήσουμε για να καθορίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε λείψει, οφείλω να σας ομολογήσω, σε επίπεδο ενημέρωσης προσωπικής μου αλλά και του κοινού, στο κομμάτι το οποίο συνεισφέρατε τα μέγιστα όλη αυτή την περίοδο για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Απαντήστε μου, αν είναι εύκολο, εν συντομία, αν αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, το οποίο αγωνίζεται για την διαλεύκανση του εγκλήματος του Ντεμπόν, χτυπήσει την πόρτα στο Βασίλη τον Κοκοτσάκη και του πει: κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να μπείτε στον στίβο της πολιτικής μαζί μας, στο άρμα μας, τι θα απαντήσετε?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Καήκατε. Άμα καείς με το χιλόφι σας και το γιαούρτι.
0: Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία έχουν και ευγενείς προθέσεις και ευγενείς πολιτικές.
1: Ναι, δεν το λέω. Δεν φωτογραφίζω έναν.
0: Δεν ισοπεδώνω εγώ όπως κάνουν όλο τον κόσμο. Όχι, όχι. Όμως δεν είμαι εγώ για αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κοκοτσάκη, θα μιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε για τα τεχνικά τα ζητήματα που είναι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις έχει.
4: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
8: ναι.
7: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
8: ναι, ναι.
7: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, νήσους.
7: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
8: ναι.
7: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
8: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
7: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
7: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
8: Ναι, ποιες πιθανότητες?
9: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
11: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
10: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
11: Με του Στάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
10: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
11: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
12: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
13: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
14: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
12: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
13: Τα βεγγαλικά, φροντίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
14: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
13: dreamteam.org.gr.
15: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
16: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
15: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
17: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπω και χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
18: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
19: Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Μάρκος Μιχαλάκης, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα με αφορμή μια εκπομπή «Ανθρωπιστική καινοτομία ή ψηφιακός μεσαίωνας» και μας ανέφερε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι στην ξένη, τώρα μεταφράζεται ελληνικά, ακριβώς για να πάει σε πολλούς ρέκτες του σπορ, και το αντικείμενο του βιβλίου του είναι η εργασία δουλεύοντας, εργαζόμενοι για τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες. Είναι όμως η μαρτυρία του ιδίου, ο οποίος για πάνω από μία δεκαετία εργάστηκε μέσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς και έζησε όλο αυτό το ψηφιακό τουρλουμπούκι. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
5: Καλημέρα Γιώργο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
19: Θέλω να πω ότι κατά το ίμιση έχεις μία σχέση με την Κρήτη από την πλευρά της μαμάς, σωστά?
5: Και από τους δύο γονείς.
19: Α, και από τους δύο γονείς.
5: Η μόνη διαφορά είναι ότι ο πατέρας μου ήταν από μικρασιατική καταγωγή, αλλά είναι γέννημα φρέμα στην Κρήτη.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς για το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά?
5: Ο βασικότερος λόγος που γράφτηκε το βιβλίο αυτό στα αγγλικά είναι γιατί η lingua franca της τεχνολογίας είναι η αγγλική. Και ο δεύτερος είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους αόρατους εργαζομένους της ψηφιακής εποχής μας για να μπορέσουν να το διαβάσουν, να προβληματιστούν και να αντιληφθούν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από το μαύρο κουτί.
19: Θέλω να πω ότι αν και εργάστηκε στα τελευταία χρόνια του επαγγελματικού βίου, γιατί τώρα είσαι στη σύνταξη και ελπίζω να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να αυγατίζει το απόθεμα που μπορείς να δαπανείς από τη σύνταξη για την οποία πλήρωνες. Πριν όμως από την εργασία στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, θέλω να το πω για τους ακροατές αυτό, ασχολήθηκες δημοσιογραφικά και ραδιοφωνικά ως παραγωγός για 30 χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία.
5: Ακριβώς.
19: Άρα είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και το χώρο και το ρόλο των media. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω καταρχάς τι πραγματεύεται το βιβλίο σου, Working for Tech Giants.
5: Αυτό ακριβώς που κάνει είναι καταγράφει από το προσωπικό μου ημερολόγιο μέσα από αυτή την πορεία της πλέον και μεγαλύτερης δεκαετίας τις πρακτικές και τα βιώματα των εργαζομένων που είναι αόρατοι. Μέσα από αυτό καταγράφω από το προσωπικό μου ημερολόγιο και το τονίζω ότι αυτό είναι προσωπική μαρτυρία, αλλά και φυσικά μαρτυρία και γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συναναστροφής μου πριν προσαρμοστεί η εξ αποστάσεως τηλεεργασία όπως ονομάζεται στα ελληνικά και βίωσα την παρακολούθηση, μια κάμερα που δεν κλείνει ποτέ, είδα τους δείκτες παραγωγικότητας που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό. Είδα τις μαύρες λίστες όπου ένα κλικ μπορεί να σφραγίσει το επαγγελματικό σου μέλλον ή την απόλυσή σου. Ένιωσα την πίεση της αποκαλούμενης βελτιστοποίησης και τη σιωπή που επιβάλλει το NDA, εξού και το φιλολογικό ψευδόνυμο. NDA είναι το συμφωνητικό περί μη αποκαλύψεως. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν η γλώσσα. Όταν ακούς τον προϊστάμενο να λέει Workforce Evolution Planning, δηλαδή αντί για απόλυση ή Compensation Calibration, δηλαδή αυτή είναι όρη, οι οποίοι στα αγγλικά έχουν μια ουσία και το calibration, recalibration είναι αντί για μείωση μισθού, καταλαβαίνεις ότι το σύστημα δεν θέλει απλά να σε εκμεταλλευτεί, αλλά θέλει να εξαφανίσει και την ίδια την ιδέα ότι υπάρχεις σαν άνθρωπος με δικαιώματα.
19: Θέλω να μου πεις πολύ σύντομα, μιας και αλλάζει καταρχάς ο ρόλος ενός εργαζόμενου και η ίδια η φύση της εργασίας, σωστά?
5: Ακριβώς.
19: Το έχεις δει από μέσα, γι' αυτό σε ρωτάμε τώρα, έτσι?
5: Βεβαίως, γιατί το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα παράδοξο. Η υπεραξία δεν προέρχεται από τους εργαζόμενους που έχει αντικαταστήσει ο κεφαλαιοκράτης με τη μηχανή, αλλά αντίστροφα από εκείνους που εξακολουθεί να απασχολεί μέσα στη μηχανή. Αυτοί οι άνθρωποι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, εργάζονται σκληρότερα με μεγαλύτερη πίεση, λιγότερη ασφάλεια και χωρίς να αποζημιώνονται για τα δεδομένα και την τεχνογνωσία που παράγουν. Αυτή η εκμετάλλευση λειτουργεί, Γιώργο, σε πέντε άξονες. Πρώτα, η εργασία γίνεται εντατικότερη και υποδιαρκή παρακολούθηση. Δεύτερον, τα δεδομένα του εργαζόμενου γίνονται πρώτη ύλη για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας όρος ο οποίος μεσουρανεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το δίλημα της εποχής μας.
19: Τι εννοείς? Για εξήγησε το λίγο, σε παρακαλώ.
5: Ένας άνθρωπος, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερες στην ειδησιογραφία για τα διόδια, όπου ένας άνθρωπος καλείται ή καλή για να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον υπάλληλο. Ο υπάλληλος ο οποίος ομιλεί ή δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ή περιεχόμενο κατά την τεχνητή, για τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τους αλγόριθμους, αυτά καταγράφονται. Αυτά περνούν σαν δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος δημιουργεί τα δεδομένα στον εργασιακό του χώρο.

0: βιώσει από μέσα εργασιακά την κατάσταση και θα έρθω σε λεπτομέρειες, ότι ενώ θα περίμενε κανείς η εξέλιξη και η πρόοδος με τις τεχνολογικές δυνατότητες στον αιώνα της τεχνολογίας να απελευθερώνει δυνάμεις στο χώρο της εργασίας, αφενός μεν τις εγκλωβίζει και τις στίβει, αφετέρου δε τις πετάει σαν άχρηστα σκουπιδιά.
1: Ακριβώς αυτό. Γιατί το μόνο μέλημα είναι η συγκέντρωση των όποιων δεδομένων για να τροφοδοτήσει και να βελτιστοποιήσει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θέλουν αυτή την πρακτική και σε αυτή την πρακτική το λιγότερο δυνατό κόστος.
0: Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ με τον κόσμο με τον οποίο εργάστηκες και συνεργάστηκες. Γιατί θέλω λιγάκι να μπούμε στον εσωτερικό αυτό κόσμο, στο μέτρο αυτών που περιγράφεις. Θεωρείς ότι όσο ζείτε, και βάζω και σένα μέσα, όσο ζείτε μέσα σε μία γυάλα, ότι είστε οι μπροσταροκριοί της νέας εποχής, ζείτε με αυταπάτες μέχρι που ένα πρωί σας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια?
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Για εξήγησε.
1: Όπως το είπες. Λοιπόν, το εξηγώ. Προσλαμβάνεσαι για ένα συγκεκριμένο έργο. Μπαίνεις στη διαδικασία, είτε ψηφιακά με την έννοια της εξαποστάσεως, γιατί αυτή τη στιγμή οι πρακτικές είναι ψηφιακοί νομάδες ανά τον κόσμο, γιατί είπαμε ότι η πρακτική είναι το λιγότερο δυνατό κόστος, και εργάζεσαι σε ένα συγκεκριμένο project. Δηλαδή σε μια συγκεκριμένη εργασία. Την εργασία αυτή θέτουν προϋποθέσεις παραγωγικότητας και λειτουργείς για να καλύψεις τις ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών για ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ό,τι καταγράφεται από την εργασιακή σου καταγραφή με την επαφή με τον πελάτη, όλα αυτά είναι τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο εργοδότης για να δημιουργήσει τα δεδομένα. Με λίγα λόγια, ο εργαζόμενος σήμερα είναι ένας σύγχρονος φυλακισμένος ενός αλγόριθμου που το μόνο πράγμα που κάνει καταγράφει το κάθε τι που του προσφέρει, και ο εργοδότης όταν κρίνει ότι το κόστος υπερβαίνει τους στόχους της κερδοφορίας, τον απολύει.
0: Άρα μέσα σε αυτό το τη φούσκα, θα το πω έτσι, και την αυταπάτη, ζει ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που σκέφτεται, ας πάρω εσένα για να μην παρεξηγήσει κανείς, σκέφτεται ο Μάρκος, αφού ο Γιώργος φεύγει αλλά εγώ μένω, γίνομαι πολυτιμότερος. Αφού ο Παντελής φεύγει αλλά εγώ μένω, παίρνω και αυτό, γίνομαι ο απαραίτητος. Και μία ωραία πρωία φεύγεις και εσύ. Καλά το κατάλαβα?
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία όπως την έγραψες, όπως την κατέγραψες.
0: Άρα υπάρχει μια κινητικότητα που διαρκώς βαίνει μειούμενη ως προς το φυσική παρουσία εργαζομένων. Όταν λέω φυσική, εξ αποστάσεως, αλλά φυσική. Μειώνονται, σε λίγο θα είναι η απολύτως απαραίτητη.
1: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί. Και το βασικότερο είναι ότι εκείνο που λείπει από την αχαλήνωτη συγκέντρωση δεδομένων και τη χρήση των αλγορίθμων για τη δημιουργία αυτών των φανταστικών εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, είναι εάν αυτά είναι σε θέση να βρίσκονται τη στιγμή αυτή που μιλάμε σε επίπεδο αυτονομίας για να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να μπουν στην επόμενη φάση όσον αφορά το κομμάτι ότι όλα είναι στον αυτόματο. Και ο λόγος, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό το έχουν καταγράψει και καταδείξει επιστήμονες οι οποίοι έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει κριτική σκέψη, που είναι το μοναδικό στοιχείο που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο απλά αποδοτική, αλλά και αποτελεσματική.
0: Λέει εδώ Φώτης, καλημέρα, λέει στον καλεσμένο σου. Ναι, Φώτη, καλά το έχεις καταλάβει. Το

0: καλλιτεχνικό ψευδόνυμο χρησιμοποιούμε και για λόγους ευνόητους. Τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Ο Μάρκος Μιχαλάκης παίζει λιγάκι με την κριτική του Ρίζα εδώ στο ονοματεπώνυμο που χρησιμοποιεί. Λέει λοιπόν ο Φώτης: παραθέτω ότι λέει ο νόμος Χατζηδάκη, Μάρκο, τον οποίο αρχίζουν να εφαρμόζουν οι εταιρείες, και επειδή γνωρίζω εκ των έσω αυτά που λέει ο καλεσμένος σου και τα επιβεβαιώνω, θα ήθελα να ακούσω και την άποψή του. Ο νόμος 4808 του 21 διατηρεί το 8ωρο και το 40ωρο εβδομαδιαίως, αλλάζει όμως το χρόνο χορήγησης του διαλύματος, ορίζοντας το υποχρεωτικά μετά από 4 ώρες συνεχόμενης εργασίας μπροστά στην οθόνη αντί για 6, διάρκειας 15-30 λεπτών, το οποίο όμως δεν αποτελεί πληρωμένο χρόνο εργασίας. Το διάλειμμα δεν λογίζεται ως χρόνος εργασίας, επομένως δεν αμείβεται και επεκτείνει αντίστοιχα την παρουσία του εργαζόμενου στην επιχείρηση. Ποια είναι η γνώμη του?
1: Ακριβώς έτσι είναι, και όσον αφορά το ελαστικό πρόγραμμα που αναφέρει ο φίλος μας, θα πω το εξής. Το 8ωρο, όπως προκαθορίζεται από τους εργοδότες βάσει της εργασιακής νομοθεσίας, είναι προκαθορισμένο. Τα διαλύματα είναι στην ευκαιριακή κρίση του κάθε προϊσταμένου να δώσει το 15 λεπτό ή το 30 λεπτό σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια προνόμια σε κάποιες εταιρείες, για να μπορέσει να αποσπαστεί από την οθόνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός είναι ότι είναι τόσο ακαθόριστο το πρόγραμμα που ο κάθε εργαζόμενος σε αυτό το κλάδο είναι αναγκασμένος να προγραμματίσει τη ζωή του κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή που βγαίνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Και επειδή είναι κυλιόμενα, η προσωπική του ζωή μπαίνει όχι απλά σε δεύτερη μοίρα, μένει με ερωτηματικό.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι, στο βιβλίο σου μιλάς για τις μαύρες λίστες. Τι εννοείς?
1: Ξεκίνησε μια διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν το βάρος, το φόρτο, το κάψιμο, όπως λέγεται burnout στα αγγλικά, και άρχισαν να αναζητούν και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν βρει νομικό έρισμα και φυσικά έχουν το κατάλληλο δυναμικό και παρακάμψει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και ο κάθε εργαζόμενος υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε αυτό, όπως είπαμε, και αυτή είναι και η αφορμή για το φιλολογικό ψευδόνυμο, ότι δεσμεύεσαι ακόμα και μετά την αποχώρησή σου από την οποιαδήποτε εταιρεία με το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Ότι δεν μπορείς να αποκαλύψεις το οτιδήποτε.
0: Για πάντα?
1: Για 5 χρόνια.
0: Για 5 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε στα 5 χρόνια έχουν αλλάξει τα δικά τους δεδομένα, δεν πάνε να λες εσύ. Τι είναι τα κρύ που μετατρέπουν, διαβάζω μερικά από τις θεματικές σου, που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό?
1: Το βασικότερο είναι ότι καταρχήν στο ψηφιακό κόσμο του εργοδότη υπάρχει σε ένα εξελάκι ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός σε συνοδεύει παντού. Η προσωπικότητά σου σαν όνομα και επίθετο δεν υπάρχει. Βάσει αυτού, σε συνδυασμό με τους δείκτες αξιολόγησης, προχωράς και παραμένεις στην εργασία, και φυσικά η αμοιβή και ο μισθός τρέχει. Σε περίπτωση που προκύψει η οποιαδήποτε απόκληση, πέρα από τις συστάσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ένας δείκτης, ο οποίος στο χάρτη των ψηφιακών εργαζομένων τον έχω ήδη εντάξει και είναι το μαγικό ποσοστό του 87%. Τι σημαίνει όλο αυτό?
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά του πέσει 2 μήνες στη διάρκεια του έτους κάτω από ή της σύμβασης εργασίας, γιατί δεν είναι όλες ετήσιες συμβάσεις. Υπάρχουν συμβάσεις 1 μηνός, υπάρχουν συμβάσεις 3 μήνες, υπάρχουν συμβάσεις εξάμηνες και στην καλύτερη περίπτωση 12 μήνες. Και ο λόγος είναι ένας. Για να μην αποκτήσει ο εργαζόμενος δικαιώματα βάσει προϋπηρεσίας να μονιμοποιηθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι η δαμόκλειο σπάθη που απειλεί τον κάθε εργαζόμενο με απόλυση. Γιατί δεν είναι παραγωγικός.
0: Γιατί δεν είναι παραγωγικός. Το αντίδοτο, τολμώ να σε ρωτήσω, εσύ θα μας πεις, εδώ για αυτά που περιγράφεις, τα ποσοστά, τα σπαστά των συμβάσεων και τα λοιπά, είναι ότι είστε, όσο ήσουν, καλύτερα αμοιβόμενοι από την άλλη αγορά εργασίας. Άρα πολύ πιο εύκολα σε βάζουν να βάλεις την τσίφρα σου σε μία δίμηνη με αυτούς τους όρους, γιατί αισθάνεσαι πρώτον ότι θα είσαι SAE, μας το είπες στην αρχή, και δεύτερον γιατί καλά πληρώνεσαι.
1: Αυτή είναι, αν θέλεις, η ψευδέστηση που σερβίρουν οι εργοδότες και τα γραφεία προσωπικού. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, προσφέρουμε ελκυστικές αποδοχές και αυτό τώρα έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ο βασικός μισθός που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς για κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρα. Αλλά έρχομαι στην Ελλάδα γιατί ακριβώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις αποδοχές που προσφέρει ο εργοδότης που λέγεται εθελοντικό επίδομα εργοδότης. Αυτό είναι ένα πρόσθετο ποσό το οποίο κουμπώνει επάνω στο βασικό μισθό που προβλέπεται, όπως σήμερα για παράδειγμα είναι 920, εγώ όταν ξεκίνησα ήταν στα 670, έτσι για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό είναι στην ευκαιριακή, στην ευκαιρία του εργοδότη να το δώσει όποτε θέλει ή να το σταματήσει. Τι κάνει? Δημιουργεί μια δημιουργική λογιστική η οποία κάνει το εξής. Ξεκινάς με αυτές τις αποδοχές και αυτές οι αποδοχές παραμένουν σταθερές γιατί απορροφά το εθελοντικό επίδομα του εργοδότη την όποια αύξηση του βασικού μισθού. Και απλά δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ όταν προσλήφθηκα το εθελοντικό επίδομα ήταν 485 ευρώ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, 12 χρόνια μετά, έχει κατέβει στα 125.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει απορροφήσει όλες τις αυξήσεις του βασικού μισθού.
0: Φεύγω από το ένα στο άλλο. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί από μέσα, αλλά είχε και την προτέρα δημοσιογραφική εμπειρία. Άρα ήξερε να θέτει πρώτα στον εαυτό του τα ερωτήματα και μετά να βλέπει τι γίνεται γύρω του. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος ελέγχει τους αλγόριθμους που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας?
1: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται να αποδειχθεί ότι το μόνο πράγμα που κάνει ο αλγόριθμος βγάζει το αποτέλεσμα των δικτών απόδειξης και κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτό να δημιουργήσει την συνάρτηση το πόσο είναι το κόστος παραγωγής, το πόσο αποδοτικό είναι πάνω σε αυτή την επένδυση και αν χρειάζεται διόρθωση. Και με βάση αυτό αποφασίζει τελικά ο προϊστάμενος για την συνέχιση ή μη της εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο.
0: Μάλιστα. Ας σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο ήταν να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας οι εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον και να πάρετε μία απόφαση και πόσο λειτουργική θα μπορούσε να είναι η απόφαση αφού δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο προσέλευσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά εξ αποστάσεως? Δηλαδή πέστε ότι θέλατε να κάνετε απεργία, τι θα κάνατε, θα κατεβάζετε το σερβερ?
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία και επειδή στο ξεκίνημα υπήρχε η φυσική παρουσία, γινόντουσαν οι συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων και συζητούσαμε τα διάφορα προβλήματα. Δημιουργήθηκε σωματείο. Υπάρχει σωματείο. Και υπάρχουν σωματεία ανά τον κόσμο. Η μόνη διαφορά είναι ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία η εργοδοσία βρήκε το αντίδοτο το πώς μπορεί να καταστήλει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Εκείνο που θα πρέπει να καταδείξουμε είναι το εξής, ότι η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, εκτός περιβάλλοντος εργασίας, να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με άλλες εφαρμογές. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα στη διάρκεια της τηλεεργασίας να έχουμε συζητήσεις εκτός ωρών εργασίας για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον αγώνα.
0: Ο οποίος αγώνας πώς θα γίνει? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κάνετε κατάληψη στο σερβέρ?
1: Δημιουργήθηκε το σωματείο.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες αναγκάστηκαν μετά από δικαστικές διαμάχες να το αναγνωρίσουν. Κατοχυρώθηκαν νομικά όλα τα σωματεία και έτσι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή τα σωματεία λειτουργούν, αλλά η Δαμόκλειος πάθη ότι κάθε φορά που θα στείλει σε ένα προϊστάμενο ότι συμμετέχει σε μια απεργία, αυτό σε στιγματίζει και μπαίνει ένας κρυφός δείκτης ότι συμμετείχες σε μια απεργιακή κινητοποίηση ή συμπαθείς το σωματείο γιατί συζήτησες με συναδέλφους σου κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Ό,τι συνέβη δηλαδή στη Silicon Valley με μεγάλα κεφάλια στον προγραμματισμό, επειδή γράψαν μερικά θετικά σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις χαμηλόβαθμων εργαζομένων, πήραν πόδι και μετά βγήκαν και τα λέγανε. Αυτό μου λέτε τώρα?
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πρακτική. Γιατί ο αλγοριθμός παρακολουθεί τα πάντα. Την κοινωνική σου δικτύωση, τις εφαρμογές, τα πάντα.
0: Τα πάντα, ε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στο βιβλίο σας αναφέρεστε εκτός των άλλων και στις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό όλο το ψηφιακό κόσμο ελέγχου και ελέγχων. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να οδηγηθούμε σε ψηφιακό μεσαίωνα?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στη δίνη του εργασιακού μεσαίωνα. Γιατί αυτή είναι η βιωματική μου εμπειρία. Και δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και οι χρήστες. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ψηφιακά και μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε αυτή τη ραδιοφωνική σύνδεξη. Φανταστείτε τον κάθε χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί όχι αποκλειστικά και μόνο τα εργαλεία της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάρτηση ή το ότι του άρεσε κάποια ανάρτηση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ή πήρε τηλέφωνο και για τον ΑΒ λόγο ζήτησε από κάποια εταιρεία ή είδε μια διαφήμιση και απάντησε, οτιδήποτε κάνει κλικ καταγράφεται.
0: Μάρκο μου, θέλω να ακούσεις δύο ακροατές. Ο ένας είναι ο φίλος Σικάριο που λέει, ρώτησε τον σε παρακαλώ. Ο CEO, ο γενικός διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, δήλωσε πρόσφατα ότι το όνειρο των Big Tech είναι να δημιουργήσουν ένα ρομπότ για κάθε εργαζόμενο. Έχει τέτοια εικόνα ο ομιλών και πώς βλέπει τη δήλωση αυτή?
1: Η δήλωση αυτή είναι μέσα στην τακτική και το σχεδιασμό. Τώρα το κατά πόσο αυτό θα γίνει εφικτό, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Προφανώς είναι ένας προβληματισμός ο οποίος πρέπει να μας απασχολήσει όταν δούμε την ευρύτερη δημοσιογραφία με άρθρα από όλο τον κόσμο για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Εκείνο που θα ήθελα να συστήσω όμως και να βάλω στην κουβέντα μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ας υποθέσουμε ότι αυτή η ουτοπία πραγματώνεται. Χωρίς την κριτική σκέψη υπάρχουν κίνδυνοι. Με αφορμή αυτό και επειδή αναφέρθηκες στον Elon Musk, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Αμερική κατέθεσε νομοσχέδιο για ένα κουμπί θανάτου στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή δίνει στην αμερικανική κυβέρνηση τη δύναμη να απενεργοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που υπάρχουν σήμερα, που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτή είναι μια λύση του ψηφιακού μεσαίωνα που είναι συγκεντρωτική.
0: Κατά την κρίση της εκάστοτε κυβέρνησης βέβαια, γιατί μπορεί να θεωρεί επικίνδυνα Τα δικά σας
1: θεωρούνται. Ακριβώς αυτό είναι και το θέμα.
0: Τα δικά σας, κύριε Μιχαλάκη, είναι επικίνδυνα. Τα δικά μου που βαβαλίζουν το σύστημα είναι μια χαρά. Οπότε κλείνει τα δικά σας.
1: Ακριβώς. Η πρόταση λοιπόν για το κουμπί θανάτου είναι η ομολογία ότι το σύστημα απέτυχε να ελέγξει την τεχνολογία που δημιούργησε. Αντί να χτίσει θεσμούς πρόληψης, διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, επιλέγει την έσχατη συγκεντρωτική λύση. Αυτός είναι ο ορισμός του ψηφιακού μεσαίωνα, ότι η εξουσία να σβήνει αντί να προλαμβάνει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είπατε για τον Μάσκ. Ο Μάσκ προχθές έκανε σε μια εκδήλωση μια δήλωση. Ενώ με αυτά παίζει, με αυτά τζογάρι. Παιδιά, λέει, όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την εξαποστάσεως ηλεκτρονική, θα σας το πω ευθέως, τα πάντα χακάρονται, καλιά, μολύβι και χαρτί. Επειδή τα έχετε ζήσει από μέσα, χακάρονται.
1: Η δυνατότητα παρέμβασης στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προφανώς και υπάρχουν, γιατί υπάρχει η δημιουργικότητα του ανθρώπινου νου.
0: Μάλιστα. Απαντήσατε. Άλλος φίλος ο Σταύρος λέει: καλημέρα, λέει, στον κύριο Μιχαλάκη. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που λέει, με ταχυδρομικά περιστέρια πλέον. Μετά από αυτά που ακούω, ενώ δεν έχω social media εδώ και 8 χρόνια, μάλλον δεν είμαι καθόλου ήσυχος, γιατί όλο και κάτι θα κλικάρω για αγορά, ας πούμε. Ισχύει.
1: Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας της επικοινωνίας χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο των αλγόριθμων, η απάντηση είναι ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε κάτι το οποίο δεν ξεφεύγει της προσοχής σας. Είναι μια σειρά δικαστικών αποφάσεων. Στέκεστε σε μια απόφαση πρόσφατη, τον Απρίλιο του 26, η απόφαση λέτε της Χαγκζού. Κινέζικο δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόλυση εργαζομένου 35 ετών, του οποίου η θέση αντικαταστάθηκε από AI. Το δικαστήριο τόνισε ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων από AI, προσοχή λίγο εδώ, δεν αποτελεί ανώτερη βία ή αντικειμενική αλλαγή που δικαιολογεί απόλυση.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, σημαντική απόφαση.
1: Αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδομένο, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές που είναι μαζί μας σήμερα, ότι η Κίνα είναι μέλος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και του Οργανισμού Διεθνούς Εμπορίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποκτά ένα ειδικό βάρος, ότι δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδικασμένο. Φυσικά είναι κάτι το οποίο προφανώς θα βρει αντιστάσεις από τη Δύση, για προφανείς λόγους, απλά και μόνο γιατί υπάρχει η μάχη των αυτοκρατοριών.
0: Δεν μου λέτε.
1: Και ας γίνω λίγο πιο σαφής, αν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κομμάτι αυτό, να ρίξουμε δηλαδή μια πολύ σύντομη ιστορική ματιά στο κόστος της τεχνητής νοημοσύνης με τη νέα αυτοκρατορία, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τελικά αποδεικνύεται ιστορικά ότι είναι η νέα αυτοκρατορία. Και έτσι λοιπόν, από τα αρχαία βασίλεια της Μεσοποταμίας μέχρι τις απικιακές αυτοκρατορίες της νεότερης εποχής, κάθε μεγάλη δύναμη χτίστηκε πάνω σε τρεις πυλώνες, να το θυμίσουμε αυτό. Ο πρώτος ήταν ο έλεγχος των πόρων, της γης, της εργασίας και των πρώτων υλών. Ο δεύτερος, και σε αυτόν αναφερόμαστε σήμερα, ο έλεγχος των ανθρώπων μέσω νόμων ή βίας. Και φυσικά η απόκρυψη του κόστους, που το τίμημα το πληρώνουν οι αδύναμοι, ενώ οι ισχυροί καρπώνονται τα ωφέλη. Η αυτοκρατορία αυτή όμως σήμερα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Όχι στην ουσία της, αλλά στην αορατότητά της, όπως είπαν οι φίλοι ακροατές. Αυτό δεν το έχουμε δει. Η πόρη της δεν είναι ο χρυσός ή το πετρέλαιο, αλλά τα δεδομένα μας, η προσοχή μας και η εργασία μας. Ο έλεγχος της δεν ασκείται μέσω στρατών ή συνόρων, αλλά μέσα από αλγορίθμους NDA και συστημάτων παρακολούθησης. Και το κόστος, το ανθρώπινο, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, γιατί μιλάμε τώρα για τα data centers, τα οποία δεν επαρκεί ο χρόνος για να επεκταθούμε από αυτό.
0: Και μόνο το νερό φτάνει. Κανείς δεν λέει στην Κοσάνη για ποιον είναι αυτά τα giga data centers, για να καταλάβουμε τι παίζεται.
1: Ακριβώς. Παραμένει κρυμμένο πίσω από την αφήγηση της πρόοδου.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι είναι όμως οι μηχανισμοί αυτής της νέας αυτοκρατορίας, και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Λειτουργεί με μια απλή αλλά ανηλαιή λογική. Πρώτον, είναι η ανάγκη της επιβίωσης για το θέμα των μισθών και της ένταξης από τον κλάδο. Ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε συνθήκη γιατί έχει ανάγκη να ζήσει. Το σύστημα εκμεταλλεύεται αυτή την εξάρτηση. Μετά υπάρχει ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός μέσω συμβάσεων, όπως προείπαμε, του NDA και των εθελοντικών επιδομάτων και μαύρων ληστών. Έτσι ο εργαζόμενος παγιδεύεται σε μια κατάσταση όπου η μη συμμόρφωση σημαίνει και απώλεια της δυνατότητας να ζήσει. Η απορρόφηση της υπεραξίας χωρίς αποζημίωση, αυτό είναι που συζητάμε όλο αυτό. Ελέγχεται, τι γίνεται, ποιος βάζει, τι κερδίζει. Η γνώση, τα δεδομένα και η καινοτομία παράγουν οι εργαζόμενοι, απορροφώνται πλήρως από το σύστημα δημιουργώντας τεράστιο πλούτο για τους λίγους, χωρίς καμία ανταπόδοση για αυτούς που τον δημιούργησαν. Δεν τον πληρώνουν όμως μόνο οι εργαζόμενοι, και εκεί θα σταθώ. Ο καθένας μας, και θα είναι αν θέλετε και μια απάντηση για αυτά που ζητούν οι ακροατές, ως καταναλωτής, χρήστης και δημιουργός, παράγει δεδομένα που τροφοδοτούν αυτό το σύστημα. Γιατί σήμερα είμαστε όλοι μέρος της μηχανής. Είτε το γνωρίζουμε, είτε όχι. Η αξία μας εξαντλείται, η ιδιωτικότητά μας εμποραδηματοποιείται και ο ρόλος μας περιορίζεται σε αυτόν σαν σημείο δεδομένων. Και το αόρατο κόστος είναι αυτό που κάνει την νέα αυτοκρατορία διαφορετική από τις άλλες. Γιατί το κόστος της είναι κατανεμημένο, σιωπηλό και δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο οι απολύσεις ή η μισθή πείνας. Είναι η ψυχολογική φθορά της αλγοριθμικής παρακολούθησης. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αλγοριθμός, ανάλογα από την επιλογή του κάθε χρήστη και το ενδιαφέρον του για τα όποια θέματα, του παρουσιάζει συνεχώς και τον βομβαρδίζει με συναφή θέματα σε καθημερινή βάση. Μετά υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας της αυτονομίας και της κρίσης. Όπως είπες πολύ σωστά Γιώργο, η περιβαλλοντική καταστροφή από τα data center για το θέμα της απορρόφησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό κυρίως, αλλά και το ρεύμα. Η διάβρωση της δημοκρατίας μέσω της χειραγώγησης της πληροφορίας, και το έχουμε δει αυτό πολλάκις στο παρελθόν, ξεκινώντας αν θέλεις με μια μικρή προειδοποίηση με το Cambridge Analytica και όχι μόνο.
0: Ναι, σήμερα φτάσαμε, μια χαρά το θέτεις, σήμερα φτάσαμε. Αν διαλέξεις, να το πω έτσι, τη μία φόρμα AI, θα πω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλιώς θα σου πει για τις κοινωνικές ανισότητες η μία πλατφόρμα AI, αλλιώς η άλλη, αλλά πάντως αυτό δείχνει ότι κάθε μία εφαρμόζει ένα εντός εισαγωγικών δικό της Ευαγγέλιο. Δεν είναι προϋπόθετο στην παγκόσμια γνώση και βιβλιοθήκη, πάρε όλες τις εκφάσεις και βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Όχι. Η AI πλατφόρμα Γιώργου τα λέει έτσι, η AI πλατφόρμα Μάρκου τα λέει αλλιώς, αλλά τα λένε όπως θένε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί τώρα θα μπούμε σε μια άλλη συζήτηση, αλλά εκείνο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι μετατρέπει τον άνθρωπο σε δεδομένο, σε προφίλ και σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Εκεί είναι ο ρόλος του αλγόριθμου.
0: Σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Άρα θέλω να σε ρωτήσω, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Δύο πράγματα. Πρώτον, τι πρέπει κατά τη γνώμη σου να γίνει για τον κόσμο της εργασίας? Στο βιβλίο σου προτείνεις ένα παγκόσμιο χάρτη ψηφιακών εργαζομένων.
1: Mm-hmm.
0: Είναι εύκολο?
1: Κάθε εγχείρημα έχει και προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά εφόσον υπάρχει η κριτική σκέψη και η συνείδηση και η συνειδητοποίηση μάλλον το τι βιώνει ο κάθε εργαζόμενος, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει κατά κύριο λόγο, και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο, αντικείμενο προβληματισμού, αφύπνισης και συζήτησης όχι μόνο από τους εργαζόμενους αλλά και από την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί η ψηφιακή εργασία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και τα δικαιώματα των ψηφιακών εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων γενικότερα πρέπει να εδράζονται καθολικά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όχι στο τοπικό πλεονέκτημα κόστους. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρησιμοποιούν την παγκόσμια επιρροή τους για να κατακερματίσουν την αλληλεγγύη, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές στην νομοθεσία και την εφαρμογή τους, ώστε να διατηρήσουν ένα σύστημα εκμετάλλευσης χωρίς ευθύνη. Αυτός ο χάρτης που δημιούργησα για συζήτηση είναι η συλλογική απάντηση, και αυτός ο χάρτης απορρέει από τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων παγκοσμίως. Γιατί στη διάρκεια της δεκαετίας και πλέον πορείας με τους τεχνολογικούς κολοσσούς είχα τη δυνατότητα να έχω και συνεχίζω να έχω επαφή με εργαζόμενους από όλο τον κόσμο στον κλάδο μας.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να πάμε στο άλλο κομμάτι που αφορά τις ίδιες τις κοινωνίες. Γιατί εσύ σωστά μιλάς για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεγάλους γίγαντες, αλλά αυτοί οι κολοσσοί πια, Μάρκο μου, έχουν κουμπώσει πάνω τους, στις πλατφόρμες τους, τις δημόσιες λειτουργίες κρατών, οργανισμών. Δεν είναι έτσι απλό. Κάπου γίνεται θολό ποιος ελέγχει ποιον τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εδώ. Δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα, τελικά, πρόσεξε, υγεία, παιδεία, διοίκηση, εκλογές, το ένα, το άλλο, δημόσιοι φορείς τα κουμπώνουν πάνω σε μεγάλους ιδιωτικούς πολυεθνικούς κολοσσούς. Ποιος κάνει κουμάντο τελικά?
1: Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις για να διατυπώσω το εξής. Στις 2 Αυγούστου, δηλαδή σε λίγες μέρες, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλάμε τώρα για νομικό πλαίσιο όσον αφορά το πώς προστατεύεται και πώς προστατεύεται η κοινωνία και το κοινωνικό συμβόλαιο, πέρα από την κοινωνική συζήτηση ή τη συζήτηση ή τον προβληματισμό της κοινωνίας, υπάρχουν οι εκτελεστικές εξουσίες. Υπάρχει το περίφημο AI Act, δηλαδή το περίφημο νομοσχέδιο ή η οδηγία, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η τελική υπογραφή του, γιατί θα συζητήσουν μάλιστα στις επόμενες μέρες και αν θέλεις είναι και μια είδηση, ότι οι 27 ηγέτες θα συζητήσουν για πρώτη φορά τι τέλος πάντων θα κάνουν οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πλαίσιο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας σε όλες τις χώρες. Εκείνο που τελικά έχουν αποφασίσει, επειδή είναι πολύ σύνθετο και πολύ ευαίσθητο, με πολλαπλούς αποδέκτες, κυρίως αυτούς για την κυριαρχία ή την επανεκλογή τους, μεταθέτουν την ψήφισή τους για 2 ολόκληρα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο προβληματίζονται οι συμβουλάτορες και οι κομισάροι όσον αφορά το τι πρέπει να περιέχει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι τεχνολογικοί κολοσσοί επαθίονται ελεύθεροι να διαμορφώσουν το αντίπαλο δέος και φυσικά να βρουν τον τρόπο το πώς νομικά θα κατοχυρωθούν για να συνεχίσουν την άκρατη κερδοφορία εις βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων.
0: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να απαντήσεις και στο Βασίλη. Λέει, ρώτησε παρακαλώ τον εκλεκτό καλεσμένο σου που γνωρίζει το αντικείμενο μέσα από τον κύκλο της φωτιάς. Τι γνώμη έχει για τοποθετήσεις κάποιων πολιτικών, οικονομολόγων, φιλοσόφων στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το έχει σηκώσει πολύ ο κ. Βαρουφάκης, δεν έχει σημασία λέει, σχετικά με τη νέα κατάσταση του λεγόμενου καπιταλισμού που την ονομάζουν τεχνοφεουδαρχία. Συζητιέται διεθνώς αυτός ο νεολογισμός. Ποια είναι η γνώμη του?
1: Είναι γεγονός ότι η μεταστροφή ή αν θέλετε η νέα τάξη πραγμάτων, όπως συνηθίζαμε στη γενιά μας να λέμε, ότι μπαίνουμε όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο σε έναν μετακαπιταλισμό ή έναν ψηφιακό καπιταλισμό. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Οπότε ο δόκιμος όρος που χρησιμοποίησε ο φίλος όσον αφορά την αναφορά του συγκεκριμένου οικονομολόγου είναι εύστοχος και η συζήτηση συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να το διατυπώσει με το δικό του τρόπο, αλλά η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μιας νέας τάξης πραγμάτων.
0: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να ακούσεις και αν έχεις γνώση να μας απαντήσεις, λέει ο Δημήτρης, όχι μόνο παίρνεις πια διαφορετική απάντηση σε κάτι που ρωτάς ανάλογα με την πλατφόρμα AI, αλλά εδώ έχει γίνει ακόμη χειρότερο, λέει. Ακόμη και η ίδια πλατφόρμα AI θα σου δώσει διαφορετική απάντηση ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Άλλη απάντηση παίρνω όταν βάζω Ελβετία στο VPN. Ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο που θα πρέπει να, αν θέλεις, να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση, πέρα από όλα αυτά που δώσαμε σαν γενικότερο πλαίσιο, είναι το εξής. Κάτω-κάτω, όταν κάποιος χρησιμοποιεί κάποιο, στα ελληνικά, κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ο λόγος που κατοχυρώνει τους τεχνολογικούς κολοσσούς γράφει από κάτω ότι η συγκεκριμένη πληροφορία ότι το AI μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτό το έχει παρατηρήσει κάποιος χρήστης.
0: Άρα
1: είναι αυτό που λέμε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στις διάφορες διαφημίσεις περί εθισμού και όχι μόνο. Είναι κάτι αντίστοιχο ότι είναι μια δικολαβική προσέγγιση η οποία τους καλύπτει νομικά ότι οτιδήποτε αναζητεί ο οποιοσδήποτε χρήστης είναι πληροφορία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τους δεσμεύει ότι είναι υπεύθυνοι και ότι υπεκφεύγουν της οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης. Και το κυριότερο που θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι τι ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για να σου δώσει την ανάλογη απάντηση. Και αν δεν υπάρχει η κριτική σκέψη με γιώτα και τα δύο στην τοποθέτηση του ερωτήματος ή τη δακτυλογράφηση ή την πληκτρολόγηση αν θέλετε, γιατί το δακτυλογράφηση αναγάγεται σε μια άλλη εποχή, αυτό είναι το κριτήριο το πόσο στοχευμένη θα είναι η πληροφορία. Όχι ακριβής, στοχευμένη.
0: Ρωτάει εδώ πέρα ο Κωστής, λέει, πριν αποχαιρετήσει τον κύριο Μιχαλάκη, θέλω να μας πει αυτό το στα αγγλικά βίο του Working for Tech Giants, υπάρχει περίπτωση να το βγάλει και ελληνικά?
1: Βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι στα σκαριά. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι το Working for Tech Giants μπορούν να το αναζητήσουν και να διαβάσουν στα ελληνικά στην επίσημη ιστοσελίδα μου στο www.markusmichalakis.com και οποιοδήποτε ερώτημα θέλουν να υποβάλουν είμαι στη διάθεσή τους και παράλληλα να δώσω σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ο Παγκόσμιος Χάρτης των Ψηφιακών Εργαζομένων, οι ψηφιακοί εργαζόμενοι συγκαταλέγουν και τους δημοσιογράφους, γιατί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που υπάρχει μέσω του ίντερνετ κάνουμε αυτή τη σύνδεση και γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Σωστά, Γιώργο?
0: Σωστά, σωστά.
1: Μπορώ ουσιαστικά τον Παγκόσμιο Χάρτη των Ψηφιακών Εργαζομένων να το στείλω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, ούτως ώστε η συζήτηση και ο προβληματισμός να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Μάρκο, θέλω να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επαφή με το ευρύτερο κοινό του στον 984. Θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και το κυριότερο είναι ότι ας ανατρέξουν στις βιβλιοθήκες τις μουσικές, μια και υπάρχουν, και ας αναζητήσουν δύο συγκεκριμένα τραγούδια από την παλιά εποχή, από τη δεκαετία του 80, των αδερφών Κατσιμίχα. Το πρώτο είναι για ένα κομμάτι ψωμί και το δεύτερο είναι γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.
0: Λοιπόν, επειδή μας αρέσει το πρώτο που πρότεινες, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα και στο Μάρκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πει.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
18: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
22: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
21: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
22: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
21: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
14: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
19: Κυρίες και κύριοι, με χαρά φιλοξενούμε στο News Hub τον ομότιμο καθηγητή και πρώην Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε, τι κάνετε?
23: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
19: Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας την συζήτηση, την κουβέντα, βαρύνουσα πάντα η σκέψη σας και ο λόγος σας, σε σχέση με την είδηση την πρόσφατη που μας ήρθε από τον ΟΖΑ και δείχνει ότι σοβαρό πλήγμα δέχεται η αξιοπιστία του πολιτικού και θεσμικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως μας λέει η νέα τελευταία έκθεση του ΟΖΑ για την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς. Μάλιστα, τα ευρήματα αποτυπώνουν ένα βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, κατατάσσοντας την Ελλάδα μαζί με τη Χιλή παρακαλώ και τη Σλοβακία στις χώρες με την μεγαλύτερη απώλεια εμπιστοσύνης για την περίοδο 23 έως 25. Παρακαλώ με προσοχή, σας ακούμε, ο λόγος δικό σας.
23: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν αυτό είναι είδηση, διότι η απουσία εμπιστοσύνης προς το ελληνικό κράτος δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Για την ελληνική κοινωνία είναι μια καθολική παραδοχή από τη συγκρότησή του. Δηλαδή εδράζεται πάνω στην διαπλοκή και τη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κράτος αυτό, από την κορυφή της ιεραρχίας, που σημαίνει από το Σύνταγμα, μέχρι τον τελευταίο νόμο που αφορά στον δημόσιο υπάλληλο, δεν περιέχει την έννοια της κύρωσης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μπορεί να υπάρχει νόμος χωρίς να προβλέπεται κύρωση για αυτόν που τον παραβιάζει? Το ελληνικό Σύνταγμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό ιδίωμα. Δεν προβλέπει ούτε μία κύρωση για κανέναν, ακόμα και αν τον παραβιάζει. Είναι ένα ευχολόγιο γενικών διακηρύξεων, φλιαρίας ατέλειωτης, χωρίς να προβλέπει τα στοιχειώδη. Εγώ δεν θα έλεγα να είναι ένα σύνταγμα δημοκρατικό. Είναι ένα σύνταγμα που καθιερώνει, όπως παντού άλλωστε, την εκλόγιμη μοναρχία, που τα θέλει όλα δικά του, πολιτική κυριαρχία, και που δεν θέλει να δει την κοινωνία σε καμιά περίπτωση στο δημόσιο χώρο. Θέλει μόνο να δίνει την νομοποίησή της στον επόμενο μονάρχη με την ψήφο της. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψήφου. Ωστόσο, δεν περιέχει καμία λογική κύρωσης. Και όταν η απουσία κύρωσης ελέγχου ξεκινάει από την κορυφή και επιτρέπει σε κάποιον όπως ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, όπως κάποιος άλλος χθες, να δηλώνει ότι έτσι γουστάρουμε, εμείς αποφασίζουμε αν είναι σκάνδαλο ή όχι, εμείς αποφασίζουμε ως Βουλή να γίνουμε δικαστές και να καθιερώσουμε ή να μην καθιερώσουμε την ευθύνη του Υπουργού ή του Βουλευτή. Αυτό αναπαράγεται και φτάνει μέχρι τον τελευταίο, που ο τελευταίος είναι ο υπάλληλος. Έχετε πάει εσείς ή οποιοδήποτε άλλος σε υπάλληλο Δήμου ή σε υπάλληλο Υπουργείου και να βρείτε το δίκιο σας? Έχετε πάει στη δικαιοσύνη και να μπορέσετε να βγάλετε μια απόφαση, καλή ή κακή, αλλά μέσα σε ένα προβλεπτό διάστημα χρόνου και όχι σε 15-20 χρόνια? Αυτό δεν είναι κράτος που υπηρετεί το δημόσιο χώρο. Είναι κράτος κατακτητής, ιδιοκτήτης, που σκέφτεται με όρους ιδιοτέλειας, δηλαδή μεταβολή του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό, από αυτούς οι οποίοι το διαφεντεύουν. Και αυτοί που το διαφεντεύουν βεβαίως είναι η πολιτική τάξη όλων των αποχρώσεων, μηδενός εξαιρουμένου, και υπέρυξ αυτής συγκατανευσυφάγοι, οι διάφοροι κυφήνες οι οποίοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού μέσω της ιδιοποίησης του κράτους. Αυτό δεν είναι καινούργιο επομένως στοιχείο που προβλέπει όσα. Αναλογιστείτε το εξής, ότι πόσα χρόνια είναι η παρούσα κυβέρνηση?
0: Κοντά στα 7.
23: Κοντά στα 7. Έχετε δει να λαμβάνετε το παραμικρό μέτρο για να υπάρξει μία συνέπεια και συνέχεια του κράτους, άρα εξυπηρέτησης του πολίτη? Αυτό, το μόνο που έχουμε ακούσει, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι θα άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, το οποίο εάν γίνει θα οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση του κράτους. Προσέξτε, το ίδιο το σύνταγμά τους και οι νόμοι προβλέπουν ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος υπό την προϋπόθεση ότι κάνει το καθήκον του. Ποιο είναι το καθήκον του υπαλλήλου? Δεν είναι να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, άρα τον πολίτη ο οποίος τον προσεγγίζει διότι χρειάζεται σήμερα να κάνει μια δουλειά και πρέπει να περάσει από εκεί? Λοιπόν, δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο. Ο υπάλληλος, ό,τι παραβατική συμπεριφορά και να κάνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να ελεγχθεί και θα φτάσει να πάρει τη σύνταξη και δεν θα συνέλθουν καν τα αρμόδια όργανα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μικρή δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στους μεγάλους του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, οι οποίοι, προσέξτε, αποτελούν μερικές φορές τις επιτροπές που θα αποφασίσουν αν καταδικαστεί ένας καθηγητής, ένας υπάλληλος, ένας αξιωματούχος, για να τους στερήσουν μετά την καταδίκη του και, και το μισθό του. Αναλογιστείτε σε αυτούς που έχουν, τους ελάχιστους που έχουν καταδικαστεί, πόσα χρόνια χρειάστηκε. Ακούω τώρα ότι υπήρξε ένας καθηγητής παιδεραστής ο οποίος καταδικάστηκε, τον αναζητούσε Ιντερπόλ. Ακόμα δεν έχουν συνέλθει και μισθοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Τι βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορεί να έχει κάποιος πολίτης όταν η αρμοδιότητα για να, την εφαρμογή του συντάγματος ιδιώτες. Ιδιώτες είναι τα κόμματα. Δεν προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία τους από το Σύνταγμα. Δικαιούνται να παραβούν το Σύνταγμα, να το καταστρατηγήσουν χωρίς την παραμικρή δυνατότητα κάποιου να τους σταματήσει. Και έχουν βέβαια και υπό τον απόλυτο έλεγχο τους και τη δικαιοσύνη, οπότε κλείνει και το κεφάλαιο αυτό αν τους ξεφύγει ο έλεγχος από τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που έχουν. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα αυτό. Εγώ απορώ γιατί είναι ακόμα σε μια θέση η οποία είναι ανταγωνιστική προς τη Χιλή. Θα έπρεπε να είναι κάτω από οποιοδήποτε κράτος της Αφρικής. Αυτό είναι το επίπεδο του ελληνικού κράτους. Είναι ένα κράτος κατοχής κάποιων οι οποίοι διαφεντεύουν το πολιτικό σύστημα και το χρησιμοποιούν διήλιον όφελος αντί να διαπράττουν δημόσιες πολιτικές.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή την απογοήτευση δυστυχώς αποτυπώνει ακριβώς ο ΣΑ και για τους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως μας λέτε και μας τονίζετε, για το Κοινοβούλιο. Διαβάζω ότι η εμπιστοσύνη υποχωρεί στο 25% από το 32% το 23%, απέχοντας σημαντικά από τον διεθνή μέσο όρο που αγγίζει το 37%. Επίσης, για τα πολιτικά κόμματα παραμένουν αυτά στο ναδύρ, διολυσταίνουν περαιτέρω στο 15% από το ήδη χαμηλό 17%.
23: Είδατε κάποιον από τους κομματικούς φορείς και τους ηγέτες τους να λένε ότι θα αναδιοργανώσουν το κόμμα και θα διαπράξουν δημόσιες πολιτικές. Σκοτώνονται για να μας πούν, κυριολεκτικά σκοτώνονται μεταξύ τους, για να μας πούν τι άθλιες παροχές θα κάνουν προς την κοινωνία για να την εξαγοράσουν με πελατειακούς όρους. Αναφερθήκατε σε δημοκρατικούς θεσμούς, κύριε Βαλδάκη. Εάν εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι δημοκρατικό και οι θεσμοί είναι δημοκρατικοί, τότε λυπάμαι, θα πάμε ακόμα πιο κάτω. Θα φτιάξουμε και λαγούμια να μπούμε στη γη, να βυθίζουμε και το βυθό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν υπήρχαν δημοκρατικοί θεσμοί, έστω αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, τότε θα υπήρχαν αναχώματα. Δεν θα τολμούσε κανείς να λειτουργεί ως αφεντικό σε ξένο σπίτι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αλλά ο ΩΣΑ δεν το ξέρει αυτό. Διότι ο ΩΣΑ θεωρεί ότι τα πολιτικά μας συστήματα είναι δημοκρατικά. Δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τους κάνει μάθημα. Διότι η στατιστική τους είναι μια στατιστική κενή περιεχομένου. Προσμετρούν τις εκφυλιστικές εκδοχές της εκλόγιμης μοναρχίας αντί να συναγάγουν το συμπέρασμα ότι η εκλόγιμη μοναρχία παράγει τη διαφορά και τη διαπλοκή. Η διαφορά μεταξύ ενός πολιτικού συστήματος της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, με το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι στο τυπικό μέρος, είναι και τα δύο εκλόγιμες μοναρχίες. Η διαφορά έγκειται στο ότι η μία είναι εκφυλισμένη εκδοχή εκλόγιμης μοναρχίας, παρέκκληση έναντι της άλλης. Παρέκκληση δεν είναι μόνο το αυταρχικό καθεστώς. Είναι και το εκφυλισμένο καθεστώς το οποίο διαλύει την κοινωνική συλλογικότητα για να την κατακερματίσει με πελατειακούς όρους, για να μπορεί να διαφεντεύει με απόλυτη κυριαρχία στο κράτος και να μεταβάλει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό. Διότι και στην Ευρώπη οι πολιτικές ελίτ είναι διεφθαρμένες και διαπλεκόμενες, αλλά υπάρχει ένα ακόμα ένα υπόστρωμα δημοσίου χώρου που μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της κοινωνίας, να εξυπηρετηθεί στα στοιχειώδη, να αναπτύξει τις δεξιότητές της. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό.
19: Κύριε Κοντογιώργη, ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις μου αναφορικά με την έρευνα την πρόσφατη του ΟΣΑ, διαβάζω ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται και αντιμετωπίζουν κρίση αξιοπιστίας, δικαιοσύνη, αστυνομία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναμενόμενο ήτανε, αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι στον αντίποδα βρίσκεται ένας θεσμός που διατηρεί υψηλή δημοφιλία. Αναφέρομαι στις ένοπλες δυνάμεις, συγκεντρώνει, λέει η ΟΣΑ, το 63% της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών.
23: Ευλόγως θα έλεγα, για δύο λόγους. Πρώτα γιατί εξ ανάγκης δεν έχει επισέλθει εντελώς εκεί η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχουν εθνικοί κίνδυνοι ορατοί και πρέπει κάτι να λειτουργεί, αλλά και εκ του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε και τι γίνεται πίσω από τα κλειστά γραφεία. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι η άλλη εκδοχή του πράγματος που υπάρχει στο υπόλοιπο δημόσιο χώρο. Πάρτε το παράδειγμα της αντίδρασης στο μέγα σκάνδαλο που αποτελειώνει την Ήπεθρο και την αγροτική παραγωγή, που είναι όπου ΕΚΕΠΕ. Τι συμβαίνει εκεί, τι συνέβη? Εξανέστησαν οι κύριοι πολιτικοί, διότι λέει τους εγκαλεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας, επειδή έκαναν ρουσφέτια, επειδή εξυπηρέτησαν πολίτες. Προσέξτε λίγο. Αντί εάν πάει ο πολίτης στον πολιτικό, που θα έπρεπε να είναι απαράδεκτο να πάει, αλλά λέω, αντί να πάει ο πολίτης στον πολιτικό και να του πει, ξέρεις, έχω ζητήσει την τάδε εξυπηρέτηση και δεν μου την κάνουν, δεν την πραγματοποιούν. Οπότε ο πολιτικός να πάει στον αρμόδιο υπουργό και να του πει, ή στον αρμόδιο υπάλληλο και να του πει, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο, δεν κάνεις το καθήκον σου. Πηγαίνει και ζητάει κατ' εξαίρεση την εξυπηρέτηση για το συγκεκριμένο. Αφήστε που πολλές φορές ζητάει και παρανόμως, όπως έγινε με τις επιδοτήσεις. Επινοούν δηλαδή στοιχεία διαφορά, σου λέει ευρωπαϊκό χρήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελληνικό, με το ελληνικό χρήμα. Δείτε που έχει φτάσει σήμερα το επίπεδο της διαφθοράς. Ξέρετε με δημόσια αποκάλυψη υπουργού πώς ανατίθενται σήμερα τα δημόσια έργα. Προσέξτε, το ομολόγησε. Ζητάμε, λέει, από τις εταιρείες, εργολαβικές και άλλες, να κάνουν μελέτες, άρα να αναδείξουν αυτές τις προτεραιότητες τις εθνικές των δημοσίων έργων και να τις προσφέρουν στο Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο στη συνέχεια τι κάνει, τις υιοθετεί ως έχουν και ως προϋπολογισμό και ως προτεραιότητα και τις αναθέτουν απευθείας σε αυτούς οι οποίοι τους έδωσαν τις μελέτες. Αυτό το θεωρούν δημόσια πολιτική. Αν αυτό δεν είναι η αποθέωση διαφθοράς, τι σημαίνει διαφθορά? Τότε να βάλουμε στην κυβέρνηση τους εργολάβους να κάνουν τις δουλειές κατευθείαν, να αποφασίζουν και τι ποσοστό κέρδους θα έχουν, τουλάχιστον θα αποφεύγουμε τα χαρτζηλίκια των πολιτικών και των κομμάτων. Αυτό θεωρείται ότι είναι δημόσια πολιτική. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι αυτονόητο να παραβιάζουν τον νόμο και μετά να εμφανίζονται ότι τους εξυπηρετούν, γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι του δημοσίου, και από την άλλη αναθέτουν κατευθείαν στον ιδιωτικό τομέα να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι.
19: Σε αυτά τα σαθρά θεμέλια, στο πολιτικό, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στο σύστημα που μας περιγράφεται, δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση, με τα πολεμικά όπως εξελίχθηκε, έχουμε αναστροφή, υπάρχει το ενδεχόμενο ίασης?
23: Δεν υπάρχει, είναι, πηγαίνουμε όσο γίνεται χειρότερα, ξέρετε, και αν αυτό το δούμε και στην ιστορία της μεταπολίτευσης, θα αντιληφθούμε ότι συγκεντρώνονται πολλές δυνάμεις για να υπερασπιστούν αυτό το κράτος και την αθλειότητα. Μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, όσο γιγαντωνόταν η διαπλοκή και η διαφθορά, Άρα και η αποβιομηχανοποίηση της χώρας και η απαξίωση του αγροτικού τομέα, τόσο προσέρχονταν οι συνταγματολόγοι, οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να μας αναθεωρήσουν πάλι, για να θωρακίζουν

0: αυτό που οι παλιοί μαρξιστές και τώρα μεγάλοι θεράποντες της διεθνής των αγορών το αποκαλούσαν παγκόσμιο υπεριαλισμό και καπιταλισμό. Τι μπορούμε να πούμε για τα μέσα ενημέρωσης όταν τα μπουκώνουν με επιπλέον χρηματοδότηση από το κράτος και από τους ιδιώτες ή δημοσιογράφοι για να αναλαμβάνουν ρόλους εναρμόνισης του πολιτικού λόγου που αναλαμβάνουν να παίξουν με την διαπλοκή και τη διαφθορά. Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι τα παλιά μέσα που έπαιρναν την πληροφόρηση από αυτούς που την παρήγαν και την μετέφεραν στην κοινωνία. Έχουν μεταβληθεί σε πεδίο πολιτικής. Εκεί αναπτύσσεται η πολιτική. Εκεί αποφασίζεται ποιοι θα λάμψουν με την παρουσία τους και θα συγκεντρώσουν την προσοχή της κοινής γνώμης, ποιος θα αναδειχθεί και ποιος όχι. Γι' αυτό και εάν ψάξετε να δείτε ποιοι είναι οι περίεργοι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι κατέχουν την ιδιοκτησία των μέσων, δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιος διανοούμενος, πολιτικός, επιχειρηματίας ή ό,τι στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική, στην πολιτισμική, στην πνευματική ζωή της χώρας, υπάρχει μόνο εάν το αποφασίζει το μέσον, να τον προβάλλει. Υπάρχει μόνο εάν αποδεχθεί ο συγκεκριμένος να εκφέρει τον λόγο του συμφέροντος των μέσων. Άρα η κοινωνία δεν είναι πολίτης, είναι καταναλωτής προϊόντος, πολιτικού, πολιτισμικού και οικονομικού προϊόντος, το οποίο του έχουν σερβίρει, του έχουν ενσταλάξει στο μυαλό και το έχουν κάνει δεύτερη φύση του. Αυτή είναι η φύση του πολιτικού συστήματος. Και αυτό το πολιτικό σύστημα υπόσχεται μόνο την γιγάντωση της ηγεμονίας αυτών των ανθρώπων, της πολιτικής και της διαφθοράς, δηλαδή μιας παρασιτικής λειτουργίας που νέμεται το δημόσιο χρήμα και είναι υπερήφανη γι' αυτό. Τρώει τις σάρκες δηλαδή της συλλογικότητας.
1: Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, φοβάστε στο πλαίσιο, στο πεδίο υλοποίησης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας εκ μέρους της Τουρκίας, απώλεια εθνικής κυριαρχίας, απώλεια ελληνικού εδάφους, σας προβληματίζει αυτό, σας ανησυχεί?
0: Κοιτάξτε, de facto έχει ήδη συντελεστεί. Μην αμφιβάλλουμε ότι σε όλο το εύρος των διεκδικήσεων της Τουρκίας σε αυτό που αποκαλεί γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα δεν ασκεί τις αρμοδιότητές της, δηλαδή δεν ασκεί κυριαρχία. Εκεί που μπορεί να είναι αντικείμενο κυριαρχίας και να το διεκδικήσει, δεν το διεκδικεί. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Τα ήσυχα νερά αυτό ομολογούν, ότι έξω από τα 6 μίλια του λιτόχωρου ή από την Εύβοια δεν έχει αρμοδιότητα η Ελλάδα. Έχει παραιτηθεί. Το ίδιο και στην ΑΟΣ της Μεσογείου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε για το μέλλον τι θα συμβεί. Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο και απομένει η τυπική αναγνώριση της κυριαρχίας που θα μεταβάλει τη χώρα σε προτεκτοράτο της Τουρκίας, εάν συμβεί αυτό και παραιτηθεί και τυπικά από αυτό που συμβαίνει σήμερα πρακτικά. Αυτό λοιπόν μπορεί να το δει κανείς με προβολή των σχέσεων δύναμης. Δηλαδή, αν σήμερα δεν το επιβάλλει η Τουρκία, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει επαρκή διεθνή και επί του πεδίου ισχύ για να το εξαναγκάσει χωρίς να πέσει του φεκιά. Αυτό σε μια δεκαετία θα έχει συμβεί. Και τότε η Ελλάδα θα υπογράψει τη συνθηκολόγησή της. Διότι εκεί μας οδηγούν η υπεροχή της Ελλάδας στο οικονομικό πεδίο που υπήρχε μέχρι τις αρχές της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει. Η χώρα λέει

0: φυλατήθηκε, πτώχευσε, παραδόθηκε και την αποτέλειωσαν οι δανειστές και επομένως σήμερα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν θέλει. Οι άρχουσες δυνάμεις έχουν ήδη συνθηκολογήσει στο μυαλό τους με την Τουρκία και απομένει να βρεθεί ένα συμβάν που θα προκαλέσει η Τουρκία για να μας πει κιόλας ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά διότι θα συνεπήγε το πόλεμο. Το ακούμε ήδη. Απλώς η συνθηκολόγηση δεν επήλθε. Θα έρθει στα προσεχή χρόνια όταν η Τουρκία θα αποκτήσει την αναγκαία υπεροπλία την οποία ήδη προετοιμάζει. Είναι όλοι ευτυχείς βεβαίως διότι η καυτή πατάτα ελπίζουν ότι θα φύγει από αυτούς και θα πάει στους επόμενους. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα.
1: Εξαιρετικά ανήσυχος και προειδοποιείται για κακά επερχόμενα. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, όλοι συζητούν για τις επερχόμενες εκλογές ότι θα γίνουν μάλλον τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη κανονικά του 27. Τι μπορούμε να περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός που υποφέρει κάτω από το ζυγό της ακρίβειας και όχι μόνο?
0: Τα χειρότερα, κύριε Βαλδάκη. Όταν λέω τα χειρότερα είναι γιατί αυτή η πολυδιάσπαση του κομματικού συστήματος, της κομματοκρατίας, είναι προάγγελος της πλήρους κατάρρευσης του πολιτικού καθεστώτος. Δεν μιλάμε για πολιτικό σύστημα, μιλάμε για πολιτικό καθεστώς. Και είναι προάγγελος της κατάρρευσής τους. Αναλογιστείτε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα όταν θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί να φτιάξουν κυβέρνηση. Ξέρετε τι είχε συμβεί στην εποχή της συγκυβέρνησης? Μοίρασαν τα ρουσφέτια την πελατειακή σχέση με ποσοστώσεις. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα. Αυτό δηλαδή που θα έκανε ένας με μονοκομματική κυβέρνηση θα γίνει με τους όρους των πολυκομματικών κυβερνήσεων που θα πολλαπλασιαστεί δηλαδή η διαπλοκή και η ανταγωνιστικότητα στη διαφθορά. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου. Και προσέξτε λίγο, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα πράξουν το καθήκον τους πηγαίνοντας να ψηφίσουν, οι οποίοι τελικά θα γίνουν συνένοχοι διότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει, δεν αναλογίζονται ότι αν μαζέψει κανείς όλους αυτούς και τους στύψει, δεν βγάζουν ούτε μία κοτσιλιά μύγας. Αυτή είναι η κατάντια αυτής της χώρας. Να έχει φιλόδοξους να κυβερνήσουν από τη θέση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, του Βουλευτή, μία χώρα με η βαθιά ιστορική παράδοση την οποία απεχθάνονται γιατί ακριβώς δεν μπορούν να μπουν σε πεδίο σύγκρισης και κυρίως με όρους προόδου διότι ζουν το μεσαίωνα, ζουν δηλαδή στην εποχή του Νεάντερταλ όπου το κράτος ήταν αυτή η ιδιοκτησία τους. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Η απελπισία δεν πρέπει να είναι οδηγός για να επιλέξουν τον έναν ή τον άλλον. Ας μην ξεχνάνε ότι τον κύριο Τσίπρα τον έφεραν οι προηγούμενοι, τον κύριο Μητσοτάκη τον έφερε ο κύριος Τσίπρας και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα ξαναφέρει τον κύριο Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Το έχω παρομοιάσει αυτό με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μας καλούν να συνάψουμε γάμο με την πρώην ή τον πρώην που ήμασταν παντρεμένοι και χωρίσαμε. Εάν νομίζουν ότι αυτή είναι η λύση και όχι να βρούμε κάποια άλλη λύση, να συνάψουμε έναν γάμο πολιτιακό αν θέλετε, όπου η κοινωνία θα είναι μέρος του γάμου αυτού, άρα μέρος του πολιτικού συστήματος που θα ελέγχει, που θα ανακαλεί, που θα επιβάλλει κυρώσεις στην ιδιοτέλεια και στην πλήρη διαπλοκή και διαφθορά, εάν δεν θέλουν να δουν εναλλακτικές λύσεις, ας πάνε να συνάψουν γάμο με τους πρώην τους. Θα διαπιστώσουν ότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει. Συνεπώς δεν υπάρχει λύση στο ελληνικό πρόβλημα, διότι η ίδια η κοινωνία έχει περιπέσει σε αυτό το αδιέξοδο της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, χωρίς να αναλογίζεται ότι επί δύο αιώνες αυτή η εναλλαγή έφερε την καταστροφή και όχι την ανάταξη της χώρας και τη μετάβασή της στο μέλλον.
1: Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πάντα να σας ακούμε, όπως χαίρονται και οι ακροατές να καταγράφουν τις απόψεις σας και τις αναλύσεις σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.
8: Καλαμάρια υπουργοί,
9: κεφαλόπουλα εργάτες,
10: συναγρίδα πιανίστρια,
11: φώκες στα αθλητήρια,
12: στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
13: και τσούφρα συγγραφή
14: και έργα κάπω του φτερά.
15: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
16: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
17: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
18: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
19: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Κελκαίου.
18: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή.
19: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Κελκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
20: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία, βουλευτή επικρατείας με την Πλεύση Ελευθερίας. Κύριε Καζαμία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Δική μου χαρά.
0: Σας φέραμε από τη Βουλή σε ένα διάλειμμα από τη δραστηριότητα που έχετε εκεί και είναι και έντονη. Και γενικά η δραστηριότητα της Πλεύση Ελευθερίας είναι έντονη. Δεν το λέω για κακό εγώ, το λέω θετικά. Παρότι δέχεστε, όχι εσείς, η κυρία Κωνσταντοπούλου δέχεται κριτική, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει λίγο ταραχή στη Βουλή.
1: Αυτός που δεν δέχεται κριτική είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε δραστήριοι.
0: Γιατί όπως σας έλεγα και πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, υπάρχει στον κόσμο ένα μείγμα φόβου και οργής.
1: Υπάρχει.
0: Το οποίο καλό είναι να εκφράζεται με έναν τρόπο εντός Βουλής, θεσμικά πάντα. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας στην Επιτροπή Εξοπλισμών. Γιατί. Οφείλω να ομολογήσω, εμένα η δημοσιογραφική μου εμπειρία από το ρεπορτάζ ξεκινάει το 1992 περίπου και πραγματικά αυτά που συμβαίνουν με τους εξοπλισμούς, προσωπικά εγώ αλλά και παλιοί συναδελφοί μου που συζητάμε, δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Δεν μπορεί να έρχεται πακέτο 4,3 δις και να περνάει σε μισή ώρα, ξέρω εγώ. Είχαμε συνηθίσει σε άλλες διαδικασίες που μπορεί να ήταν και τυπικές όπως αποδείχθηκε από παλιότερες εποχές, τώρα μην αναφερθούμε, βρέθηκαν και άνθρωποι στη φυλακή. Αλλά τέτοιες διαδικασίες δεν υπήρχαν ποτέ στο ελληνικό κράτος για τέτοια πακέτα τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Προτού έρθω στο θέμα των εξοπλισμών, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο φόβος και οργή που είπατε για την Πλεύση Ελευθερίας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα στην κοινωνία διάχυτα. Εμείς βέβαια, πέρα από το φόβο και την οργή, προσπαθούμε να αρθρώσουμε και μία συγκροτημένη και στεναρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και ιδίως σε θέματα για τα οποία άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μιλάνε ξεκάθαρα, όπως είναι τα ζητήματα της διαφθοράς, το σύστημα της κλεπτοκρατίας. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις μάλιστα αρκετά συχνά, διότι θεωρούμε ότι αυτά βρίσκονται στην ουσία του τρόπου διακυβέρνησης, του παρακυμασμένου και παρακμιακού τρόπου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα προσπαθούμε να αρθρώσουμε και προτάσεις εναλλακτικές, περιλαμβανομένες και μια πρόταση που έχει αρθρώσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου από πολύ παλιά, που είναι το να συσταθεί ένα συμβούλιο αντιπολίτευσης, ώστε οι δυνάμεις της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης να μπορούν να συντονίζουν τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες τους για να υπάρξει μια, θέλετε, συνεκτική αντιμετώπιση της τεράστιας ζημιάς και καταστροφής που κατά την άποψή μας προκαλεί η κυβέρνηση μέσα από τις κακές πολιτικές της. Τώρα αναφορικά με την Επιτροπή Εξοπλισμών, ναι, είμαι μέλος της εδώ και 3 χρόνια, είναι γεγονός. Συνεδριάζουμε σε αραιά διαστήματα. Πρέπει να πω εδώ πρωτού συνεχίσω ότι δεν σκοπεύω να πω κάτι το οποίο είναι απόρριτο. Είμαι δεσμευμένος από το απόρριτο της Επιτροπής Εξοπλισμών. Το καταλαβαίνω, ναι, το λέω για τους θεατές μας. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι ένα από τα θλιβερά που συμβαίνουν εκεί είναι ότι πολλές φορές τα προγράμματα που συζητάμε, δηλαδή τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητάμε, τα βλέπουμε ήδη δημοσιευμένα με μεγάλη ακρίβεια, κυρίως στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Και αυτό είναι μια ειρωνία, το έχω καταγγείλει κατ' επανάληψη και πραγματικά είναι να δημιουργεί απορία σε κάποιον γιατί γίνεται αυτό. Τη στιγμή που λαμβάνουμε, για παράδειγμα, τα έγγραφα σε κλειστούς φακέλους και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, άλλες φορές πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνουμε τις συσκέψεις για να υπάρχει το απόρριτο, και όμως παρόλα αυτά υπάρχουν διαρροές. Αυτό είναι ένα προβληματικό καθεστώς. Το καταγγέλουμε. Τώρα για το πόσο χρόνο αφιερώνουμε να συζητήσουμε αυτά τα προγράμματα, η αλήθεια είναι ότι αφιερώνουμε κάποιες ώρες. Οι συνεδριάσεις δηλαδή συνήθως κρατούν 3, 4 και 5 ώρες ορισμένες φορές. Δεν είναι τόσο σύντομες, όμως συζητάμε μέσα σε αυτές αρκετά προγράμματα. Δεν θα σας πω ποια είναι ούτε πώς ακριβώς τα συζητάμε, αλλά σας δίνω το πλαίσιο. Επομένως, είναι γεγονός ότι για προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και τα οποία στοιχίζουν πολλά, αφιερώνουμε πολύ λίγο χρόνο να συζητήσουμε. Αυτό που λέτε δηλαδή ισχύει, αλλά η συνεδρίαση η ίδια επεκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι προβληματικό. Ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε καλή προετοιμασία από τη στιγμή που λαμβάνουμε τα έγγραφα μέχρι ότου εκφέρουμε γνώμη, γιατί αυτό κάνουν τα κόμματα, η κυβέρνηση είναι που αποφασίζει, η Βουλή δεν αποφασίζει για την αγορά εξοπλισμών, εξοπλιστικών προγραμμάτων, εκφέρει όμως γνώμη, την οποία λαμβάνει υπόψη.
0: Και είναι και το μόνο επίπεδο που μπορεί να ασκηθεί ένας έλεγχος.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Εκεί ασκείται έλεγχος και λέγονται πάρα πολλά πράγματα για το κατά πόσο το κόστος των προγραμμάτων είναι κατάλληλο, από ποια κράτη προμηθεύεται η Ελλάδα εξοπλιστικά προγράμματα, κατά πόσο εντάσσονται σε ένα ενιαίο και, αν θέλετε, ορθολογικό σχέδιο αποτροπής, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τον συντονισμό των εξοπλιστικών συστημάτων, και είναι και πολλά άλλα κριτήρια τα οποία πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, δηλαδή τι εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν, ποια είναι τα ανταγωνιστικά εξοπλιστικά συστήματα. Αυτά όλα βέβαια γίνονται σιωπηλά, δεν τα συζητάμε δημόσια, αλλά είναι τα κριτήρια με τα οποία βλέπουμε εμείς τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πρέπει να πω ότι έτσι τα παρουσιάζει συχνά και η κυβέρνηση και το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων όταν έρχεται και μας κάνει την ενημέρωση. Εμείς θεωρούμε ότι εκεί στα εξοπλιστικά προγράμματα υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία, αν θέλετε, υπερβολική έμφαση προς την αγορά οπλικών συστημάτων κυρίως από το Ισραήλ, και αναφέρομαι στον Θόλο, τον λεγόμενο Θόλο. Ναι. Έχουμε ασκήσει κριτική, να σας πω ξεκάθαρα ότι ασκήσαμε κριτική στον κύριο Δένδια στην Ολομέλεια. Και αυτό έχει συμβεί από μένα κυρίως, γιατί είμαι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας που βρίσκεται στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, και η κριτική που του έχω ασκήσει έχει αναπτυχθεί σε πολλαπλά επίπεδα. Δηλαδή ένα ζήτημα που έχω επικρίνει είναι το κατά πόσο τελικά αυτός ο θόλος είναι όπως παρουσιάζεται από κάποια μέσα, τόσο αν θέλετε άτρωτος, γιατί έχουμε διαφορετικά στοιχεία που δείχνουν τελικά ότι οι βαλιστικοί πύραυλοι μπορούν να διαπεράσουν τον θόλο. Επίσης δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο κατά πόσο το σύστημα που προμηθευόμαστε εμείς είναι το ίδιο με τον θόλο που έχει το Ισραήλ. Υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι επειδή το εισάγουμε από το Ισραήλ θα είναι ακριβώς το ίδιο αντιπυραυλικό σύστημα, η ασπίδα του Αχιλέα η λεγόμενη, που έχει το Ισραήλ. Αμφιβάλλω.
0: Ναι.
1: Και τέλος υπάρχει και το ζήτημα του κατά πόσο είναι δόκιμη η εξάρτηση της χώρας από εξοπλιστικά προγράμματα του Ισραήλ και από συνεργασίες διμερείς με εταιρείες όπως είναι η Elbeit για παράδειγμα, Ισραηλινές, τη στιγμή που το Ισραήλ είναι ένα κράτος που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, βρίσκεται σε μια συνεχή συνθήκη γενοκτονικής πολιτικής κατά των Παλαιστινίων, κατέχει τα Παλαιστινιακά εδάφη από το παρανόμως από το 1967, παραβιάζει τον εναέριο χώρο όλων των γειτονικών αραβικών χωρών, της Συρίας, του Λιβάνου, της Ιορδανίας κατά κόρον, και στην πραγματικότητα έχει πλέον καταστεί ένα κράτος ταραξίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε εμείς να συμμαχούμε στρατηγικά με ένα τέτοιο κράτος? Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι αυτό ενισχύει τη στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Εμείς το αμφισβητούμε αυτό σοβαρά. Θεωρούμε ότι μας εμπλέκει η συμμαχία μας με το Ισραήλ σε αποσταθεροποιητικές καταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και σε πολλές περιπτώσεις έχει φανεί ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να μας υπερασπιστεί αν βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία ή σε μια άμεση απειλή. Αυτό είναι ένας μύθος που καλλιεργείται για να αιτιολογήσει αυτή την πολιτική.
0: Δεν θα σας ρωτήσω τίποτα απόρριτο, αν και ο κ. Ζαδίας θα έχει βαφτίσει όλα απόρριτα. Θα πω μόνο ότι σε παλαιότερες μεγάλες αγορές υπήρχε ενημέρωση ακόμα και των μέσων ενημέρωσης για το τι προτίθεται να κάνει η κάθε κυβέρνηση τότε. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Σας έχει εξηγήσει ποτέ κάποιος πιστικά από την κυβέρνηση γιατί αποφεύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι έναν διαγωνισμό και έχουν δοθεί τόσα δισεκατομμύρια μόνο με απευθείας αναθέσεις?
1: Όχι, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν τέθηκε το θέμα του αντιπυραυλικού θόλου από μένα στην Ολομέλεια, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, δηλαδή αυτό πρέπει να συνέβη το Δεκέμβριο του 2024. είχε δώσει διαβεβαιώσεις τότε στην Ολομέλεια, δηλαδή μπροστά στις κάμερες και σε όλο τον κόσμο, ότι δεν πρόκειται να γίνει προμήθεια αντιπυραυλικών συστημάτων χωρίς διαγωνισμό. Και τελικά, μετά από μερικούς μήνες, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου δεν φάνηκε να έχει γίνει διαγωνισμός. Και ο λόγος τώρα γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Δένδια. Πρέπει να παρατηρήσω ότι ο ίδιος ο κύριος Δένδιας παραβρίσκεται στην Επιτροπή Εξοπλισμών, αλλά όχι πάντα. Συχνά έχουμε.
0: Σαν τον κύριο Δαβάκη συνήθως, ναι, και τον κύριο Χούπη.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, οπότε δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να το ρωτήσω. Αλλά ναι, αυτό ήταν μια, πώς να το πούμε, προφανής αναντιστοιχία λόγων και πράξεων.
0: Ναι, κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν δηλώσεις του, αν ήταν άτυπη ενημέρωση, ότι επικοινώνησαν με άλλες εταιρείες, δεν ξέρω ποιος επικοινώνησε, και διαπίστωσαν το κόστος, ξέρω για διαστήματα, ήταν τριπλάσιο. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, ποιοι επικοινώνησαν και τι απάντηση πήραν. Και, εν τω μεταξύ, έχει κάνει εντύπωση σε όσους καλύπτουμε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας εδώ και χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένα πακέτο 600 εκατομμυρίων για κάποια μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία πρώτη φορά κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι από την Πορτογαλία, από τη Βραζιλία, δεν ξέρω πού. Και όλα αυτά μας έχουν αφήσει λίγο άναυδους. Γι' αυτό σας ρωτήσα αν σας έχει δώσει κάποια εξήγηση ότι έχουμε έναν κίνδυνο ο οποίος είναι άμεσος και πρέπει πολύ γρήγορα να εξοπλιστούμε. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε εδώ να απαντήσω πιο γενικόλογα για να μην μπω σε πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα, διότι είμαι δεσμευμένος από το απόρριτο.
0: Τα μεταγωγικά ανακοινώθηκαν, γι' αυτό τα ανέφερα.
1: Είναι γεγονός ότι ανακοινώθηκαν. Ναι. Δεν το αμφισβητώ καθόλου, αλλά αν πω κάτι παραπάνω, μπορεί να αποκαλύψω πράγματα τα οποία δεν
0: θέλω. Και δεν θέλουν και πολύ να σας.
1: Αλλά θα σας μιλήσω καθόλου, παρακαλώ. Θα σας μιλήσω όμως ουσιαστικά γενικεύοντας. Αυτό που λέτε για το κατά πόσο μας δίνονται εξηγήσεις, οι εξηγήσεις είναι πάρα πολύ ελλιπείς αυτές που λαμβάνουμε γενικώς για τους λόγους για τους οποίους έχει προτιμηθεί ένα πρόγραμμα. Τα έγγραφα συνήθως λένε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι' αυτό και νομίζω ότι η συνολική, η μεγάλη εικόνα, γιατί νομίζω πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα περισσότερο από το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα μας έχει εμπλακεί, νομίζω από το 2020 και μετά, και το 2020 είναι σημαντική χρονιά, γιατί πριν από αυτήν συνέβησαν δύο πράγματα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, τους πρώτους μήνες κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν ένα σοκ και δεν μπόρεσε να το αποτρέψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και το δεύτερο ήταν η κρίση στον Εύρο, η οποία δημιούργησε, και μετά βέβαια το καλοκαίρι του 2020 με το Roots Race,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Αυτά όλα δημιούργησαν την αίσθηση στην κυβέρνηση, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι η ενίσχυση της συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία την εποχή εκείνη πήγαινε στο να οδηγήσει στη σύνδεση του Euromed, δηλαδή του υπόγειου θαλάσσιου αεραγωγού από το Ισραήλ προς την μέσω Κύπρου και Ελλάδας για την υπόλοιπη Ευρώπη, και το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στο Ισραήλ να εξαγάγει τις τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί εκεί από το 2010 περίπου. Από το 2001 βρέθηκαν τα πρώτα ευρήματα, αλλά το 2010 φάνηκε ότι υπάρχει τεράστια ποσότητα. Αυτό η Τουρκία το αμφισβήτησε χρησιμοποιώντας το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και κατά την άποψή μας, η στενή συμμαχία με το Ισραήλ ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην όξυνση του 2020. Από εκεί και πέρα, η πολιτική που υιοθέτησε η κυβέρνηση ήταν μια πολιτική εισόδου σε μια κούρσα εξοπλισμών, ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών, η οποία έχει οδηγήσει σε αυτό που περιγράφετε εσείς, δηλαδή ότι ενώ υπάρχει μια πολιτική λιτότητας σταθερά από το 2023 και μετά, για να μειωθεί το έλλειμμα, να υπάρξει μετά υπερπλεώνασμα και να αυξάνεται το υπερπλεώνασμα, την ίδια στιγμή πάντοτε βρίσκονται χρήματα για να εξοπλιζόμαστε. Και η άποψη είναι ότι η τουρκική απειλή θα αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από μια κούρσα εξοπλισμών. Φοβόμαστε ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένα διέξοδο παιχνίδι, και ο φόβος μας είναι ότι όσα και να ξοδέψει η Ελλάδα, αν μπούμε σε αυτό τον ανταγωνισμό, η Τουρκία θα μπορεί να προμηθεύεται και σύγχρονα οπλικά συστήματα και σε μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι εμείς και θα μας παρασύρει κι άλλο.
0: Και κυρίως να τα παράγει.
1: Γιατί και να τα παράγει, έχετε δίκιο.
0: Εκείνο το μεγάλο μας χάσμα, ότι εμείς έχουμε σκοτώσει, έχουμε εκτελέσει την αμερική μας βιομηχανία, να φέρουμε στην κρατική αμερική βιομηχανία και η Τουρκία έχει κάνει άλματα. Τώρα, υπάρχει, θα ρωτήσω αυτό και κλείνουμε τα εξοπλιστικά. Υπάρχει και η καχυποψία, που δεν ξέρω αν είναι μόνο δημοσιογραφική καχυποψία, μάλλον όχι, ότι δεν εξοπλιζόμαστε κυρίως για τις εθνικές μας αμυντικές ανάγκες. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το F-35. Το F-35, Έλληνες αεροπόροι εδώ στο Μιλιτέρ έχουν πει ότι υπάρχει ένα θέμα με τον έλεγχό του. Και βλέπω ότι μετά από τη φασαρία που ξέσπασε με την Τουρκία, γυρνάει στο πρόγραμμα και Τουρκία απόστατη στα τουρκικά κανάλια θέτουν αυτό το ζήτημα. Ότι γιατί να δώσουμε τόσα λεφτά για ένα αεροσκάφος που δεν το ελέγχουμε. Να σημειώσω εδώ ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι θα δώσουν μεταξύ 7,5 και 8 δις για αυτό το αεροπλάνο.
1: Ναι, είναι για τα 20 συν 20. Λέτε, πράγματι.
0: Αλλά μιλάω γενικότερα, εξοπλιζόμαστε για αυτό που χρειαζόμαστε εμείς πρωτίστως και μετά για τις υποχρεώσεις που έχουμε στο ΝΑΤΟ, όποιες υποχρεώσεις έχουμε.
1: Το ότι στοιχίζει το F-35 πάρα πολύ είναι γεγονός. Το πρόβλημα είναι ότι το F-35 εμείς το πήραμε με το σκεπτικό ότι θα έχουμε υπεροχή στον αέρα απέναντι στην Τουρκία για πρώτη φορά. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια συγκυρία όπου αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα. Τα υπόλοιπα, οι αμφιβολίες που περιγράψατε, ναι, υπάρχουν και τις ακούμε και εμείς από πολλούς. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας για να κρίνω κατά πόσο αυτές οι αμφιβολίες ευσταθούν ή όχι, αλλά τις ακούω. Το βασικό επιχείρημα όμως ήταν ότι θα έχουμε υπεροχή επένδυση στην Τουρκία και τώρα βρισκόμαστε στο κατόφλι του να λάβει η Τουρκία F-35 από τις ΗΠΑ. Καθυστερεί αυτή η ιστορία διότι η Τουρκία αποφάσισε το 2017-18 να προμηθευτεί τους πυράβλους S-400 από την Ρωσία. Τώρα προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτούς για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να λάβει τα F-35. Οι καθυστερήσεις μέχρι τώρα, στα τελευταία δημοσιεύματα που βλέπω χθες και προχθές, οφείλονται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες ακόμη στο ότι η Τουρκία έχει βρει τον τρόπο να απαλλαγεί σωστά από τους S-400. Δεν εκφράζονται όμως αμφιβολίες για το κατά πόσο αν απαλλαγεί
0: θα πάρει τα
1: F-35. Ναι. Επομένως, αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει πάντοτε η ανησυχία και πρέπει να σας πω ότι η Βουλή, στον βαθμό που μιλώ ως βουλευτής, η Βουλή δεν διαθέτει ποτέ επαρκή στοιχεία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να μπορέσει να αξιολογήσει τεχνικά το κατά πόσο αυτά τα αεροσκάφη αλλά και όλα τα οπλικά συστήματα που λαμβάνουμε είναι πράγματι αυτά που χρειάζεται η χώρα. Ποτέ δεν έχουμε μια περιγραφή του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού στον οποίο εντάσσονται τα προγράμματα αυτά. Ή αν την έχουμε, είναι πολύ γενικό.
0: Και έτσι, αλλιώς, κύριε Καζαμία, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με τις ένοπλες δυνάμεις έχει να κάνει με το προσωπικό και τα στελέχη. Γιατί συνεχίζονται οι παραιτήσεις, υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα.
1: Υπάρχουν. Και μέσα στο στράτευμα, οι φορείς που εκπροσωπούν τους αξιωματικούς και τις ένοπλες δυνάμεις συχνά εμφανίζονται στη Βουλή στη διαδικασία της ακρόασης φορέων για νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες των ενόπλων δυνάμεων, τις κατοικίες τους, το μισθολόγιο, τις προαγωγές, οι οποίες είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και διατυπώνουν σε όλα αυτά τα ζητήματα πολύ έντονες, πρέπει να πω, διαφωνίες που εμάς ένα αριστερό κόμμα όπως η Πλεύση Ελευθερίας μας εντυπωσιάζουν γιατί θεωρούσαμε ότι στο στράτευμα δεν υπάρχει μια τέτοια συνδικαλιστική κουλτούρα και στάση, αλλά βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει. Για να υπάρχει σημαίνει ότι οι συνθήκες θα πρέπει να είναι όχι ιδιαίτερως ευχάριστες πραγματικά για τους αξιωματικούς και αυτό διαπιστώνουμε στις ακροάσεις φορέων στη Βουλή.
0: Τώρα ένα άλλο θέμα, σας έρευνα τη Βουλή ενώ συμμετέχετε σε συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και ξέρετε, ένας μέσος άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 8 και 10 και 12 και 13 ώρες.
1: Πώς να τα παρακολουθήσει αυτά.
0: Αυτά τα θέματα τα θεωρεί λίγο ότι τι να διαβάσω τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αλλά μου λέγατε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα το βρούμε όλοι μπροστά μας στην καθημερινότητά μας. Ναι. Θα μας το μαζέψετε με λόγια να το καταλάβει ο μέσος πολίτης.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, πρώτον, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε το Φεβρουάριο καθώς τελείωνε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να συστήσει δύο καινούριες επιτροπές στη Βουλή. Μία για να εξετάσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της αγροτικής παραγωγής, γενικώς και αορίστως. Και το δεύτερο που αποφάσισε να κάνει ήταν να ξεκινήσει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Εμείς θεωρούμε ότι τα έκανε αυτά για παρελκυστικούς λόγους, δηλαδή για να μπορέσει να αλλάξει την ατζέντα από την συζήτηση για τα μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει την πλειοψηφία, κατάφερε ο Πρωθυπουργός να συστήσει αυτές τις επιτροπές. Το Σύνταγμα του 1975 έχει αναθεωρηθεί το 1986 για πρώτη φορά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, μετά το 2001 και το 2019. Τώρα έχουμε την τέταρτη αναθεώρηση, αλλά όπως προσέχετε από τις χρονολογίες, όσο περνάει ο καιρός, τόσο γίνονται πιο σύντομες. Με άλλα λόγια, 7 χρόνια μετά την τελευταία αναθεώρηση, έρχεται τώρα η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Αναρωτιόμαστε πραγματικά κατά πόσο είναι αναγκαία μια τέτοια αναθεώρηση. Και κατά πόσο τελικά είναι προσχηματική για να καλύψει την προβληματική ατζέντα που υπάρχει στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά της κυβέρνησης. Ποιον διόρισε τώρα πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης ο κ. Μητσοτάκης? Τον βουλευτή του που υπήρξε πιο στενά συνδεδεμένος με τη Χούντα. Ενώ αναθεωρούμε το Σύνταγμα του 1975, που είναι το Σύνταγμα το Δημοκρατικό, που ήρθε με όλα τα προβλήματα, αλλά το Δημοκρατικό Σύνταγμα, το οποίο ήρθε ακριβώς για να υπογραμμίσει τη μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία στη χώρα. Ο Μάκης Βορύδης, υπενθυμίζω, ότι είχε πάρει το χρήσμα από τον Γιώργο Παπαδόπουλο μέσα από τη φυλακή να είναι γραμματέας της νεολαίας της ΕΠΕΝ. Τα θυμάστε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια προσβολή και προς το Σύνταγμα και προς τη δημοκρατία μας, αλλά και προς την νοημοσύνη των πολιτών. Αυτή η επιτροπή τώρα συγκλήθηκε. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν συμμετείχε σε αυτήν. Ήμασταν το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που αρνηθήκαμε, επειδή διορίστηκε πρόεδρος της ο Μάκης Βορύδης και το θεωρήσαμε αυτό προσβλητικό και ανεπίτρεπτο. Συμμετέχουμε βέβαια στις συζητήσεις της Ολομέλειας που γίνονται για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Τι κάνει τώρα η Βουλή αυτή τη στιγμή? Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει 33 άρθρα να αναθεωρηθούν. Έτσι όπως είναι η διαδικασία αναθεώρησης σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, μια Βουλή δεν μπορεί να το αναθεωρήσει. Δύο Βουλές πρέπει να το κάνουν, δηλαδή πρέπει να μεσολαβήσουν εκλογές ανάμεσα στις δύο. Ναι. Η τωρινή Βουλή μπορεί να κάνει το εξής. Ξεκλειδώνει, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείται, 33 άρθρα στο τέλος της ψηφοφορίας που θα έχουμε σήμερα το βράδυ. Αυτά αν δεν έχουμε διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει όπως λέτε θα ψηφίσει, θα ξεκλειδωθούν αυτά τα 33 άρθρα. Σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή με 180 ψήφους μπορούν να γραφτούν ξανά αυτά τα 33 άρθρα. Με 180 ψήφους όμως, όχι με 150. Δηλαδή χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία να έχει και τη σύμπραξη ενός μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή στα 33 άρθρα το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει ναι σε κανένα. Εμείς θα καταψηφίσουμε όλα. Δεν ψηφίζει ναι σε κανένα, αλλά ψηφίζει παρόν σε κάποια. Αυτό το παρόν είναι ενδεικτικό του τι συζητάει το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη Βουλή. Αλλά δεν τα ψηφίζει τώρα, που σημαίνει ότι αυτά τα άρθρα θα πάρουν μόνο πάνω από απλή πλειοψηφία για να ξεκλειδώσουν, δεν θα πάρουν ενισχυμένη πλειοψηφία πάνω από 180 ψήφους.
0: Ναι.
1: Άρα, στην επόμενη Βουλή, για να αλλάξει το περιεχόμενό τους, θα χρειαστούν 180 ψήφους. Αν έπαιρναν τώρα 180, θα μπορούσε να αλλάξει το περιεχόμενό τους με 150 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Αυτό δεν δίνεται στην κυβέρνηση, αλλά ξεκλειδώνουν. Τώρα, ποια είναι τα πιο σημαντικά άρθρα όσον αφορά τους πολίτες τους ίδιους? Υπάρχει ένα άρθρο για την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα.
1: Το 103. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα δεύτερο άρθρο σημαντικό, το οποίο σχετίζεται με τον νόμο περιευθύνσης υπουργών, το άρθρο 86. Το άρθρο 86 αυτή τη στιγμή προβλέπει ότι η Βουλή μόνο με πλειοψηφία μπορεί να αποφασίσει αν κάποιος υπουργός, όπως ο Βορύδης ο ίδιος ή ο Αβγενάκης, που κατηγορούνται για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θα πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο να δικαστούν. Η διαδικασία όπως υπάρχει τώρα λέει ότι η Βουλή κάνει μια προανάκριση και μετά ψηφίζει αν θα πρέπει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα ψηφίζει κιόλας πρώτα αν θα πρέπει να γίνει προανάκριση, μετά γίνεται προανάκριση, δηλαδή τους ρωτάμε τι κάνανε, μια επιτροπή προανακριτική της Βουλής και μετά πάνε στο ειδικό δικαστήριο με ψήφους. Το άρθρο δεν αλλάζει στην ουσία του. Εγώ χρησιμοποίησα την έκφραση ότι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, παραπέμποντας την γνωστή παροιμία, άλλαξε ο Μανολιός, Και έκανε και μερικούς τίτλους αυτή η φράση, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, συνεχίζει η Βουλή με απλή πλειοψηφία να ψηφίζει αν θα πρέπει ένας υπουργός της κυβέρνησης να πάει σε ειδικό δικαστήριο ή όχι. Και το λέω αυτό γιατί ο Βορύδης και ο Αβγενάκης δεν αθώθηκαν.
0: Ναι.
1: Και η Αραμπατζή και ο κ. Λιβάνος δεν αθώθηκαν για τον ΟΠΚΠ. Μπλόκαρε η Νέα Δημοκρατία με την ψήφο της το να πάνε σε δικαστήριο για να δικαστούν. Άρα αθώωση υπάρχει μόνο με δικαστή. Αν όμως δεν πα στο δικαστήριο, δεν υπάρχει αθώωση. Προστατεύτηκαν. Και μάλιστα προστατεύτηκαν με μία ψήφο. Ο Αβγενάκης και ο Βορύδης, ειδικά στις 30-31 Ιουλίου, παρενθετικά το λέω αυτό, του 25, η οποία ήταν και μαγειρεμένη. Δεν ήταν πραγματική, γιατί ερχόντουσαν επιστολικές ψήφοι, ενώ οι ίδιοι βουλευτές που ψήφισαν επιστολικά ήταν μέσα στη Βουλή. Και αυτό έγινε για να ελεγχθούν οι ψήφοι τους από την διοικητικά από τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τον νόμο περιευθύνσης υπουργών. Αυτό δεν αλλάζει, αλλά είναι σημαντικό να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί η Νέα Δημοκρατία το παρουσιάζει ως μια αλλαγή. Δεν είναι μεταρρύθμιση. Κάτι άλλο σημαντικό που θα αλλάξει ενδεχομένως είναι το άρθρο 16. Αυτό δεν είμαστε σίγουροι. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να το αλλάξει για να επιστρέψει στα ιδιωτικά ή μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία το αφήνει ανοιχτό αυτό και το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ψηφίζει παρόν τώρα, θα ξεκλειδωθεί αυτό το άρθρο, αλλά στην επόμενη Βουλή το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα συνεργαστεί για να συντάξει ένα νέο άρθρο που θα επιτρέπει τη σύσταση μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ενάντια σε αυτό. Θεωρούμε ότι η δημόσια δωρεάν παιδεία στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι κατοχυρωμένη και εγγυημένη από το Σύνταγμα, αλλά εδώ πιθανόν να επέρθει μελλοντικά. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά πιθανόν να επέρθει μια αλλαγή. Και αυτό θα έχει κάποια σημασία. Υπάρχουν και πάρα πολλές επουσιώδεις αλλαγές που γίνονται για να φανεί ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτές δεν είναι ουσιαστικές. Δηλαδή το άρθρο 24 εγγυάται την στέγη, για παράδειγμα. Ναι, την ίδια στιγμή όμως τα σπίτια των πολιτών τα παίρνουν τα funds και οι services. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχει στο Σύνταγμα δεν λέει και πολλά. Ουσιαστικά έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την τήρηση για την εφαρμογή του Συντάγματος. Δηλαδή το Σύνταγμα μπορεί να αλλάξει, αλλά το κατά πόσο θα εφαρμόζεται είναι τεράστιο πρόβλημα. Και δυστυχώς στη δική μου εμπειρία 3 χρόνια ως βουλευτής το βλέπω να παραβιάζεται συστηματικά. Κάθε εβδομάδα θα έλεγα.
0: Κύριε Καζαμία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. 30.000
6: τις έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
7: φίλος
6: να πάω
7: σου.
6: Σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
8: Αριστοφάνη.
9: Μην επιμένει. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
10: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
9: Αχ, το ξέχασα τελείως.
10: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
9: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
10: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
9: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
11: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
12: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Οι νέες ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα. Αφορούν άμεσα τα δικαιώματα, την καθημερινότητα και την ελευθερία κάθε πολίτη. Στη σημερινή συζήτηση με το δημοσιογράφο Φώτη Γιωβανόπουλο εξετάζουμε τους προβληματισμούς που γεννώνται γύρω από το νομικό πλαίσιο των ταυτοτήτων, τις καταγγελίες για δυσκολίες στην έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου δελτία, αλλά και τη σταδιακή συγκέντρωση δεδομένων μέσα από αριθμούς, κάμερες και πλατφόρμες. Φώτη Γιωβανόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ στην παρέα μας.
2: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και το κοινό που θα έχει την υπομονή, όσοι την έχουν, να με ακούσουν.
1: Γιατί όχι, πιστεύω ότι έχουν την υπομονή να σε ακούσουν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το θέμα των ταυτοτήτων, κυρίως όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και του προσωπικού αριθμού βέβαια. Υπάρχει μια ημερομηνία 3 Αυγούστου. Δεν ξέρω τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, η δική σου έρευνα.
2: 3 Αυγούστου λέει, αλλά αυτά όλα ξεκινάνε από τον κανονισμό.
1: Ναι.
2: Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δηλαδή, εάν μπούμε μέσα και δούμε εδώ τι γίνεται, θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχει ένα λίγο θολό τοπίο, θα το έλεγα, αρκετά θολό, το οποίο προσπαθεί να μπερδέψει τον πολίτη σχετικά με τα δικαιώματά του και να μεταφέρει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εμείς, οι καημένοι, δεν έχουμε κάποια ευθύνη, μας αναγκάζουνε, τις γνωστές ιστορίες, τα γνωστά
1: παραδείγματα. Εμείς εννοείς οι κυβερνώντες, έτσι, αυτό εννοείς.
2: Οι κυβερνώντες, ναι. Εμείς ως κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης δεν γνωρίζει και είναι λίγο δύσκολο να ψάξει, γιατί υπάρχει και ένα μαγείρεμα, ας το πούμε έτσι, στην νομοθεσία. Έχουμε κάποιες σκία οι οποίες αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, τη μια βγαίνουν έτσι, την άλλη βγαίνουν αλλιώς. Και από την άλλη μεριά έχουμε και κάποια όργανα του κράτους, κάποιους αλήτες, καθάρματα, αστυνομικούς, όπως είναι ο Ασβεστάς. Οι οποίοι
1: βαριά κουβέντα τώρα. Αυτή
2: βαριά κουβέντα και
1: μην το βάλουμε επί προσωπικού, επειδή δεν είναι παρόν.
2: Έτσι, είναι επί προσωπικού, όχι, είναι επί προσωπικού, διότι έχει μηνυθεί. Και τα εγκλήματα θα τα δούμε.
1: Σύμφωνοι, αλλά ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω.
2: Όχι, γιατί αλλιώς, άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς, χαρακτηρισμοί, και εγώ δεν είμαι υπέρ των χαρακτηρισμών, αλλά άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς.
1: Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Ότι υπηρετούν.
1: Καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε.
1: Έχει μηνυθεί. Ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς.
2: Ας ξεκινήσουμε από το νομικό πλαίσιο.
1: Να.
2: Έγινε μια αίτηση για διαβατήριο, όπως ορίζουν οι νόμοι, κανονικότατα, και αυτή η αίτηση απορρίφθηκε γιατί λέει ήταν παλιά η ταυτότητα. Και τι συνέβη? Συνέβη ότι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη φωτογραφία ή η φωτογραφία δεν τέριαζε η παλιά με την καινούρια, αγνοώντας πλήρως τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Πλήρως. Και εδώ μπαίνει το σχετικό έγγραφο για να το βλέπουμε. Το βλέπουμε εδώ μπροστά, έχει γίνει αίτηση προς τον αιτούντα και λέει σε απάντηση της αίτησής σας που αφορά το τάδε έγγραφο, τι λέει, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 1602 του 21, τότε επικαλεστήκαμε αυτήνα, δεν αφορά, λέει, το πρόσωπό σας, αλλά τρίτο πρόσωπο,
1: ναι,
2: το δε δικασμένο της εν λόγω απόφασης, ισχύει αποκλειστικά μεταξύ των διαδίκων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο διευθυντής Αθανάσιος Ασβεστάς Ταξίαρχος.
1: Ναι.
2: Και λέμε εμείς τώρα, όταν η απόφαση του ΣΤΕ λέει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να απορρίψει αίτηση επειδή
1: Ναι.
2: Ήθεται θέμα φωτογραφίας, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να απορρίψει μία αίτηση λόγω φωτογραφίας της ταυτότητος. Αυτό λέει ο συγκεκριμένος, ο Θεός να τον κάνει κύριο, δεν θα επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς, ότι αυτή η απόφαση ισχύει για το συγκεκριμένο πολίτη για τον οποίο βγήκε. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο πολίτη δεν πειράζει η φωτογραφία. Για όλους τους υπόλοιπους πολίτες πειράζει η φωτογραφία. Δηλαδή μας λέει ότι το άρθρο 4 του συντάγματος δεν ισχύει. Και αυτό το γράφει επίσημα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Αυτό κάνει αυτός. Λέει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συγκεκριμένο πολίτη, μόνο για τη συγκεκριμένη ταυτότητα.
1: Ναι.
2: Άλλα ισχύουν δηλαδή, άλλοι νόμοι ισχύουν για τον έναν πολίτη, άλλα ισχύουν για τους υπόλοιπους 9 εκατομμύρια και.
1: Ναι.
2: Κοροϊδευόμαστε. Και αυτό το γράφει επώνυμα και εν υπόγραφα σε επίσημο κρατικό έγγραφο.
1: Αυτό βέβαια δηλαδή, με τη φωτογραφία νομίζω ότι και νομικά δεν μπορεί να σταθεί. Είχαμε και τον
2: κύριο. Δεν στέκεται, αφού υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ. Το είπανε και ο ζωγράφος.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δηλαδή,
2: ακριβώς. Επιπλέον. Μα εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης. Υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και επιπλέον, εάν λες ότι η φωτογραφία στην ταυτότητα δεν είναι η σωστή. Ναι, αλλά η ταυτότητα ισχύει και ήδη έχει πιστοποιηθεί. Διότι τι έλεγε το ΦΕΚ? Το ΦΕΚ έλεγε το εξής, ότι η αστυνομία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά τα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως όταν τα καταθέτει ο ετών. Άρα λοιπόν τη στιγμή που τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα ήδη έχει κάνει την ταυτοπροσωπία. Ήδη. Άρα δεν μπορεί ο επόμενος να λέει ότι δεν σε αναγνωρίζω, δεν είναι η ταυτότητά σου σωστή αυτή. Εφόσον πάλι τα αστυνομικά όργανα την έχουν αποδεχθεί γιατί δέχθηκαν την αίτηση. Εάν δεν ήταν σωστή η ταυτότητα, έπρεπε τα αστυνομικά όργανα να πούνε τι πράγμα. Ότι κύριοι, η ταυτότητά σας δεν είναι σωστή και θα πρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Για να δούμε, είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτού του δελτίου ταυτότητος ή είστε κάποιος που το έχει πάρει παρανόμως. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί σε δεύτερο βαθμό κάποιος να λέει ιστορίες με αρκούδες. Δεν γίνεται αυτό. Επιπλέον, τα αστυνομικά τμήματα πήρανε και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα έχουν ένα επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης.
1: Ναι.
2: Αυτά όλα γίνανε.
1: Κατανοητό. Υπάρχει νομική οδός για κάποιον.
2: Υπάρχει ένα έγκλημα. Υπάρχει ένα έγκλημα βαρύτατο, το οποίο τι λέει. Λέει ότι κάποιος βεβαιώνει ψευδός επώνυμα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό το άτομο μηνύθηκε. Εδώ είναι και η μήνυση, κανονικότατη, να τη βλέπουμε αναλυτικά και λέμε όλο το νομικό πλαίσιο. Βλέπετε, κατά Ασβεστά Αθανασίου και των υπολείπων που υπογράφουν. Κλεονίκη, Παυλάκος Μιχαήλ, Δελή Γιώργη Αθανασία, όλοι αυτοί. Και τι τους βάζουμε? Για παραβίαση του συντάγματος, εσχάτη προδοσία και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Όχι όπως λένε μερικοί, παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι πλημεληματάκια. Δεν τους πάμε εμείς για πλημεληματάκια. Αυτό είναι βαρύτατο έγκλημα. Και θα πει κάποιος, κάτσε, από πού και ως πού εσχάτη προδοσία. Να το δούμε. Ξεκινάμε την ανάγνωση. Κατετέθηκε αίτηση για έκδοση διαβατηρίου με αριθμών αυτών. Τα έχουμε λίγο κουτσουρέψει για να μην βγουν προσωπικά δεδομένα. Να. Η οποία απορρίφθηκε. Και έγινε πάλι προσφυγή και επίσης απορρίφθηκε από την έκδοση διαβατηρίων.
1: Ναι.
2: Ενώ τα επικαλεστήκαμε όλα αυτά. Και μας λέει ότι υπάρχουν διαφορές με το πρόσωπο στην έκδοση στην ταυτότητα από το πραγματικό.
1: Μάλιστα.
2: Όμως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τι λέει? Μέχρι την αντικατάστασή σου, τα δελτία παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά και εξακολουθεί το παλιό δελτίο να είναι σε πλήρη ισχύ.
3: Είναι αυτό που λέμε, λοιπόν, δεν λύγουν οι ταυτότητες ποτέ.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό άρα, έχει λοιπόν, υποθεί πάρα πολλές φορές.
2: Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει η ταυτότητα. Εάν δεν ισχύει ή αν δεν είναι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να κάνει, είπαμε, την ταυτοπροσωπεία, την οποία ήδη το αστυνομικό τμήμα την έκανε 4 φορές. Και πώς έγινε 4 φορές? Πολύ απλό. Έγινε η αίτηση. 1 φορά ταυτοποίησε, εφόσον την παίρνει προσωπικά. Δίνει την απάντηση της απόρριψης. Άρα τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Ξαναβεβαιώνει σε ποιον δίνει την απάντηση. Άρα λέει ότι εσύ είσαι που πρέπει να σου δώσει την απάντηση. Η ταυτότητά σου είναι σωστή. Το ξαναβεβαιώνει. Κάνεις ένσταση. Εσύ προσωπικά ξαναβεβαιώνει την ταυτότητα. 3η φορά.
3: Μάλιστα.
2: Σου δίνει δεύτερη απόρριψη της τέτοιας. Πάλι 4η φορά για να στη δώσει. Δηλαδή σου λέει το αστυνομικό τμήμα 4 φορές σε ταυτοποίησε, αλλά αυτός ο αχαρακτήριστος δεν μπορεί να σε ταυτοποιήσει. Αυτός ο συγκεκριμένος.
3: Υπάρχουν, νομίζω, καλά. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
2: Και προχωράμε.
3: Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι, ναι.
2: Ναι. Και προχωράμε παρακάτω. Έχει και συνέχεια το έργο. Έχει και συνέχεια το έργο. Προχωράμε να δούμε τι λέμε παρακάτω στην μήνυση. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζουμε. Με το άρθρο 10, για να πούμε πώς είναι σχάτη προδοσία, τι λέει το άρθρο 10 του συντάγματος? Ότι ο καθένας αναφέρεται στις αρχές και ζητάει να του χορηγηθούν και έγγραφα. Εδώ.

0: Άρα λοιπόν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει διαβατήριο και δεν μπορεί να το στερηθεί αυτό το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει δικαστική απόφαση που λέει απαγορεύεται να έχεις διαβατήριο. Από τη στιγμή που δεν έχεις, δεν μπορούν να σου στερήσουν το δικαίωμα ούτε σε ταυτότητα, ούτε σε διαβατήριο, ούτε σε κανένα άλλο νόμιμο έγγραφο. Και παίρνουμε το νόμο 3103 που λέει ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης των διαβατηρίων. Εδώ, ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του. Και βγάζουμε την κία αυτήνα, την 3102. Τι λέει η
1: 3105.
0: Του 2005, του 25 μου φαίνεται, είναι λάθος. Τυπογραφικό λάθος δικό μου πρέπει να δω. Του 2025 έφυγε ένα μηδενικό. Ναι. Λοιπόν, για την έκδοση του διαβατηρίου, ή μάλλον καλύτερα να δούμε εάν το έχουμε εδώ. Ναι, την έχουμε εδώ την κία.
1: Του 25.
0: Του 25, ναι. Αυτή είναι η κία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει μέσα εδώ, να πάμε ακριβώς να δούμε το έγγραφο, γιατί εδώ κάναμε ένα τυπογραφικό λάθος, συμβαίνουν και αυτά.
1: Εντάξει.
0: Πάμε εδώ. Τι λέει εδώ? Υποβολή δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του διαβατηρίου ποια είναι? Απαιτούνται τα ακόλουθα. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση, για να δουν αν έχει καταδικαστεί. Το παράβολο. Τα δεδομένα και την ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά εδώ.
1: Ναι. Σύμφωνο.
0: Λοιπόν, σύμφωνο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα καταθέτεις και τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, σημαίνει ότι είσαι δικαιούχος αυτού του εγγράφου ως Έλλην πολίτης και ως Ευρωπαίος πολίτης, διότι εδώ έχουμε και τον Ευρωπαίο πολίτη, μπαίνει και ο Ευρωπαίος πολίτης στη μέση.
1: Εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής
0: ακριβώς, Ένωσης. Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Και συνεχίζουμε την μήνυση, η οποία τους λέμε μου το στερείτε αυτό, το δικαιολογητικό, έγινε όλη αυτή η ιστορία και λέει ότι τα δαυτεία ταυτότητας εδώ, η κία πάλι, έχουμε αυτήν εδώ την κία η οποία πάλι άλλαξε, γιατί είπαμε τη σκία και τους νόμους τους αλλάζουν, τους έχουν κάνει κάθε εβδομάδα, γι' αυτό εμείς ασχολούμαστε μόνο με το Σύνταγμα. Λέει ότι ταυτότητα αποδεικνύεται ότι είναι σε πλήρη ισχύ και λέμε και την απόφαση του ΣΤΕ ΔΕΛΤΑ τμήμα την 1602 που λέει όχι να διεδερχούν έλεγχο ταυτοπροσωπείας του ετούντος για τη χορήγηση του διαβατηρίου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Άρα δεν μπορεί να λέει ότι, όπως έλεγε αυτός ο αχαρακτήριστος, ότι μόνο για το συγκεκριμένο πολίτη οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν μόνο τα δικαιολογητικά, ενώ για τους υπόλοιπους θα ελέγχουν και τη φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τρελά πράγματα. Και φυσικά βγαίνει και η αντίστοιχη οδηγία που λέει ότι η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται σε κάθε πολίτης και έχει το πρωτογενές κιόλας ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα οπουδήποτε μέσα στην Ένωση. Και η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία της εσωτερικής αγοράς. Άρα τι μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει υπερνομοθετική ισχύ, για να το μάθει και αυτός ο βλάκας που δεν το μάθε ακόμα, ότι όταν στερείς αυτό το έγγραφο, στερείς τη θεμελιώδη ελευθερία της μετακίνησης.
1: Αυτό βέβαια έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τον κορονοϊό.
0: Ακριβώς. Άρα,
1: πάλι,
0: έχουμε,
1: πάλι, δηλαδή,
0: άρα έχουμε ένα έγκλημα κατ' εξακολούθηση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ένα κακούργημα. Και μάλιστα το έσχατο κακούργημα που τιμωρείται μόνο με ισόβια.
1: Άρα,
0: όχι απλώς μία παραβίαση καθήκοντος. Στερεί εδώ θεμελιώδη ελευθερία, μη παρέχοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
1: Κατανοητό.
0: Έχει.
1: Έχετε έχει κινηθεί λοιπόν η νομική διαδικασία, όπως το είχε περιγράψει ο Γιάννης ο Ζωγράφος εδώ στην
0: ακριβώς, εκπομπή. Ο Ζωγράφος ότι μόνο μίλησε για παράβαση καθήκοντος και όχι για σκάτη προδοσία ή τρομοκρατική οργάνωση.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί όλοι αυτοί μαζί έχουν δομή οργάνωση και ραγία.
1: Απλά μίλησε για την κατάθεση μήνυσης, αυτό που έγινε και στην ακριβώς προκειμένη περίπτωση, που προφανώς είναι η μόνη οδός και κατά τη δική σου άποψη.
0: Θα φτάσουμε και στην συνέχεια. Πάμε τώρα εδώ να δούμε παρακάτω. Και τους θυμίζουμε τι έχουν ορκιστεί αυτοί στον κώδικα διοντολογίας του αστυνομικού. Να υπηρετεί τον ελληνικό λαό.

0: όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι, όχι ό,τι λέει η κυβέρνηση. Δεν ορκιστήκαν πίστη στην κυβέρνηση, ορκιστήκαν πίστη στο Σύνταγμα. Και πρέπει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα, όπως την ελευθερία στη μετακίνηση, που δεν το έπραξε ούτε αυτό. Και να διαφυλάσσει τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών, δηλαδή να έχουν τα έγγραφα και όλα τα συναφή. Ούτε αυτό το έπραξε αυτός ο εγκληματίας. Και λέει ότι οι πιστοί συμμόρφωσαν με το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει πειθαρχία. Με το Σύνταγμα, όχι με ό,τι λέει η κυβέρνηση. Και η προστασία των δικαιωμάτων, αυτό θεωρείται πειθαρχία. Αν δεν τα πράττεις αυτά, είσαι απίθαρχος. Αυτά λέει μέσα και συν πολλά πολλά πολλά πολλά. Και πάμε στο παρακάτω έγγραφο, εδώ γίνεται, και τους ενημερώνουμε μετά τη μήνυση, του ξαναστέλνουμε χαρτί και του λέμε τι πράγμα αυτού του αχαρακτήριστου και της συμμορίας αυτής. Ότι εδώ πάλι βλέπουμε είναι το ίδιο πρόσωπο που τα κάνει. Εντάξει. Και τους λέμε ότι κατατέθηκε μήνυση. Τι σημαίνει κατατέθηκε μήνυση? Ότι το καθεξοχήν αρμόδιο όργανο, δηλαδή το δικαστήριο, έλεξε τα στοιχεία, έλεξε την ταυτότητα και την επιβεβαίωση ότι εγώ είμαι αυτός. Άρα εσύ ως κατώτερο όργανο από τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορείς να πας κόντρα και να λες ασυναρτησίες. Δεν μπορείς να πας κόντρα στα δικαστήρια όταν το δικαστήριο, το καθόλου αρμόδιο όργανο, αγνόησες τελείως τους συναδέλφους σου στο αστυνομικό τμήμα που 4 φορές κάνανε ταυτοποίηση και βεβαίως η ταυτότητα ανοίξει το συγκεκριμένο άτομο. Τώρα αγνοείς και το δικαστήριο. Αγνοείς και δικαστική απόφαση. Διότι το δικαστήριο το δέχτηκε. Την πήρε τη συγκεκριμένη μήνυση. Ορίστε, εδώ είναι. Λοιπόν, και τι λέμε μέσα? Του λέμε ότι είσαι υποχρεωμένος να μας βγάλεις ταυτότητα. Και εξακολουθεί αυτός να παρανομεί.
1: Διαβατήριο, όχι ταυτότητα, διαβατήριο.
0: Συγγνώμη, το διαβατήριο, ναι, το διαβατήριο. Ναι. Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή, του λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις αγνοήσει και το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την απόφαση του Δικαστηρίου του Ελληνικού που δέχτηκε την ταυτότητα ως νόμη. Άρα ταυτοποίησε το πρόσωπο και εσύ λες τα δικά σου.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα τα λες εν υπόγραφα και σε επίσημο έγγραφο.
1: Εύχομαι
0: με σφραγίδες και με βούλες. Δηλαδή είσαι κάρα εγκληματίας. Δεν είσαι απλός εγκληματίας. Είσαι κάρα εγκληματίας.
1: Εύχομαι να βγει άκρη από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πότε. Εύχομαι να βγει και σύντομα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι.
0: Είναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε. Πάμε τώρα στο εξής. Εφόσον πέσουν λοιπόν βροχή οι μηνύσεις, τις οποίες ενδεχομένως να τις βάλουν κάποιοι στο αρχείο όπως κάνουν εγκληματίες εισαγγελείς, που και αυτοί μηνύονται στη συνέχεια. Πάμε στις αγωγές. Τώρα ερχόμαστε στις ομαδικές αγωγές, κύριοι. Τώρα, αυτός ο κύριος πρέπει να σβήσει από το χάρτη για να μάθει το μάθημα και δι' αυτού να μάθουν και οι υπόλοιποι ότι όταν παρανομούνε δεν θα καλύπτονται πίσω από το κράτος. Τώρα λοιπόν όλοι οι πολίτες που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους με αυτό το αιτιολογικό για διαβατήριο θα κάνουν αγωγή στον κύριο. Εντός εισαγωγικών το κύριος δεν έχει καμία σχέση με το θέμα.
1: Καλά, μην μείνουμε εκεί τώρα. Ας το βάλουμε σε γενική
0: αγωγή.
1: Βάση.
0: Ναι, όχι, πρέπει να γίνονται τώρα αγωγές, ναι. Να ζητάει ο καθένας από 50 χιλιάρικα ηθική βλάβη, συν αν έχει και ήθελα να ταξιδέψει στο εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο ζημία έχει πάθει. Για να δούμε όταν θα μαζευτούν 100 πολίτες και θα ζητήσουν από 50 χιλιάρικα ο καθένας, δηλαδή συνολικά 5 εκατομμύρια, για να δούμε αυτός ο άνθρωπος σε ποιο μπαγκάκι θα κοιμάται από εκεί και πέρα. Τώρα χρειάζονται. Και αν ενδιαφέρονται κάποιοι, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου. Ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είναι και το τηλέφωνο. Το δίνουμε ανοιχτά. Για να προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή. Θα βρούμε και έναν δικηγόρο, ο οποίος δικηγόρος θα είναι χωρίς αμοιβή, μόνο τα γραμμάτια του θα πληρωθούν. Και για να μην λένε ότι στείνουμε μαγαζάκι, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ευκαιρία τώρα για κονόμα και για λοιπά κόλπα, δεν θα το παίξουμε έτσι. Θα μιλήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, θα δούμε ποιοι ενδιαφέρονται για την ομαδική αγωγή, θα αναρτήσουμε τα παράβολα, τα λοιπά έξοδα του δικαστηρίου, τα γραμμάτια, ό,τι χρειάζεται, και εφόσον υπάρχει κόσμος, θα γίνει διαίρεση δια των ατόμων αυτών. Και πριν κατατεθεί η αγωγή, η οποία θα στηριχτεί σε αυτή τη μήνυση που έγραψα, θα υπάρχει από κάτω, θα δημοσιευθεί η αγωγή, με τα ονόματα το δικό μου φυσικά από βαλτοχεράκι μου και του δικηγόρου που θα το ελέγξει και όποιου άλλου δικηγόρου θέλει, δεν υπάρχει θέμα, για να συμφωνήσουν με τη συγκεκριμένη αγωγή. Διότι εδώ δεν παίζουμε, δεν κάνουμε μαγαζάκι να λέμε δώστε όλοι από ένα πενηντάριο κατοστάριο και θα καταθέσουμε από αγωγή με το που την έφτιαξε η δικηγοράρα, ο Χαράλαμπος Χασοδίκης και τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα, αυτό είναι το δικόγραφο, το έφτιαξαν αυτοί. Όποιος θέλει κάποια αλλαγή να προσθέσει να αφαιρεθεί, δεκτές σε οποιασδήποτε παρεμβάσεις, και εφόσον συμφωνήσουν όλοι ότι αυτό είναι το δικόγραφο που θέλουμε, γιατί εδώ υπάρχει και χρήμα στη μέση, θα βγουν τα παράβολα κανονικά, τα έξοδα του δικαστηρίου και τα ονόματα από κάτω, για να γίνει διαίρεση πόσο είναι ο καθένας να πληρώσει. Καθαρά και τίμια. Και χωρίς αμοιβή του δικηγόρου έξτρα. Ο δικηγόρος θα δουλέψει τζάμπα, γιατί δεν πρόκειται για προσωπική υπόθεση, υπάρχει για εθνική υπόθεση. Ας προσφέρει και αυτός, όποιος δικηγόρος θέλει. Ας προσφέρει και αυτός κάτι στην κοινωνία. Και όχι μόνο μεγάλα λόγια, γιατί οι δικηγόροι εδώ, μετά από αυτά, έπρεπε να πάνε στο τμήμα διαβατηρίων, η ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία είναι διαρκές αυτόφορο κακούργημα, να πάρουν την άμεση δράση και να πούνε πάρτε αυτόν εδώ τον απατεώνα, τον εγκληματία, μέσα με αυτόφορο, έχει μηνυθεί, τον ξαναμηνύουμε και πάμε μέσα να ξεκινήσει η διαδικασία για να καταλάβει και αυτός που βρίσκεται. Όχι να καθόμαστε και να τον λιβανίζουμε και να λέμε μεγάλα λόγια από το οποιοδήποτε κανάλι ή από το γραφείο μας ναι πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει εκείνο. Θέλουμε δίπλα στον πολίτη. Τα θεωρητικά τα ξέρουμε. Όπως και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπαμε το μηνύουμε. Δεν πηγαίνουμε στο ΣΤΕ. Το μηνύουμε. Γιατί το ΣΤΕ, όπως πήγανε πολλοί, ακόμα να βγάλει απόφαση. Και όχι κατά ότι δεν μου βγάζουν ταυτότητα, να πάει μέσα αυτός και με απόφαση ΣΤΕ. Γενικά, θεωρητικά και το ΣΤΕ ξέρουμε τι πουλημένοι είναι. Θα το πάνε μέχρι το τέλος που θα έχει περάσει τελείως κάθε διαδικασία και θα σου πούνε ναι, με βγήκε, αλλά πλέον είμαστε εκτός προθεσμιών και αναγκαστικά γίνονται αυτά που γίνονται. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να
1: πετύχει. Το ΣΤΕ μέχρι τώρα δεν έχει. Όσοι έχουν πάει και από την εποχή του κορονοϊού, δεν έχει βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Ότι στο ΣΤΕ δεν περιμένουμε τίποτα. Τους έχουμε δει και με τα μνημόνια και με τις πρέσπες και με το εμβόλια και με τους υγειονομικούς και με οτιδήποτε θέλουμε. Τίποτα το ΣΤΕ δεν έχει βρει παράνομο στην κυβέρνηση. Παντελώς τίποτα. Και ναι. Πάμε ακόμα παρακάτω. Να πάμε και λίγο να το ευαθύνουμε και άλλο το έργο, γιατί εδώ έχει πολύ ζουμί. Θα πάμε λίγο πάλι πίσω και θα πάμε στον ίδιο τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 1157 του 2009.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος κανονισμός αυτός. Ας τον δούμε. Λοιπόν, τον βλέπουμε τον ωραίο μας τον κανονισμό. Είναι αυτός εδώ. Νάτος. Να θυμίσουμε ότι ο κανονισμός κατά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αυτομάτως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια από τις εθνικές αρχές. Είναι σαν νόμος του κράτους αυτόματα και υπερισχύει κάθε άλλου εθνικού νόμου καθιστώντας αυτόν άκυρο. Ας λοιπόν διαβάσουμε εδώ τι λέει αυτός ο ωραίος κανονισμός. Λέει ότι σύμφωνα με την οδηγία 38 του 2004 οφείλουν να εκδίδουν και να νεώνουν τα δελτία ταυτότητας και διαβατήρια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω να τα δούμε όλα εδώ μέσα. Και τι λέει ο παρόν κανονισμός. Δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να βάλουν δελτία ταυτότητας όταν δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Ούτε θίγει τέτοια. Άρα δηλαδή ο κανονισμός αυτός δεν μας υποχρεώνει να φτιάξουμε νέες ταυτότητες. Δεν μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τις παλιές ταυτότητες. Όχι. Αυτό που μας λέει Τι μας λέει? Μας λέει το εξής, ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν καινούργια έγγραφα τα οποία θα επιτρέπουν τη μετακίνηση στις υπόλοιπες χώρες. Άρα η καινούργια ταυτότητα θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το ταξίδι στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, όπως το διαβατήριο. Θα χρησιμοποιείται δηλαδή αντί διαβατηρίου. Και επιπλέον, τι λέει? Δεν παρέχει νομική βάση για τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και την αποθήκευση των βιομετρικών δεδομένων στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αυτά που βάζουμε στις ταυτότητες και τα διαβατήρια, απαγορεύεται να τα κρατάει το κράτος αντίγραφα. Τα βιομετρικά δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι πότε? Μέχρι να εκδοθεί το διαβατήριο. Μετά τελείωσε, θα σβήνονται.
1: Διαγράφονται και καταστρέφονται.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όχι μεγαλύτερη από 90 μέρες από την ημέρα της έκδοσης του εν λόγω εγγράφου. Δηλαδή μετά από 90 μέρες το πολύ, αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να διαγραφούν. Θα υπάρχουν μόνο στο συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του ανθρώπου. Δηλαδή να μπορεί, παραδείγματος χάρη, να ταυτοποιήσω ότι εγώ είμαι και με την ψηφιακή ταυτότητα, με τα ψηφιακά μου στοιχεία, τα βιομετρικά, τα οποία θα λένε ακριβώς τις αποστάσεις των ματιών, τα ζυγωματικά κλπ. Κλπ. Όχι μόνο γενικά από φωτογραφίες, δηλαδή να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Προχωρώντας παρακάτω, τι βλέπουμε? Ότι τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για την ορθή επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων και την εσωμάτωσή τους. Δηλαδή, αν κάποιος τα υποκλέψει, υπεύθυνος ποιος θα είναι? Το κράτος μέλος. Όχι, άμα τα κλέψαν και δεν τρέχει, εσύ που δεν τα φύλαξες. Όλοι δηλαδή οι εγκληματίες αυτοί. Και θα πρέπει τα βιομετρικά δεδομένα να είναι διαχωρισμένα από τα υπόλοιπα φυσικά ή λογικά δεδομένα.
1: Mm-hmm.
0: Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί, και τα βιομετρικά και τα φυσικά και τέτοια, όπως κάνουν στις καινούργιες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό. Διότι ο προσωπικός αριθμός μπερδεύει όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Ουσιαστικά τα βιομετρικά τα ενοποιεί, τα ενοποιεί.
0: Τα ενοποιεί, απαγορεύεται. Απαγορεύεται με τον κανονισμό. Και θα πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό το αργότερο 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσης, όπως βλέπουμε εδώ, είναι 20 Ιουνίου. Άρα του 19, άρα 20 Ιουνίου του 21, ξεκινάει η εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω να δούμε και τη συνέχεια, τι μας λέει εδώ ο ωραίος αυτός κανονισμός. Τι μας λέει εδώ? Σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, τα δικαιώματα και λοιπά, πώς είναι στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και. Δηλαδή το δικαίωμα να έχεις εσύ διαβατήριο και να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Άρα δεν μπορούν να ισχυριστούν οι οποιοδήποτε ότι μπορούν να σου στερήσουν λόγω του κανονισμού το δικαίωμα να πάρεις διαβατήριο. Και όλα αυτά που αφορούν, πάμε στα άρθρα τώρα. Τι λέει? Αφορούν την άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Όχι εντός της χώρας μόνο, αλλά εντός της Ένωσης. Και τα δελτία ταυτότητας εφαρμόζεται, που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία, δηλαδή για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Στην Ελλάδα μπορούν να μείνουν. Και λέει, αν τα κράτη-μέλη υποθηκεύσουν ηλεκτρονικά δεδομένα υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και, πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισμένα από τα βιομετρικά δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξανατονίζει εδώ μέσα στο άρθρο.
1: Ναι. Το άρθρο το βλέπουμε. Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και τι λέει? Τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, δηλαδή δεν έχουν εδώ τις προδιαγραφές, το μορφότυπο αυτών εδώ, τον ID Pavla 1, δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο ICAO 9303 κτλ. Όλα αυτά τα δελτία είναι άκυρα πότε, 3 Αυγούστου του 31 ή με την προγενέστερη. Τα δε δελτία τα οποία δεν πληρούν ούτε στο μέρος 2 του τέτοιου, από 3 Αυγούστου του 26 καταργούνται. Καταργούνται. Δηλαδή τι μας λέει? Μας λέει ότι τώρα σε λίγες μέρες καταργούνται τα παλιά έγγραφα για να μπορείς να κινείσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Για εντός της χώρας δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Για εντός της χώρας λέει οι αρχές είναι αρμόδιες για την δευτερεύουσα ταυτότητας και θεωρούνται υπεύθυνες για την επεξεργασία. Και τα βιομετρικά, όχι, ταυτότητα του κατόχου διαμεσούς συγκρίνωσης, συγγνώμη εδώ. Και ο κανονισμός, εντάξει, όπως είπαμε πριν, αρχίζει από τις 2, εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου.
1: Ναι, άρα, λέει, λοιπόν, για το θέμα του να ταξιδεύεις, είναι ξεκάθαρο.
0: Α, μπράβο. Ναι. Άρα λοιπόν εντός της πόλεως, αν θεωρήσουμε εμείς εντός της χώρας την κατάργηση εδώ, δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει τα παλαιά δελτία θα καταργηθούν το Σεπτέμβριο του 2027, διότι αυτή η οικία πάει ενάντια στον κανονισμό. Ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αναφέρεται μόνο στα δελτία που είναι απαραίτητα για την κίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αφορά όλα τα δελτία και τα παλιά, άρα από την άλλη εβδομάδα καταργούνται και πάβουν να ισχύουν οι παλαιές ταυτότητες. Τόσο απλά. Οπότε όποιος προλαβαίνει αυτή την εβδομάδα βγάζει διαβατήριο μέχρι τις 3 Αυγούστου. Κάνει αίτηση για να βγάλει διαβατήριο.
1: Και για να ήδη βλέπω, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Μπράβο.
1: Και επιπλέον, σχηματίζονται ουρές, βλέπω, στο διάλογο.
0: Και επιπλέον, για να τους κόψουν αυτό το βήχα, αυτό το ωραίο παραμυθάκι που τσαμπουνάνε, τι τους λέμε, πριν κάνουν την αίτηση για διαβατήριο, κάνουν μια αίτηση στο αστυνομικό τμήμα και λένε παρακαλώ, ταυτοποιήστε ή πιστοποιήστε ότι είμαι ο νόμιμος κάτοχος του τάδε αριθμού δελτίου ταυτότητας. Άρα λοιπόν, πριν κάνει την αίτηση, παίρνει βεβαίως από το αστυνομικό τμήμα ότι ταυτοποιήθηκε και μετά την επισυνάπτει στην αίτηση. Οπότε οι άλλοι, οι αχαρακτήριστοι, δεν μπορούν να πούν ότι δεν ταυτοποιώ, αφού ταυτοποιήθηκε. Να τη βεβαίωση. Ή στην υπηρεσία σας είστε να μην πω τι είστε, ή εσύ είσαι δόλιος μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το πρόβλημα το έχει μόνο η κεντρική υπηρεσία. Δεν το έχει καμία δημόσια υπηρεσία, δεν το έχουν τα δικαστήρια, δεν το έχουν τα εκλογικά κέντρα που δέχονται τον πολίτη να ψηφίσει με την παλιά ταυτότητα, αλλά μόνο τα συγκεκριμένα άτομα με το μεγάλο πρόβλημα δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν.
1: Ναι.
0: Και είπαμε, προχή οι μηνύσεις και ξεκινάμε αγωγές. Να το μάθουν.
1: Έχουν γίνει αρκετές μηνύσεις. Τι λέει η δική σου έρευνα?
0: Κάποιοι έχουν κάνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι είναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, μιλάς για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και Αθήνα. Τη μήνυση εγώ την έχω κοινοποιήσει. Πάντα οτιδήποτε είναι το βάζω στο 2021ελλάδα.com. Τα ανεβάζω τα πάντα εκεί. Υπάρχει η μήνυση, όπως όταν θα ετοιμαστεί θα ανεβεί και η αγωγή πριν προχωρήσει για να τη δει ο κόσμος γιατί γράφουμε, διότι εγώ ο κύριος Χασοδίκης μπορεί να γράφω μέσα την κοκκινοσκουφίτσα και τον κοντορεβιθούλη και να το θεωρώ ότι έγραψα τη μεγάλη αγωγή. Όχι, θα δημοσιευθεί, ποιος την έγραψε και τι γράφει μέσα να την μπορεί να διαβάσει οπωσδήποτε και να την αξιολογήσει και να προτείνει και οποιαδήποτε αλλαγή αν θεωρεί ότι είναι σκόπιμη. Και μετά, με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, να γίνει ο διαχωρισμός. Αυτά είναι τα ονόματα, ώστε αν κάποιος δεν δει το όνομά του, να πει όπα, εδώ μας τάφαγε αυτός. Τα φαίνονται τα ονόματα, ακριβώς πώς είναι, για να μην μπορεί να πει ο καθένας ή οποιοδήποτε ότι εδώ έγινε κάποια ατασταλία και φαγώθηκε έστω και ένα ευρώ. Μάλιστα. Και θα είναι όλα τίμια, καθαρά και διάφανα. Διότι όπως είπαμε δεν στείνουμε μαγαζάκι. Δεν λέμε ρίξτε όλοι από ένα πενιντάρικο εκατοστάρικο να σας σώσουμε. Εδώ, μπροστά, φανερά, διάφανα. Αν πάλι κάποιος δεν θέλει, μπορεί να πάρει την αγωγή ελεύθερα, να τη δώσει ένα δικό του δικηγόρο, να την κάνει ατομική ή να μαζευτούν μια δική άλλη ομάδα και να την καταθέσουν αλλιώς. Ελεύθερα. Δεν δικαιούμε ούτε, δεν ζητάμε ούτε πνευματικά δικαιώματα ούτε τίποτα. Εμείς τα έχουμε όλα ανοιχτά. Δουλεύουμε για το κοινό καλό.
1: Κατανοητό.
0: Κατανοητό. Οπότε, τους πλακώνουμε στις μηνύσεις και στις αγωγές από εδώ και πέρα. Και αν θέλει, όπως είπα, μπορεί και κάποιος άλλος δικηγόρος να συντάξει κάποια αγωγή και να μετέχουμε κι εμείς ή να τη βγάλει, να τη δούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν λέμε ότι είμαστε οι τέλειοι, οι μοναδικοί στον κόσμο. Μπορεί να μας τη στείλει, να τη δούμε μέσα, να την αναρτήσουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα καταλάβουν ότι εμείς είμαστε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και όχι το δουλικό και τα χάπατα που τα κάνουν ό,τι θέλουν και τα κοροϊδεύουν.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν ομαδικές αγωγές, προφανώς θα θορυβηθεί το σύστημα, έτσι, όταν δηλαδή
0: αγωγές κάτι... για το όχι το σύστημα μόνο, όλοι αυτοί οι δήθεν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν για το καλό μας.
1: Όσοι ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, ναι, δηλαδή αν
0: θα καταλάβουν ομαδική... από εδώ και πέρα ότι εγώ ως δημόσιο υπάλληλος δεν μπορώ να πω, εντάξει, πάτε ζητήστε τα από το δημόσιο. Όχι, δεν τα ζητάμε από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς, εμείς να πληρώνουμε εμάς. Από εσένα θα τα ζητώσουμε, εσένα θα πετάξουμε στον δρόμο. Για να μάθεις ότι εκεί δεν σε πληρώνουμε για να μας γίνεσαι βελιγκέκας και να μας πουλάς εξυπνάδες. Σε βάλαμε εκεί και σε πληρώνουμε από το υστέρημά μας με όλη αυτή την οικονομική κρίση για να μας υπηρετείς και να υπηρετείς τα συμφέροντά μας και να έρχεσαι σε αντίθεση και με τους κυβερνώντες, διότι ορκίστηκες πίστη στο Σύνταγμα και ορκίστηκες να υπηρετείς εμάς, όχι να είσαι ο βελιγκέκας των κυβερνώντων. Αυτή πρέπει να σταματήσει η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Να καταλάβουν ποιος είναι το αφεντικό. Γιατί υπάρχει παρανόηση. Η κυβέρνηση δεν είναι το αφεντικό. Ο λαός είναι το αφεντικό. Εμείς είμαστε το αφεντικό. Και πρέπει να τους το εξηγήσουμε. Όπως το εξηγεί το Ιράν στην Αμερική. Θα μας βομβαρδίσετε, ναι. Αύριο το πρωί θα πάρετε και ένα πακετάκι μερικών πυράβλων. Να καταλάβετε τι εννοούμε. Μας ξαναβομβαρδίσετε, δεν πειράζει. Πάρτε και άλλο πακετάκι πυράβλων.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις ότι η Αμερική μαζεύεται, το έχουν, ζορίζονται πολύ. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε ήθος και προπαντός είμαστε μαχητές, έχουμε μαχητικότητα. Δεν θα καθόμαστε τώρα να προσκυνάμε όλους αυτούς τους πουλημένους που για ιδίων όφελος δεν διστάζουν να μας στερήσουν την ελευθερία. Και να πούμε και δύο άλλα πραγματάκια. Το πρώτο αφορά, τι άλλο, τη Βουλή των 297, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η οποία έχει κατατεθεί και εδώ μήνυση, να τη δούμε και αυτήν την ωραία μήνυση, εδώ είναι, από πολλά άτομα, μέσα αυτά είμαι και εγώ.
1: Ωραία.
0: Ναι, τι να κάνουμε... Ευτυχώς εδώ έχουμε και άλλους, δεν είμαι μόνος. Λοιπόν, και ναι, προχωράμε παρακάτω.
1: 16 είδα είναι.
0: 16 και έχουν και άλλοι σε άλλα έγγραφα, σε άλλες μηνύσεις, γιατί δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε, είναι και αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω ατομικά τις μηνύσεις. Γιατί όταν είναι ομαδικά, κυνηγάμε πότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί και πότε θα κάνουμε. Λοιπόν, και κατά των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Όλους αυτούς, όλα αυτά τα καλόπαιδα. Είναι και αυτοί καλά καλόπαιδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε. Βγάλαν μία απόφαση. Τι απόφαση βγάλανε? Ότι είναι νόμιμο η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές. Δυστυχώς δεν το μάθανε καλά το έργο. Δεν το μάθανε καθόλου καλά. Δεν διαβάσανε τίποτα. Διότι, όπως λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 51, τι μας λέει? Μας λέει ότι ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο. Θαυμάσια. Ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 12 στο άρθρο 2? Ο αριθμός των βουλευτών σε όλη την επικράτεια ορίζεται σε 300.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Άρα λοιπόν οι βουλευτές σύμφωνα με το Σύνταγμα που πατάει σε νόμο τον εκλογικό είναι 300. Ούτε 301, ούτε 299. Ναι. Μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι.
0: Και λέει το άρθρο 104 του εκλογικού νόμου, οι βουλευτικές έδρες που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο πληρώνονται από τους αναπληρωματικούς. Και αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, όπως έγινε στην περίπτωση των Σπαρτιατών, προκυρήσεται αναπληρωματική εκλογή. Άρα ο νόμος είναι σαφέστατος.
1: Στην εκλογική περιφέρεια στην οποία και τα λοιπά.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες. Προκυρήσεται εκλογή.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν έγινε. Γιατί τι λέει, πληρούνται από τους αναπληρωματικούς.
1: Ναι.
0: Δεν λέει μένουν και
1: ναι. Του ίδιου συνδυασμού.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Η μόνη εξαίρεση πότε είναι, που μας τη λέει το άρθρο 53 του συντάγματος, όταν μιλάμε για το τελευταίο έτος.
1: Ναι.
0: Τότε κάνουμε όπως δεν βλέπουμε.
1: Το τελευταίο έτος της θητείας, έτσι.
0: Της θητείας.
1: Πριν πάμε σε εκλογές, θητείας. Δηλαδή.
0: Πριν πάμε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο έτος, το τέταρτο. Τότε ναι. Μόνο. Άρα λοιπόν, δεν μπορούν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 9 και 10 του 25 να λένε ότι υπάρχουν 297 βουλευτές. Διότι όλες οι αποφάσεις λειτουργούν από μια βουλή που είναι παράνομη. Διότι αυτοί τι είπανε. Αυτοί λέει στηριχτήκανε στο άρθρο 32 του νόμου 345 του 76 που λέει τι πράγμα. Έχουμε επανάληψη ψηφοφορίας, καθίστανται προκειμένου περιττή η επανάληψη εκλογικής περιφέρειας. Αλλά πότε αυτό, όταν μπορεί και κρίνει να μην συμπληρωθεί η έδρα, όταν μπορεί τι πράγμα, να το δικαστήριο με κάποιο τρόπο να την αλλάξει. Όχι να πει ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί η με εκλογές. Όταν με άλλο τρόπο μπορεί το δικαστήριο να επιλέξει ποιοι βουλευτές
1: να καλύψει τις θέσεις.
0: Να καλύψει τις θέσεις. Ακριβώς. Τότε μόνο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Βουλή η οποία λειτουργεί με 297 βουλευτές και σύμφωνα με την απόφαση από την αρχή της βουλευτικής θητείας, δηλαδή από το 23, είναι παράνομη. Τι σημαίνει παράνομη? Ότι όλοι οι νόμοι και όλες οι διατάξεις που ψηφίζονται είναι άκυρες. Άκυρες, άκυρες. Δεν μπορεί να ψηφίζει νόμο. Όταν λέει νόμος από το 23 και μετά μέχρι σήμερα, απλά τον πετά στα σκουπίδια. Φύγαμε από αυτό. Να το ξέρουν οι πολίτες και να μην επικαλούνται, όπως ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Παράνομος. Δεν ισχύει. Λυπούμαστε πολύ. Και εδώ θα ρίξουμε και τον πετονόκαρφο στους βολευτάδες, οι οποίοι λένε μεν ότι είναι παράνομοι, αλλά δεν είδα κανένα να παραιτηθεί, δεν είδα κανένα να μηνύσει την κυβέρνηση, δεν είδα κανένα να μηνύσει το ειδικό δικαστήριο, αλλά μένουν στη Βουλή, εισπράττουν το δημόσιο χρήμα και λένε μεγάλα λόγια, παίζουν μια ωραία θεατρική παράσταση. Όλα τα κόμματα εντός της Βουλής. Δεν είδα κάποιον να διαχωριστεί.
1: Μάλιστα.
0: Το αφήνουμε στη γωνία, θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Και το δεύτερο αφορά τις λεγόμενες πλατφόρμες, δηλαδή τις σελίδες στο διαδίκτυο, όπου οι πολίτες ανεβάζουν τα διάφορα στοιχεία τους. Παραδείγματος χάρη, αν μπείτε στην τάδε σελίδα, στην τάδε πλατφόρμα και δηλώστε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας. Έχετε πληστηριασμό.
1: gov.gr.
0: Ναι, στο gov, αυτές εδώ μέσα της φοράς. Ή με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ότι όταν κάνεις ανακοπή για τον πληστηριασμό ή οτιδήποτε άλλο, θα μπει στην τάδε πλατφόρμα και θα ανεβάσει όλα στα στοιχεία. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα, ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα γίνονται διάχυτα. Δεν τα ξέρει μόνο η συγκεκριμένη υπηρεσία, δηλαδή το δικαστήριο και οποιοδήποτε άλλος, αλλά αρχίζουν και τα ξέρουν όλοι. Πάνω σε αυτό θα κάνουμε πάλι ξεχωριστή εκπομπή. Και δεν έχω δει κανένα δικηγόρο να έχει αντιδράσει σε αυτό το πράγμα, το οποίο αποτελεί παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, μου λες εσύ να δηλώσω ότι καθάρισε το οικόπεδό μου. Γιατί να το δηλώσω? Έλεγξε το, και άμα με βρεις ότι δεν το έχω καθαρίσει, τότε θα με τιμωρήσεις. Διότι αύριο το πρωί είναι όπως με τις μασκούλες, τα τεστάκια και τα λοιπά, οδηγούμαστε στο εμβόλιο. Το ίδιο είναι και εδώ. Όχι κάντε δήλωση που θα πάτε, πότε θα βγείτε. Είναι ο έλεγχος. Αύριο το πρωί θα σου πούνε, ξέρεις τι, δήλωσε ότι πάρκαρε σωστά το όχημά σου. Γιατί να μην το πούνε. Μόλις παρκάρεις θα μπαίνεις στη σελίδα και λες, εγώ πάρκαρα εκεί νομίμως. Μεθαύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, έβαψα το σπίτι μου την τάδε μέρα νομίμως.
1: Το τάδε χρώμα, ας πούμε.
0: Ναι, το νομίμως. Δηλαδή για κάθε ενέργεια θα πρέπει εγώ να δίνω αναφορά τι κάνω και ότι είναι νόμιμη ενέργεια.
1: Ναι, αυτό όντως είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ακριβώς. Γιατί λίγο από εδώ μαζεύονται και πάρα πολλά.
0: Και κανένας από τους δικηγόρους, τους χιλιάδες Ελλάδος, δεν είδα να το θίξει το θέμα. Αυτό δεν το έθιξε κανένας.
1: Γενικά υπάρχει παντού μια τάση φακελώματος, Φώτη, ακριβώς, στην Ελλάδα των τελευταίων ετών.
0: Ακριβώς, υπάρχει το μέγα φακέλωμα, γι' αυτό βγαίνει και ο προσωπικός αριθμός. Διότι μέχρι τώρα δεν είδαμε ότι εξυπηρετήσε τίποτα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όλοι μας ξέρουμε τρία νούμερα, μόνο τα τρία νούμερα είναι. Εδώ ξέρουμε άμκα, ξέρουμε αφημί, ξέρουμε το πιν από τις κάρτες, ξέρουμε το πιν από το κινητό, ξέρουμε το πιν. Και μας προβλημάτισε ο ένας αριθμός που τι θα γλιτώσει, θα γλιτώσει δύο αριθμούς. Δηλαδή τον άμκα και το αφημί. Που στην ουσία το αφημί με κάτι τέτοιο. Τι διαφορά έχει? Δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά.
1: Η διαφορά είναι η ενοποίηση των πάντων. Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο, άρα, λοιπόν, του πράγματος.
0: Άρα λοιπόν, εάν πάμε και στο χακάρισμα που έχει γίνει και στην Ιαπωνία που μπήκανε στη Sony και πήρανε από τους παίκτες του PlayStation τα δεδομένα ή μπει κάποιος μέσα, ξαφνικά όλα μας τα δεδομένα θα είναι φόρα παρτίδα, θα τα έχει κάποιος και δεν θα ξέρουμε πού είναι. Ή όπως πήγε να κάνει ο Γεωργιάδης, να δώσει τα ιατρικά δεδομένα σε εταιρείες του εξωτερικού για να κάνουν μελέτες. Άρα συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα, μπορεί να βγει πάλι καμιά υπουργάρα και να πει, ξέρετε τι, τα δίνουμε με ασφάλεια φυσικά, δεν θα διαρρεύσουνε. Εγγυημένα πράγματα, ποτέ δεν διαρρέουν αυτά. Τα ξέρει όλοι οι φίλοι εκτός από τον γείτονά σου. Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα. Θα τα δώσουμε εκεί για να κάνουμε μελέτες που επάνω στη συμπεριφορά σου, επάνω στον οργανισμό σου, επάνω στις επιδράσεις των φαρμάκων, στην κοινωνική συμπεριφορά και πολλά άλλα. Να ενισχύσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα περάσουμε και όλα αυτά γιατί βγαίνουν και τα τεράστια data centers. Και μετά τι και λέμε, και γιατί γίναμε κοινά.
1: Είναι ο μεγάλος προβληματισμός που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση στο φακέλωμα αυτό, στον προσωπικό αριθμό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Το λέω για αυτούς που νομίζουν ότι δεν τρέχει και τίποτα, εντάξει, και πάμε παρακάτω.
0: Το δεν τρέχει και τίποτα να το δουν στο Γεωργιάδη.
1: Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που το λέει.
0: Μπράβο, αυτοί που δεν τρέχει τίποτα και τα έχουν όλα, ας δουν το Γεωργιάδη που τα πήγαν τα πουλήσει στο εξωτερικό, για να τα έχουν και στο εξωτερικό. Και εφόσον δεν τους πειράζει και τα έχουν όλα, γιατί τότε τα λένε προσωπικά δεδομένα? Ας τα πούνε γενικά δεδομένα, ας τα έχει ο γείτονας. Δηλαδή από ποιον φοβάσαι περισσότερο ότι θα σου κάνει ζημία? Από το γείτονα ή από την κυβέρνηση? Διότι μέχρι τώρα από την κυβέρνηση και τους γύρω βλέπουμε προβλήματα. Predator και δεν συμμαζεύεται. Δεν είδα εγώ κανέναν γείτονα να βάζει κάμερες και να σε κυνηγάει και να σε παρακολουθεί. Το ίδιο ισχύει πάλι, να βάλουμε και άλλο κεφάλαιο πριν κλείσουμε, και για τις κάμερες στους δρόμους. Τι θα πει η κάμερα δήθεν για τον έλεγχο της κυκλοφορίας? Συγγνώμη. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μου λες εσύ ότι βλέπεις σε ποιο όχημα είμαι, με ποιον είμαι, τι φοράω και τι κάνω με στο όχημα. Αν καπνίζω, αν ξέρω εγώ ξύνω το κεφάλι μου ή οτιδήποτε άλλο. Με ποιο δικαίωμα? Ποιο σου δίνει τέτοιο δικαίωμα? Και αύριο θα πούνε αχ, χακαρίστηκαν οι κάμερες όπως έγινε στο Ιράν και σκοτωθήκαν και κάνανε. Συν μπορεί να βγάλει και τα δεδομένα από όλες τις κάμερες και να πει ότι ο Γιωβανόπουλος την τάδε μέρα πέρασε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Άρα πήγε εκεί, να ξέρουν και το πού πάω και τι κάνω και ποιες ώρες. Αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι ασφαλισμένα, λένε, όλα τα κλειδώνουν. Ποιος τα κλειδώνει? Στο Ιράν δηλαδή ήτανε κορόιδα που τα χακάρανε. Σε άλλες πόλεις που χακάρανε επίσης και βρίσκανε ποιος πάει πού και εκεί τυχαία ήτανε. Τα ξέρουμε αυτά, την ασφάλεια των δεδομένων. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάμε στο κινέζικο μοντέλο του πλήρη ελέγχου. Όπου εκεί, εάν τυχόν πεις κάτι για την κυβέρνηση στραβό ή κάτι δεν σου αρέσει, ξαφνικά σου αφαιρούνται πόντι, δεν μπορείς να αγοράσεις αεροπορικά εισιτήρια, δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Και αν είσαι πολύ αντιδραστικός και λες εδώ κάτι δεν πάει καλά, ξαφνικά βρίσκεσαι και σε κάποιο στρατόπεδο αναμόρφωσης και μετά τα βρίσκεις όλα υπέροχα. Για να ξέρουμε που πάμε. Αυτά θέλουν προσοχή, θα τα αναλύσουμε σε άλλες εκπομπές, γιατί εδώ θέλουμε ώρες. Θα τα κάνουμε, αλλά θέτω ως προβληματισμό κυρίως στους δικηγόρους της χώρας. Μέχρι στιγμής είπαμε δεν υπάρχουν πλην ένα ή δύο δικηγόρων. Να τους εξαιρέσουμε και αυτούς και να πούμε και το όνομα, την Ελένη την Γαλλία τη μία.
1: Εντάξει, υπάρχουν πια οι Φώτη, υπάρχουν
0: πράγμα, που τα βλέπουν και αρχίζουν και ανοίγουν τα μάτια τους και καταλαβαίνουν που πάει η δουλειά και αρχίζουν σιγά σιγά και αντιδρούνε. Θα χαρώ πολύ να δούμε και άλλους δικηγόρους να αντιδρούν και όχι απλώς να βγάζουν λόγους από τα κανάλια, αλλά να τους δούμε δίπλα στον πολίτη.
1: Υπάρχουν και άλλοι. Μην αδικήσουμε. Υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι. Έτσι. Μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα, γιατί όχι, σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιους.
0: Δεν είπα όνομα. Θέλω να δω δικηγόρους δίπλα στον πολίτη. Δικηγόρους να δημοσιεύουν έγγραφα και να λένε «Να η μήνυση, πάρτε την». Ελάτε πάρτε με τηλέφωνο να πάμε τώρα στο τμήμα να τους μαγκώσουμε. Να και η μήνυση έτοιμη σας την έχω.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε να κάνουμε αγωγή. Κατανοητό. Να η αγωγή δημοσιευμένη. Ελάτε να πάμε να τους κυνηγήσουμε. Μη βάζετε τα στοιχεία στις πλατφόρμες ή ελάτε να τους κυνηγήσουμε στις πλατφόρμες μαζί για τις παρανομίες που γίνονται. Και να ανοίξει ένας διάλογος έστω και μεταξύ των δικηγόρων και να σταματήσουν να γράφουν αυτές τις ασυναρτησίες. Αχ, τι καλό που είναι, αυτό μας διευκολύνει, και τι καλό που είναι το άλλο, αυτό μας διευκολύνει. Και να καταλάβουν που πάει η δουλειά. Γιατί έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Όρθιοι κοιμούνται και ξενοδοχείο πληρώνουν. Το σύνολο του δικηγορικού κόσμου δεν έχει ιδέα τι τους γίνεται. Είπαμε, πλην εξαιρέσεων.
1: Σύμφωνοι. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό είναι, είναι σίγουρο. Λοιπόν, εντάξει. Φώτη, ευχαριστώ πολύ. Να σε
0: εγώ ευχαριστώ για το βήμα και ευχαριστώ και τον κόσμο που είχε την υπομονή να με ακούσει.
1: Χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
3: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
2: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
3: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
2: και φαντασία!
4: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
5: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
4: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή.
6: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπω και χαμούλης. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Είναι η AirTopen. AirTopen.com στο σελίδα μας. Γεννηθήκαμε από τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και λίγο μετά, μετά από μία πολύ άσχημη περιπέτεια, πολιτική, απάνθρωπη, βιώσαμε την πραγματικότητα της αναλγησίας της εξουσίας τότε, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Από τότε άρχισε το κακό. Όχι. Από την εποχή του Σιμίτη θα μου πει κανείς. Ναι. Εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ, στην AirTopen, airtopen.com, η αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα, που τώρα τη συναντάτε στο YouTube, μια που η κυβέρνηση της ΕΡΤ και η διοίκηση της ΕΡΤ θέλησε να μας πάρει και τα FM. Κρατάμε δυνατά και ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη η εκπομπή στους απατεώνες όλου του κόσμου. «Απατεώνες του κόσμου», έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι που ακούσαμε τώρα, μελοποιημένη ποίηση, που νομίζω ότι τα λέει όλα. Ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρας, τον ήχο και όλους εσάς, που ίσως θελήσατε σήμερα να επικοινωνήσετε λίγο περισσότερο μαζί μας. Μια που θα συναντήσετε πιθανότατα αλήθειες που πληγώνουν και κυρίως αλήθειες που δεν λέγονται. Γιατί οι απατεώνες του κόσμου χειρίζονται τις μάζες, τις ανόητες αλλά χρήσιμες μάζες του κόσμου, με δόλο, με φόβο, με παραπληροφόρηση. Γι' αυτό και έχουν μαζί τους την πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, παραπλάνησης. Γι' αυτό που και παίζουν το μυαλό του κόσμου, τη συνείδηση του κόσμου, τη συνείδηση πολλών την εξαγοράζουν, αλλά των πολλών ανυποψίαστων ή και ανοήτων ανθρώπων το πλάθουν σαν πλαστελίνη. Και κάπως έτσι έπραξαν και πριν από λίγα χρόνια, πρόσφατα, στην εποχή της υποτιθέμενης πανδημίας. Ευχαριστώ τους ακροατές που μπήκαν ήδη στην παρέα μας. Η κυβέρνηση, λέει, έχει μετατραπεί σε μια δίστακτη καθεστωτική κομπανία, όταν η διαφθορά είναι η μόνιμη μέθοδος διακυβέρνησης. Όταν το μόνο σου μέλημα είναι η ασυλία της παρέας σου, η συγκάλυψη σκανδάλων, είναι το μοναδικό σου ταλέντο. Και πάλι, επίοικης είσαι, φίλε. Γιατί σου θυμίζω ότι ο κάμπος της Λάρισας μετετρέπεται σε data center, που μας έγραψε την περασμένη εβδομάδα ένας άλλος ακροατής και βρήκαμε τα στοιχεία, όταν είναι Ισραηλινοί πίσω από το σχέδιο προδοσίας και τώρα παίρνουν τη γη για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο το βιώνουμε καθημερινά στις ζωές μας, μέσα από ένα δημοκρατικό εισαγωγικά, αλλά τυραννικό κατά την προσωπική μου άποψη καθεστώς. Βέβαια, όταν ένας λαός είναι, αποτελείται από εθελοντές δούλους με δανεική σκέψη, όπως έχουμε ξαναπεί, και όταν από τη στιγμή που υπάρχει ασυλία σε εγκληματίες δεν υφίσταται δημοκρατία, τότε νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους, αρκεί αυτό το δρόμο να μπορεί να το επιλέγουμε εμείς, και όχι αυτοί να αποφασίζουν χωρίς εμάς. Γιατί, όπως είχε πει ο Λούθερ Κίνγκ, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι οι κραυγές των βίων, των διεφθαρμένων, των ανέντιμων, των χειριστικών, των ανήθικων. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η σιωπή των καλών. Κάπως έτσι. Και όσο για τη βλακεία που λέγαμε πριν, ο Σεφέρης είχε πει ότι είχε αναρωτηθεί πότε θα ανθίσουν τούτοι οι τόποι, πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να συνοδεύσουν τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία. Άρα, τι έφτεξε και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανοχή από την πλευρά των πολιτών, ημών, όλων των ανθρώπων. Τι φταίει όταν συνεχίζουμε να σκύβουμε το κεφάλι? Τι φταίει όταν δίνουμε εμείς την εντολή στην εξουσία, που ορίζεται και απλώνει τα πλοκάμια της από τη δικαιοσύνη που έχει εξαγοραστεί σε μεγάλο ποσοστό, ευτυχώς όχι όλοι, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ένα κομμάτι ψωμί, πάλι θα έλεγαν οι κατσιμιχαίοι, εξαγοράστηκαν εκείνη την εποχή του ψευτοκόβιτ, και όλη αυτή η ιστορία, καθώς και οι ζωές μας, ελέγχονται απόλυτα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και βέβαια τώρα γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο ύπουλα, πιο μεθοδευμένα, ας πούμε, όπως η Ελλάδα πεθαίνει, την σκοτώνουν τόσο μεθοδικά. Εδώ λοιπόν είναι ένα σταθμός στον οποίο θα σταθούμε σήμερα εδώ από την ΕΡΤ Open, για να θυμηθούμε κάτι που εντελώς ξαφνικά το αφήσαμε πίσω, αλλά που γευόμαστε με δραματικότητα, πραγματικά με δραματικό τρόπο, σε όλο της το μεγαλείο, τις συνέπειες, αυτό που έχει αφήσει η υπόθεση COVID, η διαχείριση της υπόθεσης COVID, γιατί η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, πέρα από το παγκόσμιο παιχνίδι που παίχτηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που πρέπει να ψάξετε κι εσείς που δεν γνωρίζετε, να μάθετε τι σημαίνει Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι είναι αυτός ο οργανισμός, τέλος πάντων, γιατί τον έχετε θεοποιήσει. Και κάπως έτσι, μεθοδικά, με την υπογραφή μας τελειώνουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Σάκης, τα χωριά μας γέρασαν, τα σχολεία μας βάζουν λουκέτο, τα χωράφια μας τα τρώνε τα βάτα, και εμείς κοιτάμε μέσα από το Facebook και γράφουμε, αλλαντάλλον επικοινωνούμε, κάνουμε εικονικούς φίλους, κάτι τέτοιο. Μας τύπησε λοιπόν η εγκατάλειψη και ένας περίεργος πόλεμος. Η ιστορία είναι σωρωτήρη, ναι. Το 21 έγινε συνωστισμός, ο Κολοκοτρώνης ένας τοπικός οπλαρχηγός, η μικρασιατική καταστροφή κατά αυτούς είναι παράπλευρη απώλεια και ντρέπονται να πούν στα παιδιά μας ποιοι είμαστε. Τα μαθαίνουν, απολογούνται που είναι Έλληνες. Την ίδια ώρα που φαίνεται ξεκάθαρα με τις χιλιάδες μεταναστών που εισβάλλουν στη γη μας ότι γίνεται μια αντικατάσταση πληθυσμού. Ερημώνουμε. Κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις, τις ανησυχίες μέσα από πραγματικά γεγονότα που έπαιξαν ένα ρόλο εξαπάτησης ενός λαού, το ρόλο ενός διχασμού ενός λαού και αν θέλετε μιας εξοντοτικής πολιτικής και διαχείρισης αυτό που ονόμασαν πανδημία COVID. Θέλω να καλησπερίσω στην ΕΡΤ Open την κυρία Εύη Κιαγιά, γιατρό. Συνδεόμαστε με την Κρήτη κατευθείαν. Καλησπέρα κυρία Κιαγιά.
10: Καλησπέρα κυρία Μαυρογέννη.
9: Επανήλθαμε.
10: Τα λέμε 5 χρόνια τώρα.
9: Τα λέμε, ναι, τόσο από 6 χρόνια τώρα. Τώρα επανήλθαμε γιατί έχω κάποιες απορίες. Θα ήθελα, αν μπορείτε, με τα στοιχεία που έχετε, με τις γνώσεις, με την άποψή σας, η οποία εκδιώχθηκε και αυτή, στερώντας σας, αν θέλετε, το δικαίωμα επί 3 χρόνια να ασκήσετε το λειτουργήμα του γιατρού, γιατί αν το ασκούσατε μόνο ως επάγγελμα και μάλιστα αν παίρνατε και κάποια εκατομμύρια επιδοτήσεων από μελέτες πανεπιστημιακές ή με όποιο άλλο τρόπο, όπως διαβάζουμε για άλλους γιατρούς που βλέπαμε στα κανάλια συνέχεια και βλέπουμε τα στοιχεία μέσα από τη διάβγεια, δεν θα είχατε διωχθεί, αν αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, έχω απορίες.
10: Ακριβώς.
9: Με εσάς και θα ήθελα να τη συζητήσουμε λιγάκι, αρκεί να μην σπείρετε ψευδείς ειδήσεις.
10: Βεβαίως.
9: Δεν ξέρω, έχετε τέτοιο, σκοπό να...
10: Όχι, όχι, κανένα τέτοιο σκοπό και ποτέ δεν το έκανα.
9: Γιατί, κατηγορηθήκατε, αλλά τελικά αθωωθήκατε, ότι διασπείρατε ψευδείς ειδήσεις και ανυπόστατες θεωρίες και ότι παραπλανήσατε τους πολίτες.
10: Ακριβώς. Και οδήγησα πολύ κόσμο να μην εμπιστευτεί την επιστήμη, να μην φοράει μάσκες, να μην κάθεται μέσα στο σπίτι, να μην εμβολιάζεται και γενικότερα ήμουνα το μαύρο πρόβατο, το πρώτο μαύρο πρόβατο στην Ελλάδα. Μετά από μένα ξεκίνησαν και άλλοι γιατροί, ήμουνα όμως η πρώτη και χαίρομαι γι' αυτό. Πήρα μια κακή πρωτιά. Και διώχθηκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πρώτα από τον Ιατρικό Σύλλογο και μετά αυτεπάγγελτα από την δικαιοσύνη. Είχα λοιπόν να απολογούμε γενικότερα σε ένα δικαστήριο στο οποίο οι μάρτυρες κατηγορίας μου δεν έρχονταν. Και όταν τελικά ήρθαν έγινε το δικαστήριο και ήταν αυτές στις αρχές, τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα, του Ιουλίου. Στο οποίο αθώθηκα πανηγυρικά βέβαια, τα ψέματα τους πλέον δεν είχαν υπόσταση, ειδικά με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα αν το δικαστήριο γινόταν μέσα στο 21 θα είχα καταδικαστεί, μπορεί να ήμουν και φυλακή τώρα, έτσι.
9: Ναι, αν ζούσατε ή αν δεν είχατε τραυματιστεί θανάσιμα σε κάποιο τροχαίο, όπως κάποιοι διευθυντές στα Τέμπη που επρόκειτο να καταθέσουν, λέω τώρα.
10: Έχετε απόλυτο δίκιο.
9: Μπορεί να έχει πέσει κανένα ελικόπτερο, αεροπλάνο που ήσασταν απάνω. Ναι. Μπορεί να σας είχαν δηλοφονήσει κάτω από το σπίτι σας, όπως τον Καραϊβάζ, όπου λίγες μέρες πριν είχε πει ότι ο στόχος είναι και η παιδεραστία να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Και άλλα πάρα πολλά περιστατικά τέτοια.
10: Ακριβώς. Έχω να σας πω βέβαια, δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Έχει απειληθεί η οικογένειά μου και εγώ και το παιδί μου. Τόλμησαν και απειλήσανε το παιδί μου σε ανώνυμα τηλεφωνήματα.
9: Όχι, δεν το έχουμε πει. Τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Θυμάμαι τις διώξεις. Θυμήστε μου, όταν λέτε απείλησαν το παιδί σας, κυρία Κιαγιά, τι εννοείτε?
10: Τηλέφωνο και μου είπαν να σταματήσω να μιλάω, γιατί πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα προχωρήσει είτε είμαι εγώ είτε όχι. Αυτό που κάνω είναι να στρέφω κάποιους εναντίον μου. Κάποιους, έτσι, και λέω ποιος είναι. Πού βρήκατε το τηλέφωνό μου και μου το κλείσανε. Προσέξτε όμως γιατί έχετε και ένα μικρό παιδί.
9: Ναι. Oh. Είναι σύνηθες βέβαια, είναι σύνηθες γιατί όταν,
10: και τους την ξέρουμε.
9: Ναι, όταν στο κόσμο, σε κάποια χώρα, αν θέλετε, του σύμπαντος κυβερνούν πολιτικές μαφίες, εγκληματικές συμμορίες γενικότερα, λέμε τώρα.
10: Ακριβώς.
9: Συμβαίνουν και αυτά. Μήπως το είδατε στο όνειρό σας, στον ύπνο σας?
10: Δεν νομίζω. Ούτε φυσικά στον ύπνο μου είδα ένα βανάκι με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω. Τώρα όλα αυτά ακούγονται περίεργα.
9: Όχι, όχι, γιατί το βανάκι το είδα και εγώ. Εμένα δεν ήταν βανάκι, ήταν τζιπάκι, τζιπάρα.
10: Ναι, με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω, όπως έχουν τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία ακριβώς έξω από το σπίτι μου. Δηλαδή στα 4 μέτρα. Όταν φώναξα να μου φέρουν το κινητό για να τραβήξω βίντεο, έβαλε μπρος και έφυγε. Άρα ακούγανε, γιατί εγώ δεν φώναξα το παιδί μου που ήταν δίπλα μου στο ένα μέτρο. Δεν του φώναξα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν ακούει πάρα πολύ καλά, μακριά, να το ακούσει. Όταν λέω φέρε μου το κινητό μου τώρα φέρε μου το κινητό μου, με αυτή την ένταση της φωνής. Να το ακούσει κάποιος που είναι σε απόσταση 4-5 μέτρα. Δεν μπορεί. Εκτός και δεν έχει το βιονικό αυτή.
9: Καταλαβαίνω.
10: Το ήταν τυχαίο λοιπόν.
9: Καταλαβαίνω.
10: Πολλά τυχαία.
9: Ναι, πολλά τυχαία. Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο, για μία γιατρό, η οποία δεν εξαγοράστηκε, δεν ξεπουλήθηκε, μία από τους αρκετούς γιατρούς, όχι την πλειοψηφία όμως.

0: Μάιο. Γιατί το Μάρτιο εφηβιάστηκα κι εγώ, όπως όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Λέω τι γίνεται. Ναι. Και ήρθα να παρακολουθώ τηλεόραση. Μετά από πολύ καιρό που δεν έβλεπα τηλεόραση, γενικώς δεν είμαι της τηλεόρασης. Άρχισα να βλέπω τηλεόραση και άρχισα να ακούω πράγματα τα οποία δεν μου θύμιζαν ιατρική επιστήμη όπως τη διδάχτηκα εγώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρω εδώ και 30 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα, το λειτουργήμα της ιατρικής αν θέλετε, να γνωρίζω ότι μάσκες τις βάζαμε μόνο όταν μπαίναμε, φορούσαμε εμείς, αλλά ως επιτοπλίστων φορούσε ο ασθενής που ήταν ανοσοκατασταλμένος μέσα στο νοσοκομείο. Αυτός έπρεπε να φοράει για αρχή και η νοσηλεύτρια που πήγαινε συνέχεια από πάνω του φορούσε μάσκα. Άρα η μάσκα, όπως είχαν πει εξ αρχής, ήταν μόνο για όσους νοσούν. Μετά όμως άρχισαν και βγαίνανε και λέγανε ότι για όλους προστατεύει η μάσκα. Τότε λοιπόν άρχισα να ψάχνω τι ακριβώς γίνεται, πόσο είναι το μέγεθος ενός ιού και αν μπορεί μια μάσκα η οποία δεν μπορεί να κολλήσει στο πρόσωπο ερμητικά να προστατεύσει έναν άνθρωπο από αυτό που λέμε την εξάτμιση του σάλιου του την ώρα που μιλάει και να προστατεύσει τον απέναντι φορώντας μάσκα κάποιος. Δεν γίνεται. Τότε κατάλαβα ότι άρχισαν να λένε ψέματα. Τότε ήρθανε και τα πρώτα τεστ σε λίγο καιρό για τον κορονοϊό, τα οποία ήξερα, ναι. Παραμένει αυτό, μετά υπήρξαν δημοσιεύματα πάρα πολλά, ότι αυτά τα τεστ δεν ανοιχνεύουν μόνο κορονοϊό. Ανοιχνεύουν 7 διαφορετικούς ιούς. Και εμείς τα ίδια αυτά τα χρησιμοποιούσαμε για να ανοιχνεύουμε γρήπη το 2004, το 5, το 6, το 7, όσο ήμουνα στην ειδικότητα. Τα ίδια τεστ.
1: Τα ίδια τεστ από τα οποία οικονόμησαν κάποιοι 3 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό το τεστ δεν μας έλεγαν ότι ξέρεις εσύ που έχεις ένα αναπνευστικό πρόβλημα, εσύ που έχεις ένα διχαλάκι ή ένα συνάχι ή λίγο πυρετό ή τίποτα. Δεν μας έλεγαν, ξέρεις εσύ έχεις κρυολόγημα, εσύ έχεις γρήπη, εσύ έχεις του άνω αναπνευστικού, του κάτω αναπνευστικού. Μας έβγαζαν ότι είμαστε θετικοί, ας πούμε, στον COVID.
0: Συνεχώς και μάλιστα αν θυμάστε κυρία Μαυρογέννη, μία ολόκληρη χρονιά είχαν εξαφανίσει τα κρούσματα της γρήπης, εντελώς.
1: Ναι, είχαν ξεχάσει τη γρήπη, που είχε φέρει στη ζωή μας ούτως ή άλλως θανάτους.
0: Ακριβώς.
1: Πείτε μου κάτι, ναι, εγώ λίγο τώρα έτσι όπως γυρίζω πίσω το χρόνο και θα ήθελα λίγο τα φώτα σας γιατί έχω μπερδέψει λίγο τις ημερομηνίες. Θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε το 20 έσκασε η υπόθεση COVID, τα λοιμωδών νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν είχαν κλείσει νωρίτερα.
0: Είχαν κλείσει νωρίτερα, ναι, αλλά τη στιγμή που έχουμε μια τόσο έκτακτη ανάγκη, μια πανδημία, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή και να ανοίξουν τα νοσοκομεία. Είχαν κλείσει 3 νοσοκομεία τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, το να κλείνεις νοσοκομεία όταν και το εθνικό σύστημα νοσεί ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, πόσο μάλλον τώρα που ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και της νοσηλείας μας, καταρχάς δεν πρέπει να τα κλείσεις. Άρα αυτό δείχνει κάποιο δόλο, κάποιο λάθος, ανεπάρκεια πολιτική. Ωστόσο το θυμήθηκα ότι έκλεισαν τα νοσοκομεία λοιμωδών που θα μπορούσαν να σώσουν κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο πάλι βοηθήστε με λίγο. Πότε απαγορεύτηκε να παίρνουμε αντιβίωση από το φαρμακείο, κυρία Κιαγιά?
0: Χωρίς συνταγογράφηση.
1: Χωρίς συνταγογράφηση.
0: Ήταν το Σεπτέμβριο του 20.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ για παράδειγμα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες αυτό υπήρχε, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις αντιβίωση από άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε εμάς αυτό μπορούσε να δεν ίσχυε και μπορούσε να αγοράσεις και αντιβιώσεις από το φαρμακείο κανονικά όπως τα υπόλοιπα φάρμακα. Εκτός από κάποια τα οποία ήθελαν κόκκινη γραμμή στο συνταγολόγιο ναρκωτικών.
1: Ναι.
0: Με τα υπόλοιπα φάρμακα αλλά και σιρόπια και τα πάντα πολλούνταν ελεύθερα στην Ελλάδα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου του 20. Τυχαίο και αυτό? Όχι φυσικά, καθόλου τυχαίο. Όπως πολλά δεν ήταν τυχαία. Και αφού μιλάμε για Σεπτέμβριο του 20, να γυρίσουμε λιγάκι ένα χρόνο πριν.
1: Ναι.
0: Ακριβώς ένα χρόνο πριν,

0: αποφασίσανε ότι το κέλπνο, λέει, είχε σκάνδαλα, είχε χάσει την αξιοπιστία του, το κέντρο ειδικών νόσων, τέλος πάντων, λοιμωδών και άλλων νόσων. Και αποφάσισαν να το αλλάξουνε, ψηφίσανε κατάργηση του κέλπνο και ίδρυση του ΕΟΔΗ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μιλάμε για τον Οκτώβριο του 2019, για να δείτε ότι απολύτως τίποτα δεν ήταν τυχαίο.
1: Δηλαδή, εξηγήστε μας ακριβώς. Καταργείται λοιπόν το κελπνό, το μετατρέπεται σε ΕΟΔΗ, ναι, που σημαίνει τι.
0: Ναι. Και με το ονομάζεται, γίνεται ΕΟΔΗ, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ναι, η κυβέρνηση. Σε αυτό μέσα διευρύνονται οι αρμοδιότητες του. Οκτώβριος του 19 επιμένω. Για τον κόσμο το λέω.
1: Ναι, Οκτώβριος του 19, δηλαδή 4 μήνες πριν σκάσει η υπόθεση COVID. Ναι.
0: Ωραία. Ενώ το κελπνό εστίαζε κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα, δηλαδή HIV, υπατήτηδες, γρήπη κτλ. Κτλ. Ναι. Ο ΕΟΔΗ σχεδιάστηκε για να καλύπτει συνολικά τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβάνοντας και τα μη μεταδοτικά νοσήματα, γενικά την περιβαλλοντική υγεία, την προστασία από βιολογικούς κινδύνους και την ετοιμότητα για υγειονομικές κρίσεις και υγειονομικές απειλές. Για παράδειγμα, υπήρχε ανάγκη να έχει, σύμφωνα με, να υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να υπάρχει ένας ΕΟΔΗ που θα μπορούσε να διαχειριστεί επιδημίες και έκτακτες ανάγκες.
1: Όπως αυτή που μετά μας παρουσιάστηκε ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το Φεβρουάριο λοιπόν του 20, ναι, με 6 μήνες μετά, ναι, το Φεβρουάριο του 20 έρχεται ένα έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται οι γιατροί, 27 Φεβρουαρίου, απαγορεύεται οι γιατροί να ενημερώνουν και να δίνουν συμβουλές, να ενημερώνουν για θέματα που αφορούσαν την πανδημία από κορονοϊό. Ποια πανδημία, κυρία Μαυρογέννη? Σε εμάς ανακοινώθηκε πανδημία 11 Μαρτίου. Ναι. Γιατί έφτασε ένα τέτοιο έγγραφο στα νοσοκομεία
1: λίγες μέρες πριν?
0: Για ποιο λόγο? Τι ξέρατε?
1: Μάλιστα.
0: Άρα ξέρανε, άρα το σχεδιάζανε.
1: Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει και από τον David Icke και από άλλους αξιόλογους, πραγματικά σοφούς ανθρώπους και γιατρούς και τα λοιπά, ότι το σχέδιο ήταν πολλά χρόνια πριν σχεδιασμένο. Τώρα, πείτε μου κάτι. Έχω πάρα πολλές απορίες. Πάμε στο διατάφτα. Ο κόσμος τρόμαξε. Γιατί τρόμαξε ο κόσμος? Γιατί βλέπαμε 6 ώρα το απόγευμα αυτό που είδαμε στο σκέτς του Σεφερλή προχθές, ένα τετράωρο σκέτς όπου αποδόμησε, εξεφτέλησε εντελώς όσους συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το άλλο καλοσκηνοθετημένο θεατρικό των κυβερνήσεων του κόσμου, με Χαρδαλά, Τσιόδρα, Κοντοζαμάνη που ήταν και στην υπόθεση τότε, αν θυμάμαι καλά, το Αβραμόπουλο με τα άλλα τα εμβόλια γρήπης και τα λοιπά.
0: Μια χαρά το.
1: Εννοείται λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν που τα βλέπουμε και τα ζήσαμε, τα βιώτη τρομοκρατία στις 6 το απόγευμα, τόσοι διασωληνωμένοι, τόσοι πέθαναν, τα φέρετρα στον Πέργαμο, δεν τα άνοιξε κανείς, δεν τα άνοιξε κανείς όμως να δει, και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ωραία όλα αυτά, μας τρόμαξαν. Όμως, εκείνο το διάστημα, κυρία Κιαγιά, σχεδόν η κάθε οικογένεια είχε σχεδόν από ένα θάνατο τουλάχιστον μέσα στα νοσοκομεία από COVID, μας έλεγαν. Βέβαια, ο κύριος Τσιόδρας μετά το εξήγησε ότι κάναμε τα τεστ και βγαίναν θετικοί και ο καθένας που έμπαινε για οποιαδήποτε άλλη νόσο, ακόμη και για εγκεφαλική αιμορραγία, και μετά πέθαινε. Εμείς δεν γράφαμε, δεν λογίζαμε ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία, από την τάδε νόσο με την οποία εισήλθε κτλ. Αλλά ότι πέθανε από COVID. Μετά ο άνθρωπος το είπε.
0: Ναι, μετά το παραδέχτηκε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε μέσα με με μειωμένη, έτσι, πώς το λένε, με ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Εντάξει, έχω λίγο άσθμα, έχω άγχος, έχω δύσπνοια. Πώς το λένε αυτό, πέφτει ο κορεσμός μου, πέφτω...
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ωραία. Και θεωρώ ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο. Μπαίνω στο νοσοκομείο. Τι γίνεται με το που μπαίνω, κυρία Κιαγιά? Κάνω τεστ μοριακό, πώς το λένε αυτό?
0: Υποτίθεται κάνεις, κάνεις ένα τεστ, rapid test, γρήγορο, και αν βγεις θετικός κάνεις και το PCR.
1: Για πείτε μου για το PCR, κυρία Κιαγιά.
0: Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν πιο εξειδικευμένο. Αυτός που ανακάλυψε το τεστ PCR είπε ότι δεν είναι για διαγνωστικούς σκοπούς. Εμείς όμως παρόλα αυτά το πήραμε και κάναμε διαγνώσεις. Διότι αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει ούτε ενεργή νόσο, ούτε δεν δείχνει ενεργή νόσο. Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Δεν δείχνει ενεργή νόσο. Ανιχνεύει σκουπίδια ενός ιού που μπορεί να μην είναι και του κορονοϊού σκουπίδια. Ανιχνεύει σκουπίδια. Όσο περισσότερους κύκλους γίνεται, δηλαδή στους 28, αν δεν ανιχνεύσει κάτι, αυτοί τι κάνανε? Το κάνανε στους 32. Το κάνανε στους 36. Το κάνανε στους 40 κύκλους. Αρκεί να ανιχνεύανε κάτι, οτιδήποτε, ένα σκουπιδάκι. Δηλαδή.
1: Τι εννοείται, το έκαναν, τι εννοείται, κυρία Κιαγιά, το έκαναν σε συγκεκριμένους κύκλους, έτσι ώστε να γίνει τι?
0: Μίζαν το μηχάνημα για να γίνει μεγαλύτερη ανίχνευση, να ανιχνεύσει ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη να βγει οπωσδήποτε θετικό. Παρόλα αυτά, το 95% των rapid test ήταν άκυρα. Των θετικών rapid test τα έβγαζε αρνητικά παρόλη την κομπίνα. Δεν μπορούσαν να βγάλουν θετικό το PCR με τίποτα. Και το βάζανε να ψάχνει, δηλαδή να ψάχνει στους 36 κύκλους, να ψάχνει, για παράδειγμα, το λέω με ένα μεγεθυντικό φακό, έτσι, παίρνω πιο δυνατό, τελικά πάω σε τηλεσκόπιο που βλέπει τα άστρα, για να βρω κάτι, υποχρεωτικά. Και παρόλα αυτά, το 95% των θετικών rapid στο PCR βγαίνουν αρνητικά. Τέτοια απατεωνιά. Δεν νομίζω, δηλαδή πρέπει να ήταν σατανικό το μυαλό που έκατσε και σκέφτηκε όλες αυτές τις παγαποντιές για να πείσει τον κόσμο ότι πρόκειται πραγματικά για πανδημία, πραγματικά για αόρατο εχθρό, πραγματικά.
1: Επειδή μου το έχουν πει και άλλοι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια, από το πώς συνέβαινε, στην πραγματικότητα οι νοσηλευτές και οι γιατροί που λειτουργούσαν μέσα στα νοσοκομεία, αυτό γιατί το έκαναν? Είχαν πάρει εντολές, υπήρχε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Γιατί συνέβαινε αυτό?
0: Πολλοί δεν ήξεραν. Πολλοί γιατροί δεν ήξεραν. Αν τους έλεγε η διοίκηση, θα κάνετε το PCR για παράδειγμα στους 38 κύκλους, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί το έλεγε η διοίκηση του νοσοκομείου. Ο απλός παθολόγος δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται, ούτε με τα PCR ούτε με τα τεστ. Δεν το ήξερε. Δεν είναι αυτό το έγκλημά του.
1: Όχι. Αυτό λέω, ότι έπαιρναν εντολές από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες εφήρμοζαν κάτι που γινόταν σε όλο τον κόσμο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Εγώ, κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να συνδέσουμε λιγάκι τα κομμάτια του παζλ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδινε εντολές στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έστειλε ένα έγγραφο στη διοίκηση του κάθε νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ήταν γιατροί, ήταν δικά τους άτομα που είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά για το νοσοκομείο. Ο άλλος μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονας.
1: Ναι.
0: Τι ρόλο είχε, τι σχέση είχε με την ιατρική για να τον βάλει διοικητή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκτελούσαν όποια εντολή παίρνανε από το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Το έγγραφο που σας είπα στην αρχή το 2020 που έφτασε για την πανδημία και αυτά, έλεγε ότι, προσέξτε, απαγορεύεται να ενημερώνουν οι γιατροί για νοσηλευόμενους για τον κορονοϊό πριν ενημερωθεί και δώσει άδεια η διοίκηση του νοσοκομείου. Άρα πάμε πάλι στο συγκεντρωτισμό εξουσίας, έτσι δεν είναι? Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα έδινε άδεια, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε δώσει άδεια και γιατί προφανώς ήταν παγκόσμιες συστάσεις. Ήταν όλα παγκόσμια. Ο Φάουτσι, όταν βγήκε και είπε «Οι μάσκες προστατεύουν, τα τεστ είναι σωστά, τα εμβόλια, τα lockdown είναι πολύ καλή λύση για τη μείωση της μετάδοσης του κορονοϊού». Αυτά ήτανε, βγήκε και το ομολόγησε αργότερα, ότι δεν είχαμε κανένα μέτρο. Τα παίρναμε πιλωτικά. Έτσι. Δεν είχαμε ούτε μελέτες, είπε, που να λένε ότι οι μάσκες προστατεύουν, ούτε ότι τα lockdown θα είναι σωτήρια, ούτε ότι θα γίνει η ανοσία της Αγέλης. Μα δεν γίνεται ανοσία της Αγέλης. Αυτό το ξέρανε. Και το ότι γνωρίζανε πράγματα, ανοσία της Αγέλης δεν μπορεί να γίνει σε έναν ιό που μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα. Ανοσία της Αγέλης δεν μπορούμε να λέμε για ιούς, για αρχή, έτσι. Ανοσία της στη γρήπη έχει γίνει, έχουμε καταπολεμήσει τη γρήπη τόσα χρόνια. Όχι. Κάθε χειμώνα όποιος είναι αρρωσταίνει από γρήπη. Κάνει τον κύκλο της ιούση αυτή, περνάει, τελειώνει. Δεν υπάρχει ανοσία. Και φανταστείτε ότι ο ιός της γρήπης μεταλλάσσεται πολύ λιγότερο σε σχέση με τον κορονοϊό. Άρα πώς μπορούμε να κάνουμε σε ένα συγκεκριμένο. Μάλιστα είπανε, αυτό τους κάνει, σας λέω, επειδή τα ξέρανε, αυτό τους κάνει εγκληματίες εκ προμελέτης. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα ξέρανε και τα εφαρμόζανε.
1: Κυρία Γιαγιά, έμπαινε λοιπόν ο ασθενής με πρόβλημα αναπνευστικό. Η διάγνωση μας έδειχνε σε αυτούς τους κύκλους που μας είπατε ότι έχει COVID και έμπαινε στην ειδικά σχεδιασμένη μονάδα COVID. Οι γιατροί φορούσαν και οι νοσηλευτές οξυγονοκολλητή. Αστροναύτη. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Έμπαιναν στις ειδικές, είχαν κλείσει βεβαίως πολλές ογκολογικές μονάδες, είχαμε θέμα τότε. Μας το λένε και οι γιατροί στις συνεντεύξεις τύπου, ότι χάσαμε ασθενείς γιατί καθυστερούσαν θεραπείες πολύ σοβαρών ασθενειών. Μετατρέψαμε λοιπόν τα νοσοκομεία. Σε υποχρέωνα να πας σε δημόσιο νοσοκομείο, έτσι ή όχι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν αναλάμβαναν τα ιδιωτικά ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε πήγαινες εκεί και έμπαινες μέσα σε μία μονάδα COVID. Τι γινόταν εκεί στη μονάδα COVID, που χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες ξαφνικά, χωρίς να μπορούν να είναι δίπλα στον ασθενή τους, για να μην κολλήσουν υποτίθεται, επί 1,5-2 χρόνια πόσο, λάμβαναν τον ασθενή τους, τον άνθρωπό τους, πεθαμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Και προς Θεού, δηλαδή στην κηδεία μην ανοίξει και κολλήσεις από τον νεκρό, γιατί αλλημονόμαστε το φέρετρο, μην το ανοίξεις τη σακούλα, το φέρετρο, όλα αυτά. Έτσι γίναν όλα αυτά και εμείς τα παρακολουθούσαμε και τα δεχόμασταν όμως, κυρία Κιαγιά. Αυτό τον παραλογισμό. Του κλείνω το 12 η ώρα το περίπτερο, 12 παρά 1 δεν κολλάει, αλλά 12 και 1 κολλάει. Και άλλα πάρα πολλά τα δεχθήκαμε ως λαοί.
0: Ακριβώς. Ωραία. Τα δεχθήκαμε γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ δυνατή κινητήριος δύναμη. Ο φόβος και η τρομοκρατία.
1: Ο ευνηδιασμός και ότι κάτι συνέβαινε σε όλο τον πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μπέρδεψε τον κόσμο. Όμως, να επιμείνω λίγο εδώ, γιατί ο κόσμος, ο οποίος συνέχισε βεβαίως και να εμβολιάζεται και να πείθεται από όλη αυτή την ενημέρωση από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τα site, από καλλιτέχνες που έπαιξαν αυτό το ρόλο. Βεβαίως, ναι. Πολύ πρόθυμα, πάρα πολύ. Και άλλους του χώρου του πνεύματος υποτίθεται. Πίστηκε λοιπόν ο κόσμος γιατί είχε νεκρούς. Έπαιρνε νεκρούς από COVID, μας έλεγαν, μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε μην μπορώντας ο άνθρωπος να ελέγξει, εμπιστεύτηκε βεβαίως το πόρισμα ότι πέθανε από COVID και ακολούθησε το αφήγημα. Δηλαδή πρώτα σου παίρνουν το φόβο, σου δίνουν το πρόβλημα και μετά σου δίνουν έτοιμη τη λύση που είναι ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Τι γινότανε με τις οξυγονώσεις όταν έχω ένα αναπνευστικό πρόβλημα? Ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη αντιμετώπιση? Βεβαίως υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση, έτσι, κάθε περίπτωση. Ο καθένας έχει το ιστορικό του, τα προβλήματά του, τα θέματά του, άλλα συνοδάνω σήματα κτλ. Ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη αντιμετώπιση όταν εγώ έχω χαμηλό οξυγόνο?
0: Ωραία, όταν υπάρχει χαμηλή οξυγόνωση, σίγουρα μία βοήθεια θα είναι να σου παράσχω οξυγόνο ανάλογα με το πόσο, τι μάσκα χρειάζεσαι και τι ροή χρειάζεται το οξυγόνο, και όχι σίγουρα να το βάζω στο 100%.
1: Εννοείται.
0: Αν εσύ έχεις ένα έμφραγμα ταυτόχρονα με ένα κρυολόγημα, για παράδειγμα λέω, και σου βάλω κι εγώ ένα οξυγόνο δυσανάλογο, σου κάνω δηλαδή υπεροξυγόνωση, σίγουρα θα υπάρξει τοξικότητα μέσα στον οργανισμό. Δεν μπορεί, ο οργανισμός ξέρει πολύ καλά πόσο οξυγόνο χρειάζεται. Αν εσύ του δώσεις παραπάνω λοιπόν με αυτές τις μάσκες τις κλειστές που βάζανε, και καλά για να μην υπάρχει και διαρροή στο χώρο του κορονοϊού, γι' αυτό τους βάζανε και τις κλειστές μάσκες, σας πληροφορώ, τις περισσότερες φορές, που σημαίνει και καλά θα το παίρνανε το οξυγόνο τους σε μεγάλες ποσότητες, είτε το χρειάζονταν είτε όχι. Με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει μια φλεγμονή στην καρδιά, ένα έμφραγμα, ένα πρόσφατο έμφραγμα, οτιδήποτε, μπορεί η φλεγμονή να αυξηθεί, και αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πάθει. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες μέσα στον οργανισμό μεταξύ οξυγόνου, διοξιδίου του άνθρακα, μονοξιδίου του αζότου. Υπάρχουν ισορροπίες που δεν πρέπει να διαταράσσονται. Αν διαταράσσονται, τις διορθώνεις, αλλά πολύ προσεκτικά, όχι βούρτα οξυγόνα. Επίσης κάνανε και κάτι πολύ πιο τραγικό κατά τη γνώμη μου. Δεν βάζανε, να ακούει ο κόσμος, ένας άνθρωπος που είχε δύσπνοια, γιατί είχε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου στο αίμα του, δεν του βάζανε, λέει, νεφελοποιητή, να του ανοίξουν τα πνευμόνια, να του περάσει η δύσπνοια, γιατί με την νεφελοποίηση θα έφευγε στο δωμάτιο και κορονοϊός, καταλαβαίνετε. Μία δύσπνοια την οποία στα νοσοκομεία την αντιμετωπίζουμε με νεφελοποιητή, δηλαδή ένα βροχοδιασταλτικό που το βάζουμε σε ένα μασκάκι και βγάζει ατμούς και ο άνθρωπος γίνεται καλά πολύ γρήγορα και σταματάει να υποφέρει, αυτοί δεν βάζανε για να μην φεύγει έξω ο κορονοϊός στο δωμάτιο. Καταλαβαίνετε τι έγκλημα είναι αυτό? Δηλαδή και τους ταλαιπωρούσανε και τους είχανε με δύσπνοια, που ό,τι χειρότερο είναι, κυρία Μαυρογέννη, πιστεύετε με, να μην μπορείς να αναθάνεις. Και αυτοί δεν βάζανε νεφελοποιητή να αποσυμφορήσουν τον άνθρωπο να σταματήσει να υποφέρει, για να μην φύγει στο δωμάτιο ποσότητα κορονοϊού κατά την αναπνοή. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, δηλαδή το σκέφτομαι και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα από τότε, έτσι.
1: Υπήρχε ένα πρωτόκολλο, δηλαδή συγκεκριμένο αντιμετώπισης.
0: Βεβαίως, αλλά φυσικά τα φάρμακα, τα μονοκλονικά και όλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, τα πήρανε μόνο συγκεκριμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένοι άνθρωποι.
1: Για να σωθούν, εννοείται. Τα μονοκλονικά τότε. Ναι.
0: Ακριβώς. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Η ελίτ τα έπαιρνε μέσα στο νοσοκομείο. Για τους υπόλοιπους, όπως είχε πει και ο Άδωνης, ο Πίπης που το λέω εγώ, τώρα ο Υπουργός Υγείας, είχε πει τότε, μα θέλουμε τα φάρμακα για τον κορονοϊό, κανείς δεν θα πάει να κάνει τα εμβόλια. Αλήθεια τώρα. Και κάνει και τέτοια ομολογία και ακόμη είναι στη θέση του, ας πούμε.
1: Ναι, αφού κάνει καλά τη δουλειά.
0: Δεν το ξαναψηφίσανε κιόλας.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Και για, αφού κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί να μην υπάρχει στη θέση του?
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μπορεί να διορίσει σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, όποιο πρόθυμο άλλο άτομο ή γυναίκα γιατρό, έβγαινε στα κανάλια και έλεγε αυτά που έγινε. Η ντροπή της ιατρικής δηλαδή, έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αν οι φαρμακευτικές σε θεράπευαν πάντα, θα χρεοκοπούσαν, λέει εδώ ο ακροατής που μου έστειλε. Αν οι τράπεζες σε βοηθούν. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν φάρμακα, μην τρελαθούμε κιόλας, που θεραπεύουν. Το λέμε για τις περιπτώσεις που βεβαίως κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Σε καμιά περίπτωση δεν παίρνουμε φάρμακα. Και όλοι ξέρουμε το ότι μπορεί να μας σώσουν τα φάρμακα. Αν οι τράπεζες όμως σε βοηθούν.
0: Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρη για το ότι υπάρχουν φάρμακα που θεραπεύουν. Θα σας πω γιατί. Τα περισσότερα φάρμακα, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή, είναι φάρμακα τα οποία ή κρατάνε μια νοσηρή κατάσταση σε σταθερή, χωρίς κρίση κατάσταση, ή θεραπεύουν κάποια συμπτώματα, βήχα, ρινική καταρροή, κοιλιακό άλγος, ή σκοτώνουν έναν ιό. Δηλαδή σε θεραπεύουν από ένα, συγγνώμη, ένα βακτήριο. Σε θεραπεύουν δηλαδή από, τον, από τη μία πνευμονία. Ε? Αυτά εννοώ. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα φάρμακα τα οποία σε θεραπεύουν. Γιατί φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που να σε θεραπεύει δεν υπάρχει. Για τον συστηματικό ερυθυματώδη λύκο δεν υπάρχει. Για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Ποιες νόσους θεραπεύουνε. Σε κρατάνε απλά, σου κρατάνε την νόσο σου κινησμένη. Σε νάρκωση.
1: Μιλάμε για εννοείται ότι μιλάμε για αντιμετώπιση και όχι για ριζική θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Μα οι φαρμακευτικές εταιρείες αν ήθελαν θα είχαν βγάλει και για τον καρκίνο και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και για τον ερυθυματώδη, το συστημικό ερυθυματώδη λύκο. Θα είχαν βγάλει θεραπείες. Δεν θέλουν, γιατί θέλουν πελάτες.
1: Θα ήθελα να προτείνω στους ακροατές να δουν, την ακούσουν στο YouTube την, την συζήτηση που είχα πριν από 3,5 χρόνια με τον δικηγόρο τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Πολιτικός βουλευτής, είχε πει ότι η συνείδησή μου μου επιβάλλει να στηρίξω την αλήθεια και να πω ότι σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Αυτό το είχε πει και στη Βουλή. Και επίσης, αν θέλετε, μου έστειλε εδώ ένας ακροατής, μου θύμισε ένα άρθρο του εξαιρετικού ψυχιάτρου Κλεάνθη Γρίβα που είχε δημοσιευτεί και σε μας και στο zoogla.gr, πρωτόκολλα θανάτου, ευθανασία ή δολοφονία. Αυτό είναι ένα επίσης εξαιρετικό άρθρο. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Ευικιαγιά, κάναμε μία σύντομη αλλά περιγραφική, αληθινή παρουσίαση των γεγονότων που όλοι βιώσαμε. Άρα, με την οξυγόνωση χάναμε ανθρώπους στα νοσοκομεία και τους οδηγούσαν αμέσως στη διασωλήνωση και τους παίρναμε μετά τσουβαλιασμένους σε μαύρη σακούλα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω πάρα πολλές μαρτυρίες και ηχητικά που τα μεταδίδουμε και εμείς στην ΕΡΤΟΠΕΝ και ανθρώπους που μας τα λένε ακόμα και τώρα μετά από χρόνια, πόσο μάλλον τώρα μετά από χρόνια, ακόμη και γιατρούς που ανοίγουν το στόμα τους πια, αλλά που μας λένε ότι βίωσαν τέτοια περιστατικά και τελικά δεν υπάρχει εξήγηση, δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους τις περισσότερες φορές για το πώς χάσανε ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία. Τόσο απλά. Δικούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Και να σας πω μόνο ένα, έτσι, όσα χρόνια και να περάσουν δεν υπάρχει περίπτωση να το, να το ξεχάσω. Μίλησα με μία πνευμονολόγο για έναν φίλο που νοσηλευόταν μέσα στο νοσοκομείο και της είπα, πέστε μου πώς ακριβώς κάνατε τη διάγνωση ότι έχει κορονοϊό. Μου λέει, έχουμε μία ακτινογραφία η οποία δείχνει ξεκάθαρα υιογενή πνευμονία. Λέω, τι εννοείται ξεκάθαρα? Μου λέει, έχει την εικόνα υιογενούς πνευμονίας. Ωραία, λέω, ποιανού ιού? Μου λέει, του κορονοϊού. Και της λέω, μα πώς ξέρετε ότι είναι από κορονοϊό, αφού από οποιονδήποτε ιό η υιογενής πνευμονία είναι, έχει την ίδια ακτινολογική εικόνα. Και γυρνάει και μου λέει, μα έχουμε πανδημία κορονοϊού. Αυτό τα λέει όλα. Καταλάβατε. Θα τον αντιμετώπιζαν λοιπόν σαν ασθενή.
1: Εσείς, κυρία,
0: ναι, από κορονοϊό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα περιστατικά. Εσείς στο ποινικό δικαστήριο τελευταία αθωωθήκατε για την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ωστόσο, τι σημαίνει ψευδείς ειδήσεις? Δηλαδή, έρχομαι εγώ σε εσάς, πάω και σε ένα άλλο γιατρό και σε έναν παράλληλο, γιατί θέλω μια δεύτερη και τρίτη γνώμη. Πώς θα κρίνω ποιος μου δίνει λανθασμένη ή ψευδή ενημέρωση? Εγώ πώς μπορώ να το ξέρω? Και γιατί ο τάδε που είδα στην τηλεόραση δεν λέει ψέματα, αλλά ο άλλος γιατρός στον οποίο εγώ πήγα διασπείρει ψευδείς ειδήσεις επειδή έχει αντίθετη άποψη από αυτή την άποψη που ακούγαμε μονομερώς τότε? Τι σημαίνει ψευδής είδηση?
0: Τι σημαίνει ψευδής είδηση? Ψευδής είδηση είναι οποιαδήποτε είδηση δεν προέρχεται, από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, από τα σπάργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οτιδήποτε δεν συνενεί και δεν συμφωνεί, μάλιστα, με τα λεγόμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άρα και του ΕΟΔΗ, λέγεται ψευδής είδηση.
1: Μάλιστα. Είστε ξεκάθαροι.
0: Τελικά ο ορισμός.
1: Μάλιστα, μπορώ να καταλάβω. Αλλά μήπως έχουμε εμείς την ευθύνη ως λαός, ως άνθρωποι, ποιους εμπιστευόμαστε, πότε και απλά να κάνουμε να έχουμε μια αφύπνιση και να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να δυσπιστούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εγώ έχω και την άλλη απορία. Πώς γίνεται να εμπιστεύεσαι έναν γιατρό, έναν γιατρό ή μια ομάδα πέντε γιατρών, να τους εμπιστεύεσαι που ούτε τους γνωρίζεις, ούτε έχεις πάει σε αυτούς να σου κάνουν διάγνωση, απλά βγήκανε στην τηλεόραση και σου είπανε κάτι. Πώς γίνεται να τους εμπιστεύεσαι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι το θέμα, τα θέματα υγείας, όταν αμφισβητεί...
1: Και κυρίως το γεγονός ότι δεν συνταγογραφήθηκαν αυτά τα φάρμακα. Με δική μου εγώ ευθύνη υπογράφω και εμβολιάζομαι στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι έτσι, κυρία Γιαγιά?
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και κανονικά έτσι δεν θα έπρεπε ούτε αποζημιώσεις να έχουν δοθεί. Αλλά τώρα δίνονται και για παρενέργειες και για θανάτους. Χιλιάδες ευρώ αποζημίωση στις δικαστικές αίθουσες.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευικαγιά. Νομίζω ένα συγκεντρωτικό, σύντομο κύκλο που δεν κλείνει αυτός ο κύκλος. Με χιλιάδες ερωτήματα που έχουν όμως απαντήσεις. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Ευικαγιά. Σας ακούμε στο ραδιόφωνο τα απογεύματα?
0: Ναι, είμαι στο Focus FM στους 103,6 για τη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά ταυτόχρονα από το site του Focus FM.
1: Εκεί μπορούν να σας βρουν λοιπόν. Ευχαριστώ και τους ακροατές, ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρα στον ήχο και τον Παναγιώτη Ζέκιο και όλους εσάς. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Ertopen.com, μένετε συντονισμένοι αν θέλετε.

Καμιά φορά ανοίγει πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις τοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

0: με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
10: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
11: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
10: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
11: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
9: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
12: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο γαϊμός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά? Περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Lieutenant ή αλλιώς υπαστυνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λησάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη. Αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που η χώρα μας είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρούς που τους έχουμε θάψει και μέσα μας, εκτός απ' έξω μας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την νοοτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος, λοιπόν, ο οποίος, σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει να κάνει καραμπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής. Και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις...
3: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις...
3: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοφολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Ονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίω βεβαίω, επειδή όπω είπαμε, αυτέ οι συνεντεύξει είναι κυρίω μηνύματα προ εκείνου που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα τη Ιταλία και τη οργάνωση Ερυθρέ Ταξιαρχίε. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρέ στη χώρα μα. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρη, επειδή όπω διάβασα μικρό, έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τη παίζει. Με το σάκο τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ. Διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να θωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες.

0: Είναι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
1: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
0: ναι.
1: Ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
2: Με υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας, θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
3: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
4: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε κύριε Παπαδάκη.
3: Μακάρι.
4: Αφού ξέρετε τι λέω.
3: Πάμε τώρα.
5: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάνει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε Μιχαλή.
6: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
5: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπέζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι.

0: Γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι. Πώς ηρέμησες, ρε φίλε. Πώς ήσουν ήρεμος, γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνεις στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ. Παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν, το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις. Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι, λέει, φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει, αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε, λέει, και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε, Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Έχει τα διάλο του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια. Πα καλά, μπορεί μαλάκα, θα τη πω Jim Gott, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Άστα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Άστα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αφού το δωρή αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσου, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τέλειωνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι μπατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχεις τα διάλο. Εντάξει, ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πεις. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλογο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν.
1: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε μια... σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδειάσει στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε. Όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλοι της εξουσίας. Που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε, αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια. Πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά. Από τώρα θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα. Νη, τελίτσα. Δηλαδή, αν έγραφε νουδού, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νη Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νη Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει: όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει άγχο, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιο ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένα άνθρωπο και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχο με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να του βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονεί. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχο. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μα. Εγώ, α πούμε, έχω άγχο με τι ξένε γλώσσε να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθο. Έτσι λοιπόν, συνήθω οι άνθρωποι που έχουν άγχο με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχο για την ορθογραφία. Ποιο θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει άλλο. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικού τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος. Από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω, και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει, ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος, που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί, στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη, που δεν είχε κάνει τίποτα, και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού εν στολή. γιατί πανικοβλήθηκε. Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξη του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς να τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου, διαβάζουμε εδώ σημερινό. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες. Αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
4: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
5: Hello, we are Dirk Schneider.
6: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
7: Hello, Greece. This is Timo from Stradivarius. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
11: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
10: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
11: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βίντεο. Για ποιο λόγο ασχολούμαστε με τις διεθνείς σχέσεις και για ποιο λόγο τα διεθνή ζητήματα είναι τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Για να δούμε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από την Αυγουστιάτικη Αθήνα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, να διασκεδάζετε, να είστε κάπου δροσερά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα λίγο έτσι ιδιαίτερο. Διότι πολλοί με ρωτάτε για το λόγο που έχω επιλέξει να δώσω αυτή τη βαρύτητα στο κανάλι. Τα πολιτικά ζητήματα είναι πάρα πολλά στον πλανήτη, προφανώς. Για παράδειγμα, η πολιτική επιστήμη, αυτό είναι το αντικείμενό μου, το ακαδημαϊκό μου αντικείμενο. Σε αυτό έχω αφιερώσει τις σπουδές μου, έχω διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη και συγκεκριμένα έχω εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις. Η πολιτική επιστήμη είναι ένας ευρύτερος κλάδος των κοινωνικών επιστημών, ο οποίος ασχολείται με διάφορα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η συγκριτική πολιτική, όπου αναλύουμε πολιτιακά συστήματα, δηλαδή αναλύουμε για παράδειγμα στη συγκριτική πολιτική τη δικαστική εξουσία στη Γερμανία και τη δικαστική εξουσία στην Ελλάδα, για να αναδείξουμε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνης. Μια άλλη υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης είναι η πολιτική ανάλυση, όπου προχωράμε σε ανάλυση των πολιτικών γεγονότων συστημικά, με μεθοδολογία, ποιοτικά και ποσοτικά. Μια άλλη υποκατηγορία είναι η πολιτιολογία, είναι η μελέτη των πολιτευμάτων, άρα κάνουμε αντιπαραβολή συνταγμάτων. Είναι αυτό το οποίο εξηγεί το συνταγματικό ζήτημα καλύτερα από την έννοια του συνταγματολόγου, που είναι ένας νεολογισμός. Οι συνταγματολόγοι, οι οποίοι προέρχονται από την δικαστική, από την νομική επιστήμη, καθηγητές δηλαδή συνταγματικού δικαίου, είναι στην πραγματικότητα δεν πιάνουν κοινωνικά τα ζητήματα των συνταγμάτων, πιάνουν επιφανειακά, ερμηνεύουν τα συντάγματα, ενώ η πολιτιολογία βρίσκει τα ρίσματα και τις πραγματικές πηγές ενός πολιτιακού ζητήματος, τι προκαλεί στην κοινωνία, ποια σχέση, τις ισορροπίες μεταξύ των πολιτιακών οργάνων. Και αυτό λοιπόν είναι μια υποκατηγορία, η πολιτιολογία. Μετά έχουμε. Είναι διάφορες κατηγορίες πολιτικής επιστήμης. Έχουμε και τη διεπιστημονική προσέγγιση με άλλες επιστήμες, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική φιλοσοφία, η πολιτική επικοινωνία. Πράγματα που σε ένα βαθμό έχω ασχοληθεί κατά το παρελθόν. Και με την πολιτιολογία έχω ασχοληθεί κατά το παρελθόν και ήταν το πρώτο μου βιβλίο αυτό, Η Δημοκρατία, το Απολύτωμα που περιμέναμε. Ωστόσο, βαρύτητα πλέον το κανάλι και προσωπικά έχω επιλέξει να δίνω στις διεθνείς σχέσεις. Και νομίζω ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε αυτό το κανάλι ακριβώς γιατί σας ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις. Τώρα λοιπόν σε αυτό το βίντεο ήθελα να εξηγήσω για ποιο λόγο διακρίνω και μάλιστα διαβλέπω και για το εγγύς μέλλον, μεσοπρόθεσμα, μάλλον και μπορεί και μακροπρόθεσμα, πως οι διεθνείς σχέσεις, τα διεθνή ζητήματα θα επηρεάζουν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε την ιστορική πολιτική σκηνή, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έλεγα σε όλο τον κόσμο. Αρχικά να πω, διότι την βαρύτητα την οποία πρέπει να δώσουμε στα διεθνή ζητήματα, διότι προφανώς βρισκόμαστε σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Οι τεράστιες τεκτονικές πλάκες του πλανήτη έρχονται και πραγματικά συγκρούονται, προκαλώντας πραγματικούς κλειδονισμούς και σεισμούς. Βλέπουμε τις τεράστιες εστίες και τις διενέξεις στα μέτωπα και τους ανοιχτούς πολέμους. Ανοιχτούς πολέμους, υπάρχουν και διενέξεις οι οποίες σιγοβράζουν ή κάποιες οι οποίες εμφανίζονται μέσω πληρεξουσιών, όπως είναι για παράδειγμα στο Κασμίρ μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, δύο πυρηνικών δυνάμεων, οι διαρκείς έρηδες μεταξύ Ελλάδος και Ιμπεριαλιστικής Τουρκίας, καθώς η Τουρκία θέλει να ακροτηριάσει τον ελληνισμό διαχρονικά, οι κατοχικές δυνάμεις, είτε των Ισραηλινών στη Γάζα, είτε των Τούρκων στην Κύπρο μας, είτε των Τούρκων σε άλλες περιοχές του ιστορικού Κουρδιστάν, οι διενέξεις ιστορικές, οι έρηδες μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, οι τεράστιες προκλήσεις των τρομοκρατικών οργανώσεων, θα έλεγα σε όλα τα μήκη τα πλάτη της γης αυτής, ιδίως με τη τζιχαντιστική τρομοκρατία, η οποία έχει πλέον ριζώσει και στην Ευρώπη και στην Αμερική παράλληλα και στη Νέα Ζηλανδία παράλληλα. Είδαμε πέρσι την επίθεση στην παραλία της Αυστραλίας. Παράλληλα, ιδίως στην Αφρική, έχουμε ένα συνοθήλευμα από παρακρατικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις και παράλληλα μαύρο λαθρεμπόριο, μαύρο εμπόριο ορυκτών και εμφυλίους πολέμους, όπως είναι αυτός για παράδειγμα ο οποίος μένεται αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, αλλά θα έλεγα εν γέννη στο Σαχέλ. Παράλληλα έχουμε μεγάλες διανέξεις στην μεγάλους πολέμους, ανοιχτά μέτωπα, όπως είναι ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο πόλεμος μεταξύ των Αμερικανών και των Ισραηλινών από μια πλευρά και απέναντι τους έχουν τους Ιρανούς, οι οποίοι πολεμούν μόνοι τους μια πάλι ποτέ αυτοκρατορία και δύο πυρηνικές δυνάμεις. Βλέπουμε επίσης πώς διασυνδέονται αυτές οι διενέξεις. Είδαμε τα χτυπήματα των Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικό στην Κασπία θάλασσα. Βλέπετε ότι άρα συνδέονται και στην πραγματικότητα. Έχουμε μεγάλες συγκρούσεις γεωπολιτικές από διάφορα μπλόκα εδώ, διάφορους πόλους. Γι' αυτό και μιλάμε για έναν πολυπολικό κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται τώρα, γεννάται τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η γέννηση. Να δούμε αν θα είναι τερατογέννηση, θα είναι μια ισορροπία, καθώς βλέπουμε το τέλος της αμερικανικής καταδυνάστευση του πλανήτη και δημιουργούνται άλλες δυνάμεις που μπορούν να εξορροπήσουν ή να μας φέρουν και αυτοί σε μια ίδια τυραννίδα και χειρότερη τυραννίδα. Άρα τα πάντα λοιπόν κρίνονται εδώ. Προφανώς μιλάμε για χώρες όπως είναι πέρα από τη Ρωσία και την Κίνα. Η Κίνα ως στρατηγικός αντίπαλος των Αμερικανών προκαλεί τις χώρες της εγγύης της ίδιας, δηλαδή στην Νότια Σινική Θάλασσα για παράδειγμα. Κάνει ακριβώς τα ίδια που κάνουν οι Τούρκοι κατά του ελληνισμού, απειλεί τις Φιλιππίνες, την Κορέα, την Ιαπωνία, προβοκατόρικα, δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα των κρατών αυτών σε θαλάσσιες ζώνες και με τη δύναμη του ισχυρού, της ζούγκλας και της κανονιοφόρου, ξαναλέω, επαναλαμβάνει τα τουρκικά πειρατικά παιχνίδια και βάζει φωτιά στην γειτονιά της. Είναι πολλά τα μέτωπα και στη Λατινική Αμερική και στον κεντρικό Κάυκασο, βέβαια και εκεί και αν υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις, με την υποστήριξη βέβαια δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, MI6, CIA, Mossad, βρίσκονται πίσω από τις χειρότερες εκφάνσεις του τζιχαντιστικού Ισλάμ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια γη, μια υφήλιο, αυτόν τον κόσμο τον οποίο μοιραζόμαστε, ο οποίος είναι σε μια διαρκή ανάφλεξη και βλέπουμε πώς τα διεθνή επηρεάζουν τη ζωή μας κάθε μέρα με οποιοδήποτε πιθανό δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή, έχουμε τις κυρώσεις που έχουμε αυτοκτονικά επιβάλει στη Ρωσία. Μέχρι το 2027 μάλιστα θα απαγορευτεί να μπαίνει οποιοδήποτε φυσικό αέριο ρωσικό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ανταλλάξει το φυσικό αέριο της Ρωσίας, υποτίθεται, με το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, του Κατάρ για παράδειγμα, το οποίο δεν υπάρχει λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς, δεν εξάγει το Κατάρ. Άρα έχουμε ανταλλάξει ένα υπαρκτό φτηνό φυσικό αέριο με ένα φανταστικό πλέον φυσικό αέριο που είναι το Καταριανό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως αυτοί οι πόλεμοι επηρεάζουν τα πάντα, διότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν επηρεάζουν απλά την τιμή της βενζίνης ή του πετρέλαιου θέρμανσης αντίστοιχα, επηρεάζουν τα πάντα τα οποία κινούνται και μεταφέρονται. Τα φορτηγά πλοία, οτιδήποτε μεταφέρεται προφανώς επηρεάζεται από την τιμή των καυσίμων και άρα όλα τα προϊόντα μας αυξάνονται τιμές και είναι στο έλεος των διεθνών εξελίξεων. Για παράδειγμα, μελετάμε τις διεθνείς σχέσεις και τις σχολιάζουμε και μας ενδιαφέρουν, διότι βλέπουμε πως ένας πόλεμος επιλογής του Τραμπ και του Νετανιάχου κατά των Ιρανών έκλεισε ένα στενό το οποίο ήταν ορθάνυχτο. Παρανόμως το Ιράν θέλει να κλείσει το στενό του Ορμούς. Ξαναλέω παρανόμως, διότι πάνω απ' όλα σαν Έλληνες στηρίζουμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία, διότι αυτό είναι και το δίκαιο της θάλασσας, αυτό είναι και το δίκαιο του ελληνισμού στην πραγματικότητα. Αλλά παράνομα λοιπόν έκλεισαν κάτι το οποίο ήταν ανοιχτό λόγω του ότι τους επιτέθηκαν, χτύπησαν αυτή τη σφικοφολιά οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Βέβαια σε αυτούς το χρωστάμε και αυτοί πρέπει να μας ανταποδώσουν, να μας ανταμείψουν. Δηλαδή οτιδήποτε κερδίσει το Ιράν πρέπει να το χάσει στην πραγματικότητα η ΗΠΑ και το Ισραήλ για να επέλθει, αν θέλετε, μια δικαιοσύνη διεθνής εδώ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε πως επηρεάζουν την τιμή μας, τις ενεργειακές ροές, τις κρίσεις, τις ανθρωπιστικές ροές, το μεταναστευτικό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, βέβαια, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έγινε μάλλον στη θέωτα της Ισπανίας, όπου σχεδόν 60.000 άνθρωποι μπήκαν παράνομα στη χώρα και διέλυσαν το οτιδήποτε βρέθηκε στα χέρια τους και ψευδώς νομίζω λένε οι Ισπανοί ότι τα πάντα είναι ελεύθερα, τα πάντα είναι καθαρά πλέον και ξέρω, είμαστε ασφαλείς, γύρισαν όλοι πίσω. Δεν γύρισαν όλοι πίσω. Τα πράγματα είναι δύσκολα για την περιοχή της Θεούτα. Εδώ μιλάμε για τεράστιες μεταναστευτικές ανθρώπινες ροές, οι οποίες είναι προϊόν πολέμων και είναι προϊόν υπεραλιστικής πολιτικής και των Ισπανών, αλλά κυρίως των Αμερικανών, των Ισραηλινών, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με το ότι δεν θέλαν να αγοράσουν τα όπλα οι Ισπανοί των Αμερικανών αφενός, ότι δεν τους βοήθησαν για τον πόλεμο κατά του Ιράν αφετέρου. Ομοίως οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αναγνωρίζει κανένα κράτος στην Παλαιστίνη, διότι θέλουν να συνεχίζουν την γενοκτονία τους. Άρα βλέπουμε εδώ πώς χρησιμοποίησαν την κυβέρνηση του Μαρόκου οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί για να πιέσουν σε αυτήν την εθνική καταστροφή για τους Ισπανούς. Βλέπουμε λοιπόν άρα και πώς το μεταναστευτικό το βιώσαμε και με τη χώρα μας. Διεθνείς ήταν οι λόγοι. Βέβαια, στη χώρα μας είχαμε και τα προβλήματα εσωτερικά, διότι θυμίζω λίγο πριν τις Καστανιές το 2022, ο Μητσοτάκης έστειλε πρετοριανούς, σχεδόν μπράβους, όχι αστυνομικούς, να καθυβρίσουν και να ανοίξουν κεφάλια των συνελλήνων μας στην Μυτιλίνη και στην Χίο. Ματατζίδες, οι οποίοι άνοιξαν κεφάλια επειδή δεν θέλανε τις αποθήκες ψυχών που θέλανε να φτιάξουν οι νεοδημοκράτες εκεί. Και μπροστά σε αυτήν την τεράστια ευκαιρία, ο Ερντογάν έβαλε ανθρώπους σε λεωφορεία και τους έστειλε να κατακλείσουν τα σύνορα μας. Βλέπουμε όμως εδώ πώς οι διεθνείς σχέσεις επηρεάζουν και την ιστορική κατάσταση άμεσα. Άρα, είπαμε ήδη για τα ενεργειακά, είπαμε ήδη για τις τιμές όλων των αγαθών, θα έλεγα. Η επιστημιστική κρίση την οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή χώρες όπως είναι η Αίγυπτος ή άλλες χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, λόγω του προβλήματος που έχουν να προμηθευτούν τα φθηνά σιτηρά από την Ουκρανία και τη Ρωσία ή και από τη Ρωσία και από τους Νότους Ορμούς τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα αυτά, τα οποία τα χρειάζονται.

το οποίο δόθηκε δωτό στον δωτό πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το έφερε το 1975 χωρίς να το ψηφίσει κανένας Έλληνας πολίτης, το πέρασαν μεταξύ τους κάτι παπουδάκια κυριολεκτικά στην Ελληνική Βουλή, ούτε με δημοψήφισμα, το γράψανε δωτό, το γράψανε Γάλλοι και Αμερικανοί για να μπορούν να μας κρατούν ομοίρους τους μέχρι και σήμερα και με αυτό μας καταδυναστεύουν. Το πραγματικό πρόβλημα, ο πραγματικός εχθρός είναι το ολιγαρχικό αυτό, γιατί κοινοβουλευτισμός σημαίνει ολιγαρχία, ολιγαρχικό σύνταγμα και πολίτευμα. Λόγω αυτού λοιπόν η χώρα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Είναι μια τραγική πραγματικότητα, ιδίως με τη διαφθορά την οποία έχει, τον νεποτισμό και την ευνοιοκρατία, ιδίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουν παραχωρηθεί εξουσίες και δυνάμεις στο αρχιερατείο των Βρυξελών, οι οποίοι μπορούν πράγματι να αποφασίζουν για πράγματα τα οποία δεν παίρνουν από τις πρωτεύουσες όσον αφορά κυρίως οικονομικής φύσης ζητήματα. Βέβαια, υπάρχει το περιθώριο όποτε θέλει ένα κράτος να λάβει πρωτοβουλίες, αλλά πώς μπορεί να λάβει πρωτοβουλίες ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι. Στην πραγματικότητα λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ψέμα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα λόγω των Βρυξελών. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά, απλά λόγω της διαφθοράς και της κοινοκρατίας και του προδοτικού ολιγαρχικού συντάγματος είμαστε παγιδευμένοι. Για το λόγο λοιπόν αυτό, η χώρα μας ακόμα περισσότερο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι έρμεο αυτών. Το μόνο το οποίο ενδιαφέρει πρωθυπουργούς, όπως είναι ας πούμε, οι πρόσφατοι, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα είναι να γραπωθούν στην εξουσία. Αυτό αναζητούν, το λένε και οι ίδιοι. Μπορούν μέσω του συντάγματος και το κάνουν βέβαια. Ελέγχουν τους δικαστές. Διορίζουν ανθρώπους οι οποίους θέλουν, διώχνουν δημοσιογράφους, φτιάχνουν κανάλια. Αυτό είναι το μοντέλο και όχι να δημιουργήσουν. Άρα ακολουθούν σαν τυφλοσούρτες τις εξελίξεις και βέβαια για αυτό το λόγο είναι πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό να εξετάζουμε τις εξελίξεις και την αντανάκλαση των διεθνών εξελίξεων στη χώρα μας παρά να βλέπουμε κάποια καινοφανή, υποτιθέμενα καινοφανή νομοθετήματα εντός της χώρας μας, τα οποία είναι στην πραγματικότητα κακή έκτυπα, κακές αντιγραφές από τις υπόλοιπες διεθνείς. Από τις άλλες χώρες και τις διεθνείς εξελίξεις. Για παράδειγμα, έχουμε υιοθετήσει ό,τι χειρότερο από την Αμερική σε επίπεδο είτε, να δώσω δύο παραδείγματα, είτε της πολιτικής ορθότητας, της ατζέντας αυτής της woke ατζέντας, που είναι έναν εγκέφαλο φιολόγημα κάποιων σαλταρισμένων στη Δύση, ή τώρα αντίστοιχα σαλταρισμένη χουντοστρατοκρατικά μέτρα τύπου να ελέγχει το Υπουργείο Άμυνας στο Μνημείο του Αγώνου Στρατιώτη, την πλατεία συντάγματος στην πραγματικότητα, να το ελέγχει ο στρατός, κατ' εντολήν ή μάλλον κατά αντιστοιχεία, κατά αντανάκλαση του Τραμπ, ο οποίος ήθελε με τους πράκτορες του ICE να ελέγξει πόλεις όπως το Σικάγο, να κάνει πόλεμο μέσα στην Αμερική. Δηλαδή, βλέπετε πως στην πραγματικότητα αντανακλάται ό,τι χειρότερο από τις δυτικές πρωτεύουσες της χώρας μας. Άρα, πρέπει να μελετούμε τι γίνεται σε αυτές τις χώρες στην πραγματικότητα για να καταλάβουμε εδώ τα απόνερα τα οποία έρχονται. Άρα βλέπετε ότι η εγχώρια πολιτική σκηνή σε ένα τόσο διεφθαρμένο κράτος μέχρι το μεδούλι, με προδοτικό ολιγαρχικό σύνταγμα, με ανθεληνικό μειοδοτικό πολιτικό προσωπικό, οικογενειοκρατικό, κακιστοκρατικό ή κάκιστη άρχουν, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, καμία απολύτως αξία να κοιτάμε δημοσκοπήσεις, να κοιτάμε ισορροπίες. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να περιμένουμε βέβαια ή να δημιουργήσουμε παράλληλα ένα δικό μας κίνημα πολιτών καθαρό και δημοκρατικό, ικανό να καταρρύψει αυτή την κατάσταση, αυτή τη στήρα πολιτική σκηνή, τη στήρα πολιτικά στήρα καθεστική ατάξη και να φέρει ένα νέο σύνταγμα και πολίτευμα πραγματικά δημοκρατικό και πραγματικά από τους Έλληνες πολίτες να το ψηφίσουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτός είναι αυτός ο σκοπός. Μέχρι τότε μικρή σημασία έχουν τα εσωτερικά, τα εργασιακά. Καλά είναι να τα κοιτάμε. Εντάξει, ίσως κάποιοι μπορεί να διαφωνούν και να διαμαρτύρονται κιόλας. Βέβαια δεν ζητούν πολλοί από αυτούς το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων που είναι το πραγματικό πολιτικό δικαίωμα. Ζητούν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία που είναι το ατομικό δικαίωμα. Αυτό που έχουμε μέσα δηλαδή σε ένα κοινοβουλευτισμό, σε μια ολιγαρχία. Εμείς ζητάμε πολιτικά δικαιώματα να αποφασίζουμε και όχι να αγκαρίζουμε και να παρακαλάμε πολιτικούς και μεσάζοντες, ολιγάρχες και αξιωματούχους, ιδίως όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι αχυράνθρωποι ξένων δυνάμεων και οικονομικών δυνάμεων. Δηλαδή αντίστοιχα πρεσβειών ή αντίστοιχα εφοπλιστών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τον Έλληνα, για την κοινωνία και τη χώρα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους τουλάχιστον μέχρι να οργανωθεί η χώρα σε μια δημοκρατική πολιτεία και όχι σε ένα κοινοβουλευτικό ολιγαρχικό καθεστώς, το μόνο το οποίο έχει αξία να συζητάμε και να εξετάζουμε είναι τα διεθνή και πώς αυτά επηρεάζουν τη χώρα μας και παράλληλα να αγωνιζόμαστε για τη μεγάλη μετάβαση και την αναγέννηση της δημοκρατίας. Εσείς πώς τα ακούτε, γιατί βλέπετε αυτό το κανάλι, γιατί θεωρείτε ότι τα διεθνή ζητήματα είναι σημαντικά? Θα ήθελα να χαρώ και θα ήθελα να ακούσω κάτω τα σχόλια της απόψης σας στην περιγραφή. Θα βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, εξετάστε τους, σκεφτείτε αν θέλετε να μας υποστηρίξετε. Να πάμε

παρακάτω και να δουλέψουμε όλοι μαζί για τον κοινό αγώνα για τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Για το λόγο λοιπόν αυτό, επειδή δεν αγωνιζόμαστε στα χαρτιά ή μόνο στα λόγια, για την πραγματική πολιτιακή αλλαγή και την απελευθέρωση της σημαντικότητας της πατρίδας μας για να μην είναι ένα ελεγχόμενο κράτος, ένας ελεγχόμενος χώρος, θέλω να δώσω το βήμα αυτό, το χώρο, για να μπορούν να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και όχι μόνο, επειδή θέλουν ενδιαφέρονται να μιλήσουν για θέματα πολιτικά και όχι μόνο, παραπλήσια ίσως του καναλιού. Από τον Σεπτέμβριο του 2026 ξεκινάμε. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν μπορεί να μου στείλει ένα email στο stavros.kal@gmail.com. Μπορεί να ενδιαφέρεται για θέματα να μιλήσει φιλοσοφικά, άλλα τεχνών, επιστημών, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Στείλτε μου αν μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους έτσι ώστε να μεγαλώσει αυτό, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κίνημα για τη δημοκρατία και για την εθνική απελευθέρωση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
8: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά γνωριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
9: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
10: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
11: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
12: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
11: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή.
12: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας, γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη εδώ στο military.gr. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Έλενα Φλόρου, δικηγόρο στο επάγγελμα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί σήμερα, κυρία Φλόρου, θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί αναδιαστήματα την κοινωνία μας και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για τα ζώα, για την κακοποίηση των ζώων, για την κακομεταχείριση των ζώων. Ξέρω ότι είστε μια δικηγόρος που είστε μαχόμενη, που ασχολείστε με τέτοια περιστατικά. Είδαμε πρόσφατα τις δηλώσεις του κ. Μπέου, του δημάρχου του Βόλου, που μίλησε για θανάτωση των αδέσποτων, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, θεωρώντας ότι η θανάτωση είναι η λύση. Αναδιαστήματα βλέπουμε περιστατικά κακοποίησης, κακομεταχείρισης. Και επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που είστε πάνω από το πρόβλημα, δεν ασχολείστε απλά και το γνωρίζετε ίσως από τους λίγους τόσο καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής, να μας δώσετε λίγο μια εικόνα και να μας πείτε γύρω από τα αδέσποτα τι συμβαίνει. Γιατί ακούμε συνεχώς, έχουμε αδέσποτα, είναι μεγάλος ο αριθμός. Υπάρχει μια καταγραφή ή υπάρχει ένα χάος όλο αυτό?
1: Λοιπόν, είναι γενικότερα το κομμάτι με τα αδέσποτα ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι και ένα φλέγον κομμάτι που θεωρώ ότι και σαν κράτος θα έπρεπε να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από ό,τι μας απασχολεί. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη καταγραφή το πόσο αδέσποτα έχουμε, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς, το οποίο γίνεται μια καταγραφή, όπου γίνεται πόσα αδέσποτα έχουμε, πόσες στηρώσεις, πόσες υιοθεσίες κτλ. Δεν τηρείται από όλους τους Δήμους. Έχουμε πολλά νησιά που εντάξει, δεν έχουν μπει σε αυτή την εφαρμογή. Οπότε, εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι σίγουρα τα αδέσποτα πάνω από 1 εκατομμύριο. Σίγουρα. Μπορεί να είναι και 2 και 3, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τους αριθμούς. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν βλέπουμε να λύνεται άμεσα. Κάνουμε προσπάθειες, οι εθελοντές κυρίως, αλλά βηματάκι-βηματάκι. Αργά. Αλλά και το αργά και σταθερά δεν είναι πάντα καλό σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε ένα τόσο ογκώδες πρόβλημα.
0: Ναι. Εγώ να ρωτήσω ότι εφόσον δεν έχουμε καλή εικόνα, καταλαβαίνω ότι το κράτος και η πολιτεία υστερεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί βλέπω και παρατηρώ, επιτρέψτε μου αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, κάποια μέτρα, αλλά αποσπασματικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Καλός ή κακός είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει πάρει όλη την ευθύνη η ΟΤΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι δηλαδή, των αδέσποτων ζώων. Οπότε εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγχουμε το πού πηγαίνουν τα κονδύλια που παίρνουν, τι γίνεται με τις στηρώσεις κτλ. Έχω να σας πω ότι 100% όλο το κομμάτι της φυλοζωίας στην Ελλάδα βασίζεται πάνω στους εθελοντές φυλόζωους και στις φυλοζωικές οργανώσεις φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα πάνω στους εθελοντές. Αν αυτοί αποσυρθούν, έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα.
0: Ναι. Δηλαδή οι Δήμοι. Να το πούμε κι αλλιώς, υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπετε να γίνει μια προσπάθεια και άλλοι που υπάρχει διαφορία, υπάρχουν και 2 ταχύτητες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς λειτουργεί. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που θα κάνουν στηρώσεις, θα έχουν προγράμματα, θα προσπαθούν να δίνουν τροφούλες στους φυλοζωικές κτλ. Και σε εθελοντές. Και υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου. Αρνούνται, είναι στην άρνηση. Είναι οι περισσότεροι Δήμοι που δεν ασχολούνται, βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι στην άρνηση στο ότι πρέπει να δεχτούν ότι τα ζώα τα έχουν παντρευτεί. Είναι ένα κομμάτι που αναγκαστικά μαζί με τα καθήκοντά του απέναντι στους πολίτες έχουν και απέναντι στα ζώα. Δεν το δέχονται. Οπότε εκεί πέρα παρεμβαίνουμε και εμείς, δηλαδή και το δικό μου γραφείο, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι σε μια επικοινωνία. Αν αυτή η επικοινωνία σε πρώτο χρόνο δεν πάει καλά, στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τις αγγελικές αρχές, έτσι θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πίεση και γενικότερα να ελεγχθεί και ο κάθε Δήμος. Γιατί μια στάση αντιφυλοζωική σε ένα Δήμο που βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια δικαιώματα των ζώων. Σε ένα λοιπόν τέτοιο Δήμο, μπορεί από πίσω να υποκρύπτει και άλλα πράγματα. Θανατώσεις. Πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία, ή πολλές φορές με τις τροφές έχουμε θέματα έτσι εκεί πέρα με τα οικονομικά, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Έτσι, ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε Δήμος τα κονδύλια που παίρνει, γιατί πλέον χρηματίζονται οι Δήμοι καλώς ή κακώς. Δεν μπορούμε να πούμε μεγάλα ποσά. Όχι, πραγματικότητα αυτή είναι. Αλλά με μια καλή οικονομική στρατηγική μπορούν τα ζώα να φάνε. Μπορούν τα ζώα να στηρωθούν, μπορεί να γίνει μια προσπάθεια.
0: Μπορεί και όμως να υπάρχει μια κατασπατάληση πόρων.
1: Α, εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι, ότι τελικά όμως επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Και έχουν δίκιο και οι εθελοντές να λένε: μα δεν έχει δώσει τροφές φέτος καθόλου. Ή έχουμε πάρει μια φορά. Ή μας αρνείται. Ή οι στηρώσεις, πού είναι οι στηρώσεις, τι γίνεται. Ή τα πετάνε στα ποτάμια. Δηλαδή και με τους Δήμους, στα χωριά τώρα έχουμε τεράστιο θέμα. Εντάξει, ναι. Και σε νησιά.
0: Άρα ίσως και το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο στην επαρχία.
1: Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην επαρχία, καλός κακός. Παρότι εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι άνθρωποι στη φύση θα πρέπει να είναι πιο κοντά στα ζώα και να τα αγαπάνε περισσότερο. Δυστυχώς έχουν απαρχαιωμένες αντιλήψεις, όχι όλα τα χωριά, όχι όλοι οι άνθρωποι. Εννοείται αυτό, να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά δυστυχώς στις περισσότερες επαρχίες βλέπουμε καταστάσεις οποίες θεωρούν φυσιολογικές ενώ δεν είναι φυσιολογικές. Ας πούμε, δεν είναι φυσιολογικό να είναι αλυσοδεμένο ένα σκυλί όλη μέρα. Δεν είναι φυσιολογικό να ταΐζω το σκυλί μου μόνο για να το πάω για κυνήγι, αφού έχω πάει για κυνήγι για να δώσω επιβράβευση. Αυτό το κομμάτι της επαρχίας δεν είναι normal. Δεν είναι normal να κυκλοφορούν ανάμεσα στα χωριά σκελετωμένα ζώα και να μην κάνει κανένας τίποτα.
0: Ναι. Επειδή μιλήσατε πριν για ελεκτικούς μηχανισμούς,
1: ναι.
0: Υπάρχουν, υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν καθόλου?
1: Έχουμε πρόβλημα. Υποτίθεται ότι, ας πούμε, στους Δήμους από πάνω είναι και η Περιφέρεια, είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε και την Ειδική Προστασία Ζώων. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ελέγχονται οι Δήμοι. Δεν ελέγχονται στο έπακρο. Ναι, υπολειτουργούν. Ναι, θέλουν μεγάλη πίεση και αυτοί. Ναι, δεν έχει φτιαχτεί ένα σύστημα το οποίο να είναι υπέρ των ζώων αυτή τη στιγμή. Το οποίο να λειτουργεί δομημένα, σωστά, απλά, με έλεγχο κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά να σας πω και κάτι. Εδώ δεν υπάρχει για τους ανθρώπους. Θα υπάρχει για τα ζώα. Που οι περισσότεροι τα βλέπουν και υποδιέστερα. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα έχουμε θέματα με τα δημόσια νοσοκομεία μας, με τη δημόσια παιδεία μας. Θα πάμε στα ζώα. Ναι, που κανονικά θα έπρεπε να είναι στα 3-4 πρώτα που θα έπρεπε να μας αφορά. Γιατί το πώς φερόμαστε στα ζώα έχει να κάνει με το πόσο πολιτισμένοι είμαστε. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Δεν το κάνουμε.
0: Ναι. Σας προβληματίζει και η αντιμετώπιση του κόσμου, ή βλέπετε ότι γίνονται κάποια βήματα? Γιατί μιλήσατε και πριν για τους εθελοντές,
1: ναι.
0: Και ότι ουσιαστικά βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια μια κινητοποίηση, και αυτό αρκεί ή πρέπει και όλο αυτό να ξεκινήσει από πάνω, δηλαδή από το κράτος, πολιτεία, δήμοι, πότε σωστά, σε συνεργασία με τους εθελοντές, και όλο αυτό ουσιαστικά να το αγκαλιάσει?
1: Είναι αυτό, πρέπει να υπάρχει μια πυραμίδα. Εντάξει. Εγώ δεν έχω δει ποτέ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τους πολιτικούς μας να βγαίνουν και να λένε: έχουμε θέμα με τα δέσποτα, πρέπει να βρούμε λύσεις τώρα. Να κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτά που έχουν κάνει πάρα πολύ λίγα. Δεν είναι επαρκή. Δεν γίνεται να έχουμε τώρα 2 εκατομμύρια δέσποτα, να γίνονται παράνομες γένες, παράνομες αγοραπολισίες, στηρώσεις να μην γίνονται, φαγητά να μην έχουν. Δηλαδή, ζούμε στην Ελλάδα του 2026, λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, φοράμε τα πουκάμισά μας και τα κουστούμια μας και πηγαίνουμε στο νησί, έρχονται τουρίστες και αυτό που βλέπουν είναι η ντροπή της Ελλάδας. Βλέπουν τι, σκελετωμένα ζώα, πεταμένα δεξιά και αριστερά, κακοποιημένα. Έχουμε πάρα πολλές κακοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα ποιο? Αυτή είναι η εικόνα μας. Αυτό είναι που θέλουμε. Και τι γίνεται? Βλέπουμε από πίσω εθελοντές να αγανακτούν. Πραγματικά, γιατί δίνουν τα δικά τους χρήματα, το δικό τους χρόνο, το δικό τους κόπο, το δικό τους αίμα, για να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά που δεν κάνει το κράτος. Δηλαδή, οι εθελοντές τι είναι? Η γέφυρα που γεφυρώνει αυτό το μεγάλο κομμάτι. Το κράτος δεν βλέπει την άθλια κατάσταση που υπάρχει απέναντι στα ζώα. Γιατί υπάρχουν εθελοντές. Αν φύγουν οι εθελοντές όμως, οι οποίοι δεν είναι αναγκασμένοι, αντίθετα βρίσκονται και υπόλογοι στα ελληνικά δικαστήρια. Τι θα γίνει? Τότε θα βρεθεί η πραγματική αλήθεια. Και η πραγματική αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή. Ούτε που το έχουμε φανταστεί πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Θεσπίσαμε κάποιους νόμους. Ναι, ωραία, εντάξει, θεσπίσαμε κάποιους νόμους.
0: Αυστηροποίηση ποινών, ας
1: πούμε. Ναι. Έχουμε κάποια κένα και σε αυτούς τους νόμους. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται μετά από αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί? Δεν πρέπει οι Δήμοι να ελέγχονται? Παίρνουν κάποια κονδύλια. Πού πάνε αυτά τα κονδύλια? Ξεκάθαρα. Να ελέγχεται ο κάθε Δήμος ξεχωριστά. Πόσες στηρώσεις έκανες φέτος? Γιατί έκανες τόσες στηρώσεις και όχι τόσες? Πόσες στροφές έδωσες? Πού τις έδωσες? Γιατί έκανες συνεργασία με αυτό το pet shop που είναι τόσο ακριβό και δεν έκανες με το άλλο? Όλα ξεκάθαρα, αυστηροποιημένα. Διαφάνεια. Διαφάνεια δεν θέλουμε. Διαφάνεια να έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Εξειδικευμένο προσωπικό? Γιατί το είπατε και αυτό πριν.
1: Ναι, πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο.
0: Νομίζω και αυτό είναι σημαντικό.
1: Εννοείται πως είναι σημαντικό. Γιατί παίζουμε κάθε φορά στην τύχη μας αν ο εκάστοτες δήμαρχος ή αντιδήμαρχος είναι φιλόζος ή δεν είναι φιλόζος για το αν θα φάνε τα ζώα αύριο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι. Είμαστε για λύπηση.
0: Ναι.
1: Και εμείς και τα ζώα. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι. Α, είναι αυτός ο δήμαρχος, είναι φιλόζος, παιδιά, το ξέρω, πάλι καλά θα έχουν τροφές φέτος. Αυτός δεν είναι φιλόζος, άστα να πάνε. Θα βγαίνει και δημόσια να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Και ξέρω και ένα Δήμο, δεν το λέω τώρα για να στοχοποιήσω το συγκεκριμένο, απλά είναι. Έχει δημοσιευτεί για το Δήμο, ας πούμε, Μεσολογγίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Θα τον κατέταζα στα πρώτα 3, τα οποία είναι από τους χειρότερους Δήμους στην Ελλάδα. Τραγικός.
0: Ναι. Παράδοχος αποφυγή.
1: Έχουμε. Παίρνει ζώα, τα στιβάζει, κάνει περισυλλογές παράνομες, δεν συνεργάζεται με την φιλοζωική που είναι εκεί πέρα, που είναι η Πόλα ή η Μόκα. Η Πινελόπη Μόκα, δηλαδή, που είναι πρόεδρος του Σωματείου της Ελπίδα, δεν συνεργάζεται, δεν θέλει, αρνείται. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να επικοινωνήσω, έχουμε κάνει καταγγελίες. Έχει πάρει πλέον η κατάσταση αυτή το δρόμο της δικαιοσύνης. Αργά όμως.
0: Οι ποινές, το ότι έχουν αυστηροποιηθεί, βοηθάει Είναι και αυτό πάλι ένα κομμάτι νέο και κάναμε ένα βήμα, αλλά δεν αρκεί ένα βήμα. Πρέπει να γίνουν 5 βήματα.
1: Ναι. Το ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές είναι ένα βήμα, γιατί μας περνάει, να είμαστε ειλικρινείς, μας περνάει το μήνυμα ότι πλέον και τα ζώα έχουν αξία. Ναι. Πάμε παρακάτω όμως, στο υπόλοιπο. Τι γίνεται? Γιατί όταν αυστηροποιούμε κάποιους νόμους, πρέπει από κάτω να υπάρχουν υποδομές για να μπορούμε να τους στηρίξουμε αυτούς τους νόμους. Δεν μπορούμε, ωραία, τους αυστηροποιήσαμε. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Μπορούμε να υπάρχει αυτό σε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί ακόμα εγώ βλέπω ανασταλτικές ποινές, έτσι, σε μεγάλες κακοποίησεις ζώων. Εγώ βλέπω πρωτόκολλα και δικογραφίες τα οποία κολλησιεργούν χρόνια ατελείωτα. Εγώ βλέπω προσωρινές αφαιρέσεις ζώων οι οποίες έχουν κολλήσει ενώ τα ζώα έχουν υποστεί μια ιδεχθή κακοποίηση. Και όλα αυτά δεν ταιριάζει με απλά μια αυστηροποίηση των νόμων. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα τελικά. Ωραία, είναι, ναι, ότι πλέον είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Ναι, αλλά από πίσω τρέχει ένα σύστημα το οποίο όχι απλά υπολειτουργεί. Είναι γκρεμισμένο. Βασικά θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο από την αρχή. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στην αστυνομία. Γιατί δεν γνωρίζει τους νόμους των ζώων, καλείται σε συμβάντα και δεν τα αντιμετωπίζει με την δέουσα προσοχή που θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζει. Η απάντηση των αξιωματικών υπηρεσίας είναι ότι έλα, εντάξει, μωρέ, έχει και το σκύλο εκεί πέρα, εντάξει, έλα αύριο μεθαύριο να είναι άλλο σε βάρδια και τα λοιπά, λίγο να δούμε, να φύγει από πάνω του, να μην το αναλάβει αυτός. Αυτό είναι η ελληνική αστυνομία. Σε αποθαρρύνει από το να κάνει μια καταγγελία για ζώο, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικό και είναι πιο σημαντικό πιο τον καφέ της εκείνη τη στιγμή.
0: Πάμε. Ξέρετε, να πάμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αυτό που μου περιγράφετε μόλις τώρα μου θυμίζει την αντιμετώπιση που είχε μια γυναίκα πριν από 20 χρόνια, όταν πήγαινε σε ένα τμήμα να καταγγείλει τον σύντροφό της, σύζυγό της, δεν ξέρω. Και κάπως κάτι τέτοιο ακούγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όχι, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς το κομμάτι των ζώων έχει μείνει πίσω και σας το λέω βιωματικά τελείως. Έχω ένα γραφείο στο οποίο δέχομαι κλήσεις, καταιγισμό κλήσεων. Εγώ και οι κοπέλες που έχω στο γραφείο. Και σηκώνουν το τηλέφωνο και μας λένε είμαι στο τμήμα και δεν δέχονται την καταγγελία μου, τη μήνυσή μου για την τάδε κακοποίηση. Και τη λέω, τι πάνε να πει δεν το δέχονται? Τι σημαίνει? Μου λένε να έρθω άλλη στιγμή, δεν μπορούν τώρα ή δεν είναι το σημαντικό, ή να πάρω ένα τηλέφωνο να του πούνε αυτού για το σκύλο, ή μην τρέχω τώρα, θα κάτσω και στο κρατητήριο, θα μείνω αυτόφορο, θα.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, τι σχέση έχουν όλα αυτά? Δεν συζητάς με τον αξιωματικό πας εκεί πέρα. Πας, είναι δημόσιο υπάλληλο, του δίνει την καταγγελία, παίρνει την κατάθεση, στοιχειοθετεί, ενημερώνει τον εισαγγελέα ζώων, τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δεν υπάρχει κουβέντα στο αν θέλω να αντιλάβω την καταγγελία σου, δεν θέλω και να είναι. Δεν γίνεται ξαφνικά η αρχή τη δικαιοσύνη ο αστυνομικό. Δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, θα κρίνει ο εισαγγελέα αν αυτό στοιχειοθετεί το σωστά για να φτάσει στο ακροατήριο. Όχι ο αστυνομικό. Ο αστυνομικό πρέπει απλά να λάβει την καταγγελία. Να εξυπηρετήσει τον πολίτη που έχει ένα θέμα. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε να έχουμε πρόβλημα εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ φτάσει μέχρι και στο. Και στο αρχηγείο της Ελλάς, έτσι, που έχω μιλήσει και δεν. Τα γνωρίζουν τα προβλήματα, εννοείται αυτό, και δεν ξέρουν πώς να τα λύσουν άμεσα.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει λίγο το θέμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το συγκροτήσουν, να το φτιάξουν. Οπότε έχουμε θέμα από εκεί. Μετά πάμε παρακάτω. Πηγαίνουμε στα ελληνικά δικαστήρια. Τι γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια? Χαμός γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια, έτσι. Κολλησιεργούν υποθέσεις πάρα πολλά χρόνια. Υποθέσεις σοβαρές, με ιδεχθή κακοποίησης.
0: Και ποινές ανασταλτικού χαρακτήρα.
1: Και ποινές ανασταλτικού χαρακτήρα. Πάμε εκεί, ναι, έχει σκοτώσει, έχει κατακριουργήσει το ζώο του ο άλλος κτλ. Εντάξει, 6 μήνες με τριετή αναστολή.
0: Ναι.
1: Και ορίονται από κάτω οι εθελοντές μετά. Για ποιο λόγο, αφού ήταν να βγει έτσι έξω κτλ. Ναι, εντάξει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που τους ενοχλεί στο τέλος. Είναι και το ότι δεν έχουν άλλα ψυχικά αποθέματα, γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια για να γίνει αυτό το δικαστήριο και να υπάρξει μια τέτοια ποινή. Που κάποιες φορές, εντάξει, είναι και ο νόμος που μας δεσμεύει, δεν μπορούν να είναι οι ποινές ακραίες σε ναι, καμία ναι. περίπτωση, συμφωνώ σε αυτό, αλλά είναι όλο το πρόβλημα. Ότι πρέπει να παλέψει κάποιος για να φτάσει μια υπόθεση να δικαιωθεί. Ακόμα και αυτό το 6 μήνες με τριετή αναστολή είναι μια αλφαδικαίωση. Γιατί κάποιος, αν το κάνει φυσικά πολλές φορές, θα εκτίσει κάποια στιγμή, καλός ή κακός. Αλλά μέχρι να φτάσω εκεί. Έχω φτύσει αίμα και εγώ και οι εθελοντές και οποιοδήποτε. Γιατί περνάμε από όλα αυτά τα στάδια, τα οποία είναι όλα βαλμένα, είναι φτιαγμένα λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν αντικατοπτρίζουν τη σωστή διαχείριση των πολιτών σε τέτοια φλέγοντα ζητήματα.
0: Η εισαγγελία όμως βλέπετε να δείχνει καλύτερα αντανακλαστικά σε σχέση με το παρελθόν?
1: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν ως εισαγγελείς προστασίας ζώων, η αλήθεια είναι ότι το παλεύουν πολύ. Εγώ κάθε φορά πηγαίνω, τους βλέπω και από κοντά, συζητάμε θέματα κτλ. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με γραμματείς των εισαγγελέων κτλ. Βλέπουμε μια προσπάθεια, προσπαθούν. Εντάξει, είναι χαοτικό και για αυτούς, γιατί ξαφνικά δέχονται, γίνονται και καταγγελίες ηλεκτρονικά πλέον. Οπότε δέχονται ένα χάος, καταιγισμό καταγγελιών δεξιά-αριστερά και κάποιες μπορεί να είναι, μπαίνουν στον ίδιο φάκελο για να σας καταλάβετε. Και αυτό που σας λέω είναι λόγια εισαγγελέα. Μπαίνουν στον ίδιο φάκελο καταγγελίες που είναι γιατί γάβγισε ο σκύλος του γείτονα με το ότι έχουν κατακρεουργήσει ένα ζώο. Οπότε αυτό παίρνει χρόνο μέχρι να δω εγώ τα πέντε γαυγίσματα. Πρέπει θα πάρει χρόνο μέχρι να δω το άλλο που είναι σοβαρό, ας πούμε, ή σοβαρή δεχτή κακοποίηση. Οπότε και εκεί πάλι δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή δεν μπορούμε και αυτούς να τους κατηγορήσουμε. Κάνουν ό,τι μπορούν, γίνονται ηλεκτρονικοί, τα κοιτάνε, παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτά είναι. Αυτές οι υποδομές υπάρχουν.
0: Ναι. Το ότι βλέπουμε αναδιαστήματα να βγαίνουν περιστατικά γεγονότα κακοποίηση ζώων, θεωρείται είναι ότι επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση, είναι τα social media που βοηθάνε και μπορείς πλέον πιο εύκολα να το κοινοποιήσεις.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
0: Είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου ότι πλέον δεν θα σοπάσω.
1: Ξεκινάνε από τα social media. Έχουν κάνει αυτό το καλό. Εγώ το λέω και το φωνάζω πάντα. Ποιο είναι το καλό που έχουν κάνει? Ότι ακόμα κι αν είμαι στο Κολοκοτρονίτσι, παίρνω το κινητό μου και βγάζω βίντεο το σκύλο που τον έχουν εκεί πέρα δεμένο, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό κτλ. Και μπορεί αυτό να κοινοποιηθεί τόσο γρήγορα, σε κλάσματα δευτερολέπτου, να το δει η μισή Ελλάδα. Η μισή Ελλάδα, φυσικά, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι, υπάρχουν φιλοζωικές οι οποίες είναι δυνατές και θα κινηθούν να κάνουν μια καταγγελία, να βρουν τη διεύθυνση κτλ. Κτλ, να πάρουν το αστυνομικό τμήμα και. Γίνεται αυτό. Αλλά πάλι ξεκινάει, ναι, από τα social media και την προσπάθεια των ανθρώπων, δηλαδή τους εθελοντές, να το κυνηγήσουν αυτό. Σε αυτό το κομμάτι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου τώρα, ναι, υπάρχει ευαισθητοποίηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το ότι δεν έχουμε σεμινάρια και ενημερώσεις στα σχολεία. Εγώ τώρα είμαι στην ολοκλήρωση μιας ομοσπονδίας δικής μου, φιλοζωικής, όπου θα είμαι πρόεδρος εγώ, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε τα σεμινάρια στα σχολεία. Θεωρώ ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία πρέπει τα παιδιά να εντάσσονται σε αυτό το κλίμα. Ότι τα ζώα τα αγαπάμε, τα προσέχουμε. Δεν πειράζει άμα δεν τα θέλεις, είναι δεκτό, δεν τους κάνεις κακό όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι υπάρχουν απλά πάρα πολλά δέσποτα ζώα, που υπάρχουν και από εγκαταλείψεις, παράνομες γένες, άρα κακό τους κάνουμε και εκεί. Το πρόβλημά μας είναι ότι κακοποιούνται πολλά ζώα. Πάρα πολύ και συστηματικά. Οπότε, ναι, πρέπει να μάθουμε από μικρή ηλικία ότι δεν τους κάνουμε κακό. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν έχει μεριμνήσει πάλι το κράτος να το βάλει ένα μάθημα, μια ενημέρωση, μια φορά το χρόνο.
0: Κάτι,
1: μια ημερίδα, κάτι. Το οποίο να είναι αναγκαστικό όμως, όχι να είναι στην ευκαιρία του σχολείου το αν θα συνεργαστεί με κάποια φιλοζωική, να πάνε κάποια άτομα να δείξουν κάποια πράγματα. Να είναι αναγκαστικό, ότι ξέρεις τι, κάθε χρόνο πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται μία ώρα. Μία ώρα από όλο σου το χρόνο. Δώσ' τον σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να βγάλεις ανθρώπους που θα είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στο κομμάτι, στα ζώα, στο περιβάλλον κτλ. Κτλ. Οπότε, ναι, θέλουμε να κάνουμε αυτό τώρα, γιατί η ευαισθητοποίηση ξεκινάει από εκεί. Καλός ή κακός, οι οικογένειες σήμερα δεν έχουν πρωταρχικό ρόλο μέσα στα τόσα προβλήματα που έχουν, στα δύσκολα οικονομικά που τα βγάζουν πέρα, να ξεκινήσουν να λένε στα παιδιά τους ότι ξέρεις τι, πρέπει να αγαπάμε το ζωάκι, δεν πρέπει να κάνουμε κακό, πρέπει να βάλουμε ένα μπολάκι με νερό κτλ. Είναι πολύ έξτρα αυτό.
0: Που υπάρχει βέβαια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ήδη το ζώο στην οικογένεια, έτσι,
1: ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, δεν ξέρω, μια εγρήγορση, μια ευαισθητοποίηση, ότι μια κινητοποίηση ότι. Βλέπουμε, θεωρώ, εκτιμώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Δεν ξέρω βέβαια αν αρκεί αυτό.
1: Ναι, και θα σας πω ότι γίνεται. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ευαισθητοποίηση. Είναι πολλά σπίτια τα οποία έχουν παιδάκια και ζωάκι μέσα. Και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενη γιατί οι περισσότεροι υιοθετούν, δεν αγοράζουν. Πρέπει να καταργηθεί και αυτό το πράγμα λιγάκι σιγά-σιγά. Λίγο περισσότερο όταν έχουμε, επειδή έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ότι. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω και το αγοράζω, θέλω κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο, αλλά από την άλλη όταν έχουμε τόσο πολλά δέσποτα, τα οποία είναι κακοποιημένα, έχουν περάσει μια άσχημη ζωή όσα χρόνια έχουν ζήσει, γιατί να μην τους δώσουμε μια ευκαιρία στο δικό μας σπίτι. Mm-hmm. Αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο θα μειώναμε και τις παράνομες γένες, έτσι, που γίνονται, γιατί βασανίζονται και τα ζώα τα οποία βγαίνουν, που είναι ρατσάτα, ας πούμε. Εντάξει, βασανίζονται πάρα πολύ, παίρνουμε μια μάνα εκεί πέρα και τη.
0: Ναι, κάνουμε. Γίνεται επί τούτου.
1: Ναι. Και συνεχόμενες γένες κτλ. Που δημιουργούν με βάση κτηνιά τους που έχω μιλήσει και σε καρκίνους κτλ. Δηλαδή δεν είναι καλό για ένα ζώο να γεννάει συνέχεια. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Οπότε, ναι. Βλέπω λοιπόν ότι πολλοί γονείς έχουν υιοθετήσει ζώα. Ναι, και τα έχουν στα σπίτια. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι μαθαίνουν και στα παιδιά πώς να τα μεταχειρίζονται και τα έξω ζώα. Γιατί καλό είναι και το δικό μας το ζώο που είναι ο Λάκη, ο Τάκη, ο τάλπα. Αλλά και τα έξω ζώα πρέπει κάπως να μεταχειριζόμαστε.
0: Ναι. Άρα, για να κλείσουμε και με αυτό, πώς θα αλλάξει η κατάσταση? Είναι αυτή η αρχή και αυτό αρκεί που λέτε, δηλαδή, okay, η εκπαίδευση, η παιδεία, η κοινωνική παιδεία θα πω και η κοινωνική εκπαίδευση, γιατί αυτό που είπατε πολύ σωστά και εσείς πριν, ότι είναι σε όλα, δεν είναι μόνο τα ζώα, να συμπεριφέρεις σωστά, να σέβεις τον άνθρωπο, τη σύντροφό σου, το ζώο, τα πάντα, αλλά αρκεί αυτό.
1: Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που πρέπει να γίνει, η αλήθεια είναι, και θέλουμε. Καλώς ή κακώς, έντονη πολιτική δράση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο παρασκήνιο μια έντονη πολιτική δράση, η οποία θα βοήθαγε στο φιλοζωικό κομμάτι, αλλά μπορούμε να το δούμε στα επόμενα χρόνια. Γενικότερα αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι πρέπει οι φιλόζωοι να είναι ενωμένοι, γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και ότι υπάρχουν πολλές κόντρες ανάμεσα στις και στα φιλοζωικά σωματεία και στους εθελοντές μεταξύ
0: τους. Αυτό έχει, συγγνώμη πάλι φιλοζωικό, απλά μιας και τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει, γιατί όντως το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
1: Γιατί υπάρχουν εθελοντές και εθελοντές. Υπάρχουν εθελοντές που το κάνουν με την καρδιά τους κτλ. Και δεν τους νοιάζει να δείχνονται. Υπάρχουν εθελοντές που το κάνουν βέβαια με την καρδιά τους, αλλά τους νοιάζει να δείχνονται. Δηλαδή θέλουν να τη δείξουν τη μία κίνηση παραπάνω που κάνανε. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι βάζουν από το υστέρημά τους οικονομικά. Υπάρχουν εθελοντές που θέλουν να βιοπορίζονται από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ναι. Οπότε λίγο εκεί πέρα δεν είναι. Και επειδή όλα μες στο φιλοζωικό σώμα σε αυτό το κομμάτι μαθαίνονται. Αρχίζουν και υπάρχουν κόντρες. Mm-hmm. Ότι εντάξει, πήρες αυτή την υπόθεση που δεν το έτρεξες ή το τάδε γατάκι απλά για να φανείς κτλ. Κτλ. Και αυτό συμβαίνει και με τις μεγαλοφιλόζωες που υπάρχουν, έτσι, που κρατάνε εκεί πέρα και βιοπορίζονται από αυτό. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουν χρήματα για να υποθάλψουν διάφορες περιπτώσεις που έχουν γίνει κακοποίηση ζώων. Γενικότερα αυτά είναι ο άσχημος κόσμος που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ τώρα, μέχρι τον επόμενο μήνα, βγάζω και ένα βιβλιαράκι εγχειρίδιο το οποίο είναι πάνω στο φιλοζωικό κομμάτι. Είναι μικρό, απλό, λιτό για τον απλό πολίτη και θα το διανύμουμε γιατί θέλουμε να μάθει ο κόσμος πώς είναι πραγματικά ο φιλοζωικός κόσμος. Η αλήθεια πίσω από όλο αυτό που φαίνεται. Πώς λειτουργεί ο Δήμος, πώς λειτουργεί το κράτος, πώς λειτουργούν οι εθελοντές, πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Γιατί ακόμα και απλά πράγματα. Και οι εθελοντές που είναι χρόνια σε αυτό το κομμάτι δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος και να ταΐζει πάρα πολλά χρόνια να δέχεται bullying τρελό από τη γειτονιά και ξαφνικά να μην ξέρει πώς να το καταγγείλει αυτό, πώς να το σταματήσει. Και μιλάμε τώρα bullying, να τη παίρνουν τα μπολάκια, να τα πετάνε. Μια γυναίκα μπορεί να είναι πάρα πολύ καθαρή. Έτσι, πηγαίνει με τα λουμινόχαρτα, με τα μπολάκια, να ταΐζει και τα παίρνει. Και αυτό που σας λέω είναι αληθινά γεγονότα.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Και τελικά να δέχεται από τους γείτονες, βρωμιάρα, από εδώ, από εκεί, ιστορίες κλπ. Και να μην ξέρει πώς να το χειριστεί αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα εμείς λύνουμε βασικές απορίες. Και το κάνουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί η πραγματική φιλοζωία απέχει πολύ από τη φιλοζωία του φαίνεστε. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εγχώριος ανταγωνισμός. Έτσι, ότι θέλουν να δειχθούν, θέλουν κτλ. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτό πρέπει λίγο να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει αυτό? Θα σταματήσει με το να αρχίζουμε να αφήνουμε πίσω μας ανθρώπους λίγο πιο απαρχαιωμένους και λίγο πιο με άλλες ιδεολογίες και να αρχίζουμε λιγάκι με νέα αίματα να μπαίνουμε μπροστά και στο πολιτικό κομμάτι, να μπορούμε να υπάρχει μια εξέλιξη. Χρειαζόμαστε κράτος, χρειαζόμαστε δήμους, χρειαζόμαστε εθελοντές, χρειαζόμαστε μια οργάνωση τόσο εντός της Ελλάδας όσο και ευρωπαϊκά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουν και στην Ευρώπη, να ακουστούν και να μπορεί να υπάρχει μια γενικότερη εξέλιξη. Δεν πρέπει να μείνουμε εδώ, δεν είμαστε η μοναδική χώρα, δεν μπορούμε να είμαστε εγωιστές. Πρέπει να δούμε λιγάκι και τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα πώς λειτουργούν απέναντι στα ζώα και λιγάκι να πάρουμε τα καλά τους παραδείγματα. Έτσι, εκεί πέρα στις χώρες της Ευρώπης περισσότερες γίνονται μαθήματα πάνω στο κομμάτι το φιλοζωικό. Δηλαδή εδώ πέρα γιατί είμαστε τόσο πίσω αυτά τα κομμάτια? Γίνονται υπεύθυνες υιοθεσίες, οι κηδεμόνες ελέγχονται περισσότερο κτλ. Κτλ. Εδώ είμαστε λίγο μπάτες κυλαλέστε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε και να ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα σας και στην προσπάθεια την οποία κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε δίπλα μας και μας στηρίζετε και να ξέρετε ότι βοηθάτε πάρα πολύ. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τέτοια δημοσιογραφικές έρευνες και άρθρα βοηθάνε και στο να καταλάβει ο κόσμος. Είναι σαν αυτό που λέω, σαν μικρά εγχειρίδια. Και να καταλάβει ο κόσμος και να ακουστεί. Και πολλές φορές το βλέπουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ θετική η προσπάθειά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Προπόληση more.com.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
9: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
8: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
9: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
11: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
12: dreamteam.org.gr
13: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
14: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
3: Καλαμάρια υπουργοί,
4: κεφαλόπουλα εργάτε,
5: συναγρήνα πιανίστρια,
6: φώκες στα αθλητήρια,
7: στρίχια κοσμήματα, μαργαριτάρια
8: και τσούφλα συγγραφή
9: και έργα κάπω τσουφτερά.
10: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
11: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
12: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
13: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
13: Πολλές υπογραφές.
12: Τις
13: 30.000 θα τις
12: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
13: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
13: Φίλος σου.
12: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
13: Αριστοφάνης.
14: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
15: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
14: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
15: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού, και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
17: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καριστιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε φτιάξει, είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή απήχε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
16: Ποια βοηθό της?
17: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
16: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
17: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα, κάνανε και μια συνεδρία συλλέγη για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με. Με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ, ως άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
16: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού? Μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών? Μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
17: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι.
16: Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
17: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
16: Εννοείται που παραιτήθηκε?
17: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κύριε Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή σε πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία. Και πολλές φορές όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ? Μπροστά στο Θανάση, ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
16: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
17: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
16: Θέλω να σας ρωτήσω. Όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος, αν θέλετε μας λέτε?
17: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε, θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και του κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αβγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Μην ξεχνάτε, είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου, και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα, τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα, το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα τη αποχώρησή μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κινεπίσα στη συνεργάτη της. Και σε δύο, μάλλον, εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος. Αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφεί ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνανε οι Ινδιάνοι, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Στην κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal, νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει, αυτή, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντι σε ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίν. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
16: Δηλαδή στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
17: Μόνο που δεν πετούσαν τη σκούπιση τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
16: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
17: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαμε προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
16: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού μέσω
17: εταιρείας? Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
16: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
17: εκείνου. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε.
16: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
17: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
16: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
17: Αυτές που ακούσαμε.
16: Ρωτήσατε εσείς αν.
17: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο. Για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει, ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα φανς. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια, θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους, της προσωπικότητας, το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε: εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανό να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτό? Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας? Με τη συνείδησή σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
16: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
17: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο μου πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κ. Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής, και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά, μέσα από το δικό της το λογαριασμό, να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη, απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα τρία χρόνια μαζί του.
16: Όπως?
17: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι, να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά ήμουν. Ή πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα ένα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο μάλιστα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
16: Πού ήταν.
17: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι. Τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
16: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι. Δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών. Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης. Να σας ρωτήσω ευθέως. Συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καριστιανού τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων.
17: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κυρία Σαχίν, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθιανού Ιανγράφος.
16: Μετά που παραιτηθήκατε.
17: Ναι, βεβαίως.
16: Μάλιστα.
17: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
16: Τον τεχνικό.
17: Βεβαίως.
16: Μάλιστα.
17: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
16: Τα πολιτικά.
17: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως. Παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο δια του πληρεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
16: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς.
17: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
16: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
17: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
16: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη.
17: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι που από την αφορά.
16: Πόσες.
17: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες. Ποιες.
16: Πόσες.
17: Και με ποιον τρόπο.
16: Πόσες.
17: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
16: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση.
17: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
16: Δεν το ξέρω.
17: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
16: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις.
17: 17
16: μαζί με την τελευταία.
17: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
16: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχτεί από την ίδια.
17: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίδη.
16: Α, γι' αυτό είστε σίγουροι.
17: Δηλαδή. Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
16: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στηρίξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
17: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ?
16: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
17: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
16: Προφανώς.
17: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
16: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατά εσάς.
17: Κύριε,
16: η άποψή σας είναι.
17: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτακτορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
16: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
17: Και δεν έχει όνομα.
16: Είναι επικεφαλής του κινήματος.
17: Είναι σύνηθες στα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Πέραμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
16: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
17: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
16: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μία διακοπή. Γιατί μετά είναι Τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει, και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα πάτε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
17: Καλή ερώτηση.
16: Ε?
17: Ναι, αποδέχομαι.
16: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
17: Καλά.
16: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
17: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Αθανάσιος Τζουανάτος, ο οποίος τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του και μετά μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την αποχή. Μάλιστα και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε δημόσια: τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώκω λύσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσε δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
16: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
17: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα έκανε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωρισιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούργιο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν το εγκαταλείψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
16: Έχετε θυμό?
17: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο, μου σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
16: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
17: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει?
16: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
17: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ και εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει. Ό,τι
16: να κάνω. Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα τις λέγατε σήμερα?
17: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερός δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεργίες είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
16: Τι αλλά... θα τις λέγατε?
17: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
16: Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
17: Υπάρχουν δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
16: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
17: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού. Αφορά όλο το σύνολο του διερεύνηση μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καριστιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
16: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
17: Ας το ξαναδιώ.
16: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα.
17: Ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο. Ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καριστιανού. Το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων, το περιβόητο.
16: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε?
17: Ναι, βέβαια.
16: Μάλιστα.
17: Ας το διαβάσουμε.
16: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε, στη δίκη?
17: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
16: 25η, ναι.
17: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι. Είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
16: Είναι κολοβή η δίκη?
17: Το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
16: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισής του και διεύρυνσής του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
17: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
16: Σωστά.
17: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές, άλλωστε υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε ουσιαστικά επιστημονικά κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, γι' αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχίνη. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15-17. 20-25 κάπου εκεί Ιουλίου του 2025, δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής 2 χρόνια, 3. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλε. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
16: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε?
17: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή ξημερώματα μέχρι και 5 μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως είδα το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες.
16: Του κράτους.
17: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
16: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
17: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν 3 διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήματο τη σπασμένη δισκόπλακα πέδηση, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμεί.
16: Το ένα το είχατε βρει εσεί.
17: Ναι,
16: το είχα... Ο κύριο Ντούβρα το είχε φωτογραφίσει.
17: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντα 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο τη σύγκρουση, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση, αλλά δυστυχώς
16: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
17: τμήμα. Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν 1,5 που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών στο μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζον στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά κάψης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικόνης. Αν το έλαιος υλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαμε το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτός αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος υλικόνης.
16: Αν είχε καεί το έλαιος υλικόνης,
17: ναι,
16: βεβαίως,
17: το κατάλοιπο. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλοιπο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείτε, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα είχε κάνει το έλαιος υλικόνης που είχε πολύ μαντική χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος. Όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών, γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
16: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
17: Έχετε δίκιο προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει, αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεολιτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη

0: Συμφωνήσατε.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια υφή τη διαδικασία. Τι πρώτε συνεδριάσει μια τόσο μεγάλη ποινική δίκη κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά είναι, δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμω απολύτω κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδοχή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμω. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωση με την ένταση που είχε του προηγούμενου μήνε. Και επίση υπάρχει ένα λόγο. Βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Δεν το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι και το κολλήσουν γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτο, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
0: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζετε δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
1: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυθεπαγγέλτως. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
0: Ποιον?
1: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
0: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν με δικαστική απόφαση?
1: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά ποιοι? Μπορείτε να το πείτε εσείς.
0: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κόκκινη.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείτε να το πείτε?
1: Δεν θέλω να το πω γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα, θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με ονοματεπώνυμο. Δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
1: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Εκτότε όμως δεν έγινε κάτι.
0: Από αυτούς που προσέφυγαν?
1: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
0: Για πόσους, για τρεις?
1: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
0: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
1: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μη ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρει, δεν αποκλείεται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί? Όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως, καληνύχτα αγάπη μου, αλλά.
1: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτική υδρογονάνθρακε μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της κάψης.
0: Τα παράγωγα.
1: Των ιδίων των υδρογονάνθρακων.

0: Παπανδράκο ή τη αποσύνθεση των ιδιών. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς απέναντία. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
0: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε, το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζουμε τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική. Να επιλέξει τα εργαστήρια είναι για αυτόν είναι σημαντική απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολή.
1: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε. Μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίν. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ. Να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, η αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
1: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλευμα γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό. Εργαστήριο του εξωτερικού της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
1: Μες.
0: Υποχρεωτικό.
1: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και μετά προκύπτει ότι και αν νομοτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο? Αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω? Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών, που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματής κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
1: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα, ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα, επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
1: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
1: Δικαιώνεστε.
0: Τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο. Ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει, και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος, δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
1: Ήταν τότε.
0: Ναι, για να ευθεία ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σας ενισχύει?
0: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
1: Δεν επηρεάζει?
0: Βεβαίως.
1: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
0: Ουσιαστικά.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να απατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται.
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει, ουσιαστικά την απορρίπτει βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό έχει σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
1: που πάντως οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
1: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάπου τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, σαν τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλοίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
1: Άρα κατά την εισήγηση δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
0: Όχι βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
1: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύετε το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών?
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
1: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα. Τόσο για η παραδοχή ότι τα έλαιες σιλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματόπιστημονα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
0: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε την τεχνική ομάδα, δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι μεγάλο, το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου?
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε. Ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανέναν άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
6: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
5: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
6: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
5: και φαντασία!
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
13: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλλη Κελκαίου.
12: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
13: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλλη Κελκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
14: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
15: Τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
16: Προφανώς. Πολλοί ειδικά influencers ή ο Θεός να τους κάνει influencers. Έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας, αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα στο τάδε Reel ή στο τάδε TikTok, ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάει να γίνεις τραυλικός. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Θα δημιουργήσει αυτοκρίση. Σαφέστατα. Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
15: Εντάξει, κάποια στιγμή όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει.
16: Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
15: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, όπου σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον Κοσμά το Μαρινάκη. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τιμή όλη δική μου.
15: Ωραία, να πούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Όσον αφορά σήμερα για την αγορά εργασίας, έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο, όπου κάνει και σεμινάρια κιόλας, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Όπου υπάρχει αυτή η λογική πάρα πολύ στους νέους. Επενδύστε, ανοίξτε τις δικές σας επιχειρήσεις και άμα δεν τα καταφέρετε, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας ευθύνη. Δηλαδή, όλη η ευθύνη πέφτει στη μονάδα. Και όσον αφορά το οικονομικό σύστημα, το εργασιακό σύστημα, όλα τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εσύ τι έχεις να πεις όσον αφορά αυτό?
16: Κοίταξε, το να ανοίξεις μια επιχείρηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την αγορά εργασίας, όσο περισσότερο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τώρα το ότι ανοίγεις μια επιχείρηση και φέρεις όλη την ευθύνη, αυτό εννοείται, όχι μόνο φέρεις όλη την ευθύνη, φέρεις και ευθύνες που δεν φανταζόσουν να κάνουν ότι θα έχεις στο τέλος. Απλώς το να βλέπουμε το να ανοίξουμε μια επιχείρηση ως αναγκαιότητα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, κάνεις κάποιες σπουδές τις οποίες δεν είναι σκοπό σου να ανοίξει μια επιχείρηση, αλλά είναι σκοπό σου να βρει μια έμιστη εργασία κάπου και δεν μπορεί να το βρει αυτό. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αναγκαστεί να ανοίξει μια επιχείρηση ή αναγκαστεί να ανοίξει μια επιχείρηση, επειδή πολλέ εταιρείε τώρα προσλαμβάνουν ανθρώπου που έχουν ατομικέ επιχείρησει, δεν του παίρνουν δηλαδή ω μισθωτού, αλλά του παίρνουν με τιμολόγια κανονικά. Τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του συστήματος και όχι τόσο πολύ ούτε του ατόμου, ούτε γενικά του πώς είναι στημένη η επιχειρηματικότητα.
15: Δηλαδή, όσον αφορά το μισθωτό, θεωρείς ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ευθύνη της μονάδας. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάλι παρόμοια λογική ότι ξέρεις ένα παιδί νέο το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά εργασίας ή είναι και 5-6 χρόνια. Και δεν βρίσκει δουλειά, είναι γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, δεν έκανε αρκετά δικά του project. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η λογική στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι γιατί δεν έκανε τρίτο πτυχίο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, και πάλι η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο πέφτει στη μονάδα.
16: Ναι, πάντως η πραγματικότητα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αυτό που λέμε overqualified. Δηλαδή, ναι, έχουν πολύ περισσότερες σπουδές από ό,τι χρειάζεται, και αυτό είναι και κάπως. Ακόμα και αν το δεις από τη μεριά των επιχειρηματιών, όταν βλέπεις κάποιον ότι είναι 32 χρονών και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και πάει να κάνει το τρίτο, τέταρτο πτυχίο, ίσως δεν είναι και τόσο καλό δείγμα γενικά για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν μιλάει για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει ερευνητής, να μείνει στον ακαδημαϊκό τομέα ή να πάει σε μια εταιρεία ως, και εκεί ως ερευνητής. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλές τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί, ειδικά influencers, ή ο Θεός να τους κάνει influencers.
15: Έχεις κάνει και βίντεο πρόσφατα γι' αυτό.
16: Ναι, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Ήταν ένα θέμα που δεν το άγγιξαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεύθυνη συμβουλή. Δηλαδή, άνθρωποι που βγαίνουν ως τα ξέρω τόσο πολύ καλά, επειδή ξέρεις αυτό το influencing που κάνω, έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και έχω κόψει 5 τιμολόγια, αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας και ότι μπορώ να βγω έξω και να δίνω συμβουλές και σε όλους τους άλλους, αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Οπότε,
15: μα σαφώς είναι επιχείρηση και αυτό το πράγμα που λες. Όταν γράφεις ένα βιβλίο ή όταν κάνεις σεμινάρια και πουλάς εισιτήρια από αυτό το πράγμα, είναι επιχείρηση.
16: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν καλά το αντικείμενο και απλώς βασίζονται στο traction που έχουν πάρει από τα social media. Είναι ευθύνη του κόσμου όμως αυτό και δεν μπορεί να το αλλάξεις, ότι πρέπει να ξεχωρίσεις ποιον θα σου δίνει συμβουλές. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και από αυτούς τους influencers οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν αβίαστα συμβουλές, υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δίνουν συμβουλές με δόλιο τρόπο, δηλαδή με τρόπο για να κερδίσουν κάτι από σένα κτλ. Και υπάρχουν και ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε υπάρχουν πολλά στάδια ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί και τέλος.
15: Ναι, αυτή τη στιγμή φέρνει σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο στα οικονομικά, είναι γενικά σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο τη δεδομένη στιγμή. Πώς κρίνεις έναν άνθρωπο, με τι κριτήρια κρίνεις την αυθεντία του. Αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι.
16: Κοίταξε να δεις, βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις κάποιον πριν τυφλά πας να αγοράσεις ένα course ή πας να πληρώσεις μια συνδρομή ή πας να πεις στο παιδί σου ότι ξέρεις τι άκουσα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο να μην δώσεις πανελλήνες και να πάει να γίνεις υδραυλικός ή να πάει να γίνεις ηλεκτρολόγος ή κάτι τέτοιο, γιατί ξέρεις αυτοί σε εισαγωγικά έχουν χεστεί στο τάλιρο, γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Έτσι, που είναι συμβουλές που δεν έχουν να κάνουν με τα δεδομένα. Δηλαδή, σήμερα ξέρουμε ότι πολλές από τις συμβουλές αυτές είναι αντικειμενικά λάθος. Δηλαδή, δεν συνάδουν με τα στοιχεία που βλέπουμε για την αγορά εργασίας.
15: Τι εννοείς, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος.
16: Γενικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι αντιγραφή από άλλα επιτυχημένα, επιτυχημένο short content, το οποίο υπάρχει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε, υπήρχε ένα κύμα, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιηθεί κιόλας αρκετά, που λέει ότι παιδιά, αρκετά με τους υπαλλήλους γραφείου, αρκετά με αυτούς που είναι σπουδαγμένοι, που πάνε στο κολέγιο, που δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή τους και παίρνουν ένα μικρό μισθό κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι χτίστες, οικοδομές κτλ., μαραγκοί κτλ. Όλο αυτό ξέρουμε από πλευράς των στοιχείων ότι, αν κάτσεις να δεις δηλαδή τα πολύ απλά δεδομένα, ακόμα και σε μικροοικονομικό επίπεδο, θα δεις ότι, αν πάρουμε για παράδειγμα τώρα έτσι για την ευκολία της σύγκρισης, να πάρουμε ας πούμε έναν υδραυλικό και έναν δικηγόρο. Έτσι, μπορεί να βρεις υδραυλικούς οι οποίοι τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολόγους. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε και από γενικά από τη στατιστική, είναι η παγίδα του second order stochastic dominance. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίρνεις κάθε φορά το αντιπροσωπευτικό άτομο από κάθε κατανομή για να μπορείς να συγκρίνεις κάποια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι υδραυλικοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα είναι πρώτον αυτοί που έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να στήσουν επιχειρήσεις, που το έχουν κυνηγήσει δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτά τα χρήματα με ένα συνεπή τρόπο. Είναι άνθρωποι που τους οποίους εσύ τους βλέπεις, δηλαδή επειδή είσαι ένας υδραυλικός στο σπίτι σου όταν δεν έβρισκες και τον προσπάθησες να... χίλιους τρόπους να βρεις ένα υδραυλικό και όταν ήρθε σου ζήτησε και 100 ευρώ και σου φάνηκαν πολλά, θεωρείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς αυτού του ανθρώπου και το πώς πηγαίνει η καριέρα του γενικά και νομίζεις ότι βγάζεις τόσα πολλά χρήματα επειδή εσένα σου φάνηκαν πολλά αυτά που έδωσες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τα στοιχεία δηλαδή που βλέπουμε, είναι ότι αν πάρεις έναν δικηγόρο, είπα πριν, αν πάρεις έναν δικηγόρο ο οποίος έχει δουλέψει το ίδιο σκληρά, έχει πάρει τα ίδια ρίσκα, έχει αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, έχει αναλάβει να στήσει τη δική του επιχείρηση, δεν πήγε να δουλέψει μισθωτός κάπου κτλ., τότε θα δεις ότι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει credentials από πανεπιστήμιο ή από διάφορες σχολές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις μια άδεια εργασίας κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ότι πάντοτε είναι ότι υπερτερούν από πλευράς και ποιότητας δουλειάς και αμοιβής και εισοδήματος.
15: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει και εγώ παρόμοιες έρευνες που τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός από άτομα σε πανεπιστήμιο είναι συνήθως υψηλότερος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα άτομο με πανεπιστημιακό πτυχίο να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο μισθό, ενώ ένας ανειδίκευτος, ας πούμε, μπορεί να πέσει κάλλιστα και στο βασικό μισθό. Δηλαδή τουλάχιστον αυτές τις έρευνες τις θυμάμαι εγώ.
16: Στην Ελλάδα πάντως είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμα και σε θέσεις γραφείου, που έχουν πέσει στο βασικό μισθό. Δηλαδή ο βασικός μισθός πλέον στη χώρα θεωρείται ως ένα κεντρικά ορισμένο μισθολογικό πρότυπο, το οποίο ακολουθείται από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή εγώ βλέπω στα lives που κάνω, πάντοτε υπάρχει ερώτηση τι θα κάνει ο κατώτατος μισθός. Και συνήθως το ρωτάνε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να παίρνουν τον κατώτατο μισθό.
15: Ναι, εννοείς εξειδικευμένοι.
16: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές που στο εξωτερικό, δηλαδή εκεί που ζω εγώ, θα ήταν ο μισθός τους πάνω από το μέσο όρο.
15: Μα εντάξει, επειδή και εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα και εγώ είμαι overqualified, όπως ο μέσος Έλληνας θα πω, κατά πάσα πιθανότητα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν χρειάζονται καν για τη δουλειά για την οποία έχεις προσληφθεί.
16: Ναι, το διδακτορικό χρειάζεται μόνο αν θα μείνεις σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δηλαδή,
15: ή αν θα μπει στο δημόσιο, γιατί νομίζω οι περισσότεροι.
16: Τώρα, αν κάνεις μεταπτυχιακό μόνο και μόνο επειδή θέλεις να πάρεις το επίδομα του μεταπτυχιακού, νομίζω ότι δεν αξίζει.
15: Για να διοριστείς τους πίνακες. Το κάνουν πάρα πολύ.
16: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μπεις, ας πούμε, σε ένα μισθολογικό, σε ένα κλιμάκιο το οποίο είτε μισθολογικό είτε από πλευράς θέσης και προαγωγής. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σύστημα το οποίο έχουμε γενικά.
15: Εντάξει, σίγουρα το να κυνηγάς πτυχία έχει φέρει κιόλας και τον κορεσμό, που πλέον θεωρείται πολύ βασικό να έχεις ένα μεταπτυχιακό και για να πας να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεσαι δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πόσο ρεαλιστικό είναι, σε πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα, αν ένας μισθωτός όντως βγαίνει στην αγορά εργασίας και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και βλέπει ότι εν τέλει είναι πολύ, πολύ χάλια τα πράγματα με το βασικό μισθό και αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο μέσος Έλληνας να ανοίγει δική του επιχείρηση και αν αυτό θα μπορέσει να είναι υπαρκτό οικονομικά και η οικονομία να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές επιχειρήσεις.
16: Okay, νομίζω ότι γενικά αυτή η ερώτηση δείχνει μια λάθος νοοτροπία που έχουμε από το τι σημαίνει να ανοίγω επιχείρηση. Το να ψάξω να βρω μια δουλειά σημαίνει ότι θεωρώ ότι μπορώ να παρέχω στην οικονομία κάποιες υπηρεσίες, είτε στον τομέα της εξειδίκευσής μου ή όπου έχω κάποιο ταλέντο, και για αυτές τις υπηρεσίες να αμοιφθώ, ελπίζω με κάποιο αξιοπρεπή τρόπο. Το να κάνω επιχείρηση, το να ανοίξω μια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα τρόπος για να βρω εργασία. Το να ανοίξεις μια επιχείρηση σημαίνει ότι φεύγεις από αυτό που κάνεις και κυρίως αυτό με το οποίο θα ασχολείσαι είναι η διαχείριση πόρων. Διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση κεφαλαίου, διαχείριση κτηρίων, διαχείριση ακόμα και καταστάσεων ρίσκου που μπορείς να έχεις σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, φεύγεις από το κύριο καθήκον σου, φεύγει από το να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οικονομία και αρχίζεις να γίνεσαι συντονιστής πόρων που παρέχουν αυτό το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά σπόρ. Είναι σαν να μου λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω γίνει ηθοποιός και δεν μπορούσα να βρω δουλειά σε κάπου, ας πούμε, σε ένα θίασο, και γι' αυτό το λόγο πήγα και άνοιξε το δικό μου θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
15: Εντάξει, εσύ τώρα το λες. Εγώ μιλάω κυρίως για άτομα τα οποία ανοίγουν ατομικές επιχειρήσεις, κάτι χειρονακτικό, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ γρήγορο και να το κάνει ένας άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να ανοίξει τα social media αυτή τη στιγμή.
16: Μιλάς για ελεύθερο επαγγελματία, όχι για επιχειρηματία όμως.
15: Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν ανάγκη για να έχεις επιχείρηση να διοικείς κάποιον, μπορεί να ξεκινήσεις
16: σαν ατομική
15: μόνος
16: επιχείρηση.
15: Σαν ατομική επιχείρηση.
16: Σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
15: Ναι, και σιγά σιγά μετά να, όσο γίνεται, και μακάρι να χτίσεις γύρω από αυτό.
16: Ναι, αυτό για κάποια επαγγέλματα είναι φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν θα γίνεις ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός ή κάτι τέτοιο, λογικά το επόμενο βήμα, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνεις, θα είναι να ξεκινήσεις μια δική σου μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις και ένα βοηθό κάποια στιγμή. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τόσο πολύ η διαχείριση των πόρων. Είσαι περισσότερο επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας παρά επιχειρηματίας.
15: Πόσο ρεαλιστικό για να.
16: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο.
15: Δεν είναι δύσκολο.
16: Δεν είναι δύσκολο, όχι.
15: Η αρχική ερώτηση στο δικό μου το μυαλό είναι αν όντως μπορούν ρεαλιστικά να το κάνουν όλοι, και το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στο οτιδήποτε να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέσο άνθρωπο.
16: Κοίταξε, σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα αυτό είναι το αναμενόμενο επόμενο βήμα. Δηλαδή στα επαγγέλματα τα οποία έχει να κάνει, αν είσαι γυμναστής, ας πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις το δικό σου τρόπο να μπορείς να κόβεις αποδείξεις, να μπορείς να μην δουλεύεις μια ζωή σε ένα γυμναστήριο και να απλώς να εποπτεύεις ένα χώρο και να παίρνεις ένα μικρό μισθό. Αν είσαι δάσκαλος χορού, κάποια στιγμή θα πρέπει να πας στο επόμενο βήμα να κάνεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι οδοντίατρος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε αυτό το μοντέλο για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έτσι. Ναι. Αλλά τώρα το να είσαι, ας πούμε, στο marketing και να αναγκαστείς να ανοίξεις τη δική σου εταιρεία διαφημιστική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αυτό εννοούσα πριν,
15: ναι, okay.
16: ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
15: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες εσύ πριν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο έχει γίνει τεράστια σούπα τελευταία και το βλέπω και σε κάθε πολυεθνική πλέον, μεγάλη εταιρεία, έχει τα καλύτερα resources όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε το φτιάχνει αυτή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το κάνει outsource. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη μια νέα επιχείρηση? Είναι ρεαλιστικό ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου δεν γίνεται, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνητή νοημοσύνη?
16: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες πριν για το ότι η κατάσταση έχει γίνει λίγο σούπα.
15: Ναι.
16: Έχει γίνει σούπα γιατί ως συνήθως έχουν υπάρξει αρκετές αναφορές για το θέμα, οι οποίες περιείχαν από την αρχή μια μεγάλη δόση υπερβολής, η οποία δημιούργησε λάθος προσδοκίες στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και το τι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα, αυτό που ξέρουμε πλέον και ήδη είναι και old news, δεν είναι κάτι το οποίο θα το ακούσει ο κόσμος από μένα, όποιος το έχει ψάξει το έχει δει, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ σε έναν τομέα στον οποίο είσαι κάτω από το μέσο όρο σαν επιχείρηση. Δηλαδή, αν κάπου είσαι κάτω από το μέσο όρο, μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το Greekonomics, ας πούμε, στο θέμα της μουσικής που είχαμε στα βίντεο, ήταν κάτω από το μέσο όρο από πλευράς καναλιών που υπήρχαν σε διάφορα. Που είχαν να κάνουν με vlogging, που είχαν να κάνουν εξής, που είχαν ένα λίγο πιο επαγγελματικό μοντάζ που βασιζόταν πάνω στη μουσική. Από τη στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνθέσεις που θέλαμε και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως ανεβήκαμε στο μέσο όρο. Όχι ότι κάναμε κάποιο σκορ το οποίο θα πάει για κάποιο φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπές, ακούγεται ωραία, δίνει πολύ μεγάλη αξία στο βίντεο, δηλαδή μας ανέβασε τουλάχιστον στο μέσο όρο από αυτό. Από την άλλη, στο σενάριο, στο κείμενο, είναι πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή, τα κείμενά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ, έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε, γράφουμε και για άλλους, γράφουμε και για ξένα κανάλια αρκετά πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στο top 5 5% του κειμένου. Εκεί, στο δικό μας κείμενο, δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Δηλαδή, ούτε για να τσεκάρει, μην τυχόν υπάρχει κάποιο τάιπο, γιατί αυτομάτως κατεβάζει το κείμενο μας προς το μέσο όρο. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο παραγωγικότητας σε έναν τομέα που είσαι πάρα πολύ αδύναμος, τότε μπορεί να σου δώσει αξία. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο μείωσης του κόστους, έτσι ώστε να έχεις, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, να έχουμε 2-3 ανθρώπους που μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό κείμενο και να τους διώξουμε για να το δώσουμε στο Claude ή να το δώσουμε στο Gemini, τότε αυτομάτως θα πέσουμε στο μέσο όρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
15: Okay, εσύ αναφέρεσαι τώρα αν δώσεις όλη τη δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη.
16: Όχι, αν αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου παράγει έρευνα, να σου παράγει το βασικό σου το κείμενο και να κάνεις εσύ πολύ μικρά touch-ups μετά, δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο πολύ από το μέσο όρο.
15: Okay. Εγώ έχω ακούσει τώρα άσχετα με τις επιχειρήσεις, αλλά έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα AI πλέον είναι ικανά να κάνουν ακόμα και διάγνωση εξίσου καλή με ένα γιατρό. Δηλαδή σε κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό που είπες, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσει τη δουλειά μας. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά είναι αυτό που λες, αν χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο μέσο, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αναγκαστικά.
16: Είναι κάποιες δουλειές αυτό που λες τώρα για τη διάγνωση, δεν είναι καθόλου διαφορετικό όπως το χρησιμοποιούμε εμείς στην έρευνα. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να τσεκάρω δύο πολύ μεγάλα data sets, αν έχουν discrepancies μεταξύ τους,
15: ναι.
16: Και πάω να το κάνω μόνος μου, θα κάνω πολύ κακή δουλειά και θα σπαταλήσω πολύτιμες εργατόρες πάνω σε αυτό. Αν θα βάλω όμως ένα σύστημα να το κάνει, τότε μπορεί να το κάνει μέσα σε μερικά λεπτά. Δεν το κάνει αυτό στιγμή, δηλαδή πολλά από αυτά τα συστήματα και καίνε πολλά credits και μπορεί να χρειαστούν και αρκετές ώρες να το κάνουν αυτό. Όμως μπορεί να βρει, όχι τέλεια, αλλά σε πολύ καλύτερο βαθμό τα λάθη από ένα ανθρώπινο μάτι. Το ίδιο γίνεται και σε μια διάγνωση. Όταν έχεις ένα MRI και πρέπει κάποιος να κάτσει να το κοιτάξει pixel-pixel για να μπορέσει να δει, αντί να έχεις έναν ακτινολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, πώς να βάλεις το σύστημα και να κάνει καλύτερη διάγνωση από ότι θα έχει την υπομονή ή τη δυνατότητα να το κάνει κάποιες 8 ώρες την ημέρα. Οπότε για αυτά τα πράγματα κυρίως μιλάς.
15: Ναι, ναι.
16: Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, όχι των δυνατοτήτων που έχουμε,
15: ναι,
16: αλλά της παραγωγικότητας. Γιατί ποτέ το AI δεν θα του δώσει ένα MRI και θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν έχει τίποτα από τις γνωστές ασθένειες, αλλά έχει μια τάδε ανομαλία την οποία δεν έχω ξαναπαρατηρήσει ποτέ ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το AI που διαθέτουμε δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργικά να ξεφύγει πάνω.
15: Να παράξει πληροφορία.
16: Ναι,
15: ναι, σαφώς.
16: Πάνω από αυτά που ξέρει ο ανθρώπινος εγκεφάλος.
15: Σαφώς. Τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται μια περίεργη κατάσταση στην αγορά εργασίας, πάλι όσον αφορά το AI, και αρχίζουν και εξαφανίζονται θέσεις, junior θέσεις.
16: Σαφέστατα.
15: Και υπάρχει ένα χάσμα τώρα, γιατί ένα άτομο το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να βρει δουλειά δεν μπορεί. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν απαραίτητα τους seniors που θέλουν, γιατί θέλουν μόνο seniors και είναι περιορισμένοι, γιατί ξαφνικά εσύ αυξάνεις την απέτησή σου σε seniors, γιατί έχεις διώξει όλους τους juniors, οπότε αυξάνεται η απέτηση σε άλλο δυναμικό και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κύμα απολύσεων σε πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές λόγω του ότι πάλι πήρανε AI, πήρανε tokens, πήρανε πολλά πράγματα εταιρείες που βοήθησαν στην αντικατάσταση δηλαδή των junior. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει μάλλον ή αν θα συνεχιστεί στην αγορά? Είναι μια φούσκα, πάλι έκανες βίντεο γι' αυτό, είναι μια φούσκα που θα σκάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε 2 χρόνια θα δούμε τις επιχειρήσεις πάλι να θέλουν junior άτομα γιατί εν τέλει το AI ας πούμε ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είναι sustainable πλέον? Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό?
16: Ωραία, το AI δεν είναι sustainable στην κλίμακα που έχουμε πάει να το δουλέψουμε για λόγους κυρίως του πώς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τη διάδοσή του. Δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που το ρωτάνε ερωτήσεις για το «Α, είδα αυτό και αυτό, λες ο πρώην μου να έχει βρει άλλη» ή κάτι τέτοια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ τεράστια χρήση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το TikTok έχει γεμίσει από τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η δωρεάν χρήση που θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, και αυτή ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος χρήσης και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως λες, ότι έχει δημιουργήσει ένα πλεόνασμα θέσεων σε junior επίπεδο, σε επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο interns. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε σκοπό στο Greekonomics και δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ ενεργά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα internship για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε βοήθεια και κάποιος κόσμος να μπορέσει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που θέλουν internship για να μπορέσει να πάρει credits, να μπορέσουμε να είχαμε και εμείς να υποφεληθούμε και οι φοιτητές να υποφεληθούν με αυτό και να κερδίσουν και τη σωστή αμοιβή για αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε, ακόμα και όταν εμφανίστηκε το ChatGPT στην αρχή, θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάσαμε κάποια στιγμή σε σημείο που το AI και στο πανεπιστήμιο και στη δική μου δουλειά, τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, και στο κανάλι άρχισε να γίνεται ένα μέρος του ότι μπορούσε να μας, δηλαδή αν ήθελα να συλλέξω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, να κάνω ένα quick search, ας πούμε, στη βιβλιογραφία και κάτι που θα το έδινα σε έναν intern να το κάνει, τώρα αυτομάτως μπορώ να ξεκινήσω ένα project και να βάλουμε κάποια στοιχεία μέσα και να το κάνουμε και με έναν τρόπο που να είναι και πιο high level. Οπότε αυτές οι θέσεις και από εμάς δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε 5 interns, τους οποίους δεν τους έχουμε ποτέ. Αυτοί οι interns θα παίρνανε πολύτιμη εμπειρία από αυτό. Τώρα δεν θα την πάρουν. Το ίδιο κάνουν και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και οι μεγάλες νομικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που βασιζόντουσαν πάνω στο να κάνουν, να φτιάξουν τους δικούς τους νομικούς, τους οποίους μετά θα τους έκαναν partners και θα δουλεύαν, ας πούμε, θα τρέχανε τη φίρμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το 95% της νομικής εργασίας γίνεται από το AI και γίνεται και καλύτερα από το AI. Οπότε αυτές οι θέσεις έχουν εξαφανιστεί και αυτομάτως έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από τις νομικές σχολές ή τις οικονομικές σχολές ή οποιαδήποτε σχολή, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο να μπορούν να πάρουν την εμπειρία που θα χρειαστεί για να φτάσουν στις senior θέσεις πολύ αργότερα. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα θα δημιουργήσει κρίση στην αγορά εργασίας. Πώς θα λυθεί? Όπως λύνονται όλες οι κρίσεις. Με μια περίοδο ανομαλίας, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 40-45 χρονών να μπαίνουν σε θέσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Θα πέσουν πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάποια θέματα είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε για ποιότητα την οποία.
15: Από πού το παρατηρείς αυτό για την ποιότητα? Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η προσωπική σου εμπειρία ή έχεις δει κάποια δεδομένα?
16: Μα το βλέπεις παντού, ότι η ποιότητα έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο ήδη. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα. Εσύ είσαι μηχανικός, έτσι?
15: Ναι.
16: Δηλαδή, δες το πόσες ανακλήσεις γίνονται τώρα από προϊόντα, ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, που δεν θεωρούνται ασφαλή για να μπορέσουν να είναι σε τελική χρήση. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν δεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή τα Windows, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε δισεκατομμύρια χρήστες, ότι στην ουσία είναι ένας Frankenstein το οποίο τρέχει ακόμα συστήματα πραγματικά που είχαν δημιουργηθεί για τα Windows 3.1 και ακόμα σου ζητάει να τα πληρώσεις μονοπωλιακά με τρόπο ο οποίος, δηλαδή, εμείς το παρατηρούμε με πάρα πολλές εταιρείες. Το Adobe Cloud που χρησιμοποιούμε είναι ένα παράδεκτο εργαλείο. Δηλαδή, βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πληρώνουμε τη συνδρομή κάθε μήνα και πραγματικά κάθε φορά που την πληρώνω λέω στους παιδιά, στους γιατρούς. Δηλαδή, το προϊόν το οποίο παρέχουν είναι το χειρότερο. Απλώς μας έχουν εγκλωβίσει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές.
15: Εντάξει, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει. Δεν γίνεται, γιατί σε βάθος τριετίας, να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάποια στιγμή και επιχειρήσεις. Δηλαδή και ο senior που είναι εκεί μέσα θα θέλει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μείνει πάντα senior. Αυτές οι θέσεις θα αδειάσουν κάποια.
16: Πάντως οι περισσότεροι seniors μένουν πάντα seniors.
15: Ποιοι είναι γίνονται πολύ managers ρε μετά?
16: Ένα στους 10. Δηλαδή αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, θα γίνουν εκεί 10 managers.
15: Δηλαδή, ας πούμε, στο IT αυτή τη στιγμή, ένας μέσος όρος που κάθεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία είναι 3 με 3,5 χρόνια.
16: Ναι.
15: Από εκεί και πέρα τώρα μετά ή ο άλλος θα φύγει.
16: Μιλάς για την αμερικανική αγορά τώρα περισσότερο.
15: Και για την ελληνική μιλάω. Βασικά οι ίδιες εταιρείες είναι τώρα. Οι ίδιες πολυεθνικές που είναι στο εξωτερικό, οι ίδιες πολυεθνικές είναι ας πούμε και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο άλλος δεν θα κάτσει. Και είναι εταιρείες που ο εργαζόμενος θα κάνει χοπών ανά 3-3,5 χρόνια. Δηλαδή ναι. Σου λέει δεν
16: και πολύ καλά θα κάνει.
15: Αυτό είναι ο τρόπο για να αυξήσει και το μισθό σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώ και το ξέρουν αυτό. Αν δεν μου δίνει εσύ αυτό που θέλω, θα πάω σε άλλη εταιρεία, γιατί και η Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια είχε ανταγωνισμό όσον αφορά αυτέ τι εταιρείε, γιατί ήρθαν πολλέ εταιρείε. Ναι. Οπότε μπορούσε να το κάνει αυτό ο εργαζόμενο και ακόμα μπορεί, θεωρώ. Οπότε στην επόμενη τριετία τουλάχιστον.
16: Είναι λίγοι εργαζόμενοι που μπορούν να το κάνουν αυτό πάντω.
15: Από δηλαδή, ποια εννοείται. Η μειοψηφία των
16: ναι, που έχουν ναι. τη δυνατότητα να πούν. Να διαπραγματευτούν τη θέση τους από πλευράς ότι δεν καλύπτουν μια θέση που θα μπορούσε να την καλύψει οποιοδήποτε σε αυτή την αγορά, ότι υπάρχουν χίλιοι υποψήφοι και ότι εσύ θα πας εκεί και θα κάνεις διαπραγματεύσεις και θα σε πάρουν. Μιλάς για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κυρίως τα άτομα αυτά, αυτό που έχουν καταφέρει είναι το εξής και έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη. Όχι μόνο είναι σε θέση να κατέχουν σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο project, προϊόν ή οτιδήποτε άλλο παράγει η εταιρεία, υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το οργανώσουν και σε ένα επίπεδο ώστε να εγγυηθούν στην εταιρεία ότι μπορούν να το κάνουν επιτυχημένα. Δηλαδή αν έχεις και το technical aspect, αλλά έχεις και το leadership, τα leadership qualifications, τότε εκεί μπορεί να διαπραγματευτείς μια θέση. Αλλά ένας καλός προγραμματιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φύγει ας πούμε, από τη Microsoft και να πάει στην Google και να διαπραγματευτεί μια τρομερή αύξηση.
15: Καλά, ναι. Τώρα εσύ μιλάς τώρα για το top of the top. Σαφώς υπάρχουν χαμηλότερες κλάσεις εταιρείες. Αλλά δηλαδή και γιατί να φύγεις από τη Microsoft, δεν ξέρω.
16: Καθένας... Όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να θες να το κάνεις.
15: Ο καθένας, ναι. Οτιδήποτε.
16: Επίσης, αυτές οι εταιρείες να ξέρεις ότι ακολουθούν και κύκλους. Στους οποίους...
15: Απολύσεων εννοείς.
16: Ναι, και απολύσεων, αλλά και κύκλους στους οποίους έχουν αναλάβει διάφορα projects τα οποία δεν τους έχουν βγει και τα σκοτώνουν. Και εκεί που ήταν πάρα πολύ καλοί εργοδότες και θεωρείται ότι είναι οι κορυφαίοι εργοδότες στον χώρο τους, φέρονται στους εργαζόμενους αυτούς σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεν θα κοιτάξουν να κάνουν ένα άλλο project να τους κρατήσουν, αλλά είναι εντελώς αναλώσιμοι. Και ο χώρος της τεχνολογίας είναι ο χώρος που το βλέπουμε αυτό πιο ξεκάθαρα από όλους τους άλλους χώρους.
15: Δυστυχώς. Εσύ πώς το κρίνεις όμως αυτό, δηλαδή μια εταιρεία μακροπρόθεσμα θα υποφεληθεί οικονομικά αν κρατάει τους υπαλλήλους της ή αν τους έχει ως αναλώσιμους?
16: Εγώ το κρίνω αυτό ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή, το καπιταλιστικό μοντέλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια του καπιταλισμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου καπιταλισμού στον οποίο έχει μπει τώρα η διεθνής, η παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικός. Γιατί πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δεν διακατέχονται από την ανάγκη να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα τις φέρει στην elite. Ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχουν στο χρηματιστήριο από πλευρά των μετοχών τους και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Πράγμα που μας φέρνει σε πολύ κακά προϊόντα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι οι εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο πλέον, αν συνεχίζουν να. Είπα, ας πούμε, για την Adobe πριν, έτσι. Mm-hmm. Η Adobe είναι στην ουσία ένα μονοπόλιο. Αν είσαι στη βιομηχανία του entertainment και θέλεις να παράγεις περιεχόμενο, στην ουσία, αν θέλεις να έχεις ένα ολοκληρωμένο suite και δεν μπορείς να πας στο DaVinci, αναγκαστικά θα πας στις Adobe, στο Premiere, στο After Effects και σε αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπόλιο. Είναι ένα εξαιρετικά κακό προϊόν, το οποίο. Έχει καταφέρει να γίνει το στάνταρτ σε κάποιες βιομηχανίες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ξέρεις αν θέλεις να μιλήσεις με τους editor, αν θέλεις να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν το προϊόν αυτό θα είναι σε χάλια κατάσταση. Εμείς, επειδή το χρησιμοποιούμε και είμαστε σε διαφορετικές χώρες, δηλαδή δεν έχουν ούτε καν τη τζίπα που μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να μπω εγώ να ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και να μπει μετά ο editor μου να το αναλάβει να το συνεχίσει από διαφορετική χώρα. Και μας στέλνουν, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά άτομα το συγκεκριμένο. Παρόλο που εμείς έχουμε δύο λογαριασμούς και απλώς εγώ μπαίνω από αυτόν και να μπορέσω να κάνω κάτι τελείως έτσι, για να ξέρεις, να μην αλλάξω το project.
15: Λέει, άμα θες, άμα δεν θες.
16: Ναι, αν φτάνεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του να μην έχεις τσίπα και να λες ότι ακόμα και αυτό το λίγο, αν πίσω έναν στους 10 να κάνει κι άλλον ένα λογαριασμό, να μου δίνει άλλα 300 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι έξτρα κέρδος για τους μετόχους μου, άρα θα το κάνω. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, βλέπεις ότι εταιρείες οι οποίες έχουν φοβερό όνομα. σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο legacy. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, δηλαδή λέω το παράδειγμα τώρα της Adobe, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δηλαδή πρόσφατα η Porsche ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σαν εταιρεία, εγώ στο μέλλον δεν θα συμμετέχω. Είναι ένα παράδειγμα Kodak αυτό. Δηλαδή Kodak κάποια στιγμή βγήκε και είπε, ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η μόδα του digital θα περάσει και ο κόσμος θα θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει film.
15: Ναι.
16: Έτσι, οπότε αυτή η εταιρεία σου λέει, εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να ανταγωνιστώ στο μέλλον, και όταν τα δικά μας παιδιά θα μιλάνε για Porsche, θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε εμείς για τα Kodak film ή για τις Kodak μηχανές.
15: Ναι, και αντίκες. Εντάξει, οκ. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι κάθε εταιρεία τι θεωρεί πιο κερδοφόρο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της κάθε εταιρείας.
16: Κερδοφόρο σε τι ορίζοντα?
15: Αυτό πάλι το κρίνει η εταιρεία. Δηλαδή,
16: κρίνει όμως με λάθος τρόπο, γιατί
15: ναι.
16: Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η πορεία που είχε η Apple. Η Apple σαν εταιρεία έχει διδάξει πάρα πολλές φορές το πώς πρέπει να γίνονται οι σωστές business. Και ίσως πολλοί κόσμος τώρα να λέει αν είναι τα πιο ποζαρισμένα προϊόντα κτλ. Και έχει δίκιο σε αυτό.
15: Έχει πέσει και η ποιότητα.
16: Έχει πέσει και η ποιότητα αρκετά, ναι. Αλλά και πάλι κρατείται σε ένα επίπεδο ανώτερο του ανταγωνισμού. Τουλάχιστον έχεις αυτό. Όμως έχουμε παραδείγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει δηλαδή διδάσκονται σε πάρα πολλά business schools κάποια πράγματα που έχει κάνει η Apple. Ότι έδωσε τόση μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια από την οποία έχασε χρήματα βραχυχρόνια στο short run,
15: ναι.
16: Με το να βάζει στα μηχανήματα της πράγματα τα οποία στην ουσία δεν πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα στον τότε χρήστη, αλλά μετά άρχισαν να εκτιμώνται ότι ήταν μια καινοτομία η οποία χρησιμεύσε μετά σε διάφορα άλλα πράγματα, ή ακόμα το πώς πρόσεχε το φινίρισμά του σε κάποια στιγμή που δεν νοιαζόταν κανένας, δηλαδή εντάξει, δεν θυμάσαι, αλλά εγώ το πρώτο PC που είχα ήταν ένα κιτρινιάρικο κουτί, το οποίο το βάζεις και ντρεπόσου, να πρέπει να το έχεις κρυμμένο από κάτω να μην φαίνεται.
15: Ναι.
16: Και ήρθε η Apple και είπε ότι θα βγάλουμε ωραία μηχανήματα να είναι μέρος της επίπλωσης, εμφανίσιμα, να μπορούν ας πούμε να είναι διαφήμιση για μας. Όταν το έκανε αυτό, ήταν μια κίνηση που έχανε λεφτά εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν μετά μπήκε στις μεγάλες αγορές και έτυχε και άλλαξε τεχνολογία σε σημείο που βγήκε το iPhone, το iPod στην αρχή και όλα αυτά, ο κόσμος την προτίμησε γιατί είχε αυτό το awareness ότι αυτό το brand, ό,τι και να βγάλει, θα ήταν τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας.
15: Ναι.
16: Οπότε, στο short run ήταν ένα money losing strategy, αλλά στο long run την έκανε την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο.
15: Κάτι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τις εταιρείες. Γιατί σου λέω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει του τύπου για λίγα εκατομμύρια τον οικονομικό της στόχο, μετά πάει και κάνει απολύσεις τρομερές, έτσι. Και είναι αυτό που έλεγες πριν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το χρηματιστήριο. Δεν έχω πετύχει αυτό που ήθελα στους οικονομικούς μου στόχους, από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες, το βραχυπρόθεσμο. Αυτό που έλεγες κι εσύ.
16: Οπότε και εκεί ο εργαζόμενος, τουλάχιστον στην Αμερική, σου λέει: OK, από τη στιγμή που εγώ είμαι αναλώσιμος, αν θέλεις να έρθω και αν θέλεις να είμαι εκεί, να φύγω από τη δουλειά μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο μισθός. Και καλά κάνει.
15: Ξεκάθαρα.
16: Ναι, και καλά κάνει.
15: Ξεκάθαρα.
16: Πάντως, έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα business ethics έχουν αλλάξει εντελώς. Εγώ θέλω να σου πω: είχα ένα short course όταν ήμουν στη Ρωσία που έκανα business ethics, γιατί εκεί πέρα πραγματικά το χρειαζόταν η οικονομία. Δηλαδή οι Ρώσοι δεν είχαν καμία παράδοση στα business ethics. Και πολλά πράγματα που έβλεπα από τους φοιτητές έλεγα: παιδιά, αν τα κάνετε αυτά σε μια σοβαρή επιχείρηση όταν θα πάτε να δουλέψετε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθετε 5 πράγματα το πώς, ας πούμε.
15: Δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε, δώσε μας ένα παράδειγμα.
16: Μιλάμε για το πώς το work ethic που πρέπει να έχει κάποιος, το πώς, ας πούμε, πρέπει να επικοινωνήσεις κάτι, το πώς δουλεύουν τα chains of command, το πώς. Γενικά είναι το πώς είναι η υπευθυνότητα, ποιος έχει την ευθύνη για κάτι, ότι από τη στιγμή που κάποιος άλλος έχει την ευθύνη θα πρέπει κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στο τάδε predicament, ας πούμε, στην τάδε κατάσταση, θα πρέπει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο κτλ. Είναι okay, πολύ συγκεκριμένη η ύλη και αυτά που ακολουθούμε. Έτσι, από αυτά που δίδασκα τότε, σήμερα, στα σημερινά ethics, λιγότερα από τα μισά είναι έξυπνες στρατηγικές. Ενώ τότε ήταν, δηλαδή κινούμασταν με αυτό το, δηλαδή τότε ήταν κακό σημάδι να αλλάζεις εταιρεία κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή στις αγορές.
15: Ήσουν αναξιόπιστος.
16: Ναι, εκλαμβανόταν ότι δεν μπορούσες να στεριώσεις. Και σωστά εκλαμβανόταν έτσι. Γιατί τότε η εταιρεία σε έπαιρνε, θα σε εκπαίδευε, ήθελε να βγάζει ένα προϊόν ποιότητας, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς εργαζομένους που να ξέρουν καλά το τι γίνεται. Δηλαδή θα βρισκόταν σε.
15: Γινόταν και όλα αναλογικά, οπότε η σειρά των δεδομένων ήταν sequential. Δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κάνει ένα τεράστιο άλμα. Οπότε να μπορεί να αλλάξει και εργαζομένου, να αλλάζει project κάθε χρόνο, να το πω πιο.
16: Σωστά, πάντως αυτό έχει περάσει ακόμα και στα χαμηλότερα στάδια τη παραγωγή. Δηλαδή, δε σήμερα την ποιότητα του service που έχουν όχι τα πολύ καλά μαγαζιά, γιατί τα πολύ καλά μαγαζιά στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κορυφαίο σέρβις. Μιλάω για τα 10 καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα ρωτήσει το σερβιτόρο, α, αυτό έχει το τάδε μέσα και θα ξέρουν να σου απαντήσει επί τόπου ή θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις κτλ. Αλλά αν θα πάρεις το μέσο μαγαζί, ακόμα και στο χώρο της εστίασης που εμείς έχουμε ένα επίπεδο, θα δεις ότι η ποιότητα του σέρβις έχει πέσει κατακόρυφα.
15: Πού πιστεύεις ότι ευθύνεται αυτό?
16: Ευθύνεται αυτό στο ότι.

0: Και τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα ακριβούτσικα μαγαζιά πας εκεί και έχουν ένα σέρβις το οποίο ρωτάς τι έχει μέσα αυτό το πιάτο, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω, εγώ είμαι και vegetarian και συχνά ρωτάω αν έχει, αν έχει κρέας μέσα και σου λέει μισό λεπτό να πάω να ρωτήσω.
1: Okay.
0: Που σημαίνει όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι υψηλού επίπεδου,
1: δεν, δεν τον έχει κάνει. Επενδύσει.
0: Ναι, δεν έχει επενδύσει πάνω του.
1: Εσύ τα τελευταία χρόνια μένεις στη Σιγκαπούρη, εντάξει, είσαι και καθηγητής σε ένα από τα πανεπιστήμια.
0: Είμαι και καθηγητής.
1: Και
0: ναι.
1: καθηγητής, εκτός ναι. από άνθρωπος που μένει στη Σιγκαπούρη. Εκτός το ότι τα πανεπιστήμια στα παγκόσμια rankings, γιατί εγώ πάντα τα κοιτάω αυτά, είναι κορυφαία. Είναι πραγματικά, είναι στα top 10, δηλαδή η Σιγκαπούρη έχει πανεπιστήμια στα top 10 ναι. των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Αλλά και το IQ της χώρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχα rankings.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί. Η Ελλάδα δεν είναι καν κοντά σε όλα αυτά. Πού θεωρείς ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές σε αυτές τις δύο χώρες και πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις μπει στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μία.
0: Ναι, ναι, σε πολλές.
1: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι αν έχεις μπει, γιατί έχεις κάνει πολλά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν έχεις μπει.
0: Αν έχω τι εννοείς?
1: Αν έχεις μπει στο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όχι να διδάξεις, να σπουδάσεις.
0: Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, έχω τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Α, στην Ελλάδα σπούδασες. Οκ. Okay. Άρα μπορείς να κρίνεις, δηλαδή, εκ των έσω, ποιες είναι οι διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί ειδικεύεσαι, και πού είναι η Ελλάδα πίσω και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η Ελλάδα δεν είναι όσο πίσω θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, τουλάχιστον από πλευράς το πώς νοούνται τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα, να σου πω εγώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θα το συγκρίνεις με την Οικονομική Σχολή της Μόσχας που δίδασκα εγώ, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή έχουν και πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά προσπάθησαν να καλύψουν το ίδιο εκπαιδευτικό κενό που είχε η κοινωνία και να παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν το συγκρίνεις όμως με το Singapore Management University, βλέπεις ότι γενικά σαν πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να εξυγχρονιστεί. Έχει κορυφαίο προσωπικό, έχει κορυφαίους ερευνητές που κάνουν εξαιρετικά καλές δημοσιεύσεις, αλλά έχει μείνει σε αυτό το μοντέλο το οποίο υπήρχε και ήταν δημοφιλές το 80, το 90, το άντε μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα, η Σιγκαπούρη σαν κράτος έχει ένα σχέδιο. Ξέρει το πού θέλει να είναι σε 10 ή 20 χρόνια. Και έχει κρίνει ότι από τη στιγμή που έχει φτάσει στο να είναι σε οποιοδήποτε ranking, στο top 3 του GDP, είτε το πάρεις από πλευράς αγοραστικής δύναμης, είτε το πάρεις από πραγματικό εισόδημα, είτε το πάρεις από οπουδήποτε θες να το πάρεις, η Σιγκαπούρη είναι στο top 3 ή top 5 στη χειρότερη περίπτωση σε όλα τα rankings, ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να μπορέσεις να καινοτομήσεις για να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν μπορεί να μιμηθείς κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει πράγματα. Οπότε η Σιγκαπούρη έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει πει ότι εγώ είμαι ένα μικρό κράτος. Θέλω να έχω. Όχι πολύ μικρότερο από την Ελλάδα. Έχει περίπου 6,7 εκατομμύρια τώρα με τους μόνιμους κατοίκους. Η Ελλάδα πέφτει κοντά στα 9 πλέον, οπότε δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Σιγκαπούρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σε μια συγκεντρωμένη χώρα. Δεν έχει το νησάκι που πρέπει να έχει το δικό του σχολείο, το άλλο νησάκι πρέπει να έχει και αυτό το δικό του σχολείο κτλ. Ξέρεις, είναι σε μια θέση που με το λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της άλλης γειτονιάς, ακόμα και με το λεωφορείο. Οπότε το σχέδιό τους ήταν ότι εμείς θα κάνουμε 3 μεγάλα ιδρύματα και έχουν φτιάξει το National University of Singapore, το οποίο είναι το κρατικό ίδρυμα, το οποίο είναι ανάλογο.
1: Νούμερο 5 παγκοσμίως αυτό.
0: Ναι, το οποίο είναι νούμερο 5 στα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία της παραγωγής. Έτσι. Μετά έχουμε το NTU, το οποίο είναι το τεχνικό πανεπιστήμιο, το ανάλογο πολυτεχνείο, το οποίο είναι περισσότερο στα πιο τεχνικά στοιχεία, να μπορεί να παράγει, ας πούμε, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται εκεί. Και είναι το SMU που είμαι εγώ, το οποίο είναι στην ουσία το οικονομικό μέρος, δηλαδή αυτό που προετοιμάζει το προσωπικό, όχι να παρακολουθήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα στις σπουδές, αυτό το κάνει το National University of Singapore, περισσότερο να ασχοληθεί με την οικονομία της αγοράς. Δηλαδή εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα διευρυμένο business school που έχουμε τη δική μας νομική, τη δική μας τεχνολογική κατεύθυνση που έχει να κάνει και αυτό με τις business, λογιστική, οικονομικά, και έχουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι το integrative studies, δηλαδή που φτιάχνει ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν πολλαπλά

0: παιδεία. Οπότε αυτό είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που δεν έγινε σήμερα που υλοποιείται, έγινε πριν από 15-20 χρόνια. Κάποιος έκατσε σε αυτό το τομέα που ήξερε καλά την εκπαίδευση, κοίταξε μπροστά και είπε ότι εγώ για να μπορέσω να φτάσω εκεί θα πρέπει να πάρω τον κατάλληλο κόσμο. Έτσι, εμένα όταν ήρθαν και με προσλάβαν, δεν με προσλάβαν επειδή ήμουν ωραίος που είπε ένας άλλος πολιτικός. Έτσι, με προσλάβανε γιατί είχαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Έτσι, το ότι κάνω βίντεο στο Greekonomics δεν μου ήρθε μια μέρα αν να σηκωθώ να κάνω βίντεο. Η βιντεογραφία ήταν μέρος της καριέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάνει και στο lab που είμαι τώρα και πριν ολοκληρωμένα courses, τα έχουμε τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τότε ακόμα που ήμουν στη Ρωσία. Θέλανε έναν άνθρωπο δηλαδή να τρέξει το asynchronous part of education, δηλαδή να δούνε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν με πήρανε όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πούνε ποιον θέλουμε, τον τάδε αυτός το έχει κάνει, πάρτον, φτιάξε μας κάτι στα γρήγορα. Όταν ξεκινήσαμε, μου δώσανε 2-3 χρόνια για να μπορέσω να παρουσιάσω πράγματα και έπεσε και ο COVID εδώ μεταξύ, που ξέρεις εκεί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και βεβαιασμένες κινήσεις κτλ. Και πάλι μείναμε στο σχέδιο και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτοπόροι στο asynchronous content.
1: Πού πιστεύεις όμως ότι η Σιγκαπούρη έκανε. Μιλάς τώρα εσύ 15-20 χρόνια και το λες και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργά. Για την Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Ενώ άλλες χώρες πραγματικά κάνανε θαύματα.
0: Όχι άλλες, πολλές χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε πολλά άλλα θέματα που εμείς δεν τα έχουμε κάνει.
1: Ναι, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει, κάνει κάποια βήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό πάλι θα πάρει χρόνο. Γιατί μιλάμε για Ελλάδα.
0: Πάντως συντονισμένη προσπάθεια δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Είναι το κάθε τμήμα, ούτε καν το κάθε πανεπιστήμιο μόνο του.
0: Να σου δώσω εγώ. Δεν μιλάω για πανεπιστήμια. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση συγκεντρωτικά.
1: Γενικά, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πας να ρωτήσεις το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, ποια είναι η στρατηγική σας που έχουμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι ετοιμάζετε σαν Υπουργείο εσείς σήμερα για τη διδασκαλία των οικονομικών, την οποία τα άλλα κράτη την έχουν κατεβάσει τώρα ακόμα και σε επίπεδο γυμνασίου είναι σε κάποια. Εμείς έχουμε ένα μαθηματάκι το οποίο χρησιμοποιεί και ένα βιβλίο που είναι και ήδη 30 χρονών. Εξαιρετικό βιβλίο όταν βγήκε, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε αυτό το βιβλίο. Είχαμε κάποια σχέδια να κάνουμε. Textbooks τα οποία να είναι το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του κτλ. Τα εγκαταλείψαμε αυτά τα σχέδια, πήγαμε πάλι σε ένα κοινό βιβλίο, σταμάτησε να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Το λέω γιατί προσπάθησαν κάποια στιγμή κάποιοι ιδιώτες να προσλάβουν και μένα πάνω σε αυτό το θέμα και το ξέρω από μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή έφτασε σημείο να μου πούνε εμένα, Κοσμά, μην ασχοληθείς, γιατί ο επόμενος υπουργός θα το κάψει αυτό το θέμα. Και όντως έτσι έγινε.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλάνο.
0: Ναι, είδες λέμε. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το ότι ούτε καν το περιμένεις.
1: Πραγματικά είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, το μόνο καλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι που έχει περάσει 20 ετία και θα αλλάξουν τα βιβλία τώρα. Αλλά και αυτό είναι επειδή έτυχε να περάσει 20 ετία. Κατά τα άλλα, δεν θα γίνει κάποιο άλλο βήμα. Το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν καθηγητές και δασκάλους από τα σχολεία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και να κόβουν και το μισθό. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ πικρό θέμα και είμαι πολύ πικραμένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι καθηγήτρια, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο μου πτυχίο αυτό ήταν το τμήμα φυσικής, το οποίο δεν το έκανα για αυτό το λόγο, γιατί είναι καμένο χαρτί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα, γιατί είμαι πολύ πικραμένη με το προηγούμενο και δεν θα μιλήσω αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος,
0: ναι.
1: Είναι γνωστή απάντηση, θεωρώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος ηθικός τρόπος, να γίνει κάποιος δισεκατομμυριούχος, πόσο μάλλον τρισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή σήμερα στην αγορά?
0: Κοίταξε.
1: Ηθικός τρόπος, να το ξεκαθαρίσω, ναι. Με την έννοια το ότι δεν εκμεταλλεύομαι την αγορά, δεν εκμεταλλεύομαι παιδιά, δεν κλέβω, πληρώνω τους φόρους μου, τέλος πάντων, τα κάνω όλα νόμιμα, έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι. Αν μιλάς για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει μέσα από αυτό που θεωρούμε την οικονομική διαδικασία, που σημαίνει τι, ότι παίρνω πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε υλικούς, είτε οτιδήποτε χρηματικούς, οτιδήποτε άλλο. Τους μετασχηματίζω με έναν έξυπνο τρόπο και τους πουλάω στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο κρατάω τη διαφορά κόστους προσόδου και αυτό είναι το κέρδος μου και έτσι γίνομαι εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα περιθώρια. Όταν αρχίζεις να φτάνεις στο επίπεδο του δισεκατομμυριούχου, αρχίζουν να στενεύουν πολύ τα περιθώρια της ηθικής. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κόψεις χρήματα από τους εργαζομένους σου. Είδαμε τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι στην Amazon, ας πούμε. Οπότε είδαμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωση του Elon Musk, και εντάξει, φαίνεται και από το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Elon Musk δεν πλούτησε επειδή έφτιαξε κάτι, το πούλησε και μπόρεσε να πάρει αυτή τη διαφορά του κέρδους, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρήγαγα κάτι για την οικονομία, καλό κακό, η οικονομία το εκτίμησε και με αυτόν τον τρόπο έφτασα να έχω ένα τεράστιο κέρδος. Ο Elon Musk πήρε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, έπεισε την κοινωνία ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Η κοινωνία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό, γιατί δεν βρήκε και άλλες διεξόδους, υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ξέρουν πραγματικά που να επενδυθούν. Και με αυτόν τον τρόπο το δικό του μερίδιο απέκτησε μια λογιστική αξία η οποία πέρασε το 3 εκατομμύριο. Πάντως, αν ρώταγες τι είχε ο Elon Musk από πλευράς πόρων στα χέρια του πριν και το τι έχει μετά, στην ουσία είναι μια λογιστική αξία που ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να έρθω να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι το Greekonomics έχει, δεν ξέρω, ένα χ ποσό. Μπορώ να το πουλήσω? Αν το πουλήσω θα το πάρει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το ίδιο που έχει τώρα? Θα σου πω ένα ποσό. Δηλαδή αν βάλω μια ηλεκτρική εταιρεία να το εκτιμήσει πόσο κάνει, μπορεί να σου βγάλει μια αξία χ. Τα έχω εγώ αυτά τα χρήματα, είναι πόροι στην τσέπη μου? Όχι, είναι μια λογιστική αξία.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, άτομα τα οποία έχουν τόσα πολλά χρήματα, δεν έχει σημασία που είναι λογιστική αξία, γιατί το χρησιμοποιούν για να δανείζονται και χρήματα και μετά γίνεται, για να γίνονται ακόμη πιο πολύ πλούσιοι, και είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, που γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Ναι, και είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο. Έχει πάρει δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός μια στροφή η οποία είναι εναντίον του καπιταλισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τον καπιταλισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστηρίζουν τον καπιταλισμό.
1: Από ποια άποψη, για ποιους συγκεκριμένα μιλάς? Για αυτούς που έχουν τα πολλά χρήματα ή για αυτούς που πιστεύουν ότι από αυτό το σύστημα μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα?
0: Αν πας να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα λόγω του ότι εκμεταλλεύεσαι τα glitches του συστήματος, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το σύστημα αυτό σε βολεύει. Έτσι μπορεί να σου κάτσει το glitch και να καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αν δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο Elon Musk, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η Tesla αποτιμάται περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί, δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε κάτι που ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος το οποίο βγάζει. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε η Tesla αξίζει τόσο, η BYD πόσο θα πρέπει να αξίζει?
1: Μα έτσι κι αλλιώς, η Tesla ήταν πριν από χρόνια, επειδή ήταν καινοτόμησε, να το πω έτσι, αλλά μετά η κινησική αγορά έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά. Αυτό όμως σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτιμάται έτσι, γιατί πιστεύει. Πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, πιστεύουν ότι έχει μια μερίδα του μέλλοντος. Δηλαδή για τη SpaceX τώρα που τον έκανε 3 εκατομμυρίουχο, πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ πάρα πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, δηλαδή εγώ δεν θα επένδυα εκεί, και αν θα έβλεπα και κάποια ETFs να επενδύουν σε αυτό όπως και αρχικά προγραμματιστεί, νομίζω ότι θα προσπαθούσα να αποσύρω κεφάλαια από αυτή.
1: Καλά, τώρα και η SpaceX έχει μια συνεργασία με την NASA η οποία ανανεώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Η NASA δηλαδή τι κέρδη έχει από αυτό. Αλλά okay, αυτό είναι ένα άλλο τελείως ζήτημα, γιατί η SpaceX τελευταία έχει αναλάβει project τα οποία θα ήταν εσωτερικά της NASA και ξαφνικά η NASA τα κάνει outsource στη SpaceX. Ας πούμε τώρα για να κατεβάσουν τον ISS, να τον αποσυναρμολογήσουν και να τον κατεβάσουν στη γη, το έχει αναλάβει η SpaceX. Κάτι το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας ήταν κάτι που ήθελε να λάβει η NASA.
0: Ναι. Και όλο τυχαίως.
1: Έχει γίνει outsource. Τέλος πάντων. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Ζόραν Μαμντάνι στην,
0: τον έχω παρακολουθήσει,
1: στη, ναι, Νέα Υόρκη.
0: Τον έχω παρακολουθήσει.
1: Ο οποίος τι κάνει. Ο τύπος έχει κανένα δίμηνο που έχει εκλεγεί δήμαρχος, για όποιον δεν ξέρει.
0: Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
1: Ο οποίος αυτό που κάνει είναι να αρχίζει να βάζει φόρους σε πλούσιους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία στη Νέα Υόρκη. Και τέλος πάντων βρήκε τρόπο να φορολογήσει τους πλούσιους και να μαζέψει χρήματα τα οποία δεν θα μάζευε από κάποιο άλλο τρόπο. Και έχει μειώσει την εγκληματικότητα. Τα στατιστικά δηλαδή τίνουν υπέρ του. Εσύ πώς τον κρίνεις, αν τον έχεις παρακολουθήσει κιόλας οικονομικά, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα, η οποία δεν θα είναι ένας αρχικός είτε ενθουσιασμός είτε φόβος προς αυτά που κάνει. Προς το παρόν διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα θέλω να περιμένω να δω πώς θα πάει αυτό. Και κοίταξε να δεις. Γενικά στους πολιτικούς, σε όλους, και στους Έλληνες και στους ξένους και σε όλους, θα πρέπει να δίνεται στην αρχή μια περίοδο χάριτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλιώς αντιμετωπίζεις μια κυβέρνηση που είναι 7 χρονών όπως την ελληνική, και αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις ξεκίνησε και πάει να δείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια θετικά που κάνει, ok, chill out, κάτσε να δούμε το πώς, πώς θα παιχτούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί στην αρχή να κινηθούν αρνητικά, καλό θα ήταν να κάτσουμε να δούμε ποια θα είναι η μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους και μετά να τα κρίνουμε. Αυτό που βλέπω πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι όχι τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος, ο Γκάβιν Νούσομ, ο οποίος για μένα έχει εξαιρετικά πολλές πιθανότητες να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Είναι με τους δημοκρατικούς και είναι ο πρώτος ο οποίος, επειδή εγώ το τελευταίο καιρό και λόγω επαγγελματός και γενικά λόγω επαγγελματικής διαστροφής και κυρίως από τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, επειδή κάνω πολλά οικονομικά του ανταγωνισμού και προσπαθώ να ψυχολογήσω πάρα πολύ την άλλη μεριά, να πάρω πληροφορίες από διάφορα πράγματα που πιστεύει η άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να σου δώσει πληροφορίες και τέτοια, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει καταλάβει πώς μπορεί να παίξει τον Τραμπ ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη λογική του Τραμπ. Όποιος λοιπόν θέλει να μπορέσει να έχει μια εικόνα για το πώς θα πάει το μέλλον, καλό θα ήταν να παρακολουθεί τον Γκάβιν Νούσομ, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται έχει βρει το ευαίσθητο σημείο του Τραμπ και ο Τραμπ
1: και
0: αποφεύγει να μιλήσει για αυτόν ή να τον βγάλει στη σέντρα όπως κάνει με πάρα πολλούς άλλους, ακριβώς γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκεται με αυτόν σε αντιπάραθεση χάνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Καλά, πλέον νομίζω ο Τραμπ γενικότερα έχει αρχίσει και όσον αφορά την εικόνα του τουλάχιστον, έχει αρχίσει και χάνει το credential που έχει. Για μένα.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα okay. Θα πω.
0: Ναι.
1: Όχι για μένα. Εννοώ ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και βλέπει με άλλα μάτια, γιατί έχει και άλλα ερεθίσματα να δει. Έχει, όπως είπε στο συγκεκριμένο κυβερνήτη, έχει το Μαμντάνι απ' την άλλη, έχει και κάποιον άλλον τον οποίο δεν θυμάμαι πάλι σε κάποια άλλη πολιτεία, που σιγά σιγά έχει παραδείγματα που μπορεί να πει «Α, δες, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο καλύτερα».
0: Ναι, πάντως τώρα πλέον το παιχνίδι, ειδικά στην Αμερική, έχει πάψει να παίζεται με βάση το τι έχει καταφέρει ο καθένας και περισσότερο παίζεται με το γεγονός ότι ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί έξυπνα,
1: ναι,
0: σε αυτό το εντελώς nonsense που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τώρα βλέπουμε, ας πούμε, την κατάσταση στο Ιράν, η οποία η Αμερική έχει χάσει κατά κράτος εκεί πέρα.
1: Δεν το παραδέχεται.
0: Και ο Τραμπ προσπαθεί να το πλασάρει ότι, κοιτάξτε να δεις, είναι γενικά αυτή η νοοτροπία που έχει ο μικρομεσίτης. Δηλαδή που θα πάει να σου πουλήσει ένα χρέπι και θα στο παρουσιάζει σαν να είναι, ναι, είναι παλιό, αλλά και η Ακρόπολη είναι παλιά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δηλαδή θα σου έχει τέτοιου είδους επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία στη μεσητική γενικά έχω δει ότι αν είσαι πολιτής που μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον έτσι, σε αυτό το primitive επίπεδο, η μεσητική είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, άμα σ' αρέσει να λες ψέματα και να πουλάς.
0: Όχι, υπάρχουν πολύ σοβαροί μεσίτες, οι οποίοι δεν λένε ψέματα και στέκονται στο καθήκον τους κτλ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια έκφραση στα οικονομικά που λέγεται ότι το κακό χρήμα επικρατεί. Που σημαίνει ότι έχει βγει από τα παλιά, από την εποχή του χρυσού, που ή του ασημνιού, όταν τα νομίσματα, το χρήμα έφερε την αξία του επάνω του, τα νομίσματα, δηλαδή ήταν η χρυσά, η αργυρά ή οτιδήποτε. Και ξέρεις, πήγαινε κάποιος και το ξύριζε λίγο το νόμισμα στην άκρη για να βγάλει λίγο ασήμι. Οπότε αυτό μετά, επειδή είχε και την ονομαστική του αξία, ήταν ας πούμε η μία ασημένια δραχμή και η άλλη ήταν μία ασημένια δραχμή και μπορούσε στην αγορά να περάσει, σε συνέφερε ακόμα και αν ήσουν έντιμος εσύ να την ξύσεις και τη δικιά σου δραχμή, γιατί αλλιώς θα έχανες αξία.
1: Σαφώς.
0: Οπότε το κακό χρήμα εκεί επικρατούσε. Αυτός είναι και ο λόγος, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί τα χρήματα ακόμα και σήμερα έχουν αυτές τις ραβδόσεις στην άκρη τα νομίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τα πιάνεις, είναι για να ξέρεις αν έχουν εξυριστεί, που πλέον εντάξει δεν ισχύει και τόσο πολύ.
1: Καλά, κλέβανε κιόλας. Και λόγω βάρους ήταν, γιατί κάποιοι όντως κλέβανε υλικό. Τέλος πάντων, σε άλλη νότα, τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάνει και ένα βίντεο όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έλεγες ότι...
0: Τι εννοείς, μόνο αυτό το βίντεο ήταν ωραίο?
1: Κάτσε ρε τώρα γι' αυτό. Δηλαδή, σε έχω πενέψει τόσες φορές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μιλάς για αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι, κατευθείαν το πιάσες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ, είναι ριζωμένο στον εγκέφαλο του Έλληνα αυτό το πράγμα, ότι μας αξίζει αυτό το πράγμα και ότι εμείς φταίμε.
0: Δεν είναι ριζωμένο, μας το έχουν επιβάλει.
1: Μας το έχουν επιβάλει, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι δεν θα κάνει και την απαραίτητη προσπάθεια να μορφωθεί πολιτικά.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπάρχει το Greekonomics. Δηλαδή, και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κανάλια που προσπαθούμε να πάρουμε μια πεποίθηση η οποία υπάρχει και να την τεστάρουμε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
1: Εσύ ουσιαστικά στο βίντεο, αν κάποιος ζει κάτω από μια πέτρα και δεν έχει δει το βίντεο, που πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το βίντεο γενικά το φτιάξαμε για ένα πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δεν το φτιάξαμε για να κάνει μεγάλα νούμερα.
1: Παρ' όλα αυτά, μια χαρά έκανε νούμερα.
0: Εντάξει, έχει κάνει γύρω στους 300.000.
1: Ουσιαστικά,
0: για το δεδομένο του καναλιού δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά, το συμπέρασμα που έβγαλες είναι ότι δεν φταίει ο ίδιος ο κόσμος για τους πολιτικούς που έχουμε. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, πολλές φορές δεν δίνεται και η ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική.
0: Όχι, δεν δίνεται ευκαιρία. Πολλές φορές κρατούνται και σκοπίμως εκτός.
1: Ναι, σαφώς. Είναι και ο νεποτισμός. Δηλαδή, ανέφερες πάρα πολλά πράγματα. Νεποτισμός με την
0: ανέφερα ότι αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν ήταν δικές μου απόψεις αυτές.
1: Καλά, σαφώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μου αρέσει και το κάνω site το κανάλι σου τώρα, το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ξέρω ότι δείχνεις και τις πηγές σου και ξέρω ότι όταν αφαίρεις είναι από επιστημονική βιβλιογραφία.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αποφεύγω να λέω την προσωπική μου άποψη γενικά.
1: Καλά
0: δηλαδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει την προσωπική μου άποψη για πολλά θέματα.
1: Καλά κάνεις όσον αφορά το κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή και να καταλάβει ποια είναι η προσωπική σου άποψη και πού είναι δηλαδή η επιστημονική.
0: Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιο κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην ευχαίρειά σου, αλλά νομίζω ότι το χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή αυτή τη στιγμή η θέση σου για να μπορείς να θεωρείς αντικειμενικός για τα πράγματα στα οποία μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάς για οικονομικά και πολιτική, αν πάρεις θέση, αυτόματα στην Ελλάδα είσαι, χρωματίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει το επίκεντρο πολλών θεμάτων, ειδικά από τη δική μου τη σκοπιά της οικονομικής, έχει περάσει στο επίκεντρο της έρευνας σε πολλά θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διαβάσεις ένα σοβαρό paper που να μιλάει για χρέος, για κρίση χρέους και να μην αναφέρει την Ελλάδα σαν παράδειγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για οικονομική πολιτική και να αναφερθούν ακραίες καταστάσεις αν δεν χρησιμοποιήσουν σαν παράδειγμα την Ελλάδα. Πλέον μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία. Δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει τεράστια αίσθηση, γιατί θα αγγίξει ένα θέμα που μιλάνε όλοι αλλά δεν έχει κανένας ασχοληθεί να κάτσει να το δει επιστημονικά. Έχουμε βρει στοιχεία τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια στο να βγούμε και να μιλήσουμε μόνο. Παιδιά, εδώ πέρα αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε εκείνο, υπάρχει αυτό, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Αλλά χωρίς να πούμε άποψη, χωρίς να πούμε ότι ξέρεις τι, εμείς πιστεύουμε αυτό ή εμείς πιστεύουμε εκείνο.
1: Το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή αναφέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω ανάπτυξης και ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά? Σίγουρα θα έχεις ακούσει και ότι κάθε φορά...
0: Ναι, έχει περάσει
1: δηλαδή,
0: από την αντίληψη.
1: Έχει περάσει λίγο, ναι, και οριακά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μας έχει περάσει και η Βουλγαρία, δηλαδή είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε αυτό. Μάλλον δεν θα μας περάσει φέτος η Βουλγαρία, γιατί έχει αντιμετωπίσει. γιατί απογοητεύτηκε.
1: Απογοητεύτηκα για τη Βουλγαρία.
0: Όχι, γιατί χαίρομαι, τουλάχιστον να μην είμαστε τελευταίοι. Αλλά μάλλον το λέω δηλαδή ως δική μου εκτίμηση αυτό, γιατί βλέπω ότι ο πληθωρισμός που έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία είναι πάνω από αυτόν της Ελλάδας. Έχει ζεσταθεί πολύ η οικονομία της Βουλγαρίας. Ίσως να της πάρει κανένα 2-3 χρόνια ακόμα να μας περάσει, αλλά θα μας περάσει.
1: Τώρα που είπες για πληθωρισμό, έχει παρατηρηθεί ότι ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί άραγε.
1: Καλά, είναι. Να σου πω κάτι. Και η Αμερική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, εγώ παίρνω φέτα στη Σιγκαπούρη, η οποία κοστίζει όσο κοστίζει εδώ σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω ψάξει να βρω τη φθηνότερη.
1: Μα και στην Αμερική, άμα πας, εντάξει, τώρα δεν μιλάω για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μιλάμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, βλέπω άτομα από Ιρλανδία, από Ολλανδία, που τα ίδια προϊόντα, ένα γιαούρτι μπορεί να το παίρνουν 2 ευρώ, ναι, και εμείς εδώ να το παίρνουμε 3,20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός είναι ζωτικό θέμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Σαν λαός, ακόμα. Δηλαδή, όταν περιμένεις τον Greekonomics για να αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη καρτέλ σε αυτό που πραγματικά
1: σου
0: είναι.
1: Σου στήχησε αυτή η λέξη.
0: Καθόλου. Μου στήχησε προσωπικά, αλλά γενικά νομίζω ότι την κοινωνία την ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το να βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και να τη χρησιμοποιούν μέσα στο κοινοβούλιο ή πολιτικοί αρχηγοί ή οτιδήποτε. Ακόμα και ο πρωθυπουργός να μιλάει, ας πούμε, μέσος ότι η κατάσταση στις τράπεζες έχει παραπάει και πρέπει να λάβουμε μέτρα κτλ. Νομίζω ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Απλώς θέλω να πω το εξής. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να βγαίνει και να παραδέχεται ότι παιδιά έχουμε προβλήματα, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Ίσως δεν είναι σωστό να το περιμένουμε από αυτήν την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια σοβαρή αντιπολίτευση η οποία θα βγει και θα κάνει πράγματα για να δείξει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντιπρότασή της. Αν περιμένω τώρα από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι δεν πάμε καλά, ίσως θεσμικά αυτό να μην είναι και το καλύτερο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, κάπου όπα, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση.
1: Καλά, σαφώς. Τώρα που είπες για την αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, από ό,τι τώρα να πω και ονομαστικά, η πλεύση ελευθερίας ήταν κάποια στιγμή. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανύπαρκτα.
0: Εγώ γενικά θα προτιμούσα μια αντιπολίτευση, η οποία θα κάνει ένα υπεύθυνο έργο. Και κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που την πας στη συζήτηση εκεί, θέλω να σου πω το εξής. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, κανένα που να έχει αντικειμενική δύναμη πορωμένων ψηφοφόρων που θα το ακολουθήσουν σε κάθε κατάσταση, δηλαδή αυτή που λέμε η πολύ σκληροπυρηνική βάση του, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να την έχει πάνω από 15%. Κανένα, απολύτως, κανένας χώρος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πάνω που βλέπεις, αυτό το overhead πάνω από το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα και ένα στοιχειώδες μέλλον. Ξέρουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι χάλια, αλλά σου λένε τουλάχιστον το λιγότερο χάλια. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό είναι ένα 20-25% που πάει και αθρίζει σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, μιλάει πολλοί κόσμος, 41% καλά να πάθετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς λάθος αυτή η ανάγνωση. Και εμείς τουλάχιστον στα οικονομικά κάνουμε αυτή την ανάγνωση στις μελέτες ζήτησης, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγοράζει ένα προϊόν δεν είναι όλοι λάτρεις και ενθουσιαστές αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποιοι το αγοράζουν έλλειψη καλυτέρου ή επειδή αυτό μπόρεσαν να βρουν σε συγκεκριμένη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Όχι να το κατανοήσουμε εμείς, να το κατανοήσουν οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να ακούσει για μικροπαροχές, δεν θέλει να ακούσει για τους μποναμάδες που το λένε από τότε που ήμουν εγώ μικρός και ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη. Περιμένουμε τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα μας δώσει στον κάτωτατο μισθό, τι θα μας δώσει εκεί, τι θα μας τάξει ο ένας, τι θα μας τάξει ο άλλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο οποίος περιμένει να δει ένα σχέδιο και να δει κάτι το οποίο να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν χώρα, σαν λαό, σαν επαγγελματία, σαν πολίτη τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η σταθερότητα αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί ένας πολίτης που βλέπει, ας πούμε, ένα κόμμα που έχει κάνει σημαία του τα Τέμπη, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τα Ξυλόλια, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τη διαπραγμάτευση του 2015 και ακόμα ασχολείται με αυτή, ένα άλλο κόμμα το οποίο μιλάει όλη την ώρα για θέματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, το Πασόκ, και δεν θα έρθει κανένας να θέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα και να μας πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα μας πάρει τόσο, θα κοστίσει τόσο, θα υποφέρουν οι τάδες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κάνουμε κάτι. Και εγώ αυτό περιμένω να δω. Και μέχρι να το δω αυτό, φυσικά και η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ότι τα πάμε καλά, όπως... Δεν θα βγει να πει η κυβέρνηση, ξέρετε τι, δεν ήμασταν καλή κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να μας τιμωρήσετε. Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
1: Εντάξει, κοίτα, εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Το να δεις πάλι διπλωματικά και να αναφέρεις ότι ξέρετε κάτι, εκεί μπορούμε να τα πάμε και λίγο καλύτερα και θα το κάνουμε και έχουμε το πλάνο ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο καλό από το να λες ψέματα, γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει, δεν χάζει.
0: Ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει, ναι.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον κάνει acknowledge ένα ζήτημα, μη λες ότι τα σκάτωσες και ότι δεν τα πήγες καλά. Δείξε τα περιθώρια βελτίωση, εστίασε στο θετικό και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Και πάρε το πρόγραμμα, ΝΑΤΟ. Έχουμε τη λύση εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό προσωπικό δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Και δεν ξέρουν και πώς να προσελκύσουν και τους ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Εγώ ακούω ονόματα τα οποία έχουν αναλάβει να στήσουν
1: την επικοινωνία.
0: Όχι, τον οικονομικό σκελετό του σχεδίου. Και είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους εμπιστευόμουν να κάνουν. Δεν έχουν την οικονομική γνώση, δεν έχουν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Και ξαναπάμε στο σημείο που ξεκινήσαμε, ότι κάποια θέματα θέλουν να μπορείς να. Δεν χρειάζεται να είσαι κορυφαίος οικονομολόγος για να τα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ ας πούμε από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καρστιανού, από όλους αυτούς, δεν περιμένω να σκαμπάζουν από οικονομικά σε σημείο που περίμενα, ας πούμε, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ να το κάνει, ο οποίος. Πραγματικά, ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε ένα ανώτατο επίπεδο με κάποιον, έτσι. Θα περίμενα από αυτούς να είναι σε θέση όμως να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους πόρους, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς οικονομολόγους οι οποίοι δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ να έρθουν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα βγάλουν τον τίτλο. Είναι άλλο να λες ότι εμείς αστάζουμε το τάδε, ότι από τότε ο βασικός θα πάει τόσο, ή να λες ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, ή να λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές χωρίς να έχεις άλλο σχέδιο κτλ. Και άλλο να έχεις βάλει κάτω 2, 3, 5 ανθρώπους που ξέρουν τον τομέα πάρα πολύ καλά, να σου πούνε, κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, βγες και κατέθεσε ένα πρόγραμμα οργανωμένο και τα λοιπά, και μετά βρες και έναν τρόπο να το κάνεις και delivery αυτό στην κοινωνία επικοινωνιακά, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αναπτύξει delivery methods όπως η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δεκαετίες μπροστά,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Ναι, και νομίζω αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ.
0: Ναι, τη σώζει ότι δεν έχει αντίπαλο κυρίως.
1: Ναι, και γι' αυτόν ακριβώς, γιατί είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και είναι κακό για τον τόπο το ότι δεν έχει αντίπαλο.
1: Είναι πολύ.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση, αυτομάτως, ξέρεις, κοιμίζει και αυτόν που έχει
1: σκοτώνει
0: την εξουσία.
1: Και τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη. Ναι,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι, τον πολιτικό ανταγωνισμό πραγματικά τον καταρακώνει.
1: Το κατακριουργεί. Εσύ θα γύριζες στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Ελλάδα, έχει να κάνει με το τι ασχολείται ο καθένας. Εγώ το αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα γύριζα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που κάνω, υπάρχουν ίσως λιγότερα από 10 πανεπιστήμια που είναι σε θέση να μου προσφέρουν εργασία και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς στη Σιγκαπούρη. Και η Σιγκαπούρη είναι το καλύτερο που μπορώ να βρεθώ αυτή τη στιγμή. Συν ότι το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια χέρια κτλ. Το ότι δεν γυρίζω εγώ. Δεν είναι ένα σημάδι κακό για την Ελλάδα αυτό. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θελήσω να το πάω λίγο πιο επαγγελματικά το θέμα του Greekonomics και να κάνω το κανάλι στα αγγλικά, να μπορέσουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο, που είναι κάτι που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον πάρα πολύ, δηλαδή και από πλευράς μας έχουν προσεγγίσει τεράστια κανάλια του εξωτερικού και μας έχουν μιλήσει. Δηλαδή, γιατί, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το κάνεις στο, στην αγγλική, τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Εγώ είμαι full time στο πανεπιστήμιο. Έχω μεγάλη δραστηριότητα στο συμβουλευτικό και ασχολούμαι και με το κανάλι. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα πράγματα να κάνω.
0: Ναι, είναι, δουλεύω στο όριο του capacity το οποίο θα μπορούσα να έχω και γι' αυτό το λόγο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσω να. Ίσως να κάνω μια αγγλόφωνη έκδοση του καναλιού. Ίσως να κάνω κάποιο άλλο κανάλι που να έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ας πούμε, να χωρίσω τα πράγματα και αποφασίσω να αποτραβηχτώ λίγο από την εκπαίδευση και να μπω περισσότερο στο content. Είναι κάτι που θα το συζητούσα. Δηλαδή, οι καταστάσεις εκεί αλλάζουν δραματικά. Έτσι, σε κάποιες χώρες έχουν μπει μεγάλες πλατφόρμες, έχει μπει το Netflix σε δημιουργούς, έχει ζητήσει, ας πούμε, πολύ μεγάλα δίκτυα, έχουν ζητήσει από δημιουργούς να τους, με πολύ καλά συμβόλαια, να παράγουν περιεχόμενο και να φύγουν από την πλατφόρμα και να πάνε, ας πούμε, από το YouTube και ναι, να πάνε σε τέτοια. Αν προκύψουν οι καταστάσεις και επειδή και στο πανεπιστήμιο τώρα πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο. Στην ουσία δεν είναι, εντάξει, τρέχει μόνο το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα συστήματα φτιάξει. Ίσως κάποια στιγμή, αν έρθω στην Ελλάδα, να έρθω με μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα, επειδή είναι η χώρα μου εδώ, να εγκατασταθώ και να το πάω λίγο πιο επιχειρηματικά. Το θέμα όχι με το Greekonomics, αλλά με άλλο, άλλο content.
1: Καλά, και το content φαντάζομαι ότι δεν θα υποστεί κορεσμό κάποια στιγμή, δηλαδή έχεις πράγματα να πεις.
0: Ναι, εγώ έχω μεγάλη έλλειψη χρόνου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει ο κόσμος γιατί δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο, δεν είναι ότι δεν έχω θέματα, γιατί μου στέλνει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Και κάποιες φορές μου λένε κάποια θέματα που τα έχουμε εμείς υπόψη μας, αλλά μπορεί να τα έχουμε σε τέταρτη, πέμπτη προτεραιότητα γιατί τρέχουν άλλα ζητήματα. Πάρα πολύ φλέγοντα.
1: Και στην Ελλάδα ειδικά δεν θα ξεμείνεις ποτέ, πιστεύω, από θέματα.
0: Ναι, επίσης, εγώ θέλω να κάνω θέματα που δεν περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω κάτι που.
1: Μα να σου πω κάτι. Ήδη το αντικείμενο που έχεις πιάσει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε,
0: ναι.
1: Ό,τι και να κάνεις είναι καινοτομία. Ουσιαστικά έχεις το μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο σου δίνει και.
0: Καλό μονοπόλιο όμως.
1: Και αυτό θα έλεγα. Σου δίνει και προβάδισμα και τεράστια δύναμη, να το πούμε και αυτό, την οποία εντάξει, εσύ επιλέγεις το πώς τη διαχειρίζεσαι και τη διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις το μονοπόλιο. Και αν, και να το πω αυτό, ότι το μονοπόλιο που το τόνισες ότι είναι καλό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το εκμεταλλευτεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το να έχεις το μονοπόλιο είναι τεράστια δύναμη.
0: Κοίταξε, επειδή μας φέρνει λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει ακόμα κι αν δεν το κάνεις για τα χρήματα κάτι. Το ότι τρέχει το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν projects, ακολουθούμε, ας πούμε, γενικά τους κανόνες που ακολουθεί μια επιχείρηση. Απλώς ο σκοπός μας δεν είναι τόσο η μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο είναι το να μπορέσουμε να βγάλουμε καλό περιεχόμενο. Αυτό πιστεύω που μας ξεχωρίζει και γενικά ξεχωρίζει και τις επιχειρήσεις που, ακόμα και τις απλές εμπορικές επιχειρήσεις που θα μείνουν στο μέλλον, είναι το να έχεις περηφάνεια για αυτό που φτιάχνεις. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτά τα βίντεο που φτιάχνω κάποια στιγμή να τα δουν τα παιδιά μου και να πούνε, κοίτα ρε, τι έφτιαχνε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε. Δεν θέλω να είναι βίντεο τα οποία να έχουν γίνει επειδή έχουν βγάλει, έχουν φέρει φράγκα, έχουν φέρει, ας πούμε, δύναμη, ότι έχουμε χτυπήσει κάποιον κάτω από τη ζώνη, ότι. Δηλαδή, θέλω.
1: Legacy.
0: Ναι, να μείνει κάτι το οποίο να πάρει αξία ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό. Ίσως στο μέλλον, όπως θα αλλάξει η οικονομία σε βαθμό που δεν το περιμένουμε, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ ξεκίνησα και καταφέραμε από την αρχή να βάλουμε στοιχεία τα οποία υπήρχαν στο content creation και να τα φέρουμε στη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, ακόμα και στο προηγούμενο ίδρυμα που ήμουνα, αυτό ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει επιστημονικό YouTube και θα μπορώ να βρω και ένα outlet το οποίο θα πάρει τόσο μεγάλη μαζικότητα. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια ποιος είναι ο στόχος σου, το έχω πει και στο TEDx του Αγρινίου, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και οι ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους. Αν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και είσαι προετοιμασμένος και φτάσεις σε ένα επίπεδο ranking όπου να ξέρει η αγορά ότι εσύ είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, νομίζω ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν πρώτα σε σένα και μετά θα πάνε στους άλλους.
1: Καλά τα λες. Συμφωνώ.
0: Έτσι, οπότε συμφωνώ. Αυτή ήταν η λογική από την αρχή και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας για να...
1: Για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο γενικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, δηλαδή το ακούμε κιόλας και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα σου φαινόταν απίθανο να, ξέρεις, να θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι που τον προστατεύει, ότι ξέρεις, άμα με πιάσουν στο στόμα τους τελείωσα. Δηλαδή δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ να εκτελέσουμε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβόλαια. Θέλω αυτό που θα μείνει να είναι όσο καλύτερο μπορώ. Δηλαδή δεν θέλω να πω εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ να το κάνω, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να φτάνουμε ακόμα υψηλότερα στάνταρτς.
1: Μπράβο, θα κλείσω με ένα συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: γιατί και εσένα βλέπω την πορεία σου, είναι αξιόλογη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως που ήρθες. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Εμείς λογικά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
16: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
17: ναι,
16: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
17: ναι, ναι,
16: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
17: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
16: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
17: ναι,
16: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
17: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
16: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τις πιθανότητες καρκίνου.
17: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
16: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
17: Ναι, ποιες πιθανότητες?
18: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
19: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
20: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
21: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
22: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Ευτυχώς σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία και τα στοιχεία της πολιτικής προστασίας, η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της χώρας εμφανίζει σημαντική βελτίωση. Και εδώ μπορεί να γυρίσει κάποιος και να πει, πώς να μην υπάρξει σημαντική βελτίωση, αφού ό,τι ήταν να καεί, κάηκε. Αφού λοιπόν η ελληνική πολιτεία λόγω της ανικανότητάς της ή μπορεί και λόγω άλλων ύποπτων αιτιών άφησε για ακόμη μια χρονιά να καούν εκατοντάδες χιλιάδες δασικές εκτάσεις, εκατοντάδες σπίτια φτωχών Ελλήνων πολιτών, χιλιάδες άγρια ζώα και φυσικά πέντε πυροσβέστες οι οποίοι πέσανε εν ώρα καθήκοντος, έρχονται τώρα να μας πούνε πως θα πάρουν χρήματα από το Ταμείο του Κράτους, δηλαδή θα πάρουν χρήματα από τους Έλληνες πολίτες για να πληρώσουν τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι εξαιτίας τους κάηκαν. Και βγαίνουν αυτό να το διαφημίσουν στα κανάλια για να πούνε πόσο σοβαρό κράτος είναι. Σοβαρό κράτος και σοβαρή κυβέρνηση θα ήσασταν εάν δεν καιγόταν εξ αρχής ούτε τα δάση, ούτε ο κόσμος, ούτε τα σπίτια, αλλά ούτε και τα άγρια ζωντανά. Μας κάνουν δηλαδή τη χάρη που αποζημιώνουν τον Έλληνα πολίτη από τα χρήματα του Έλληνα πολίτη. Τόσο μεγάλο είναι το θράσος τους. Να περάσουμε τώρα στην υπόλοιπη δισκογραφία και πιο συγκεκριμένα στην διεθνή, όπου έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις και στο ευρωρωσικό αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Αρχικά μεταφέροντάς σας μία είδηση από την Γερμανία, όπου εκεί σύμφωνα με μία γερμανική εφημερίδα εντοπίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Λόγω του συμβάντος, η λειτουργία του αεροδρομίου αναστάλθηκε προσωρινά, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Λίγη ώρα όμως μετά το άκουσμα αυτής της είδησης, βγήκανε επιπλέον γερμανικές εφημερίδες και φυσικά και η γερμανική κυβέρνηση και έκαναν λόγο για υβριδικό πόλεμο και πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία μετά τον εντοπισμό του εκρηκτικού μηχανισμού επάνω στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει στη Γερμανία μετά τον εντοπισμό αυτού του παγιδευμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να αποτελεί μέρος υβριδικής επιχείρησης και να ερευνούν πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία. Δηλαδή οι Ρώσοι κατάφεραν να μεταφέρουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε και εκρηκτικά σε αεροδρόμιο της Γερμανίας και αφού εντοπίσανε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, αντί να το ανατινάξουνε, πήγανε και το παρκάρανε ακριβώς δίπλα, περιμένοντας τις γερμανικές αρχές να το εντοπίσουνε για να κατηγορήσουν εν συνεχεία τους Ρώσους. Αυτή λοιπόν την γελία ιστορία μας τη μετέφερε και ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έκανε λόγο για νέο επίπεδο κινδύνου και υποστήριξε ότι η υπόθεση παραπέμπει σε επαγγελματικά οργανωμένη ενέργεια και όχι σε ερασιτεχνική πράξη. Αυτή η είδηση εντωμεταξύ έλαβε διαστάσεις έπειτα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες έδειχναν τη γερμανική κυβέρνηση αλλά και τον ίδιο τον γερμανό καγκελάριο να βρίσκονται κυριολεκτικά στον πάτο. Οι μόνοι λοιπόν οι οποίοι βολεύονται με τέτοιου είδους καταστάσεις είναι οι Ουκρανοί, οι Γερμανοί και σε καμία των περιπτώσεων οι Ρώσοι. Να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές δηλώσεις του Προεδρικού Συμβούλου της Ρωσίας και του Προέδρου του Ναυτικού Συμβουλίου της χώρας, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση στους παγκόσμιους ωκεανούς ολοένα και πιο περίπλοκη, με τις θαλάσσιες περιοχές να μετατρέπονται ξανά σε βασικό πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του πολιτικού διαλόγου για την στρατηγική σταθερότητα στη θάλασσα, ενώ συζήτησε και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Βραζιλίας στους τομείς της ναυτιλιακής εφοδιαστικής, των προηγμένων ναυτικών τεχνολογιών και άλλων στρατηγικών κλάδων. Ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελάβουν καθημερινά δεκάδες χιλιόμετρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τη σειρά τους συνεχίζουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους, καθώς επιτέθηκαν με ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ένα ρωσικό νοσοκομείο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος λοιπόν εισέβαλε σε θάλαμο του κτηρίου νοσηλείας, αφήνοντας πίσω αρκετούς νεκρούς και ακόμη περισσότερους τραυματίες. Σε δηλώσεις της, η υπεύθυνη τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως ο Γάλλος Πρόεδρος δίνει εντολή στο Κίεβο να διαπράξει τρομοκρατικές επιθέσεις, καλώντας να ενταθεί η πίεση προς τη Ρωσία. Η Γαλλία πρέπει να γνωρίζει ότι η ηγεσία της συμμετέχει προσωπικά σε τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον γυναικών, ασθενών και παιδιών. Η απάντηση σε αυτές τις νέες δυτικές παύλα ουκρανικές τρομοκρατικές επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους ήρθε από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο ξεκαθάρισε πως εμείς θα συνεχίσουμε να σας χτυπάμε αφού δεν καταλαβαίνετε από λόγια. Υπενθύμησαν μάλιστα στους Ουκρανούς ότι για όσο ακόμα διαρκεί το καλοκαίρι θα υπάρχει καύσωνα στην Ουκρανία και πως ο ερχόμενος χειμώνας για την Ουκρανία θα είναι κυριολεκτικά παγωμένος. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως υπάρχουν ουκρανικές πληροφορίες
πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους σιδηροδρόμους, πέρα από τα λιμάνια, πέρα από τα αεροδρόμια, πέρα φυσικά από όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτα όρθιο, ούτε πρατήρια καυσίμων, ούτε άλλες ενεργειακές υποδομές, αλλά ούτε ακόμη και τις υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης. Με λίγα λόγια, από αυτόν το χειμώνα και έπειτα, οι συνθήκες διαβίωσης στην Ουκρανία θα είναι κυριολεκτικά επικίνδυνες και απαγορευτικές. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ιράν προειδοποίησε τα κράτη του κόλπου ότι θα χτυπήσει όλες τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της περιοχής σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτεθούν ξανά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προέτρεψε μάλιστα τους συμμάχους της Ουάσιγκτον να χρησιμοποιούν την επιρροή τους στον Αμερικανό Πρόεδρο για να τον αποτρέψουν από το να εξαπολύσει νέες επιθέσεις. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό πως το Ιράν και το Ομάν οριστικοποιούν συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι η στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών και η παρέμβαση τρίτων εξακολουθούν να υπονομεύουν την ασφάλεια στην περιοχή. Κύριος στρατηγικός στόχος του Ιράν είναι η διασφάλιση ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά ως ορμητήριο για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν την επικράτειά τους και τα εθνικά τους συμφέροντα. Και πάλι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε σχεδόν όλους τους πυράβλους μεγάλης εμβέλειας με ακριβή καθοδήγηση. Η Αμερικανική λοιπόν πολεμική μηχανή δεν ξέμεινε μόνο από αεράμινες, αλλά ξέμεινε, σύμφωνα με το Reuters, και από επιθετικά πυραυλικά συστήματα. Ο Υπουργός Πολέμου, τον είπα έπειτα από αυτό το δημοσίευμα, χαρακτήρισε αυτές τις πληροφορίες ψευδείς, κατηγορώντας παράλληλα τα μέσα τα οποία το διαδίδουν. Σύμφωνα όμως με ένα άλλο δημοσίευμα, και πιο συγκεκριμένα της Washington Post, ο Αμερικανός Πρόεδρος κόντευσε να πιαστεί στα χέρια με τον Υπουργό Πολέμου της χώρας λόγω της κρίσιμης έλλειψης πυράβλων και πυρομαχικών που περιορίζει τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όπως ήταν φυσικό, η Αμερικανική κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου διέψευσε κατηγορηματικά το περιστατικό, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, υποσχόμενος να εντοπίσει όσους διοχετεύουν τέτοιες ψευδείς πληροφορίες. Μεγάλος προβληματισμός όμως επικρατεί στο Ιράν, όχι μόνο λόγω της Αμερικανικής στάσης, αλλά και λόγω της Ισραηλινής στάσης, καθώς η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πριν λίγες ώρες εξαπέλυσε νέες επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μάλιστα υπογράμμισε ότι η ύπαρξη της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Ο ίδιος λοιπόν, αφού χαρακτήρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο ως τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ, ωστόσο επισήμανε πως η κυβέρνησή του θα ενεργήσει ανεξάρτητα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων. Είτε με συμφωνία είτε χωρίς συμφωνία, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας. Και να περάσουμε στην πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη όσον αφορά την χρήση του νερού, μέτρα τα οποία κυριολεκτικά ομοιάζουν με δελτία νερού. Η ακραία ξηρασία λοιπόν και οι παρατεταμένοι καύσονες, προσέξτε όμως, η ακραία ξηρασία και οι παρατεταμένοι καύσονες οι οποίοι πλήττουν την Γυραιά Ήπειρο, δεν ήρθαν έτσι ξαφνικά από μόνοι τους. Καίγονται εδώ και δεκαετίες, καίγονται εδώ και πολλά χρόνια τέλος πάντων, εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από τη μία λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγετίσκοι επιτρέπουν, για να μην πω ότι βοηθούν, στην καταστροφή της χλωρίδας της Ηπείρου, και από την άλλη αυτό έχει ως συνέπεια ακραία ξηρασία και παρατεταμένους καύσονες. Έρχονται λοιπόν τώρα οι ίδιοι οι πονηρούλιδες, οι οποίοι αφήσανε να δημιουργηθεί το πρόβλημα, να μας δώσουν και τις λύσεις. Ακούστε λοιπόν το τι προβλήματα έχουν προκαλέσει στους Ευρωπαίους πολίτες και το τι λύσεις θα τους επιβάλλουν. Μερικά λοιπόν από τα πολύ σοβαρά προβλήματα έχουν να κάνουν με την έλλειψη νερού, η οποία απειλεί τα συστήματα ψύξης σε πολλά πυρηνικά εργοστάσια σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι το οποίο φυσικά έχει συνέπειες και σε ενεργειακό επίπεδο. Επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα στις μεταφορές και τη βιομηχανία, διότι έχουμε πολύ μεγάλη μείωση στη στάθμη των ευρωπαϊκών ποταμών, κάτι το οποίο αυξάνει κατακόρυφα το κόστος εφοδιασμού, και τεράστια οικονομική ζημία χαρακτηριστικά μόνο για τη Γερμανία, το κόστος από τις δυσλειτουργίες στις μεταφορές μέσω του Ρήνου ποταμού εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εννοείται πως υπάρχουν και πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις οποίες όμως δεν θα αναφέρουμε τώρα. Θα αναφερθούμε όμως στα μέτρα τα οποία ξεκινάνε να εφαρμόζονται από πολλές κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά έχουμε περιορισμούς στην ενέργεια. Ναι, περιορισμούς στην ενέργεια λόγω της έλλειψης ύδατος.
Κυβερνήσεις λοιπόν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος, καθώς οι σταθμοί ενέργειας υπολειτουργούν λόγω έλλειψης νερού ψήξης. Μεταξύ άλλων μέτρων λοιπόν έχουμε και την επιβολή ενός άτυπου δελτίου νερού, καθώς επιβάλλονται τοπικές απαγορεύσεις στη χρήση νερού για το πότισμα γκαζών, το πλήσιμο αυτοκινήτων και το γέμισμα πισίνων σε δεκάδες περιφέρειες της Γαλλίας και της Νότιας Ευρώπης. Να υπενθυμίσω εδώ πως αναφερθήκαμε προσφάτως και για τα όσα συμβαίνουν και στη χώρα μας, όπου υπάρχουν δεκάδες δήμοι εντός της επικράτειας, οι οποίοι απαγορεύουν το πότισμα των κήπων σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά, επιβάλλοντας μάλιστα και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση που κάποιοι παραβούνε αυτές εδώ τις εντολές. Στην ΔΕ Κύπρο από πέρσι είναι ποινικό αδίκημα σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να πλύνει με νερό της βρύσης είτε το μπαλκόνι του, είτε το αυτοκίνητό του, είτε το πεζοδρόμιο. Αρχικά επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα και σε περίπτωση που κάποιος το επαναλάβει, τότε υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος φυλάκισης. Σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ήδη περίπου 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται υπό περιορισμούς για την χρήση νερού, δεν επιτρέπεται το πότισμα ιδιωτικών κήπων γκαζών και καλοπιστικών φυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνήθως μεταξύ 8 το πρωί με 8 το απόγευμα, τα ξυπνάει δηλαδή ο κόσμος τα μεσάνυχτα για να πάει να ποτίσει τον κήπο του. Απαγορεύεται αυστηρά το πλήσιμο οχημάτων στο σπίτι με λάστιχο, επιτρέπεται μόνο σε εξειδικευμένα πλυντήρια που διαθέτουν συστήματα ανακύκλωσης. Εάν λοιπόν δεν έχεις χρήματα για να πας το αυτοκίνητό σου σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου, σε υποχρεώνουν να γυρνάς με βρώμικο αυτοκίνητο. Και επίσης απαγορεύεται η χρήση νερού για το πλήσιμο πεζοδρομίων, βεραντών και αυλών, όπως σας ανέφερα προηγουμένως και για την περίπτωση της Κύπρου. Άλλα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στην Ευρώπη έχουν να κάνουν με προγραμματισμένες διακοπές του νερού, δηλαδή το νερό θα κόβεται εντελώς για μερικές ώρες την ημέρα, με τους κατοίκους να ειδοποιούνται να αποθηκεύουν νερό σε δοχεία για τις βασικές ανάγκες υγιεινής. Οι έλεγχοι για να διαπιστώνεται εάν εφαρμόζονται τα μέτρα από τους Ευρωπαίους πολίτες θα γίνονται από την τοπική αστυνομία ή ειδικά περιβαλλοντικά κλιμάκια. Και τα πρόστιμα για τους πολίτες οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να παραβιάσουν το δελτίο νερού θα ξεκινούν για παράδειγμα στη Γαλλία από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσουν τις προοδευτικές χιλιάδες ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες αγνοούν τις προειδοποιήσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ετοιμάζουν είναι κυριολεκτικά εξωφρενικό και απάνθρωπο, μιας και αντί να λάβουν άλλα μέτρα ώστε να μην υπάρχουν τεράστιες διαρροές στο δίκτυο ίδρευσης, μετακυλούν για ακόμη μια φορά την ευθύνη στους Ευρωπαίους πολίτες και φυσικά και στους Έλληνες πολίτες, ζητώντας για ακόμη μια φορά να θυσιαστούν αυτοί στον βωμό των δικών τους συμφερόντων. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν. Ιδίως όμως για το τελευταίο πολύ σοβαρό ζήτημα, όπου με την αιτιολογία της ξηρασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά συνδυάστε αυτή την είδηση και με την πρόσφατη πρεμούρα της κυβέρνησης της χώρας μας, όπου πέρασαν την ιδιωτικοποίηση του νερού άρων-άρων, με σκοπό φυσικά τον μελλοντικό απόλυτο έλεγχο του νερού. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. 30.000 θα τις
4: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000.

0: Το Φάνη, αμυγός,
1: αριστοφάνης. Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Σήμερα θέλω να δώσουμε όσο μπορούμε σε βάθος ορισμένα στοιχεία γύρω από τις στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο και κυρίως να δώσουμε την υφή, θα έλεγα, την ουσία αυτών τα οποία εξελίσσονται και στο μέτωπο επί του εδάφους αλλά και κάτω στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινάω με ένα πρώτο το οποίο πιστοποιεί το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αλλά κυρίως το παραδέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Η θαλάσσια έξοδος της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον αποκοπεί. Το τονίζω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου, ο οποίος βέβαια γκρίνιαζε το τέλος της περασμένης εβδομάδος ότι η Ρωσία έχει χτυπήσει 35 μεταφορικά καράβια τα οποία, προσέξτε, όλα πήγαιναν προς ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και δεν έβγαιναν. Η ουσία, όπως την εξηγούν οι Ρώσοι, είναι η εξής. Όταν βγαίνουν έξω είναι γεμάτα με σιτηρά, με ηλιέλαιο και άλλα αγροτικά προϊόντα τα οποία επιφέρουν στην Ουκρανία περί τα 900 εκατομμύρια δολάρια το μήνα έσοδα. Όταν γυρίζουν όμως, πολλά από αυτά περνάνε από τα στενά του Βοσπόρου, ίσως και άδεια. Φορτώνουν όμως την Κωνσταντσα και σε άλλα λιμάνια της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και έρχονται να ξεφορτώσουν σε ειδικά κατασκευασμένα terminals, κυρίως στο λιμάνι Τσερναμόρσκ, είναι στην περιοχή της Οδυσσού, στην Οδυσσό, και άλλα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται εκεί και τα οποία η Ρωσία το τελευταίο 15ήμερο έκανε αυτές τις επιδρομές, όπως σας είπα. Έχει χτυπήσει 35 τέτοια μεταφορικά πλοία, με αποτέλεσμα η μεγάλη διεθνές αυτό consortium Maersk μεταφορών, δανέζικων συμφερόντων, έχει αρνηθεί να συνεχίσει να κάνει μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και να πλησιάζει στα λιμάνια της Ουκρανίας. Λοιπόν, επί του μετόπου και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα τα δούμε τώρα με έναν από τους ανθρώπους ο οποίος επιβεβαιώνει κάθε φορά στρατιωτικούς χάρτες, όχι αυτούς που δίνουν οι Ρώσοι, αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν κυρίως από αμερικανικές, βρετανικές, γενικά από δυτικές πηγές. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ για άλλη μια φορά τον συγγραφέα, αναλυτή και ζωγράφο, θα έλεγα, άνθρωπο ο οποίος με εντυπωσίασε δείχνοντάς μου τους πίνακες του, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, ο οποίος έχει μια τρομερή δυνατότητα με επιμέλεια να δείχνει πράγματα επί χάρτη.

0: του που λέμε, έτσι ώστε να φαίνεται από όλους η πραγματική εικόνα των εξελίξεων.
1: Λένε όλοι για τον πόλεμο στην Ξηρά, όπου πράγματι έχει συντελεστεί, κύριε Λιλιάτσε, να το πούμε αυτό, μια συγκλονιστική αλλαγή για τη Ρωσία. Δηλαδή, εκεί που μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο το πράγμα καρκινοβατούσε, δηλαδή πήγαινε αργά-αργά, ξαφνικά οι Ρώσοι όπου χτυπούνε παίρνουν και μια πόλη. Έτσι, περίπου 5 σημεία του μετόχου στο Ντόνιετς, την ευρύτερη περιοχή του Ντόνιετς, έχουν πέσει πόλεις ή έχουν καταληφθεί κατά 70-90%. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Κωνσταντίνοφκα. Αλλά θα πούμε και άλλες πόλεις, και το Κουπιάνσκ έχει κυριευθεί κατά 80%, η Λίμπαν έχει χαστεί το κέντρο της, όλες οι γύρω πόλεις από το Σλοβιάνσκ
0: και το Κραματόρσκ.
1: Κραματόρσκ, ακριβώς, έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων, οι οποίοι ετοιμάζονται να πνίξουν το Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, τις τελευταίες πόλεις φρούρια, μέσα στο Ντόνιετς. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται και ένας πόλεμος στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα οποία εγώ θα αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της εισήγησής μου σήμερα. Λοιπόν, οι αναφορές γίνονται από πολύ μεγάλα μέσα, έτσι, όπως το Reuters και άλλα. Λοιπόν, τι μας λένε τώρα οι αμερικάνικες πηγές? Ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό πλοία, πολλά πλοία και λιμάνια. Δηλαδή, οι Ρώσοι έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορικευματίων του Τσερνόμαρσκ, που το αναφέρατε προηγουμένως, κοντά στην Οδυσσό. Η Ρωσία, σημειώνω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω, δεν έχει ξεχάσει ποτέ την Οδυσσό. Εκτός του εμβληματικού αυτού που είπε ο ίδιος ο Πούτιν ότι είναι ρωσική πόλη, και αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Συνέχεια όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα λιμάνια στην Οδυσσό και στο Νικολάεφ χτυπιούνται. Επίσης, αυτά μέσα σε 2-3 μέρες χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία που μετέφεραν χίδιν φορτίο, δηλαδή σιτάρι και τέλοιπα, κρυθάρι και αυτά, τα οποία, όπως είπατε, πηγαίνουν για να φορτώσουν, φορτωμένα με κρυθάρι και σιτάρι, τους αφήνει η Ρωσία να περνάνε και επιστρέφουν με όπλα. Αυτό άργησε κιόλας, θα πω εγώ, η Ρωσία να τον αντιμετωπίσει.
0: Αυτό το τονίζουν πολλοί αναλυτές, ότι άργησε. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είμαστε γενικό επιτελείο του Ρωσικού στρατού.
1: Όταν το 2022, το Σεπτέμβριο, γινόταν όλος εκείνος ο θόρυβος για το ότι θα θυμάστε πόσο υποκριτικά μίλαγε η Δύση, θα πεινάσει, λέει, η Αφρική αν οι Ρώσοι κόψουν το σιτάρι το ουκρανικό. Δεν είδαμε να πεινάει καμιά Αφρική. Το αναπλήρωσε η Ρωσία και οι άλλες ανατολικές χώρες. Λοιπόν,
0: το σιτάρι όμως το ουκρανικό δεν πάει στην Αφρική. Πάει για αποπληρωμή των όπλων τα οποία παίρνει η Ουκρανία. Ας μην γελιόμαστε, η κοροϊδία των Ευρωπαίων δεν έχει όρια.
1: Το σημαδιακό πλοίο που χτυπήθηκε και ξεκίνησε και ξεχύλισε το ποτήρι, η Σταγόνα δηλαδή, ήταν το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάο. 9 μέρη του πληρώματος σκοτώθηκαν και 8 διασώθηκαν. Αυτό σήμανε πολλά, σήμανε συναγερμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία έχει πει ότι άλλαξα την κλίμακα των χτυπημάτων μου και θα υποφέρετε. Εξήγηλε ότι θα κάνει επίθεση με 4.000 drones τύπου Γκεράν. Και θυμίζω ότι τελευταία έδειξα και το τελευταίο υπερσύγχρονο Γκεράν 5, το οποίο έχει δικό του εξελιγμένο κινέζικο κινητήρα και είναι εκπληκτικό όπλο που δεν συλλαμβάνεται. Στα γρήγορα λέω ότι έχουν χτυπηθεί από τους Ουκρανούς, και άρα οι Ρώσοι δικαίως αμήνονται, στην περιοχή Μπριάνς με 21 βαλιστικούς πυράβλους. Το γνωστό Κούρσκ με 6 βαλιστικούς. 7 πυράβλους στο Ροστόχ. 18 βαλιστικούς πυράβλους στην Κρυμαία. Άρα οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παραπονούνται για χτυπήματα. Έτσι. Διότι η Ρωσία ανταποδίδει αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί.
0: Βεβαίως, κύριε Ρωμανέ, ξαναπέστε το, η Ρωσία απαντάει ακριβώς, ανταποδίδει, αυτή είναι η λέξη που είπατε. Η Ρωσία δεν έχει την πρωτοβουλία, είναι οι απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε σε αυτές τις περιοχές και σε πολλές άλλες.
1: Η Ρωσία γιατί να έχει την πρωτοβουλία εκτός στρατιωτικών χώρων και δυνάμεων? Μόνο η Ουκρανία το κάνει αυτό. Μόνο η Ουκρανία αναγκάζεται η Ρωσία να απαντά. Ωστόσο είχαμε και μια ασύλληπτη εξέλιξη, όπως λέει το Reuters, όπου ο Ζελένσκι ο ίδιος μίλησε για τις τελευταίες 96 ώρες, τις τελευταίες 96 ώρες, οπότε σάρωσαν και την Οδυσσόη οι Ρώσοι, για ναυτικό αποκλεισμό. Για τέλος, ρωσικός ναυτικός αποκλεισμό στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είπε ο Ζελένσκι και ζήτησε τη σύνοδο του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, από τις 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, όπως λέει το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, που είναι ουκρανικό, το Ukraine Forum, η χώρα, η Ουκρανία, έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θαλάσσια λιμάνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Χθες, λέει το πρακτορείο του Κιέβου, κανένα πλοίο μας δεν μπόρεσε να καταπλέψει στα λιμάνια μας. Χθες η εφημερίδα Financial Times αναφέρει ότι η Ουκρανία ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη, κοιτάξτε πόσο αργά είναι αυτό το χτύπημα, για πρώτη φορά με τις παραδόσεις καυσίμων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να νεκρωθούν και τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κωνσταντζάς και των υπόλοιπων ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο γνωστός Δημήτρο Κουλέμπα, θεωρεί ότι στην Ουκρανία εξαιτίας των ρωσικών πλημάτων θα ξεκινήσουν σύντομα ελλείψεις τροφίμων. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, περνάμε πλέον στον ολοκληρωτικό πόλεμο για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φέρνει μια τεράστια αλλαγή, θα φέρει μια τεράστια αλλαγή στον πόλεμο. Τώρα, ως προς την Οδυσσό, με ρωτάνε πολύ, καλά, αφού μας λέτε ότι ο πόλεμος καθυστερεί. Ναι, με τον ρυθμό που είχαν οι Ρώσοι μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, εγώ τότε έλεγα ότι θέλουμε άλλα 2 χρόνια πολέμου. Αν οι Ρώσοι επιταχύνουν και ρίξουν 4.000 γκεράν, παραδείγματος χάρη στο Κίεβο, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει μέσα σε λίγες μέρες. Κανείς δεν ξέρει. Το κουμπί και ο χειρισμός είναι στα χέρια των Ρώσων. Και τότε μου λένε, με ρωτάνε πολύ, μήπως λέει βιάστηκε να βομβαρδίσει την Οδυσσό. Όχι. Η Οδυσσό βομβαρδίζεται διότι είναι η τελευταία ανάσα. Γύρω-γύρω από την Οδυσσό υπήρχαν, γιατί τώρα δεν υπάρχουν, 13 τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Δηλαδή εισαγωγών όπλων. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έτσι σαρώθηκε η Ουκρανία, η Οδυσσό, συγγνώμη, 56 ώρες, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμά η εταιρεία GrowWex, η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής από τα τέλη Ιουλίου, από τώρα δηλαδή, έως τον Αύγουστο, όπου περίπου το 30% της νέας παραγωγής μεταφέρεται απευθείας στα λιμάνια. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την παρουσία των Ουκρανικών συντρόφων στις διεθνείς αγορές. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ξαναλέω, έχει δηλώσει ότι ο Οδυσσός αποτελεί ιστορικά ρωσική πόλη και ότι εντάχθηκε η περιοχή της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας εντάχθηκε στην Ουκρανία κατά τη Σοβιετική περίοδο. Θα είναι το γνωστό δώρο του Λένιν και μετέπειτα του Κρούτσεφ. Εντάξει. Λοιπόν, Άρα, οι 200.000 περίπου Ρώσοι πολίτες που κατοικούν στην υπερδιστερία, αργά ή γρήγορα θα ενωθούν με την Οδυσσό και με την μητέρα Μόσχα. Αυτή θα είναι η τελική πινελιά σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε, να μην συζητάμε άλλο για αυτό το θέμα.
0: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Δεν έχουν πατήσει οι Ρώσοι μέσα στην πόλη της Οδυσσού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όχι. Γιατί ο αποκλεισμός, ο θαλάσσιος, είναι το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση.
1: Βεβαίως. Και τώρα, αν θέλετε να περάσουμε και λίγο στα Χερσαία, τα οποία είναι σημαντικά, και να δείξουμε τον πρώτο χάρτη που είναι αμερικάνικος, όπως είπατε κι εσείς, του Ινστιτούτου Μελέτης της Ουάσιγκτον. Όπως βλέπετε πάνω, είναι 2 ημερών χάρτης. 26 Ιουλίου. Κάτω στο μικρό τετραγωνάκι δείχνει την κρίσιμη περιοχή του Βοφτσάνκ. Το Βοφτσάνκ είναι, ναι, το Βοφτσάνκ είναι νοτίος του Κούρσκ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η περιοχή αυτή είναι κόκκινη και ακόμη πιο πολύ και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το Χάρκοβο. Άρα οι Ρώσοι προεκτείνουν το προγεφύρωμα, τα πιο σκούρα που βλέπετε θεωρούν οι Αμερικάνοι, και αυτό με τις διαγώνιες γραμμές, ότι είναι ρωσικά και ότι το Ρος το ελέγχουν οι Ρώσοι. Αυτό είναι ψέμα, αλλά τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μην λέμε ψέματα. Πάμε τώρα στον δεύτερο χάρτη, τον Κωνσταντίνη, όπου επιτέλους παραδέχθηκαν στο Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον ότι τελείωσε η Κωνσταντίνοφσκα. Γιατί μας λέγανε κάτι ανοησίες. Έτσι. Λοιπόν.
0: Μα και πριν δύο εβδομάδες ακόμα ο Ζελένσκι ήθελε να φωτογραφηθεί εκεί πέρα, δηλαδή με Photoshop.
1: Ξέρετε, εγώ που παρακολουθώ ουκρανικά κανάλια, έχω βαρεθεί να βλέπω ολόκληρο βίντεο που λέει απελευθερώθηκε η Κρυμαία με ουκρανικές σημαίες. Άλλο βίντεο και από κάτω ουρλιάζουν, ας πούμε, και τα λοιπά, Ουκρανοί οι οποίοι λένε Σλάβα Ουκράνια και τα λοιπά, δόξα στην Ουκρανία και τα λοιπά. Λοιπόν, άλλο βίντεο που λέει ότι απελευθερώθηκε, ξέρω εγώ, η Μαριούπολη. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με ψεύτικα δίκτυα. Ωστόσο, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι είναι το ελάχιστο της αλήθειας. Βλέπουμε εδώ ότι έχει καταληθεί στις κόκκινες περιοχές, Ρώσοι και κόκκινες, είναι Ρώσοι, η Κωνσταντίνοφσκα, και πάλι θα σας δείξω εγώ χάρτη ρωσικό κατόπιν στη συνέχεια, όπου οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει πιο πάνω από το Ολεξιέβο, πιο πάνω από την Τουρσκίβα, την οποία απειλούν στο 30%, και έχουν πάει ακόμη πιο πάνω, ψηλά, απέναντι από εκεί που λέει Ράι Ολεξανδρινφκά, εκεί έχουν κάνει μια σφήνα με δυνάμεις και έχουν κόψει το Κραματόσκ από το Σλαβιάνσκ. Αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα δεχθούν.
0: Δεν το δείχνουν. Να, εδώ δεν φαίνεται, αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Από Κωνσταντίνοφκα μέχρι Αλεξάνδροφκα, αν το πιάσει κάποιος, είναι ένα ημικύκλιο, το πω έτσι.
1: Θα το δείτε ότι είναι κύκλιο σε επόμενο χάρτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι Ρώσοι επελάβουν σχεδόν όπου θέλουν. Όπου θέλουν, όπου βάλουν στόχο. Πάμε στην επόμενη εικόνα, όπου είναι η Ντομπροπύλα, την οποία είναι πάρα πολύ διστακτική οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι να τη δείξουν. Τι να κάνουμε τώρα που η Ντομπροπύλα, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη, ελπίζω να τον βλέπετε, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη του Ντομπροπύλα, είναι η τρίτη εικόνα κατά σειρά που σας έχω στείλει.
0: Ναι. Το Ντομπροπόλιο είναι στα Ρώσικα, Ντομπροπύλα, ναι.
1: Λοιπόν, οι Ρώσοι δεν ακουμπάνε μόνο τον γκρίζο, έχουν φτάσει στα μισά της πόλης. Δείτε το, να το χορτάσει το μάτι, να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια. Θα το δούμε και παρακάτω. Πάω στην τέταρτη εικόνα, όπου είναι η ιστορία με το Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ. Πώς γίνεται η προέλαση. Να το κύπελο το μεγάλο που βλέπετε δεξιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το κύπελο το μεγάλο, το οποίο πού πηγαίνει η κυρία Μύτη, πού πηγαίνει, ανάμεσα στο Κραματόρσκ και στο Σλαβιάνσκ.
0: Ανάμεσα σαν σφήνα μπαίνει μέσα, ναι.
1: Σαν σφήνα μπαίνει και μπήκε. Και μπήκε μέσα. Τώρα θα σας δείξω με λεπτομέρειες και την ίδια εικόνα εδώ. Να λοιπόν πώς πάει αυτό που σας έλεγα, βλέπετε, από την Αλεξανδρόφσκα πάει και έχει χωθεί στο Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Θα το δούμε και πιο κάτω. Πιο καλά. Εδώ είναι το. Αυτό είναι η σωστή εικόνα. Αυτή είναι η τελευταία σωστή εικόνα. Πώς προχωρούνε, το βλέπετε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς πάνε τα βέλη, έχει κοπεί η επικοινωνία μεταξύ Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ. Τώρα, τι μας λένε διστακτικά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, θα έπρεπε να ντρέπονται, διότι υποτίθεται ότι έχουν ένα διεθνές ίδρυμα, Ινστιτούτο Πολέμου, και θα πρέπει να δείχνουν τα σωστά πράγματα την ώρα που γίνονται. Γιατί άμα δείξεις αυτή την εικόνα που σας δείχνω εγώ με καθυστέρηση 20 ημερών, δεν είσαι έγκυρος, είσαι μπαγάσας, να το πω ελληνικά.
0: Οπότε στην λοιπόν, επόμενη εικόνα φαίνεται ότι και από πάνω, από το βορρά, πάνε στο Κραματόρσκ. Δηλαδή αυτή η σφήνα που λέτε μεταξύ του Σλαβιάνσκ και του Κραματόρσκ.
1: Βεβαίως. Από την Ολεξέγεβα Ντουρσκίβα, από πάνω. Εγώ είμαι πατήσιρος, λίγο μια λεπτομέρεια. Τι να κάνω τώρα. Έτσι, μες. Μια λεπτομέρεια. Έχουν πατήσει οι Ρώσοι από πάνω. Λοιπόν, τώρα αυτά με τους χάρτες, αλλά θέλω να δούμε και μερικές χαρακτηριστικές εικόνες, έτσι, μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από τους βομβαρδισμούς που γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπετε τους μαύρους καπνούς, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και επίσης, εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Μιλάμε για το Κίεβο. Τώρα μου λέτε, βλέπω την ταμπέλα εδώ πέρα που λέει Μπορίσπολ, είναι το κεντρικό αεροδρόμιο του Κίεβου, έτσι, το διεθνές αεροδρόμιο.
1: Αυτά, ναι, δεν συμβαίνουν στα περίχωρα. Ξαφνικά οι Ρώσοι εξαφανίζουν από προσώπου γης ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το Κίεβο είναι μια πολιορκημένη πόλη με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Λοιπόν, έτσι ζουν οι άνθρωποι συνέχεια στα καταφύγια.
0: Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, εδώ εξήγηση γι' αυτό, διότι επειδή ακριβώς το Κίεβο δεν το πείραζαν, το θόπευαν θα έλεγα οι Ρώσοι τα προηγούμενα χρόνια, έκαναν το λάθος και μετέφεραν μέσα στον αστικό ιστό, πολύ σωστά το είπατε, μικρές φάμπρικες βιομηχανίες συναρμολόγησης drones, και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές του Κιέβου, κάποια κτίρια παλιά σοβιετικά που υπήρχαν εκεί πέρα, σε φάμπρικες παραγωγής, ουσιαστικά συναρμολόγησης drone και άλλων στρατιωτικών αυτών. Τώρα αυτοί οι καπνοί που βλέπουμε προέρχονται από ένα τέτοιο, δύο ίσως τρία κτίρια στις παρυφές της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Θα σας δείξω ακριβώς από που προήλθε και θα σας δείξω την επόμενη εικόνα που είναι η εικόνα του βομβαρδισμού. Εδώ, αν δείτε την εικόνα 9, στο πίσω μέρος είναι τα κτίρια που διαλύονται, στη μέση γραμμή έχουν διαλυθεί τα πάντα και ήταν τα κτίρια παραγωγής drones και είχαν το θράσος να κάνουν διεθνή έκθεση παραγωγής drones.
0: Διεθνή έκθεση στρατιωτικού υλικού, όπως λέγαμε, και ήταν και ξένοι εκεί μέσα.
1: Έτσι, βεβαίως. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Τι έγινε? Χτύπησαν την ουκρανική έκθεση με drones στο Κίεβο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Έτσι. Εκεί δήλωσε το Κίεβο 100 νεκρούς και 100 τραυματίες και 10 νεκρούς, αλλά οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με αναφορές για διαμερισμένα σώματα που δυσκολεύουν τον απολογισμό. Τι παραδέχθηκε το Κίεβο? Παραδέχθηκε το Κίεβο ότι έχουν σκοτωθεί οι κορυφαίοι επικεφαλής της ειδικής μονάδος Α της SBU, όπως ο Έντουαρ Σιρένκο, ο Αλεξάντερ Κοργέγκο, έχω κατάλογο, λέκτορας ειδικός στο τεχνητή ευφυΐα των ενόπλων δυνάμεων, η Βαλεντίνα Σαβίτσκα, επικεφαλής του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας και Στρατηγικής Επικοινωνίας της SBU των Ουκρανικών Δυνάμεων, η Εκατερίνα Σαλαπούγια, επικεφαλής νομικού τμήματος, ο Μπογκδάν Δημητόφσκι, Μελίνουσκα, Μελίσνη, συγγνώμη, προβεβλημένο στέλεχος. Και βέβαια αυτά δεν είναι τα ονόματα των ανθρώπων του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είχαν πάει και ανατοϊκοί. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμένα δεν σας κρύβω, μου φαίνει στο μυαλό τους πρώτους βομβαρδισμούς του Βερολίνου επί Χίτλερ και μετά από λίγο μπήκανε τα ρωσικά στρατεύματα μέσα. Δεν μπορεί να βομβαρδίζει μια δύναμη όπως η Ρωσία τόσο δυνατά το Κίεβο και να μην σκοπεύει να το καταλάβει. Το Κίεβο πάει για κατάληψη, έτσι όπως συνεχίζει ο Ζελένσκι. Σε αυτόν τον χάρτη σας δείχνω την Κωνσταντίνοφκα, στο νούμερο 1.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πάμε στο νούμερο 2, που είναι το Μπιλίτσκε.
0: Το Μπιλίτσκε,
1: σημαντικός, ναι, κόμβος. Σημαντικός κόμβος. Στο νούμερο 3 που είναι η Ντομπροπύλα. Όλο αυτό, όλη αυτή, ναι. Ναι, όλη αυτή η γραμμή είναι ρωσική. Στο νούμερο 4 είναι,
0: και είναι και οι αρτηρίες που το δίνετε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Οι αρτηρίες, ναι, που όλες αυτές έχουν αποκοπεί. Είναι πάρα πολύ, έτσι, μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό έβαλα τα χ. Θα το πω αμέσως. Λοιπόν, μεταξύ 4 και 5, δηλαδή Κραματόρ και ο Σλαβιάς, έχει γίνει η γνωστή σφήνα. Άρα ξέχασα να βάλω και τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος κόπηκε. Όπου έχω χ, έχει κοπεί ο δρόμος για τους Ουκρανούς. Βλέπετε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα δεν υπάρχει ανεποδιασμός για τις δύο πόλεις. Και σύντομα, κόπηκε και η αρτηρία μεταξύ 4 και 5, δεν ξεχωρίζω το νούμερο, το 10 νομίζω είναι, ενώ έχει κοπεί και ο 13 που είναι από πίσω. Α, να μην ξεχάσω τη σημαντικότερη δήλωση που έγινε αυτές τις ημέρες από τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Τα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας ήταν δώρο του Στάλιν. Θα επιστρέψουν, ακούστε, στην Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Είναι η πιο σκληρή.
0: Αργά ή γρήγορα.
1: Έτσι, αργά ή γρήγορα, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντική εικόνα που μας δίνεται μέσα από τους χάρτες αυτούς, διότι, και είπαμε σήμερα και είναι πολύ, έχει μεγάλη ουσία, πρώτον, η θαλάσσια, ο θαλάσσιος αποκλεισμός, και δεύτερον, η δραστήρια προώθηση στο μέτωπο, με ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι περιοχές αυτές, Κωνσταντίνοφκα, Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Ντομπροπόλια, ήταν φρούρια απόρθητα ακόμα ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κόσμος δεν τα ξέρει και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κολλήσει σε μερικά χωριουδάκια, όπως κάποιοι λένε. Δεν είναι έτσι. Όταν πέσουν, το έχετε με δικά σας λόγια το λέω τώρα, όταν πέσουν αυτά τα απόρθητα φρούρια και πέφτουν, η Κωνσταντίνοφκα τελείωσε, το Κράσνη Λιμάν τελείωσε, το Ντομπροπόλια τελείωσε, μένει αυτό το κομμάτι Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ που είναι και μεγάλες πόλεις, και ουσιαστικά μετά, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Ρωμανέ, πίσω δεν υπάρχει μέχρι το Κίεβο παρά στέπα. Δεν μπορούν να κάνουν αντίσταση, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν και έμψυχο υλικό.
1: Εγώ θέλω να κλείσω, κύριε Λιάτσε, την σημερινή θεωρώ επιτυχημένη συνομιλία μας και επίδειξη ντοκουμέντων με μια βαρύδουπη και σημαίνουσα φράση του Ρώσου ηγέτη. Η Μόσχα ήταν ο μόνος πραγματικός εγγυητής της ουκρανικής κυριαρχίας και το Κίεβο σφράγισε τη μοίρα του όταν χαρακτήρισε τη Ρωσία ως εχθρό. Αυτό τα λέει όλα για μένα.
0: Θεωρώ ιδιαίτερα εξαιρετική την τελευταία φράση υπόμνηση του κυρίου Ρωμανού σχετικά με την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχει υποθεί μέχρι τώρα. Αυτό ότι η εγγύηση για αυτή την υπάρχουσα Ουκρανία, που εδώ που τα λέμε δεν είχε κανένα νομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ηθικό δικαίωμα να υπάρχει σε αυτά τα σύνορα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρώτον, διότι οι τέσσερις περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, της Σοβιετικής Δυτικής Ουκρανίας, αφέθηκαν εκεί μετά την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ο κάθε Στάλιν ήξερε ένα πράγμα, ότι είναι κομμάτια, περιοχές του μεγάλου συνόλου που λέγεται Σοβιετική Ένωση. Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαν πει Πολωνοί ηγέτες, δεν σκοτώνονται τόσοι Πολωνοί μέσα στην Ουκρανία για το τίποτα και για τα ουκρανικά συμφέροντα. Τα ξεχνάμε αυτά ή ντροπαλά τα αποφεύγουν να τα λένε αυτά τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έδωσε τόσους αγώνες ο Βίκτορ Όρμπαν και οι άλλοι Ούγγροι για την μειονότητα την Ουγγρική εκεί γύρω στα Καρπάθια, έτσι ώστε να αφήσουν 200-250.000 πληθυσμό της Ουκρανίας που είναι ουγγρικής καταγωγής, για να τους αφήσουν έτσι στα κρύα του λουτρού. Και φυσικά ο Βλαδίμιρ Πούτιν είπε για κάτι άλλο. Εμείς, η Ρωσία ήταν η εγγύηση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και έπαψαν να μας θεωρούν τιτουλόβα ενάτσια, λέει, δηλαδή έθνος με τίτλο μέσα στην Ουκρανία. Τα ρωσικά ήταν η γλώσσα που μίλαγαν όλοι, αλλά ήταν αυτή η γλώσσα που κυνηγήθηκε όσο καμία μα καμία άλλη γλώσσα, και μάλιστα σε συνθήκες 21ου αιώνα στη σύγχρονη εποχή και μέσα στην Ευρώπη. Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για στρατιωτικές εξελίξεις και χάρτες που μας έδωσε τώρα ο κύριος Ρωμανός, ναι, έχει αποκλειστεί πλέον η Μαύρη Θάλασσα, η διέξοδος, η θαλάσσια της Ουκρανίας. Βασικά όχι τόσο η διέξοδος όσο η είσοδος, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Χτυπήθηκαν 35 καράβια φορτηγά, μεταφορικά δηλαδή, όταν έμπαιναν, όχι όταν έβγαιναν με σιτηρά. Προσέξτε το αυτό. Έχει τη δική του σημασία, διότι δεν τα φόρτωναν μόνο οι Ουκρανοί με στρατιωτικό εξοπλισμό και με εξαρτήματα όταν έμπαιναν μέσα. Τα φόρτωναν σε βουλγαρικά λιμάνια, τα φόρτωναν σε ρουμανικά λιμάνια. Τα περισσότερα από αυτά έφταναν εκεί από την Αλεξανδρούπολη. Και υπάρχει ένας τεράστιος συντονιστικός μηχανισμός νατοϊκός που δουλεύει για αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τσάκισαν οι Ρώσοι εκεί πέρα. Απαντούν δηλαδή σε όλες αυτές τις συνεχείς προκλήσεις. Και οι δηλώσεις του Βλαδίμιρ Πούτιν τώρα, αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και μάλιστα μπροστά σε στρατιωτικούς, γιατί ήταν η επέτειος της ίδρυσης του ρωσικού ναυτικού που υπόθηκαν όλα αυτά, μπροστά σε αξιωματικούς, έχει τη δική του σημασία όταν μίλησε και για την Πολωνία και για τη Ρουμανία και για την Ουγγαρία, και το υπόλοιπο, το μεγάλο κομμάτι από το Κίεβο και ανατολικά είναι εκείνο το οποίο πάντα άλλαζε χέρια από εδώ και από εκεί, αλλά θεωρείται ρωσικός κόσμος. Θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια, και όπως υπάρχει μια έκφραση στα ρωσικά, ο Αύγουστος είναι μήνας όπου γίνεται οργανωτική προετοιμασία, είχαν πει κάποιοι παλιότερα. Θα δούμε τι ακριβώς προετοιμασία θα είναι αυτή, αλλά ουσιαστικά με τις εικόνες που δείχνουμε γίνεται ολοφάνερη. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε και μέσα στο καλοκαίρι, φέρτε φίλους, προτείντε για καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
4: θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: πάντα εδώ γυρνώ. Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Κελκαίου.
1: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φορά.
2: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Κελκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη 12 Αυγούστου, Καστέλια Φωκίδας.
3: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Λοιπόν, το δωράκι! Δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε? Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Έχεις τα διάλο, Ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πας καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, να περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο Κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι, άμα δεν καταλαβαίνεις δεν με νοιάζει, γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσου, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω τον αρχίδι, θα σου γαμίσω τον Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στον Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν ότι βρήκαμε φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούνε στο κοπάδι. Αυτοί πάρε, μαλάκα, και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μη με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα. Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά.
Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλογο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Χαριόλη. Ε, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πραγματικά είναι δύσκολο να ξεκινήσω την εκπομπή γιατί βυθίστηκα μέσα σε κείμενα και σκέφτηκα καταστάσεις που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο προδοτικό πραξικόπημα της Κύπρου στις 15 Ιουλίου του 1974. Και η λύπη μου είναι διπλή, τη μία ως Έλληνας και τη δεύτερη ως αξιωματικός. Γιατί μπορεί κινήσεις πολιτικών να οδήγησαν στην εκδήλωση του πραξικοπήματος το 1967 που αποτέλεσε το προστάδιο για να οδηγηθούμε στο πραξικόπημα στην Κύπρο. Όμως η πολιτική πονηρή έβγαλαν την ουρά τους απ' έξω και τη φόρτισαν στους αξιωματικούς και οι αξιωματικοί έκαναν τη βρώμικη δουλειά και στιγμάτισαν την εικόνα και την έννοια του Έλληνα αξιωματικού στην ελληνική κοινωνία. Τα έζησε αυτά ως έβελπης 1977-78-79 όταν τύχαινε και κυκλοφορούσαμε με τις στολές, δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι μας λιδωρούσαν στο δρόμο, μέχρι και μας έβριζαν. Γιατί ως αποτέλεσμα και της δικτατορίας, κυρίως όμως της προδοσίας της Κύπρου. Της προδοσίας της Κύπρου προηγήθηκε η αποστασία. Εδώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που βγήκε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έτσι είναι, γιατί δεν είχα χρόνο τώρα να κάνω τη σύνοψη και μετά θα πάμε στα γεγονότα της, γιατί πρέπει, επαναλαμβάνω, να αντιληφθούμε το μέγεθος της προδοσίας αλλά και τα αποτελέσματα. Χιλιάδες νεκροί, 200.000 πρόσφυγες. Η φίλη μου η Αντιγόνη από την Κερίνια, με περιουσία νομίζω που είπε είναι αποτιμημένη, αποτιμηθήσα, 50 εκατομμυρίων ευρώ, έφυγε στη φάση της εισβολής, έφυγε με καλοκαιρινά παπούτσια και με καλοκαιρινά ρούχα και βρέθηκε με ελάχιστα δολάρια στην Αμερική, φτωχή πανφτωχή και έκτοτε πρόσφυγας. Αυτή είναι μία από τις 200.000 άνθρωποι με απίστευτη περιουσία, με σπίτια και ριζωμένοι σε τόπο αιώνες, η οικογένειά τους βρέθηκαν στο πουθενά να μένουν σε κάτι καλύβες των Τουρκοκυπρίων που τους έδωσαν όταν βρέθηκαν ως πρόσφυγες. Και όλα αυτά γιατί έχει τεράστια σημασία, γιατί η περίοδος που ζούμε έχει ομοιότητες με αυτήν το 1974 και τότε η Τουρκία απέτησε ανταλλάγματα για τη γεωπολιτική της αξία Και τώρα απαιτεί ανταλλάγματα. Και μάλιστα απαιτεί ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ. Και οι ΗΠΑ φαίνεται ότι τα κάνουν τα κέφια του Ερντογάν και πιέζουν τους Ισραηλινούς. Σκεφτείτε λοιπόν σε τι κατάσταση μπορούμε να βρεθούμε εάν δεν υπάρχει εθνικό μέτωπο στην Ελλάδα για τα εθνικά ζητήματα. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν, εντάξει, για τα οικονομικά, τις συντάξεις, την οικονομική πολιτική, πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πρέπει να υπάρχουν. Στα εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν δεν είμαστε ενωμένοι και όταν λειτουργούν παραθεσμικοί μηχανισμοί που τώρα έχουμε, τώρα και αν έχουμε και αναφέρομαι στις υποκλοπές, τότε βρίσκουν ευκαιρία και επιβάλλουν τις θέσεις τους οι ξένοι και έχουμε τις καταστροφές. Και έχουμε τις καταστροφές. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς οδηγηθήκαμε στην επιβολή της επταετίας και τι ρόλο έπαιξε η αποστασία. Στην αποστασία αρχιερεύς ήταν ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Δεν λέω ότι έχει ευθύνες ο γιος για τον πατέρα, προς Θεού. Απλά ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε από τη στάση των προγόνων μας. Ορισμένοι πάντως, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, όταν οι πρόγονοι έκαναν προδοσίες είπαν εγώ δεν θα κάνω, δεν θα γίνω σαν αυτούς. Αλλά να λέμε όμως την πραγματικότητα. Η αποστασία του 1965, τα λεγόμενα Ιουλιανά, πάλι Ιούλιο, και το Κυπριακό συνδέθηκαν στενά, καθώς οι χειρισμοί του Κυπριακού αποτέλεσαν την αφορμή και τη σύγκρουση, για τη σύγκρουση μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργού, και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Και αυτό οδήγησε στην αποπομπή της κυβέρνησης και σε επακολουθήσασα παρατεταμένη πολιτική αστάθεια. Τα βασικά σημεία της σύνδεσης των δύο γεγονότων. Η σύγκρουση που υπήρχε για τα εξοπλιστικά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το 1964, μετά τα γεγονότα του Χριστουγέννου, το ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, ο Γεώργιος, και τότε φάνηκε η δράση της TMT, αυτής της πραγματικά τρομοκρατικής οργάνωσης, που τρομοκρατώντας τους Τουρκοκυπρίους τους έβαλε σε θύλακες, σε γκέτο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενίσχυσε την άμυνα της Κύπρου στέλνοντας ελληνική μεραρχία στο νησί. Αυτή η κίνηση ενόχλησε τους Αμερικανούς και το παλάτι. Το σχέδιο Άτσεσον. Η ΗΠΑ μετά από αυτό πρότειναν διάφορες εκδοχές διχοτόμησης και ένωσης με ανταλλάγματα. Δηλαδή πάρε εσύ το κομμάτι το ένα, να το πάρει η Τουρκία το άλλο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέρριψαν το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε παραχώρηση κυριαρχίας στην Τουρκία σε ένα μέρος της Κύπρου, ενώ το δεύτερο σχέδιο απορρίφθηκε τελικά και από τις δύο πλευρές, με την Ελλάδα να υποστηρίζει την ανεξάρτητη πορεία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Ο Γεώργιος Παπανδρέου επιθυμούσε τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας για να εκαθαρίσει το στράτευμα από ακροδεξιούς και φιλοβασιλικούς αξιωματικούς που λειτουργούσαν παρασκηνιακά για την Κύπρο μέσα από την οργάνωση ΙΔΕΑ. Όταν επιχείρησε να αντικαταστήσει τον Υπουργό Άμυνας, που τον είχε τοποθετήσει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965. Λες και κάποιοι τα βάζουν επίτηδες. 15 Ιουλίου 1965 έγινε πολιτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα. 15 Ιουλίου 1974 έγινε πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου. Μετά την παραίτηση σχηματίστηκαν κυβερνήσεις από αποστάτες βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που είχαν την υποστήριξη του Παλατιού και της τότε δεξιάς αντιπολίτευσης. Για την αποστασία των βουλευτών από την Ένωση Κέντρου φημολογείται ότι έδωσε λεφτά ο Τόμ Πάπας, αυτός που είχε κάνει Έλληνο-Αμερικανός στην ΕΣΟ Πάπας, μια πετρελαϊκή εταιρεία. Επίσης δόθηκαν, ακούγονται διάφορα ποσά από τα μυστικά κονδύλια της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, της CIA. Έχω ακούσει για κάποια ποσά που ένας το έκανε εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον εκεί. Τώρα κοινικά το λέω, έπιασαν τόπο γιατί δούλεψαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι στη διάρκεια. Οι άλλοι τα έκαναν σπίτια και τουαλέτες. Εν πάση περιπτώσει, Αυτή η περίοδος λοιπόν από το 65 έως το 67 αποδιοργάνωσε τον πολιτικό κόσμο, η αποστασία δηλαδή, αποδιοργάνωσε και το στράτευμα και οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Και αυτή έπεσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 1973 μετά το Πολυτεχνείο και ανέλαβε ο Ιωαννίδης που έκανε το πραξικόπημα το προδοτικό. Δηλαδή, οι ξένες δυνάμεις, αυτό θα το δείτε παρακάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η CIA ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στην αποστασία, αυτές επειδή οι πολιτικοί δεν δέχονταν, όπως φάνηκε από τον Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου και από τον Μακάριο, να βάλει πόδι η Τουρκία στην Κύπρο, αντικατέστησαν τους πολιτικούς στην Ελλάδα, έφεραν την δικτατορία, ασχέτως τις τάσεις που τήρησε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και τον απέπεμψαν και έφεραν τον Ιωαννίδη και μετά έκαναν το πραξικόπημα για να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Παρανοϊκή διαταγή μέσα από την κατάθεση του Γεωργίτση. Να δείτε πώς φτάσαμε. Ακούστε. Καταρχάς, το Μάρτι του 1974 ο Αριστοτέλης Ωνάσης από τη Νέα Υόρκη που είχε τα γραφεία του ήρθε στην Αθήνα και είδε εδώ τους ηθήνοντες και τον Ιωαννίδη. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη προβληματισμένος, είπε σε έναν σύμβουλό του για τα εθνικά θέματα, ο οποίος είναι εν ζωή και μου το εκμυστηρεύτηκε, ο κύριος Χάρης Γκατζιώνης, του είπε: «Βρε εσύ», λέει, «είδα τον Ιωαννίδη και ήταν πολύ χαρούμενος». «Λέει, γιατί?» Είπε, λέει, ότι του είπαν οι από εδώ, οι Αμερικανοί, να σκοτώσει τον παπά, τον Μακάριο, και θα πάρει τη Βόρεια Ήπειρο και την Κύπρο. Και λέει, ο κύριος Γκατζιώνης του λέει: «Και εσείς τι το είπατε?» Και εγώ του είπα: «Καλά, άμα θέλουν νεκρό τον Μακάριο, δεν τον σκοτώνουν αυτοί, πρέπει να τον σκοτώσεις εσύ», λέει. Προσέξτε τι είπε ο επιχειρηματίας. Γιατί να το ζητάνε από σένα αυτό? Ολόκληρη Αμερική είναι, άμα θέλουν να το φάνε, στο φάνε αυτοί. Γιατί σε μπλέκουν εσένα? Επίσης, όταν υπηρετούσα σε ένα μέρος, τέλος πάντων, είχα διοικητή τον Περικλή Καρανίκα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, αείμνηστος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Αντιστράτηγος ήταν, και σε κάποια φάση τον είδα, ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας τη νύχτα, ήμασταν σε εκστρατεία και τον είδα έκαιγε το φως από το αντίσκηνό του. Οπότε έκανα έφοδο τη νύχτα, 3 η ώρα, πήγα λοιπόν μέσα, λέω: «Κύριε διοικητά, γιατί δεν κοιμάστε?» Μου λέει: «Τι να κοιμηθώ, ρε Σάβα?» Λέω: «Τι κοιμηθείτε, όλοι κοιμούνται», λέω, «εκτός από τους σκοπούς και από τα περίπολα». Μου λέει: «Κάτσε». Και μου είπε ότι όποτε βγαίνει έξω σε αντίσκηνα και σε ασκήσεις ή εκστρατεία δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, γιατί έρχονται στο νου του οι σκηνές από το 1974. Συμμετείχε ως ουλαμαγός στην εισβολή. Πολέμησε και μάλιστα είχε χάσει μέρος της ακοής του, γιατί έπεσε μια βόμβα από αεροπλάνο δίπλα στο άρμα του. Είχε νεκρούς, είχε, και μου είπε πώς έγιναν οι μάχες. Του λέω, τότε εγώ ήμουν πραγματικά παιδί. Του λέω: «Καλά, κύριε διοικητά, πώς έγινε με το πραξικόπημα?» Λέει: «Μας μάζεψαν και μας έδωσαν αποστολές, γιατί τα τεθωρακισμένα έπαιξαν ρόλο». «Καλά», λέω, «σας έδωσαν αποστολές. Εγώ δεν κρίνω, ούτε λέω ότι θα μπορούσε να πει κανείς όχι ή ναι. Αυτό είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Αλλά όταν σας είπαν ότι θα ανατρέψετε την κυβέρνηση, στην Κύπρο πήγατε, δεν γνωρίζατε για τις εγγυήσεις ότι αυτό μπορεί να άνοιγε την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλλει? Και εν πάση περιπτώσει, βεβαιωθήκατε, πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης? Αν η Τουρκία κάνει την απόβαση, δεν μπήκα πραγματικά στο αν έπρεπε ή όχι, αλλά κάνεις πραξικόπημα, πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης για να αποτραπεί η απόβαση της Κύπρου?» Ίσα ίσα, αντί να πάρουν μέτρα, πήραν μονάδες από τις ακτές απόβασης πιθανές που ήξεραν που θα αποβεβαστούν οι Τούρκοι και τις έφεραν στη Λευκοσία για να ενισχύσουν το πραξικόπημα. Και μου είπε, εγώ ήμουν υπήλαρχος τότε, ανθυπήλαρχος, υπήλαρχος, λέει, τι να πω, λέει, τότε. Για να δείτε πώς οδήγησαν τους αξιωματικούς να διαπράξουν

τη χώρα. Δεν γίνεται να επιβραβεύονται οι προδότες και να τιμωρούνται οι ήρωες. Νεκροί τε και ζωντανοί. Ακούστε λοιπόν τι είπε. Ας αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής πραγματικά για να διδαχθούμε. Τι είπε ο Μιχάλης Γεωργίτσης, ταξίαρχος τότε, νεοπροαχθής ταξίαρχος στην Κύπρο, τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου 2 Ιουλίου 1986. Μετά από 12 χρόνια αυτά έπρεπε να ξεκαθαρίσουν την επομένη. Μόλις αποκαταστάθηκε η δημοκρατία έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως η κάθαρση. Αλλά πώς θα κάνει κάθαρση η δημοκρατία όταν ο Γκυζίκης, ο οποίος διέταξε το πραξικόπημα, ήταν αυτός ο οποίος υποδέχθηκε και μάλιστα συνυπήρχε με τον κύριο Καραμαλή, τον Αβέροφ και τον Μαύρο και με αυτούς. Συνυπήρχαν μαζί. Πώς θα γίνει κάθαρση? Και συνέχισαν να παίρνουν τους μισθούς, τις συντάξεις τους, και 200.000 Έλληνες στην Κύπρο ήταν πόσοι νεκροί, πόσοι αγνοούμενοι, πόσες βιαστήσεις γυναίκες και 200.000 άνθρωποι. Την κοιλίδα δεν πρέπει κάποια στιγμή να την καθαρίσουμε για να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη και η αγάπη μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά γενικώς και όλων των Ελλήνων απέναντι σε αυτό το κράτος. Πέτρος Παπαπολιβίου, στις 2 Ιουλίου 1986 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου κατέθεσε ο απόστατος αξιωματικός Μιχαήλ Γεωργίτσης. Ήταν ο αξιωματικός που ορίστηκε από το δικτάτορα Ιωαννίδη και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Γρηγόριο Μπονάνο να έχει την ηγεσία της εκτέλεσης του πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 1974. Είχε προαχθεί σε ταξίαρχο τον Ιούνιο του 1974 και κανονικά θα έφευγε από την Κύπρο με μετάθεση στις 10 Ιουλίου 1974. Παρανόμως ήταν εκεί. Τελικώς υπήρξε ο χρήσιμος αναλώσιμος αχυράνθρωπος για να πραγματοποιήσει το πραξικόπημα και βρέθηκε να έχει την κύρια ευθύνη της άμυνας της χώρας, της Κύπρου, στην πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής. Αφού ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, αντιστράτηγος Γεώργιος Ντενίση, είναι ο πατέρας της Μιμής Ντενίση. Και τη γυναίκα του Γεωργίου Ντενίση την είχαμε στη σχολή ξένων γλωσσών, έκανε αγγλικά. Μια ωραία κυρία, μια αξιοπρεπέστατη. Ο Ντενίσης λοιπόν ήταν αντίθετος στο πραξιόπημα και τον κάλεσαν στις 10 Ιουλίου να έρθει κάτω στην Ελλάδα για να μην είναι εκεί επειδή ήταν αντίθετος. Λοιπόν, από την κατάθεση του Γεωργίτση παραθέτω μερικά αποσπάσματα που αποκαλύπτουν την παρανοϊκή ελαφρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τις συνέπειες του πραξικοπήματος και την πιθανότητα τουρκικής αντίδρασης οι Ιωαννίδης και Μπονάνος. Είναι τραγικό ότι αξιωματικοί με βαθμό συνταγματάρχη ή ταξιάρχου που υπηρετούσαν στην Κύπρο και διατάχθηκαν να εκτελέσουν το πραξικόπημα είχαν επίγνωση το κινδύνο για την Κύπρο, ενώ οι Μπονάνος οι Ιωαννίδης αδιαφορούσαν ή εμπιστευόντουσαν τους Αμερικανούς που τους είπαν κάντε το και όλα θα πάνε καλά. Γεωργίτσης. Στην 1η Ιουλίου πήρε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φοράς το σήμα, με κάλεσε ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο κύριος Ντενίσης, και με διέταξε να πάω στην ΕΛΔΙΚ να πάρω φύλο πορείας. Και στις 2 Ιουλίου αναχώρησα δι' Αθήνας. Πρόεδρος. Χρήστος Μπασαγιάννης ο πρόεδρος. Ποιος σας είχε καλέσει εκεί, ο Ντενίσης? Όχι, ο Ντενίσης είναι ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο Μπονάνος. Αυτός σας διέταξε να ανεβείτε στην Αθήνα, ο Μπονάνος? Όχι εμένα, τον αρχηγό του ΓΕΕΦ διέταξε να μου χορηγήσει φύλο πορείας δι' Αθήνας. Γεωργίτσης. Μου είπε ο κύριος Ντενίσης, εάν ερωτηθώ ή αν γίνει πρόταση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων για ενέργειες εναντίον του Μακαρίου, να πω ότι είναι πλέον ακατάλληλος, είναι η πλέον ακατάλληλος περίοδος και να μην γίνει τίποτα. Ο Ντενίσης, ένας άνθρωπος που ήταν μυαλό στο κεφάλι του και έδωσε όρκο και τον τηρούσε στην πατρίδα. Πρόεδρος, αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Ντενίση? Ναι, την οποία και μετεβίβασα επακριβώς ό,τι μου είπε. Επιπλέον με παρακάλεσε να πάω να πω στη γυναίκα του, η οποία έμεινε στο ψυχικό, να μην κατέβει στην Κύπρο διότι η κατάσταση είναι πολύ έκριθμος. Πρόεδρος, άρα επειδή προηγουμένως σας ρώτησα αν λάβατε γνώση ότι σχεδιαζόταν κάποια ενέργεια εις

0: πάρω στη Σομαλής Πολιτιακής Λειτουργίας Κυπριακής Δημοκρατίας και μου απαντήσατε όχι, ότι δεν είχατε λάβει γνώση. Πρώτης Δευτέρας Ιουλίου δεν είχα λάβει γνώση. Όχι πρώτης 15ης σας είχα ρωτήσει, να το διευκρινίσω. Στις 2 όμως Ιουλίου μάθατε από τον κύριο Ντενίσιώτη Γεωργίτσης. Ο κύριος Ντενίσης μου είπε, εάν ρωτηθείς απάνω και σου πού να γίνει ανατροπή του Μακαρίου, ο αρχηγός του ΓΕΕΒ δεν συμφωνεί, διότι όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή από την Εθνοφρουρά, δεν θα ακολουθήσει κανένας. Πρόεδρος, άρα το πλέον πολύ γνωστό ότι κάτι συνέβαινε με αυτή τη δουλειά, ήταν γνωστό λέει. Φτάσατε λοιπόν στην Αθήνα και σας περίμενε Γεωργίτσης. Ένα αυτοκίνητο ΣΥΜΚΑ με παρέλαβε, πήγα στο Πεντάγωνο και παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος ήταν και διευθυντής του πρώτου επιτελικού γραφείου. Με παρέπληψε στον υπασπιστή του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, στον κύριο Ματάτσι. Τι βαθμό είχε, ρωτάει ο πρόεδρος. Ταγματάρχης. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Ματάτσι ήταν και ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης. Έπαιξε ρόλο στο πραξικόπημα. Περίμενε, έφυγε ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης, έκλεισε την πόρτα και μου είπε: από αυτή τη στιγμή δεν θα έρθετε σε επαφή με κανέναν αξιωματικό, θα φύγετε, θα πάτε στο σπίτι σας και στις 7:30 ώρα να έρθετε εδώ να σας παρουσιάσω στον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Όπερ και εγένετο, πρόεδρος. Στις 7:30 τι άλλο σας είπε, ότι θα σας παρουσιάσει μονάχα, μήπως σας είπε τίποτα άλλο, ο Ματάτσης. Δεν μου είπε ο Ματάτσης απολύτως τίποτα. Πράγματι, στις 7:30 πήγα εκεί, συνάντησα τον υποστράτηγο κύριο Παπαδάκη, τον συνταγματάρχη Κομπόκη και μετά από λίγο ήρθε και ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Αφού συγκεντρωθήκαμε, πήγαμε στο γραφείο του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων στον κύριο Μπονάνο. Πρόεδρος. Τώρα εδώ τι σας ανακοίνωσαν, ότι σας καλέσανε για τι πράγμα, αυτή τη σύσκεψη πλέον Γεωργίτσης. Έκανε μία βραχία ομιλία περί του Μακαρίου, ότι αν απολύσει τις δύο σειρές η Εθνοφρονά θα διαλυθεί σχεδόν και αν διαλυθεί δεν μπορούμε, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, να απορροφήσει η Κύπρος δύο μεραρχίες τουρκικές να αντιμετωπίσει. Επιπλέον είπε ότι τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που είχε κάνει ότι αν γίνει εμπλοκή της Ελλάδας στο Αιγαίο η Κύπρος δεν θα επέμβει, θα μείνει ουδετέρα και κατόπιν αυτού λέει το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και η κυβέρνηση απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Πρόεδρος. Το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων λοιπόν και η κυβέρνηση απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Μάλιστα, λέει ο Γεωργίτσης. Και συνεχίζει ο πρόεδρος. Γεωργίτσης. Εν συνεχεία λάβαμε το λόγο εμείς. Είπα εγώ ακριβώς ό,τι μου είπε ο κύριος Ντενίσης και οι άλλοι δύο συνάδελφοι, ο ταξίαρχος Κονδύλης και ο συνταγματάρχης Νικολαίδης. Επιπλέον εγώ, αφού είπα ότι θα γίνει ανατροπή του Μακαρίου, τον ρώτησα ποιες οι διεθνείς επιπτώσεις και ποια η αντίδραση της Τουρκίας εάν ανατρέψουμε το Μακάριο. Ετώνησα επίσης ότι εάν η Εθνική Φρουρά, η Εθνοφρουρά, όσοι έχει αυτή τη στιγμή, δεν ακολουθήσει κανέναν, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των νεκρών από τη συμπλοκή που θα γίνει με το πραξικόπημα. Και μάλιστα πετάχθηκε ο συνταγματάρης Κομπόκης και λέει: κύριε αρχηγέ, θα πέσουν κορμιά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Λέει: εμείς τη διατάσσουμε. Μπονάνος. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα επανέρχομαι εγώ και λέω: καλά, πώς θα πάω εγώ κάτω στην Κύπρο και θα οργανώσω αυτό το πράγμα, καθ' τη στιγμή υπάρχει εκεί ένας αντιστράτηγος. Λένε από αυτή τη στιγμή. Είσαι διοικητής. Λυπάμαι πάρα πολύ, λέω. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι είτε το θέλετε είτε όχι, στην Κύπρο υπάρχει ένας αντιστράτηγος και εγώ δεν μπορώ να κινηθώ από τη Λευκωσία, από τη ζώνη ευθύνης μου, εάν δεν πάρω την άδεια του κυρίου αρχηγού, του κυρίου Ντενίση. Λένε τότε, θα αναλάβει ο κύριος Κομπόκης, ο οποίος είναι διοικητής των δυνάμεων καταδρομών και βάσει του σχεδίου κινείται όπου θέλει. Επειδή οι δυνάμεις καταδρομών ανήκαν απευθείας εδώ. Πρόεδρος. Τελικώς καθορίστηκε κανένας κώδικας συνθηματικών συζητήσεων. Λένε κάτι για τα συνθηματικά. Αφήστε τα αυτά τώρα. Πρόεδρος, μάλιστα, αυτόν τον κώδικα ποιος σας τον υπαγόρευσε. Γεωργίτσε, στην ομιλία γενικά την είχε ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Δεν μίλησε κανένας άλλος. Ο κύριος Μπονάνος, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ξέχασα να πω, του ζήτησα διαταγή έγγραφη. Και λέω πώς εμένα οι αξιωματικοί θα με πιστέψουν πηγαίνοντας κάτω ότι θα κάνω αυτή την ενέργεια, και για να είμαι και κατοχυρωμένος, διότι όπως θα δείτε στο τέλος τα πράγματα ήταν τελείως διάφορα. Όταν τον συνάντησα, όταν επέστρεψα από την Κύπρο τον Αύγουστο, λέει: «Δεν μπορώ να σου δώσω τέτοιο πράγμα», έγραφε η διαταγή. «Είναι τόσοι μάρτυρες εδώ πέρα και δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι σε διέταξα». Πρόεδρος, μάλιστα. «Τώρα είπατε ότι επειδή εσείς φέρατε κάποιο είδους αντίρρηση, δεοντολογική μάλλον κατάλαβα, επειδή δεν θέλατε να υποσχελίσετε τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι έχω αντίρρηση κλπ. Και τότε ο κύριος Μπονάνος, είπε ο κύριος Μπονάνος ότι ορίζεται αρχηγός ο κύριος Κομπόκης». Όχι αρχηγός. «Ανέλαβε την ευθύνη να έρθει σε επαφή με τους διοικητάς των υπολοιπών μονάδων που ευρίσκονται εκτός Λευκωσίας, δηλαδή πρώτη ανωτέρα, δευτέρα ανωτέρα, τετάρτη ανωτέρα και πέμπτη ανωτέρα». «Πρόεδρος, ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα ο κύριος Κομπόκης. Αρχηγός όμως του πραξικοπήματος, ας το πούμε, της ενέργειας αυτής, ήταν ποιος?» «Εμένα είχε ορίσει», δέχεται ο Γεωργίτσης. «Έγγραφη διαταγή είπατε, δεν σας δώσαν?» «Όχι». «Πρόεδρος, κάτι που δεν το ξέρω. Όταν πρόκειται να γίνει μια τέτοια ενέργεια, νομιμοποιείται κανένας να δίνει προφορικές διαταγές και νομιμοποιείται κανένας να εκτελεί προφορικές διαταγές?» «Αυτά εδώ τα έχω ζήσει εγώ με την υπόθεση Ασαλάν. Μας είπανε ουδέν γραπτών. Και όταν πήρα παράνομες διαταγές, είπα: ελάτε εσείς να το βγάλετε έξω». Και έτσι ακολούθησε η σύγκρουση και φτάσαμε στην παρέτηση τριών υπουργών. Γεωργίτσης, οι διαταγές του στρατού είναι προφορικές και έγγραφες. Είναι και εν πολέμου και εν ειρήνη. Ναι, αλλά πρόεδρος, ναι, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, αν σας έλεγαν: ξέρετε ότι εδώ θα πολεμήσετε, τηλεφωνώ, χτυπήστε τους όλους, το καταλαβαίνω. Όταν σας λένε όμως να ανατρέψετε ένα καθεστώς το οποίο υπάρχει σε μια ξένη χώρα, εσείς λέτε έπρεπε να πειθαρχήσετε? Ήταν υποχρεωτικό να πειθαρχήσετε? Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο την εποχή εκείνη με την κατάσταση που επικρατούσε, λέει ο Γεωργίτσης, και εσκέφθην, όπως θα δείτε και παρακάτω, έστειλα αντιπρόσωπο αξιωματικό, τον οποίο όρκησα με τις συνέπειες. Εάν θέλετε, γιατί εναπόκειται στη συνέπεια, τι έγινε, και να επακολουθήσει να πάμε με τις ημερομηνίες, πώς το θέλετε? Ναι, από αυτή είναι 2 του μηνός. 3 του μηνός εκλήθημε 10:30 η ώρα να παρουσιαστούμε πάλι στο αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα για να συζητήσουμε πάλι τη σχεδίαση. Σχεδίαση δεν μπορούσε να γίνει. Εάν δεν ξέραμε ποιες μονάδες θα ακολουθήσουν, και κατόπιν αυτό σταμάτησε, δεν έγινε καμία συζήτηση και φύγαμε. Εγώ διετάχθη να αναχωρήσω για την Κύπρο στις 6 του μηνός. Ο δε συνταγματάρης Κομπόκης τον διακόπτει και φύγατε. Εγώ έφυγα στις 6 του μηνός στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, με περίμενε ο συνταγματάρχης Μπούρλος, ο οποίος μου είπε μετά από μία ώρα να βρίσκομαι στη λέσχη του ΓΕΕΦ. Πράγματι, μετά από μία ώρα πήγα στη λέσχη του ΓΕΕΦ και ανέφερα στον κύριο Ντενίση ότι ακριβώς μου είχε πει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ότι να μην δημιουργούνται επεισόδια με το επικουρικό σώμα, να σταματήσουν. Ότι θα ξαναποκτήσει επαφή μετά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και να τον πείσει να μην γίνει απόλυση των δύο σειρών. Ότι συμφωνούν με το σχέδιο που είχε στείλει αναπροσαρμογής της Εθνοφρουράς ο Μακάριος στην Αθήνα, με επιπλέον να ενισχύσει περισσότερο τις καταδρομές και τα άρματα από ό,τι είχε το σχέδιο που είχε υποβάλει ο κ. Ντενίσης. Τα μεταβιβάσατε εσείς αυτά στον κύριο Ντενίση? Ναι. Και μετά σε αυτά ήταν και η εντολή να αποκαταστεί τις επαφές με τον Μακάριο, ρωτάει ο πρόεδρος. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό τι ήταν τώρα? Ήταν ειλικρινής, φρονείτε εσείς η διαταγή αυτή, ή ήταν μια διαταγή που σκόπευε στο να αποκοιμήσει τον Μακάριο? Μάλλον να τον αποκοιμήσει. Μάλλον τι δηλαδή? Ότι σκοπός ήταν να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Προσέξτε τώρα, πάμε παρακάτω. Εδώ στο ζουμί. Πρόεδρος, να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Λοιπόν, εκεί που κουβεντιάζατε με τον κύριο Μπονάνο, τον κύριο Ιωαννίδη, ο κύριος Ιωαννίδης τι είπε? Όταν είπαμε εμείς ποιε διεθνείς επιπτώσεις και ποια αντίδραση της Τουρκίας, τόσο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όσο ο κύριος Ιωαννίδης είπαν ότι υπήρχε κάλυψης. Από πού, ρε? Από ποιον, ρωτάει ο πρόεδρος. Δεν καθορίσανε, αλλά φαινότανε ότι ήταν από την Αμερική. Πρόεδρος, φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική, και από την πλευρά του κυρίου Ιωαννίδη και από την πλευρά του κυρίου Μπονάνου. Ο στρατηγός Παπαδάκης δεν είπε τίποτα? Γεωργίτσης, μπροστά μας εκεί που μιλήσαμε δεν είπε λέξη. Πρόεδρος, δεν είπε λέξη. Όταν εσείς τώρα ρωτήσατε για την πιθανή εισβολή της Τουρκίας, έτσι δεν είπατε? Ναι. Πρόεδρος, σας απάντησε ο κύριος Μπονάνος, ο κύριος Ιωαννίδης, αυτό που είπατε? Πριν επιστρέψετε στην Κύπρο, ήρθατε σε άμεση ή έμεση επαφή με τον κύριο Κιζίκη? Ήρθατε σε επαφή με τον κύριο Γκυζίκη και μείνατε με την εντύπωση ότι μετήχε και αυτός στο πραξικόπημα. Μίλησα στο τηλέφωνο και από αυτά που μου είπε σχημάτισα την εντύπωση ότι το εγνώριζε. Το ένα σκάνδαλο πάνω στ' άλλο. Δηλαδή αν θυμάστε πώς του εθέσατε το ζήτημα. Τι του είπατε δηλαδή. Δεν το έθεσα. Από τη συζήτηση που μου είπε συγχαρητήρια να πας στο καλό και να προσέχεις, συγχαρητήρια που ανέλαβε την ευθύνη να είναι επικεφαλής του προδοτικού πραξικοπήματος, για να καταλάβατε που έφτασαν οι αξιωματικοί. Αυτό μου έδωσε εμένα τουλάχιστον την εντύπωση ότι ο Γκυζίκης το γνώριζε. Πρόεδρος, ήξερε την αποστολή που σας ανατέθηκε. Ναι, ακριβώς. Και επιστρέψατε στην Κύπρο πότε? Στις 6 και με περίμενε ο συνταγματάρχης, όπως σας ανέφερε ο κύριος Μπούρλος, ο οποίος μου είπε να συναντήσω τον αρχηγό, τον κύριο Ντενίση. Τον συνείδησα και με διέταξε αυτά που είπα τη Δευτέρα να του τα πάω εγγράφος και του το κατέθεσα εγγράφος. Δηλαδή, στον προϊστάμενό σας, τον άμεσο προϊστάμενό σας, τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι σας είχε πει ό,τι σας είχε πει ο Ανίδης και ο Μπονάνος. Ο κύριος Μπονάνος, ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων, λέει ο Γεωργίτσης. Αυτά τα περί αρχηγίας του πραξικοπήματος κλπ. Τα είπατε στον Ντενίση? Όχι, γιατί είχα εντολή να μην αναφέρω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά, εδώ όχι μόνο δεν αναφέρω τίποτα για το προδοτικό πραξικόπημα, για τις ευθύνες των αποστατών του δεύτερου Ατήλα. Δεν αναφέρουν και των αξιωματικών της Χούντας, δεν λένε τίποτα. Όχι μόνο δεν λένε τίποτα, ανερυθρίαστα από το 1974 και μετά γιορτάζουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είμαστε καλά πραγματικά. Ποια αποκατάσταση της δημοκρατίας? Δηλαδή σιγά σιγά θα στείλετε και ανθοδέσμες στους Τούρκους που με την εισβολή οδήγησαν τη Χούντα στους Τούρκους και στους Αμερικανούς, γιατί αυτοί το στήσανε, οδήγησαν τη Χούντα στην κατάρρευση και ήρθε η δημοκρατία. Και τι το γιορτάζετε? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να φοράμε όλοι μαύρα για τα θύματα της προδοσίας και της εισβολής εκείνη τη μέρα και να γίνεται η μέρα μνήμης των θυμάτων της προδοσίας, της διπλής προδοσίας του Ατήλα 1 και Ατήλα 2, κάνετε αυτό το... Και πάνε οι άλλες με τα εξόπλατα και με τα τέτοια εκεί και κάνουν πασαρέλα στις πλάτες του προδομένου ελληνισμού. Θα βρεθεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που έχει την εξουσία και να πει καταργείται? Θα βρεθεί ένας? Πάμε να δούμε τώρα και για τις άλλες ευθύνες. Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο. Πρέπει να τελειώνετε. Πιέζουν οι απ' έξω. 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και του εδώ παραρτήματος της ΕΟΚΑ Β, η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την χάνει διπλής ανάγνωσης. Ευθύνες μπορεί να υπήρξαν. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Η προδοσία δεν συγκαταλέγεται στα λάθη. Μπορούμε να συζητούμε για ώρες για το τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε ο Μακάριος. Αλλά η Χούντα και το εδώ υποκατάστημά της παρέδωσαν την Κύπρο στους Τούρκους εξυπηρετώντας αμερικανικά συμφέροντα. Καθοδηγούνταν από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τη CIA. Εκείνες τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος καταγράφηκε μια τηλεφωνική επικοινωνία του ΓΕΣ με το ΓΕΕΦ στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή. Από πλευράς του ΓΕΣ είχε υποδειχθεί εντόνως ότι θα πρέπει να τελειώνουν με το Μακάριο, ο οποίος είχε διαφύγει και βρισκόταν στην Πάφο. Πρέπει να τελειώνετε, μας πιέζουν οι απ' έξω. Ξέρεις ποιοι? Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Τι εννοούσε ο βρισκόμενος στην Αθήνα και τι κατάλαβε ο συνομιλητής σου στη Λευκωσία? Όσο συνωμοτικά και να μιλούσαν, ο διάλογος ήταν αποκαλυπτικός. Στην κατάθεσή του στο φάκελο της Κύπρου στην Ελληνική Βολή, ο αρχηγός του ναυτικού το 1974, Πέτρος Αραπάκης, αναφέρει, επιλέξει, ακούστε, η επιστολή Μακαρίου προς Γκυζίκη που είχε ημερομηνία 2 Ιουλίου, σε καμία περίπτωση δεν συνετέλεσε στη λήψη της τραγικής απόφασης. Ήταν η επιστολή που ζητούσε να φύγουν κάποιοι αξιωματικοί από την Κύπρο, Ελλαδίτες. Όταν έφτασε η επιστολή στην Αθήνα, η εκτέλεση του πραξιοποιήματος στην Κύπρο είχε ήδη διαταχτεί. Συνεχίζει ο Αραπάκης. Οι σχεδιασμοί ξένων κέντρων αποφάσεων απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση συμμαχικών συμφερόντων σε βάρος, στην περίπτωση αυτή της Ελλάδας και της Κύπρου, και υπέρ της Τουρκίας. Η εξόντωση του Μακαρίου απέβλεπε, πέρα από την αποτροπή του κινδύνου κουβανοποίησης της Κύπρου και της πρόληψης τριτοκοσμικών ενεργειών του Μακάριου, που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος του Ισραήλ και των δυτικών συμμάχων, στη διαμόρφωση συνθήκων απέβλεπε η εξόντωση του Μακαρίου τελικώς, στη διαμόρφωση συνθήκων ικανών να δικαιολογήσουν τη δημιουργία τουρκικής βάσης στη Βόρεια Κύπρο, σύμφωνα με συμμαχική επιδίωξη. Ο αρχηγός του Γέντα λέει αυτά. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική ή και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αυτό είναι το πόρισμα της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου, της Κυπριακής Βουλής, σελίδα 130. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική ή και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Συνεχίζει ο Κώστας Βενιζέλος. Επειδή πέρασαν 52 χρόνια από τότε, δεν νομιμοποιείται κανείς να επιχειρεί να αλλάξει την ιστορία και την αλήθεια. Λέγονται και αναφέρονται πολλά ότι η ΕΟΚΑ Β δεν είχε καμία σχέση με το πραξικόπημα. Πώς όμως να μην είχε, όταν την τελευταία περίοδο οι εντολές της Αθήνας ήταν να εντατικοποιήσει τη δράση της ώστε να δημιουργηθεί χάος και να δικαιολογείται το πραξικόπημα. Μπορεί οι δυνάμεις του κράτους να είχαν σχεδόν διαλύσει την παράνομη οργάνωση με συλλήψεις των αρχηγών της. Οι εντολές ωστόσο εξ Αθηνών ήταν ξεκάθαρες. Και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το αφήγημα ότι ο Ιωαννίδης λειτουργούσε από μόνος του ή ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλός δικτάτορας. Το πραξικόπημα του 1972 ποιος το σχεδίασε, την απόπειρα. Δεν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος επικεφαλής της Χούντας και ο Γρίβας δεν ηγείτο τότε της ΕΟΚΑ Β το 1972. Κάποια μέλη της ΕΟΚΑ Β προφανώς δεν γνώριζαν. Αυτό είναι πολύ πιθανόν. Δεν έχουν τις ευθύνες των αρχηγών τους. Φτάνει να αναγνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για την τραγωδία. Αυτά τώρα είναι τα ενδοκυπριακά που λένε. Πάμε παρακάτω. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 διενεργήθηκε για να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο. Μπορεί οι Αμερικανοί να τους διαβεβαίωναν πως ένα προγεφύρωμα Κερίνια Λευκοσίας θα έκαναν οι Τούρκοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Συμφώνησαν να παραδώσουν έδαφος στην Τουρκία και αυτό είναι προδοσία. Ιστερόγραφο. Το βιβλίο μας με τον Μιχάλη Εγνατίου «Ένοχος» που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες μεταξύ άλλων σε αυτό το βιβλίο αποκαλύπτεται ο ρόλος της CIA και κατονομάζεται ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή στο Δημήτριο Ιωαννίδη. Ήταν ο πράκτορας της CIA Γκάς Αβρακότος που προφανώς δεν αποφάσισε μόνος του. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Λοιπόν, ακούστε. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Γιατί δεν βρέθηκε ένας γενναίος εισαγγελέας στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να βγάλει ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Κίσιγκερ. Όταν λοιπόν είμαστε πολύ ευγενικοί με αυτούς οι οποίοι κάνουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του ελληνισμού, όποιος και να είναι αυτός, όταν δεν ορθώνεις το ανάστημά σου, τότε θεωρείσαι δεδομένος. Και τότε έρχονται οι Αμερικανοί και λένε, μα οι Τούρκοι δεν υποχωρούν, εσείς θα υποχωρήσετε που υποχωρείτε. Και βλέπω ότι τα ίδια κάνουν τώρα με τους Τούρκους, τους Κούρδους και τους Ισραηλινούς. Να υποχωρήσουν οι Ισραηλινοί, να υποχωρήσουν οι Κούρδοι για να δεχθούν τις παρανοϊκές διεκδικήσεις των Τούρκων.
1: Είναι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα. Για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεντερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κίμπερλι, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
14: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
15: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
14: Τα βεγγαλικά, κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
15: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
14: dreamteam.org.gr.
16: Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου.
17: Σας περιμένουμε όλους για μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου.
16: Σας περιμένουμε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή.
17: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου σας περιμένουμε όλους στα Καστέλια Φωκίδας για μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου. Σας περιμένουμε για να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή. Κλείστε εγκαίρως τα εισιτήρια σας γιατί προβλέπετε χαμούλες. Τετάρτη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις που απόψε ρίχνουν αυλαία σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο, αφού ευχαριστήσουμε όλους εντός και εκτός Ελλάδας για την πολύτιμη αρρωγή τους, όχι μόνο στο πεδίο της θέασης, αλλά των προβληματισμών και των σκέψεων σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η μέρα βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχει πολλούς συμβολισμούς. Κατά τους περισσότερους είναι και η μέρα επανόδου σε θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου, σήμερα 52 χρόνια μετά. Η εκπομπή ρίχνει αυλαία και έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που είναι από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, άρα ένας επιδραστικότατος Έλληνας του ελληνισμού στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, τόσο για τις επιστημονικές του αναφορές, αλλά κυρίως για τον πάντα διακριτό και διεπιστημονικό δημόσιο λόγο του. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι σε αυτή τη συνάντηση θέλει να μιλήσει για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα με βάση αντικειμενικά δεδομένα διεθνής συγκρίσεις, περιγράφοντας την κατάσταση ως καθεστώς γενικευμένης αχριστοκρατίας. Κοντά μας απόψε είναι ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μεταέρευνας, Metrix, και κάτοχος της έδρας George και Lucky Baker στο Πανεπιστήμιο Stanford. Για τους περισσότερους είναι ο πολύ γνωστός κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί για άλλη μια φορά.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν επιστήμονα από τα σπλάχνα του ελληνισμού. 52 χρόνια Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Κενή περιεχομένου στις μέρες μας. Όπως έλεγε ο ποιητής, για ένα αδιανό πουκάμισο, για μια Ελένη, γιατί η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει εγκατασταθεί πρώτα-πρώτα ως γενουσιουργό πράξη πάνω σε μια τραγωδία, την προδοσία της Κύπρου. Αλλά πέρα από αυτό το δεύτερο συμβολισμό, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, το 2026, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία για ένα αδιανό πουκάμισο.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε και τιμούμε πολλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν, που εξορίστηκαν, που παλέψανε, που χτυπηθήκανε στη διάρκεια μιας στιγμής επταετίας, μιας δικτατορίας. Γιορτάζουμε λοιπόν την αναγέννηση για τη χώρα σε μια κατάσταση δημοκρατίας. Γιορτάζουμε την ελπίδα που έφερε αυτή η αναγέννηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα θλίψης, μια μέρα πένθους, όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε. Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει.
0: Μιλάτε για σάπια κατάσταση. έχετε περιγράψει ένα καθεστώς αχριστοκρατίας. Όταν το είπατε πριν 1,5 μήνα ραδιοφωνικά στον 1984, προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε, αναπαρήχθη. Αλλά θα σας έλεγε κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, είναι καλύτερη εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου και να κοιτάξεις, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, ενώ κοινωνικά, το τι γίνεται στον χώρο της επιστήμης, των ανισοτήτων, της δημόσιας υγείας, ένα. Και δύο, μπορεί αυτή η κοινωνία να αναστοχαστεί, κύριε Ιωαννίδη, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να κάνει 2 ή 3 δουλειές, οι πολλοί, δεν λέω για τους ολίγους. Παιδιά είναι εγκλωβισμένα να ζουν μέχρι τα 30-35 τους, μπορεί και 40, στα σπίτια των δικών τους, διότι είναι πανάκριβη στέγη. Άρα παιδιά δεν μπορούν να ονειρευτούν και να κάνουν μια κοινή ζωή, να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν που εσείς τα έχετε περιγράψει είναι μόνο στην Ελλάδα, θα σας πει κάποιος?
1: Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία ουσιαστικά. Η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις 3 δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις 1,002 ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Είναι λίγο βολικά τα επικοινωνιακά στον 21ο αιώνα. Με την έκρηξη της τεχνολογίας θα το δούμε. Επειδή θέλω να πάμε σε αριθμούς, γιατί αυτό είπατε. Βεβαίως ξέρετε, εγώ δεν είμαι οπαδός της ποσοτικομέτρησης, γιατί ακούω πολλές φορές τον έναν έχω πρόγραμμα, τον άλλον έχω πρόγραμμα και λέει πήγαινε τα στο γενικό λογιστήριο του κράτους ή μία υπόθεση είναι έτσι, πήγαινε τη στο δικαστή. Σε λίγο στη χώρα δεν θα χρειάζεται καν το όνειρο, η ουτοπία, η πολιτική σκέψη, το όραμα, η πρόταση. Θα χρειάζεται ένας γενικός λογιστής, ένας δικαστής, άντε και ένας καλός γιατρός και κλείσαμε. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα λένε αλήθειες Και από εκεί και πέρα είναι οι ερμηνείες. Πριν τα νούμερα θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς γιατί χρησιμοποιείτε ένα πολύ σκληρό όρο. Αχριστοκρατία. Δεν θέλω να μου το αναλύσετε. Σε αντιδιαστολή με μια τρέχουσα συζήτηση περί της Ελλάδας αριστείας, της Ελλάδας του 2-0, της Ελλάδας που κερδίζει 11-0 και πάει λέγοντας. Γιατί αχριστοκρατία?
1: Νομίζω ότι ο όρος είναι δίκαιος για να αποδώσει πραγματικά ποια είναι η εμπέδωση της αχριστίας, όχι της αριστείας, σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προωθήσει ανθρώπους που είναι χειρότεροι των χειρότερων, ταυτόχρονα είναι θρασίδηλοι και αλαζονικοί στη συμπεριφορά τους, κατασταλτικοί προς οποιονδήποτε προσπαθεί πραγματικά να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά να αναδείξει τη χώρα, τον ελληνισμό μέσα από το έργο του. Η αριστεία βρίσκεται σε μια κατάσταση διωγμού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστεία στην Ελλάδα επιβίωνε απλώς χωρίς να κάνει φασαρία στη γωνίτσα της, γιατί υπήρχαν διάφοροι φιλόδοξοι αλαζόνες οι οποίοι έπρεπε να καταλαμβάνουν αξιώματα, έπρεπε να εμφανίζονται σε αυτό το επικοινωνιακό υλικό. Αλλά κατά κάποιον τρόπο υπήρχε ίσως μια σιωπηλή συμφωνία. Εντάξει, αφήστε μας εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσάς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είστε οι κύριοι τίποτα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα από κύριους τίποτα που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, κρατεούχοι όλων των ειδών. Μια χαρά, μια χαρά. Αφήστε τις μπάντες να παίζουν για σας, αλλά αφήστε κάπου στη γωνίτσα μερικούς ανθρώπους δημιουργούς να προσφέρουν, να δημιουργούν, να προσφέρουν στους υπόλοιπους από εμάς. Αυτό πλέον είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα της σιωπηρής παραμεριστικής συμβίωσης με όσους άριστους έχουν μείνει στη χώρα. Οι άριστοι πρέπει να διωχθούν. Οι άριστοι θα πρέπει να γίνουν άρρωστοι. Θα πρέπει να αρρωστήσουν. Θα πρέπει να φύγουν είτε από τη χώρα είτε να εξοριστούν μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Ποτέ δεν διεκδίκησα δύναμη προσωπικά, ούτε οι άνθρωποι που θαυμάζω είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν δύναμη. Αλλά επενώ και χαίρομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και θλίβομαι και πενθώ όταν ένα σύστημα δεν αρκείται μονάχα να καπελώνει τελείως το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να βυθίζει και όσους θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Θέλω να πάμε λοιπόν σε στοιχεία. Θα πάμε όμως ως εξής. Μία τελευταία γενικής φύσεως ερώτηση. Αναμφίβολα, και δεν χρειάζεται να βάλεις το μετρητή, είστε από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον πλανήτη, ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία. Το δικό μου ερώτημα προς τον Γιάννη Ιωαννίδη, που γυρνά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, παντού, είναι ποια στην πραγματικότητα είναι η αντίληψη ανθρώπων με τους οποίους συναντιέστε, στον χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, πολιτικής, απλοί άνθρωποι, στον υπόλοιπο κόσμο για την Ελλάδα, και δεν εννοώ για τον ιστορικό πολιτισμικό της μύθο, φορτίο και βάρος, την Ελλάδα του σήμερα. Όταν ακούνε Ελλάδα, τι σας λένε?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι απλώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, πού πέφτει, αν είναι δίπλα στο Τέξας ή αν βρίσκεται δίπλα στην Περσία. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση, γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμιεξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας, που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωροποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Να σας πω, επειδή θέσατε θέμα αισθητικής, δεν είναι ανατροπή όμως, κόντρα σε όλα αυτά που λέτε, εκεί στη χρυσή ακτή του Αττικού Λεκανοπεδίου σηκώνεται ένας ουρανοξύστης 200 ορόφων και... Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι η χώρα αυτή με σφρίγος μπαίνει αναπτυξιακά και γίνεται πια η Ακρόπολη φόντο του ουρανοξύστη αυτού και όχι ο ουρανοξύστης φόντο της Ακρόπολης?
1: Ενδιαφέρον ότι φαίνεται αυτό το παράδειγμα.
0: Θα μου πείτε εσείς ότι αν ζούσε ο Προβελέγγυος για παράδειγμα θα τράβαγε τα μαλλιά του ή ο Πικιώνης. Ωστόσο θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Νομίζω είναι άλλο ένα συμβάν το οποίο ενισχύει την εμετική συνολικά εικόνα που δείχνει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Φυσικά θέλει κάποιος την πρόοδο. Φυσικά θέλει να δει μοντέρνα αρχιτεκτονική, κάτι που κοιτάει στον 21ο και στον 22ο αιώνα. Ήμουν τιμόμενος καθηγητής στη Σεούλ. Ξέρετε πόσοι ουρανοξύστες υπάρχουν στη Σεούλ? Δηλαδή που εμείς διατυμπανίζουμε ότι έχουμε πλέον έναν, θα έχουμε έναν ουρανοξύστη μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το πράγμα. Μπείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο να δείτε τους χιλιάδες ουρανοξύστες που υπάρχουν στη Σεούλ. Θέλουμε να συναγωνιστούμε τη Σεούλ? Αυτός είναι ο στόχος μας. Για την ώρα το σκορ είναι 1221 προς σε λίγο 1. Για την ώρα 0 θα γίνει 1. Τι ακριβώς θέλουμε? Στη Σεούλ μπορεί να βρει κάποιος όλα τα ανάκτορα της δυναστείας Γιώσεων και άλλα αρχαιολογικά σημεία τα οποία διέπονται από πλήρη σεβασμό. Από πλήρη σεβασμό. Και να ζήσει την εναρμόνιση που υπάρχει με το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Στην Ελλάδα τι υπάρχει?
0: Θα σας πω τι
1: υπάρχει.
0: Υπάρχει
1: ένας ουρανοξύστης,
0: ναι,
1: ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο, άλλο πεδίο συναγωνισμού. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα. Ξέρετε πόσα καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας, κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού, γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι και χάνουν τα λεφτά τους. Σκεφτείτε ότι το καζίνο δεν χτίζεται για να χάσει χρήματα. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μαθηματικά στοχεύουν στον όγκο πολλών παιχνιδιών να χάσει το 5%, 10%, 3%, 8% ανάλογα με το ποιο είναι το παιχνίδι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ουσιαστικά περιθωριοποίηση του πληθυσμού, ανθρώπους που θα φυτοζωούν γύρω από ένα καζίνο? Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο, να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στο Κατάρ αντί να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να σας συντριγκάρω λίγο και θα πάω στα στοιχεία αμέσως μετά, αρκετά τα κράτησα, ότι δεν δείχνει κάτι αυτό και για την οικονομική, όποια οικονομική ελίτ της χώρας? Δηλαδή θα κοιτώ από ψηλά όλους εσάς που είστε χαμηλά, και μιας και το θίξατε για το σεβασμό στον πολιτισμό στη Σεούλ, θέλω να σας πω ότι και στην Ελλάδα ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Κατά την Υπουργό Πολιτισμού θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι καινούργιες, αφού πρώτα δοθεί σε χρήση ο χώρος σε ιδιώτη, ο χώρος διαχείρισης. Είναι κλειστές οι τουαλέτες αν επισκεπτείτε τώρα οι παλιές. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι για τη χώρα?
1: Δείχνουν μια χώρα η οποία αδιαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα. Να το ξεπουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι προτάσετε το δημογραφικό. Και το προτάσετε σε μια εποχή που ακούω και πολιτικούς να μιλούν για το δημογραφικό μεν, αλλά να μιλούν έτσι γενικώς και αορίστως, είτε τα θετικά μέτρα που λαμβάνουν, είτε ως πρόβλημα. Εσείς εδώ σήμερα έρχεστε με μια ακτινογραφία. Γιατί το δημογραφικό προτάσατε?
1: Ξεκινάω από αυτό.
0: Και είναι γιατί... χώρος, να το πω αυτό, είστε και στο χώρο της αρμοδιότητάς σας, γιατί είστε και καθηγητής πληθυσμιακής υγείας. Η δημογραφία είναι δείκτης υγείας μιας κοινωνίας ή μη υγείας. Γιατί λοιπόν το δημογραφικό?
1: Ξεκινάω από αυτό γιατί το δημογραφικό δείχνει το μέγεθος των αγέννητων παιδιών μας. Το μέγεθος για το πώς το μέλλον μας εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Και γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, με κάποια μοντέλα υπολογίζουμε ίσως 35.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις όμως που μιλάνε για 150.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο, σε σχέση με τις 60, με το ζόρι 70, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 70.000 φέτος γεννήσεις το χρόνο. Οι παρεμβάσεις που ακούμε συνέχεια και η δίθεν ευαισθητοποίηση ουσιαστικά είναι ασπιρίνες για μεταστατικό καρκίνο. Γνωρίζουμε στην επιδημιολογία και στην πληθυσμιακή υγεία ότι παρεμβάσεις αυτού του τύπου, οι μίνι επιδοματικές παρεμβάσεις, αν έπρεπε να τις χαρακτηρίσω, είναι απλώς άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάποιος πανάσχετος που θέλει να δείξει ότι είναι σχετικός και κάνει κάτι, μοιράζει 5, 10, 20, 30 ευρώ εδώ και εκεί και ξοδεύει πολύ περισσότερα για την επικοινωνιακή του πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να δουλέψουν αν δεν αναστηθεί η χώρα συνολικά. Αν η χώρα δεν γίνει ένας τόπος βιώσιμος, που να νιώθει ένας νέος άνθρωπος ότι έχει τρόπο να ζήσει, έχει τρόπο να έχει μια οικογένεια, έχει τρόπο να περιμένει το μέλλον, παρά να περιμένει να πέσει το βράδυ, να πέσει ξερός να κοιμηθεί.
0: Έχετε κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανανεωνόταν σε επίπεδο γεννήσεων σε σημαντικό βαθμό από τη μετανάστευση από άλλες χώρες.
1: Ναι. Αν δει κάποιος τα δεδομένα, δυστυχώς είναι περιορισμένα γιατί η στατιστική υπηρεσία καταγράφει μόνο γεννήσεις όπου η μητέρα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν τα επεκτείνει, μιλάμε ότι έστω και αυτό το ποσοστό είναι περίπου 11% αυτή τη στιγμή, ήταν 20% στο παρελθόν. Οι μετανάστες, οι οποίοι γεννούσαν τη νέα γενιά των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δει ότι το καράβι πλέον βουλιάζει. Οι Αλβανοί μετανάστες, για παράδειγμα, ανάμεσά τους πολλοί βορειοεπιρώτες, Έλληνες, το εισόδημα της Αλβανίας ανά κεφαλή ήταν 14 φορές χαμηλότερο στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το ρεύμα. Όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόνο 2 φορές και στις συνοριακές περιοχές, στην Ήπειρο, σε σχέση με την Βόρεια Ήπειρο, που είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού επίσης, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και για τους μετανάστες πλέον, είμαστε μια χώρα που πρέπει να την αποφύγεις. Οι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες πιο μακριά βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα σταθμό φύγει-φύγει, όπου φύγει-φύγει.
0: Τράνζιτ δηλαδή περισσότερο.
1: Ένα τράνζιτ, ναι, αν μπορούν να φύγουν. Χωρίς καμία εξασφάλιση βέβαια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από την Ελλάδα και θα πάνε στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια φάση δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες συνθήκες που έχουν συζητηθεί. Το 1/3 των γεννήσεων περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έναν ή δύο γονείς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπολογισμός μου. Μιλάμε λοιπόν ότι ίσως έχουμε μία στις 3.500 γεννήσεις παγκοσμίως, μία στις 3.500 να είναι με Έλληνες γονείς που έχουν γεννηθεί εδώ. Αν πάμε στην ακμή του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι γύρω στο 1930, μιλάμε για την γενιά του 30 σε λογοτεχνία και διανόηση, ενώ ουσιαστικά και η κορύφωση της δυναμικότητας του ελληνισμού ήταν μία στις 350 γεννήσεις. Άρα μιλάμε για μία οπισθοχώρηση 10 φορές του ελληνισμού σε σχέση με την παρουσία του στο παγκόσμιο.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το 1930 ήταν μία στις 350 παγκοσμίως και σήμερα από Έλληνες γονείς είναι μία στις 3.500 παγκοσμίως.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέτε επίσης ότι και η Ευρώπη έχει εξαντληθεί. Έχει φάει τα ψωμιά της. Δεν έχει πληθυσμιακή ανανέωση.
1: Δυστυχώς και η Ευρώπη ουσιαστικά αργοπεθαίνει, όχι με τον ίδιο ρυθμό βέβαια και όχι με τον ίδιο επιθανάτιο ρόγχο όπως η Ελλάδα. Επίσης στηρίζεται στη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό. 50% των γεννήσεων έχουν ένα ή δύο γονείς μετανάστες στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες ειδικά 90%. Αν δούμε τις μεγάλες μητροπόλεις, τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, Βρυξέλλες 90% με έναν τουλάχιστον γονιό μετανάστη, κεντρικό Λονδίνο 85%, Στοκχόλμη
0: 85%,
1: ναι. Στοκχόλμη 70%, Παρίσι 60%, Άμστερνταμ 60%, Βερολίνο 55%, Νέα Υόρκη 55%. Σε αυτό το 55% είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι γονείς μου μεταναστεύσανε από την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Μιλάμε αρχές εποχές. Φαντάζεστε τότε στα πράγματα ήταν άνθρωποι με επώνυμα Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε πόσο αρχαία εποχή μιλάμε, όταν φύγαν οι γονείς μου. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.
0: Από το 60.
1: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους μετανάστες, οι δύο από αυτούς τους μετανάστες ήταν οι γονείς μου, σε μια χώρα που τους έδωσε τη δυναμικότητα, την ικανότητα να κερδίσουν σαν επιστήμονες, τεχνογνωσία, εμπειρία, να γυρίσουν στην Ελλάδα, να προσφέρουν. Γεννήθηκα εκεί. Προσωπικά έχω κάνει πινκ-πονκ τον εαυτό μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Νιώθω ότι σαν μετανάστης ή γιος μεταναστών κέρδισα και από την άλλη χώρα που υποδέχτηκε τους γονείς μου και προσπαθώ να τιμήσω ό,τι θετικό βλέπω από κάθε μια χώρα. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η μετανάστευση είναι μια τυραγνισμένη κατάσταση τυραγνισμένων ανθρώπων που βρίσκουν άλλους τυραγνισμένους ανθρώπους γηγενείς.
0: Και κάνουμε διαχείριση μιζέριας μεταξύ μας.
1: Αλληλοτυρανιόμαστε. Και φυσικά μέσα στο μυαλό μας είναι το ρητό του Ισοκράτη, ότι ποιος είναι ο Έλληνας, της ημετέρας παιδείας, μετέχοντες, Έλληνες εσύ. Ποιας παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας πλέον.
0: Άλλο ερώτημα αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η επιλογή κεντρική των Βρυξελών είναι κρατήστε τους, αποθηκεύστε τους σε εισαγωγικά ως ψυχές, επιδοτήστε. Μην τους αφήνετε να περνούν. Και άρα οι κρατούντες. Λέτε όμως και κάτι ακόμη εδώ, ότι στο Τόκιο είναι 3% και στη Σεούλ 5%. Δείχνει κάτι για αυτό που λέμε κόσμο της Ανατολής δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι. Το δείχνω όμως αυτό σαν μία σύγκριση. Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική δυναμική, διαφορετικές προοπτικές, διαφορετική αντίληψη για το πώς περιμένουν να στηρίξουν τον πληθυσμό τους.
0: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα έρθουμε με τα στοιχεία στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή το βάλατε με ένα εύστοχο τρόπο επικαλούμενο στο υπόδειγμα των γονιών σας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Σε αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τουλάχιστον ξαναβρήκατε και Παπανδρέου και Καραμαλή και Μητσοτάκη. Η χώρα έχει μια σταθερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταία εκπομπή για φέτος, με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, διότι με βάση τα εντυπωσιακά για τα δημογραφικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να παραθέσετε απόψε, θα πάμε σε κάτι

0: έχουμε καμία εξασφάλιση ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Καμία εξασφάλιση. Μπορεί να αλλάξει άρδεν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει ένας γηγενής πληθυσμός, που αν πάμε στην επόμενη κάρτα, μιλάμε για την πιο γερασμένη χώρα σε όλη την Ευρώπη και τη δεύτερη πιο γερασμένη στον κόσμο. Βέβαια κοντά μας βρίσκεται και η Ιταλία και η Πορτογαλία, σχετικά κοντά η Φινλανδία και η Γερμανία, αλλά σε σχέση με την Ιφίλιο, το ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών, που είναι άνθρωποι που πλέον αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας και την φροντίδα μας, δεν περιμένουμε από αυτούς κανονικά να δουλέψουν και να κινήσουν την οικονομία, αν και δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους ταλαντούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς που εξαναγκάζονται, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Συγκριτικά η Ιφίλιος είναι στο 10%. Η Τουρκία δίπλα μας, μία πενταπλάσια πλέον οικονομία, είναι στο 11%. Άρα λοιπόν, ποιο μέλλον μπορούμε να προσδοκούμε σε αυτή την χώρα? Μπορούμε να περιμένουμε ότι απλώς θα έχουμε έναν αργό θάνατο με μορφήνη, ότι θα μας παίζουν ωραίες ταινίες της Φίνος Φιλ με τον Θανάση Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, ότι θα βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες πολιτικών με διάφορες μπάντες, με διάφορα TikTok τώρα, να παίζουν τάβλη, να φορούν ωραία κουστούμια, να ασχολούνται με το τένις, δεν ξέρω τι. Ποια είναι η προοπτική αυτής της χώρας, ξέρετε, πριν πεθάνει?
1: Έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω και κάτι ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή το 25% στην Ελλάδα είναι άνω των 65 ετών, αυτό το 25% ήδη διαγράφεται από οποιαδήποτε, η συντριπτική του πλειοψηφία, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός, αλλά έτσι μετράμε τελικά τη γεννητικότητα, από οποιαδήποτε πιθανότητα, εκτός τεκνητοκών, δεν ξέρω άλλων, μαζικά τεκνοποίηση. Έξω αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια φοβερή, κατά τη γνώμη μου, στοιχειοθετημένη υπόθεση. Διότι μέχρι εδώ έχουμε τα γνωστά στατιστικά. Λέτε η Ελλάδα υποχωρεί στη σχετική θέση στην Ιφίλιο ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης.
0: Η Ελλάδα είναι μια πρικισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα που φέρνω διάφορους συναδέλφους, καθηγητές πολλές φορές το καλοκαίρι, και όλοι λίγο πολύ μου λένε τι αδικία είναι αυτή. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα. Γιατί η δικιά μας χώρα αδικήθηκε? Και δεν είναι ότι οι χώρες τους είναι τόσο άσχημες, αλλά πραγματικά η χώρα μας είναι μια πρικισμένη χώρα. Μια χώρα η οποία με πολύ λίγα πράγματα κάποιος μπορεί να ζήσει καλά. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς πλέον με καύσονες, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε αυτό δεν έχουμε διασφαλίσει. Η χώρα υποχωρεί ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Ήμασταν κάπου στην κορυφή πριν από 30 χρόνια, στην 11η θέση με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 3 ετών, που είναι μεγάλη, μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, είμαστε στη θέση 40 παγκοσμίως. Ακόμα χειρότερο, υποχωρούμε πιο έντονα στο προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
1: Μισό λεπτό, να μου κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Ένα, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει πέσει. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, αυτές που λέγατε τι φροντίδα τους πρέπει. Αλλά εσείς λέτε και κάτι επιπλέον, ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώνω στα μαύρα χάλια, θα το πω λαϊκά εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Δεν επιβιώνω υγιώς όμως.
0: Ακριβώς. Έχει πέσει συγκριτικά με άλλες χώρες. Έτσι, γιατί ο κόσμος εννοείται πρέπει να κάνει κάποια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό είναι το χειρότερο. Ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης είναι 68,6 χρόνια. Έχουμε απόσταση 5 ετών. Είναι τεράστια απόσταση από την πρώτη Σιγκαπούρη. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλί, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε. Αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.

0: Για προχωρήστε, παρακαλώ.
1: Η επόμενη κάρτα δείχνει τις κορυφώσεις θανάτων, δηλαδή στιγμές που είχαμε κορύφωση στους θανάτους στην περίοδο 2020 με 2026. Στο μυαλό όλων, ίσως έρχεται αμέσως η πανδημία. Φρικτή διαχείριση πανδημίας της Ελλάδας, από τις χειρότερες αποδόσεις στο βάθος του χρόνου όταν βλέπουμε τι συνέβαινε. Όμως, ανάμεσα στις 5 κορυφώσεις θανάτων, μόνο μία αφορούσε την πανδημία, το χειμώνα του 2021. Οι άλλες 4 αφορούν περιόδους με καύσωνα, πυρκαγιές και τοξικά νέφη. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πλέον έχει εξελιχθεί σε μη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει μείνει ότι μην ανησυχείτε, καίγεται 10 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Θα σταματήσει στα μπετά. Το σπίτι των πεθερικών μου κάηκε. Το σπίτι της μητέρας μου έπιασε φωτιά πολύ κοντά, σε αστικότατες περιοχές. Στον Τράφι το ένα, στη Βούλα το άλλο. Παραλίγο να καεί. Δεν κάηκε, αλλά την επόμενη μέρα ήρθαν ληστές. Προσποιήθηκαν ότι έρχονται από το Δήμο να ελέγξουν για την πυρκαγιά και τα ηλεκτρικά και την κλέψανε.
0: Έχουμε 112 όμως.
1: 112.
0: Ναι. Ναι.
1: Η αστυνομία φροντίζει να προσέχει τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι ασχολείται.
0: Άρα λέτε πολίτες. Ότι οι κορυφώσεις θανάτων στην Ελλάδα 2026 το βασικό τους είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
1: Το βασικό τους είναι, και μιλάμε για χιλιάδες θανάτους. Όταν υπάρχει καύσωνας με πυρκαγιά και τοξικά νέφη από μικροσωματίδια. Μιλάμε για το μάτι. Εγκληματικές αμέλειες οδηγήσαν σε 100 ανθρώπους να καούν. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει κεφαλοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Ήταν φοβερό βέβαια αυτό που έγινε. Κανένας όμως δεν μιλάει για τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν προκύψει από το συνδυασμό πυρκαγιών με τοξικά νέφη.
0: Ξέρετε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ, στους θανάτους. Επειδή στο παρελθόν, στη διαχείριση πανδημίας, βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα για αυτά που είπατε, έτσι όπως τα κατάλαβε και η μία και η άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν καταλάβαινε από τους περισσότερους που βγαίναν στα καγκελά, ενώ με μια σταθερότητα επιμένατε σε αυτά που λέγατε. Και είχαμε μιλήσει για τη διαχείριση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μάλιστα δημόσιας υγείας, που είπατε μηδέν. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, μπορείτε να αποτιμήσετε την κληρονομιά της διαχείρισης COVID επί της κυβερνήσεως της σημερινής που είναι και η προηγούμενη, είναι η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια. Σήμερα να σας ρωτήσω να την αποτιμήσετε.
1: Γιατί να χάνουμε τον χρόνο μας. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης εγκληματική διαχείριση.
0: Μάλιστα. Έχετε τον πίνακα αυτό του 21 που λέτε ότι εκεί έχουμε αύξηση των θανάτων και παίζει ρόλο η πανδημία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είναι μια διαδεδομένη συζήτηση ότι έχουμε αύξηση, δεν τεκμηριώνεται, είναι συζήτηση, αύξηση απροσδόκητων θανάτων την τελευταία τριετία, περιπτώσεις ανθρώπων που φεύγουν ξαφνικά, πολλές φορές λέμε ότι είναι και υγιείς, αθλητές. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα χάσαμε εδώ στο σταθμό μία συνάδελφο, νέα στην ηλικία, υγιέστατη. Και στην Ελλάδα η συζήτηση, εννοώ τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, είναι ότι έχει πέσει ξαφνική τίδα. Ο λαός έτσι μιλάει μεταξύ του. Πέφτουν σαν τις μύγες και λένε βρεμπάς και φταίει η ιστορία του COVID και οι εμβολιασμοί. Επειδή ξέρω ότι τα έχετε μετρήσει τα πάντα, θέλω να σας ρωτήσω, αποκλείεται μετά το 22, δηλαδή 4-5 χρόνια μετά, τώρα να μετρούμε παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε?
1: Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί αγωνιούν γι' αυτό.
0: Την ξέρετε αυτή την κουβέντα, δεν σας λέω
1: κάτι. Πάρα πολύ καλά αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι τα εμβόλια, ειδικά του COVID, αποθεώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Τα εμβόλια σώσανε αρκετές ζωές, ειδικά σε ευπαθή άτομα, σε ηλικιωμένους. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και κάποιοι από αυτούς που σωθήκανε για λίγους μήνες ή για κανένα δύο χρόνια, πεθάνανε αργότερα γιατί θα πεθαίναν. Είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικήτιδες είναι μια επιδημία εμβολιασμών COVID με παρενέργειες. Δεν έχω κάποια ένδειξη ότι αυτή είναι η εξήγηση. Όπως σας έδειξα, η ψαλίδα ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αυξάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σε αυτή την ψαλίδα είναι οι γεννήσεις που μειώνονται. Οι θάνατοι είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, ένας καταπονημένος πληθυσμός, ο οποίος πεθαίνει πραγματικά γιατί δέχεται όλα αυτά τα απανωτά χτυπήματα. Απανωτά χτυπήματα στον τρόπο που ζει την κάθε μία μέρα. Κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει από έμφραγμα μπορεί να είναι εκείνη η στιγμή που κλείνει το αγγείο, αλλά πίσω υπάρχει μία ιστορία για το πώς έχει φτιαχτεί η αθυρωματική πλάκα, για το πώς έχει αυξηθεί η πιθανότητα θρόμβωσης, mm-hmm. για το πώς τελικά θα κλείσει το αγγείο, που μπορεί να πηγαίνει χρόνια πίσω σε μια ζωή ταλαιπωρίας, σε μια ζωή κακής υγιεινής, σε μια εποχή χωρίς προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, σε μια κατάσταση που το στρες, το οικονομικό στρες, η ανασφάλεια, οι δυσκολίες συνεχώς μας ροκανίζουν.
0: Άρα...
1: Το να αποδώσουμε λοιπόν ότι αυτή η τραγική θάνατη φταίει ειδικά ένα εμβόλιο και αυτό εξηγεί τα πάντα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος.
0: Καταρχάς έχετε πει μια χρυσή έκφραση. Δεν υπάρχει επιδημιολογικά μέτρηση πρωτοβάθμια της υγείας της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι στο κουτουρού ή είναι αποσπασματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή εσείς το αποκλείετε, θέλω να είμαι πιεστικός απόψε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ξέρετε ότι έχει καταντήσει αστικός μύθος. Είπατε για τις ευπαθείς ομάδες, μα αυτό το είπατε και στο ξεκίνημα, τότε που σας πιέζαμε πάρα πολύ, και εγώ προσωπικά, ότι εδώ μιλάμε για εμβόλια που είναι 3 μηνών. Δεν λέει κανείς κατά των εμβολιασμών γενικώς, αλλά ειδικώς εμβόλια 3 μήνες που δεν δοκιμάστηκαν, και λέγατε εσείς, σε καταστάσεις έκτακτες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ό,τι όπλο έχεις το χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι πανάκια. Θες δημόσια υγεία, αυτά λένε. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο κομμάτι. Ο υγιής πληθυσμός. Τα παιδιά των τότε 12, 11, 12, που σήμερα είναι 16, 17, 18, ή 20άριδες που σήμερα είναι 26, και είναι τα μέσα πια που φωτίζουν τον παραμικρό θάνατο και μας φαίνεται, ή δεν γίνεται να κοιτάς δίπλα σου να βλέπεις αθλητή ή ένα υγιές άτομο. Εκεί μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Οφείλω να σας το ρωτήσω για να δώσετε μια απάντηση, γιατί ξέρω ότι τα μετράτε κάθε μήνα, όλα τα μετράτε.
1: Οι παρενέργειες των εμβολιασμών, ειδικά των εμβολιασμών COVID, είναι ένα θέμα που είναι στα όρια του μύθου και της μυθοπλασίας. Και δυστυχώς ένα κομμάτι από αυτό φταίει η δικιά μας επιστημονική κοινότητα, που προσπάθησε να παρουσιάσει αυτά τα εμβόλια ως το τέλειο κατάκτημα της επιστήμης και δεν υπάρχει καμία δυνατή παρενέργεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα εμβόλια αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις έχουμε καταγράψει, γνωρίζουμε τη συχνότητά τους για κάθε ένα από αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο άλλος αστικός μύθος που κάθε θάνατο, ειδικά νέου ανθρώπου, προσπαθεί να τον βάλει με την ταμπέλα ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ειδικά για νέους ανθρώπους δεν πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε, ειδικά ότι υποχρεωτικότητα θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Θα έπρεπε να ζυγίσει κάποιος να πάρει μια απόφαση μαζί με χίλιες άλλες δύο αποφάσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επίταση του ενδιαφέροντος, ειδικά σε ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο ή 3-4 πόσα εμβόλια κυκλοφορήσανε, κάποια από αυτά αποσυρθήκανε γιατί οι εταιρείες καταλάβαν ότι δεν έχουν πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα άλλα χειρότερα προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων και που θα δείξουμε κάποια δεδομένα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα ότι η υγεία των Ελλήνων, ειδικά των νέων, πλήττεται βάναυσα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ελάτε, σας ξεστράτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο απόψε.
1: Βεβαίως.
0: 20-25 λέτε αύξηση 10 φορές σε καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 14-19. Οφείλω να σας πω ότι αυτό, παρότι εσείς το δείχνετε με σχεδιά, το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτα, σαν να μην συμβαίνει.
1: Όταν κάει και το σπίτι στον τράφη, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του δίνανε συνέντευξη θριαμβολογώντας για το πώς δεν κάει και η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Νομίζω οι πολιτικοί από τη φύση τους, όποιοι και να ήταν, θα θριαμβολογούσαν για την καταστροφή που έχουν επιφέρει σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι Έλληνες καταλαβαίνουν με τι αλητεία επικοινωνιακή έχουν να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Η πολιτική είναι πολιτική, είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι εμείς καταλαβαίνουμε. Για φέτος ας προσευχηθούμε ότι δεν θα καούμε. Τι άλλο μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Πάμε στην υγεία. Εδώ τώρα έχετε να πείτε πολλά.
1: Για την υγεία λοιπόν, έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μία μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, θεωρώ. Έχουμε και δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 34% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχονται από την τσέπη του ασθενούς. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκριτικά στη Γαλλία είναι 9%, στη Γερμανία 11%, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες είναι 11%. Μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας προέρχονται από δημόσιους φορείς. Επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Το ΕΣΥ υποσκάπτεται μεθοδικά, συστηματικά. Κάθε φορά που βλέπω κάποια ανακοίνωση για το ΕΣΥ, λέω μπορείτε να το αφήσετε έστω σε αυτό το μαύρο χάλι που έχει, αλλά μην το τορπιλίζετε άλλο. Στο ΕΣΥ υπηρετούν ήρωες. Γνωρίζω πάρα πολλούς γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλους ανθρώπους, σε πολύ σκληρές συνθήκες, με πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να προσφέρουν στον πληθυσμό.
0: Και καίγονται και εργασιακά, πρέπει να σας πω. Πρόσφατα η πρώτη απόφαση στην Ελλάδα έρχεται από το Ρέθυμνο από γιατρό, η οποία έφυγε, παραιτήθηκε, διότι κάηκε, κυριολεκτικά κάηκε. Εργασιακά εννοώ.
1: Εργασιακά, αν και δεν έχουμε πολύ λεπτομερή δεδομένα, η εκτίμησή μου είναι ότι η μισή, ίσως και περισσότεροι από τους γιατρούς του ΕΣΥ καίγονται εργασιακά.
0: Καίγονται εργασιακά. Άρα στην Ελλάδα λέτε το εθνικό σύστημα καλύπτει άλλο αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Μόνο το μισό κόστος των φαρμάκων.
1: Ναι.
0: Και πείτε το αυτό ειδικά σε συνταξιούχους ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ένας ή δύσκολες όπως είναι το ογκολογικά.
1: Ένας ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι η χώρα μας για μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων είναι σημείο αναφοράς, τιμολόγηση των φαρμάκων σε δεκάδες χώρες. Σας λέει κάτι σε σχέση με αυτά?
1: Μου λέει ότι
0: μπορεί
1: στην Ελλάδα
0: ως κύκλωμα
1: υπάρχει ένας συνδυασμός ανικανότητας και διαφθοράς. Η αχριστοκρατία έχει και τα δύο. Έχει ανικανότητα, σε σημασμένη ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών και σε σημασμένη διαφθορά των εκάστοτε. Και τα δύο. Μη μου πείτε να σας πω αν είναι 90%, 10%, 100%, 0%, 0%. Έχει αυτά τα δύο, τα οποία, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ξέφραγκο αμπέλη, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, βρίσκουν την ευκαιρία να ξεπουλήσουν μαζί τους και τον υπόλοιπο κόσμο και να θησαυρίσουν από τον αδύναμο κρίκο της Ελλάδας. Και μετά η Ελλάδα τα χρήματα από τα πρόσημα της Νοβάρτης τα παίρνει, δεν ξέρω, η Αμερική, η Γαλλία, το Βιετνάμ. Εμείς βρίσκουμε μερικά εκατομμύρια σε κάποιους λογαριασμούς, αδιευκρίνιστα και δεν έγινε τίποτα. Προχωράμε πιο κάτω. Είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να γελάσω με αυτό.
0: Ξέρετε, εγώ γελώ γιατί ένα σκάνδαλο διεθνώς χαρακτηρισμένο, ναι, το οποίο παραδεχτεί η ίδια, ναι, η εταιρεία, πληρώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα είναι ποιος πολιτικός κρεμάστηκε στα μανταλάκια ή όχι,
1: ναι,
0: και άρα δεν είναι.
1: Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία, δηλαδή. Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν μια διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή όποιος θεωρεί ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία, είναι μια διαγνωστική δοκιμασία για να πεις μήπως και αυτός είναι λοιπόν διεφθαρμένος. Είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει. καμία διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι τέλεια, μπορεί απλώς να μην καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι πανέξυπνος.
0: Καταστροφικό κόστος.
1: Η ιατρική πλέον καταστρέφει ζωές. Η βιβλιογραφία αρχίζει να συσσωρεύεται ότι για κάποια νοσήματα το κόστος, ειδικά αν δεν έχεις μία ασφάλεια υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο να σε καλύψει, πολύ γρήγορα χρεοκοπείς. Ειδικά για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι μια και έξω, καρκίνος για παράδειγμα, πρέπει να έχεις συνεχή φροντίδα, συνεχή θεραπεία, συνεχή παρακολούθηση. Αν δεν έχεις το εθνικό σύστημα υγείας, το σύστημα πρόνοιας, το σύστημα ασφάλισης να σε καλύψει, θα χρεοκοπήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που μέσα σε ένα χρόνο επομίστηκαν καταστροφικό κόστος, που είναι πάνω από 40% του διαθέσιμου υπόλοιπου εισοδήματος για δαπάνες υγείας από την τσέπη τους. Μιλάμε 9,5% των νοικοκυριών σε ένα έτος μόνο να χρεοκοπήσει από ζητήματα υγείας. Βάλτε το αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν το αποκλείω ότι από εδώ και πέρα οι περισσότεροι από εμάς θα χρεοκοπούμε όταν παθαίνουμε κάτι σοβαρό με την υγεία μας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας πω ότι ομολογώ ότι αυτή την προσέγγιση άντε να την έχω ακούσει μία φορά ακόμη, αλλά τόσο ολοκληρωμένα. Εδώ μιλάτε για οικονομικό απαρφανισμό οικογενειών σε ένα έτος, συνεπία του κόστους δαπανών συγκεντρωτικά υγείας. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις τάμα να μην αρρωστήσεις. Εγώ θα το
1: ακριβώς
0: πω έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Άλλη μια φορά προσευχή. Να μην καούμε, να μην αρρωστήσουμε. Να μην μας συμβεί κάτι, γιατί αν μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε στην επικινδυνότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχετε να πείτε μερικά πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε καταρχάς μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινών καπνιστών στην Ευρώπη. Και το 25% είναι μάλλον υποεκτίμηση.
1: Θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείκτες που όταν τους βλέπει κάποιος από την πλευρά της δημόσιας υγείας ανάβουν 10 κόκκινα λαμπάκια. Το ένα είναι οι καπνιστές. Ένας καπνιστής χάνει 10 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 10 χρόνια.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Δεδομένο. Σκληρό δεδομένο. Το δεύτερο, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Επισήμως είναι 27%. Επίσης θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι της τάξης του 40%. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο κόκκινο. Ανθρώπους που κρέμονται από μια κλωστή. Η ζωή τους, το βιός τους, η ύπαρξή τους. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να πάθουν καρκίνο. Το παραμικρό μπορεί να τους δείξει στο θάνατο, στο περιθώριο. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ιατρικές ανάγκες λόγω είτε κόστους, είτε μεγάλης αναμονής, είτε μεγάλης απόστασης. Έχουμε μια ιδιόμορφη γεωγραφία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό δεν φτάνει για να πει κάποιος είσαι στο νησί, θα πεθάνεις. Έτσι, αφού είσαι στο νησί, μικρό νησί, δεν έχουμε για σένα. 21% των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν βασικές ιατρικές ανάγκες τους να υποστηριχτούν.
0: Εγώ βλέπω ότι βάζετε και την αναμονή.
1: Ναι.
0: Δεν το περνάτε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε ότι
1: ακριβώς
0: είναι σωρευτικά.
1: Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 3%.
0: 3%.
1: Ναι. Θεωρείται εγκληματικό να μην έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις. Δηλαδή, έχω γιατρούς, έχω σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτούς, τι έχεις? Αν πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη, δεν έχεις τίποτα. Ζεις στην προϊστορική εποχή. Πήγαινε και μπες στη σπηλιά. Μπορεί να βρεις κάποιο βότανο εκεί πέρα και να θεραπευτείς. Γιατί αν περιμένεις από το σύστημα, από την Ελλάδα, να σε σώσει, δεν πρόκειται να σε σώσει. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κάτι εγκληματικό. Για μένα, σαν λειτουργό της δημόσιας υγείας, αυτό είναι έγκλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί.
0: Με συγχωρείτε, αλλά δίνεται μια κόντρα ρόλο εικόνα, οφείλω να σας το πω, από αυτή που ακούω τα τελευταία 2 χρόνια από τον νυν Υπουργό Υγείας. Ότι ναι, το ΕΣΥ έχει προβλήματα, λέει, αλλά κάθε μέρα είναι διαρκώς βελτιούμενο. Από το Ταμείο Συνοχής βάλαμε και τα χειρουργεία για να σπάσουμε τις λίστες. Τέλειωσε τώρα αυτό, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω τι έλυσε, αλλά έχετε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που δείχνετε, δεν λέω αυθαιρέτως, δίνεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά είναι τα δεδομένα της επιστήμης. Της επιστήμης στην οποία εργάζομαι κάθε μέρα, αυτά πρέπει να κοινωνήσω. Μπορείτε να ακούσετε τον Υπουργό Υγείας. Μπορείτε να ακούσετε τα 25.000 παπαγαλάκια που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γιατί να ακούσετε εμένα? Δεν χρειάζεται να ακούσετε εμένα. Αλλά αν θέλετε να με ακούσετε, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματί. Αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Οι φτωχοί στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από τους φτωχούς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί κάνετε μία εσωτερική ποιοτική ανάλυση. Φτώχεια λέτε παντού. Αλλά η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι έχουμε χειρότερους φτωχούς από το φτωχό στην Ιρλανδία, ας πούμε, ή στη Ρουμανία.
1: Μιλήσαμε λοιπόν ότι έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, είναι στο όριο, στο περιθώριο, φτωχοί, σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Αυτοί έχουν ακόμα χειρότερη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ανάγκες. Σε σχέση με την Ευρώπη, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή την πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από όλες τις πράσινες μπάρες στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν είσαι φτωχός στην Ελλάδα, ζεις από τύχη. Ζεις σε πείσμα της πραγματικότητας.
0: Απίστευτα. Οι αποκλήσεις είναι απίστευτες. Και βέβαια, η Κύπρος βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή σειρά. Έτσι.
1: Ναι. Η Κύπρος είναι η καλύτερη από όλες, αν το δείτε, σε πρόσβαση ιατρική φροντίδα. Mm-hmm. Σχεδόν κανένας στην Κύπρο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει βασικές ιατρικές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας. Ενώ στην Ελλάδα, ακόμα και αν είσαι φτωχός. Φτωχός στην Κύπρο, έχεις πρόσβαση σε βασική ιατρική φροντίδα. Στην Ελλάδα, αν είσαι φτωχός, ξέχασε το.
0: Και η δίπλα μπάρα είναι ακόμη χειρότερη.
1: Η δίπλα είναι για οδοντιατρική φροντίδα, η μία είναι για ιατρική φροντίδα.
0: Στοματική υγιεινή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα σε κάτι που θα σηκώσει πολύ κουβέντα απόψε. Η έφηβη στην Ελλάδα, διότι όταν λέμε έφηβη, στην ουσία μιλάμε για το σήμερα και το αύριο ενός τόπου. Αυτό λέμε. Το πιο δυναμικό, ανελισσόμενο, εξελισσόμενο μάλλον, κομμάτι. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθείτε.
1: Η έφηβη είναι το μέλλον μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να είναι πιο υγιείς από μας. Θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουν πολύ χειρότερη ζωή, αν έχουν καν ζωή. Αν έχουν καν ζωή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τους εφήβους. 17% έχουν καπνίσει τσιγάρα τον τελευταίο μήνα. Περίπου η μισή αν προσθέσουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα. 54%. 30% παχύσαρκη υπέρβαρη. 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα. 7% είναι ήδη εφισμένοι. Έχουν διάγνωση προβληματικής συμπεριφορά σε σχέση με τον τζόγο. 92% λένε ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. 50 με 60% έχει δεχτεί σχολικό ή και διαδικτυακό εκφοβισμό, το bullying που λέμε, το οποίο είναι τελείως καταστρεπτικό για το χαρακτήρα, για την ψυχική υγεία κάποιου. Περίπου 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο, με 6 φορές περισσότερα περιστατικά με σωματική βλάβη το 2024 σε σχέση με το 2019 και μεγάλη αύξηση συλλήψη με όπλα και ναρκωτικά.
0: 10.000 έφηβοι, θέλω να το πω, να το καταλάβει ο κόσμος. Έφηβοι. Μάλιστα.
1: Έφηβοι. Από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει, από αυτούς τους λίγους που έχουμε κατορθώσει να γεννήσουμε και να τους φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο.
0: Άρα γι' αυτό λέτε ότι έχουμε από τα χειρότερα προφίλ υγείας εφηβικών πληθυσμών.
1: Μπορείτε ίσως να ρωτήσετε τα 25.000 παπαγαλάκια ή τον εκάστοτε υπουργό που θα υποστηρίξει ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Εγκληματικά τραγική.
0: Εγκληματικά τραγική.
1: Εγκληματικά τραγική.
0: Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Γιατί απόψε κλείνει οι αντιθέσεις στην τηλεοπτική της περίοδο και δεν θέλω να μείνουν πολλές απορίες στον κόσμο ακούγοντάς τα, διότι είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να μείνουμε λιγάκι στα εξής. Το κάπνισμα το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε είναι η μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο των εφήβων. Λέτε 54% έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και επειδή η υφαίρουσα αντίληψη είναι μειώθηκαν οι καπνιστές στις παρές και ιδίως στην νεολαία, δεν καπνίζουν πολύ τσιγάρο. Ναι, αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι πιο υγιεινά, θα σας ρωτήσει κάποιος.
1: Τα τσιγάρα δεν είναι υγιεινά. Είναι σαν να λέμε αν προτιμάς να πεθάνεις με καρατόμηση ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν πολλά τρίκ της καπνοβιομηχανίας. Η καπνοβιομηχανία στην πορεία της συγκέντρωσε κάποια από τα καλύτερα μυαλά, διαστραμμένα μυαλά δυστυχώς, κάποιους από τους καλύτερους νομικούς, κάποιους από τους καλύτερους διαφημιστές. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, η πολιτική και οι άλλες βιομηχανίες δανειστήκανε από την καπνοβιομηχανία ειδικούς για πειθό, για πιστικότητα. Έχουν λοιπόν περάσει αυτό το μήνυμα ότι έχουμε πιο υγιεινά ή λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η νικοτίνη καταρχάς είναι ένα από τα πιο έντονα...
0: Δεν καπνίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει το καρβουνάκι. Εγώ θέλω να σας τα πω λαϊκά για να απαντήσετε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν
1: ναι.
0: τα καρβουνάκια. Δεν έχει το χαρτί. Ατμίζω. Άρα ναι. είναι πιο υγιεινό.
1: Η νικοτίνη είναι ένα από τα πιο σκληρά ναρκωτικά που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, υποστήριξη, προληπτική κάλυψη, χίλια δυο. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι και συγκοινωνούντα δοχεία από το ένα προϊόν στο άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα προϊόντα που δυστυχώς ακούγονται ότι είναι οι πιο υγιεινά, γιατί το ένα καίγεται, το άλλο δεν βγάζει καπνό, το ένα. Ανοησίες. Έτσι, μιλάμε για μαζικές ποσότητες καρκινογόνων, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα έχεις αυτό το προϊόν.
0: Παχύσαρκοι υπέρβαροι, τα Ελληνόπουλα, δεν ήταν έτσι. Και κυρίως δεν ήταν έτσι συνεπία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βγαίναν έξω, παίζαν, είχαν ήλιο, γιατί τώρα ξέρετε, στη μόδα στη χώρα του ήλιου, είναι και η βιταμίνη D. Γελάτε. Εγώ θα σας τα βάλω όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Παχύσαρκοι και υπέρβαροι είναι θέμα μόνο αν θέλετε της έκρηξης της νέας τεχνολογίας που έχουν εθιστεί τα νιάτα ή είναι θέμα αντίληψης και αντιγραφής όλης της τρανς κουζίνας ως αναντικατάστατη πια ενσωματωμένη στην ελληνική κουζίνα.
1: Είναι ένας συνδυασμός από μαζικά πυρά από διαφορετικές πλευρές, από ανθυγιεινές συνήθειες, συνθήκες, καταστάσεις. Το υπόστρωμα του πώς ζει κάποιος. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ένας νέος που μεγαλώνει μέσα σε μια μεγαλούπολη, ασφυκτικά περιορισμένη η χώρη. Πού θα πάει να αθληθεί, πού θα πάει να κινηθεί. Τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει, ποιο είναι το πρότυπο να ζήσει μια ζωή υγιεινή. Τι τροφή θα βρει να φάει σε μια τιμή προσιτή. Και πού και πώς. Μεσογειακή διατροφή. Πολύ ωραία, αλλά πού τη βρίσκεις στη μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, οι Έλληνες πλέον είναι από τους πληθυσμούς που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεσογειακής διατροφής, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Επίσης, η συνολική αίσθηση για έναν νέο. Ποια είναι η ζωή του, ποιο είναι το μέλλον του. Τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Όταν είσαι σε αυτό το αδιέξοδο, στον τρόπο που ζεις, στον τρόπο που σε περιβάλλει η χώρα σου, η κοινωνία σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Έτσι, θα γίνεις.
0: Άρα λέτε ότι είναι πολυπαραγωγικό. Θέλω να σταθώ στο επόμενο λίγο, που λέτε ότι 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα και 7% είναι εθισμένα ήδη στον τζόγο. Μιλάμε για εφήβους.
1: Μιλάμε για εφήβους.
0: Για εφήβους, θέλω να το επαναλάβω. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι είστε ο δεύτερος άνθρωπος φέτος που τα ακούω. Ο πρώτος ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας εδώ, έκανε μία έκκληση. Παιδιά, λέει, πρέπει να σταματήσει το κακό με τον ηλεκτρονικό τζόγο με τα παιδιά. Αυτό το τόνισε. Και έρχεστε εσείς εδώ και το αποτυπώνετε με στατιστικά. Θέλω να σας πω ότι τώρα ξέρετε τη μόδα, είμαστε καλοκαίρι, εν μέσω θέρους. Είναι τα αντικουνουπικά ως διαφήμιση, τα κλιματιστικά και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Αυτό είναι η διαφήμιση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι τόσο τραγική η κατάσταση και ταυτοχρόνως τι αποτυπώνει. Διότι ένας καλός τζογαδόρος έφηβος θα είναι follow the money 22. Δεν λέτε αυτό. Λέτε ότι εδώ η κατάσταση χρήζει ακόμη και θεραπείας απεξάρτησης. Αυτό δείχνει σύψη, με συγχωρείτε.
1: Μιλάμε για νοσολογία, μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για κάτι το οποίο χρειάζεσαι επισήμως εντατική θεραπεία με μέτριες πιθανότητες επιτυχίας απεξάρτησης. Από τη στιγμή που θα τραβηχτείς, θα σε ρουφήξει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να γλιτώσεις για λίγο, μπορεί όμως να επανέρθεις και ακόμα χειρότερα. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά οδηγούνται σε προσωπική αλλά και κοινωνική καταστροφή. Γιατί μαζί με τον εαυτό τους καταστρέφεται και ό,τι έχουν γύρω τους. Καταστρέφεται η οικογένειά τους, ή δεν φτιάχνουν οικογένεια, αν μιλάμε για εφήβους ήδη από τόσο νωρίς. Άρα μιλάμε για έναν τεράστιο κίνδυνο που δεν τον συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα στην αγωνία της για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς τα πράγματα που έχουμε να επιδείξουμε είναι μια εύρωστη καπνοβιομηχανία και μια εύρωστη στοιχηματική εταιρική υπόσταση στη χώρα. Αν δείτε όλους τους νομπελίστες, νομίζω έχουν χορηγούς από στοιχηματικές εταιρείες. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις, για μια χώρα η οποία έχει εξιδανικεύσει τη σύψη της. Εξιδανικεύει την καταστροφή της. Εξυμνεί τον θάνατό της.
0: Ξέρετε, με προκαλείτε λίγο, θα σου το πω ευθέως. Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τζόγου στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν τα απαλύνει, έχει μία εξήγηση. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο δημόσιος κρατικός φορέας, η δημόσια τηλεόραση, που λειτουργεί από το δικό σας, το δικό μου και του κάθε Έλληνα εισπρακτικό τέλος. Λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Να διαφημίζει ηλεκτρονικό, πέρα από το διαφημίζει, να διαφημίζει ηλεκτρονικό τζόγο. Άμα δείτε αθλητικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, λέω το αγαπημένο άθλημα των περισσότερων, διακόπτεται για, στην κρατική τηλεόραση για ηλεκτρονικό τζόγο. Μπορείτε να το φανταστείτε.
1: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
0: Αυτό πιστεύετε?
1: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
0: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας, ουσιαστικά, το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
1: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
0: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm-hmm. Και με το που θα φτάσει 30, να είναι 68-70.
0: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε.
1: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
0: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
1: Ναι.
0: Σε μια παραγωγική ηλικία, έτσι.
1: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή, στις ηλικίες 17 έως 34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok, χάρη εντυζόμενοι και παίζοντάς το ότι έχουν νεανική κόμωση ή φορούν κάποιο νεανικό pullover ή t-shirt ή δεν ξέρω τι.
0: Ξέρετε η νεολαία πώς τα αντιμετωπίζει αυτά. Ε? Κάνει αναπαραγωγή σχολιάζοντας με το δικό της ευρηματικό τρόπο. Αλλά εδώ μου λέτε και κάτι ακόμη με αυτή την τάση. Άρα η νεολαία αυτής της ηλικίας 20-30 ενσωματώνεται στη λογική να τη βγάλω σήμερα και έχει αύριο.
1: Να τη βγάλω σήμερα, να επιβιώσω. Η χώρα αυτή έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι με εξαπατούν, ξέρω ότι με κλέβουν, ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Όλοι αυτοί οι παλιάτσοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους.
0: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή στο σημείο αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λιγάκι πάλι στο χώρο της υγείας, αλλά το να ακτινογραφείτε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να τα ανοίξουμε τώρα. Πολλοί γιατροί στα χαρτιά τουλάχιστον λέτε και λίγοι νοσηλευτές. Θέλω λιγάκι να μας την εξηγήσετε αυτή.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλούς γιατρούς, θα σας πει κανείς. Αν λέτε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, τότε κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι αυτά που μας λέγατε, κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα.
1: Έχουμε πολλούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς εκεί που τους χρειαζόμαστε, για αυτό που τους χρειαζόμαστε. Παράγουμε γιατρούς. Παράγουμε γιατρούς. Οι ιατρικές μας σχολές βγάζουν γιατρούς. Έτσι. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε αναπληθισμό περισσότερους γιατρούς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
0: Καλό επίπεδο γιατρών βγάζουμε πάντως, έτσι.
1: Οι ιατρικές μας σχολές είναι εξαιρετικές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στις ιατρικές σχολές, πολύ δυνατούς και ερευνητικά και κλινικά. Και τα νοσοκομεία μας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά νοσοκομεία. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πριν από λίγους μήνες η μητέρα μου έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχαμε την τύχη, βρισκόμουν στην Ελλάδα, πήγε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί ήταν καταπληκτικοί. 5 φορές έφυγε, πήγε στον άλλο κόσμο με κοιλιακή μαρμαριγή, το Sade Point. Την φέρανε πίσω, 5 φορές. Η μητέρα μου οφείλει τη ζωή τους σε αυτούς τους εξαιρετικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, έχουμε και πολύ καλή ιατρική και πολύ καλούς γιατρούς. Όμως το σύστημά μας σαν δόμηση είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει από παντού.
0: Τι μας δείχνει αυτός ο πίνακας?
1: Μας δείχνει.
0: Εξηγήστε το λίγο, γιατί έχετε βάλει και άλλες χώρες μέσα. Ναι, ναι.
1: Έχουμε το σημάδι της Ελλάδας, είναι στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι λοιπόν στην κορυφή των γιατρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, ανά πληθυσμό, και στον πάτο από νοσηλευτές.
0: Από νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Δηλαδή,
0: που
1: οι
0: είναι
1: γιατροί
0: άλλη σπονδυλική στήλη.
1: Θα πρέπει να κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή,
0: μάλιστα,
1: του φυσιοθεραπευτή, του συνοδού, του τεχνικού, του υπαλλήλου στην είσοδο. Γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν εξηγεί ότι ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς αναλογικά, έχουμε ελάχιστους γιατρούς της πρώτης γραμμής.
1: Δεν έχουμε γιατρούς της πρώτης γραμμής. Που είναι αυτοί που χρειάζονται κυρίως σε ένα υγιές σύστημα υγείας.
0: Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύετε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Γιατί οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακής ιατρικής, υπάρχουν διάφοροι όροι, ας μην κολλήσουμε σε αυτό.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη, θα φιλτράρουν τι χρειάζεται τον ειδικό, τον υπερειδικό. Τι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, τι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ίσως καν αντιμετώπιση. Θα περιορίσουν το κόστος, θα βελτιώσουν την υγεία. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε σχεδόν τίποτα από γιατρούς πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή επισήμως το 6% είναι γιατροί, που είναι γενικοί γιατροί, είναι το 1/4 από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έμφαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά αν πάμε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, είναι το 54%. Στην Ολλανδία είναι το 46%. Στον Καναδά είναι το 33%. Άρα λοιπόν έχουμε γιατρούς, αλλά δεν έχουμε γιατρούς του τύπου που χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς υπερεξειδικευμένους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου συναγωνισμού, που αν πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αν είναι ένας γιατρός, θα κάνει αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορεί να ζήσει. Αν είναι 20 γιατροί, αντιστοιχεί να κάνει μισό ο καθένας. 10 από αυτούς πρέπει να πεινάσουν. Άρα λοιπόν 20 γιατροί έχουν τον πειρασμό ότι να κάνουν 10, που είναι αυτά που χρειάζεται, θα κάνουν 200. Ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
0: Άρα να εφεύρω κιόλας και παραπάνω εξετάσεις από αυτές που μπορεί να χρειάζονται.
1: Περισσότερες εξετάσεις, περισσότερη χειρουργική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ιατρική, αχρίαστη πλέον ιατρική. Δηλαδή, δεν έχουμε την ιατρική που χρειαζόμαστε και έχουμε περίσσια ιατρική που δεν χρειαζόμαστε.
0: Όπω τι είπατε. Πόσους γιατρούς έχει η Ελλάδα?
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω. Γιατί? Λυπάμαι, είμαι καθηγητής ιατρικής της προληπτικής ιατρικής συστημάτων υγείας. Δεν έχω ιδέα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είμαι γιατρός που είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, πιστεύω ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πόσο αξία έχουν αυτά τα χαρτιά? Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μια δεκαετία, εδώ και 16 χρόνια είμαι στο Στάνφορντ. Στα χαρτιά ο αριθμός των καταγεγραμμένων μένει σχετικά σταθερός, ίσως ελαφρά αυξανόμενος, 60-70 χιλιάδες τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλλον, ούτε γι' αυτό έχουμε καλά δεδομένα, κάπου 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Κάποιοι έχουν επιστρέψει. Κατά καιρούς βλέπετε έτσι σε δημοφιλή έντυπα, φυλάδες. Brain gain, γύρισε ο τάδε γιατρός, σπουδαία, εξειδικευμένος. Ουσιαστικά πελατειακή διαφήμιση. Αφενός και διαφήμιση του συστήματος. Τι καταπληκτική που είναι αυτή η χώρα. Γύρισε ο τάδε από το παρανοσοκομείο του Νότιου Λονδίνου. Δεν ξέρω τι που δεν το έχει ακούσει κανένας. Αλλά στα μάτια του κόσμου ακούγεται ο μεγάλος γιατρός. Σε αυτόν θα πάω. Στην Ελλάδα δυστυχώς η εκπαίδευση υγείας είναι σε επίπεδο. Πρόσφατα η μητέρα μου μιλούσε για κάποια φίλη της που της λέει παίρνω αυτά τα φάρμακα. Α, κι εγώ να πάρω αυτά τα φάρμακα θέλω. Ποιος είναι? Δηλαδή, η ιατρική πλέον είναι μια διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση για στοιχηματικές εταιρείες, για διαφήμιση για κάπνισμα, διαφήμιση για γιατρό που το σώζει όλους. Όλοι κουτσί τυφλή στον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε με το brain gain, τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής.
0: Καλά, μη στεναχωριέστε. Έχουμε πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
1: Α, φυσικά.
0: Άρα
1: φυσικά.
0: Έχει μπει.
1: Θαύματα της ιατρικής. Μάλιστα. Και της πολιτικής σε συνδυασμό.
0: Σε συνδυασμό.
1: Λοιπόν, παρά αυτό τον τεράστιο ρυθμό, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται της βασικής φροντίδας, αυτό που είπαμε πριν. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Αν πάρει κάποιος Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, μέσα στην Αθήνα, τεράστια ανισότητα. Δυτικά προάστια σε σχέση με Κολωνάκι, σε σχέση με ψυχικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισότητα που δημιουργεί αφενός έλλειψη υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφετέρου υπερπλειοδοσία ιατρικής σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού. Μερικές φορές λέω ίσως είναι άσχημο να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, γιατί πέφτεις θύμα αυτής της πλεονάζουσας ιατρικής. Λες, α, υπάρχει και αυτό, να το κάνω και αυτό. Και τελικά σε τρώει ο γιατρός αργά ή γρήγορα. Ενώ θα μπορούσες να ζήσεις άλλα 10 χρονάκια.
0: Η τσέπη σου δεν σε τρώει πάντως. Δύνασαι να το κάνεις.
1: Η τσέπη αν σου είσαι... τη δίνεις, ναι, ναι, την αδειάζεις.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Την αδειάζεις.
0: Αν είσαι πλούσιος. Άμα είσαι μεροκαματιέρης είναι πρόβλημα. Αλλά όπως λέτε, ναι, μπορεί να σε φάει ο γιατρός από αυτές πολλές σχημαλόγου.
1: Κρίμα τους πλούσιους λοιπόν που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά λυπηρή και
0: καλά,
1: η δικιά τους κατάσταση.
0: Καλά, δώστε τα σε μένα κύριε Ιωαννίδη και θα βρω εγώ τη φόρμα.
1: Θα τα παίξετε στοιχήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ελάτε.
1: Έχουμε πολλούς τρόπους για να ξοδέψουμε τα λίγα που μας έχουν μείνει.
0: Σωστό.
1: Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πολυφαρμακία. Έτσι, βέβαια και οι ασθενείς ζητούν φάρμακα. Πήγα στο γιατρό και δεν μου έδωσε φάρμακο. Πιθανότατα έκανε το καλύτερο μπορούσε να κάνει με το να μην δώσει φάρμακο.
0: Άνω των 70, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δείκτης καλής χρήσης του ντουλαπιού είναι από το πόσο γεμίζει από φάρμακα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να ξεχυλίζει. Είναι...
0: Μπράβο. Ακριβώς. Για να δώσω και σε εσάς μετά.
1: Τα οποία τα δίνουμε και στους φίλους και στους συγγενείς, γιατί είναι καλό αυτό και
0: μια
1: έχει και καλή γεύση. Και...
0: ή πάρτε... κάτσε να σου δώσω κάτι άλλο εγώ που εσύ δεν το έχεις δοκιμάσει.
1: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν άχρηστη και επιβλαβής πολυφαρμακία.
0: Αυτό δείχνει έλλειψη κουλτούρας, ναι.
1: γενικούς γιατρούς να μπορούν να κοιτάξουν αυτό το ντουλάπι και να πούνε, μα κάτσε να δεις, από αυτά τα 10 πράγματα, τα 8 έχουν λήξει καταρχάς, και από τα άλλα 2 χρειάζεσαι το 1. Ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο, χρειάζεσαι ένα τρίτο, ένα άλλο που να αντικαταστείς. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Άρα το ντουλάπι γεμίζει συνεχώς αντιβιωτικά, είμαστε στην κορυφή σχεδόν παγκόσμια, λίγο βελτιώνει την κατάσταση, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τη σύγκληση. Αν πάμε στο κόστος των δαπανών υγείας που πάει για φάρμακα, είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 27%, όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, είναι πάρα πολύ ψηλό. Πάμε στην επόμενη. Πέρα από φάρμακα, διαγνωστικά μέσα απεικόνησης, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρωταθλητές παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ναι. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει διαγνωστικά μέσα απεικόνησης σε σχέση με άλλες χώρες. Οι μόνες χώρες που είναι πιο ψηλά από μας είναι η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή, πόσα αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και PET διαθέτει η χώρα ανά πληθυσμό. Έτσι, είμαστε νούμερο 3.
0: Πληθυσμιακά είμαστε υποδιέστεροι κατά πολύ και των δύο, βέβαια. Έτσι, αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι, μιλάμε με αναγωγή ανά πληθυσμό. Άρα λοιπόν σε αναγωγή ανά πληθυσμό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, τρίτοι στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάμε στο επόμενο, είναι ότι κάθε 5 χρόνια έχουμε κάθε Έλληνα να κάνει μία αξονική και μία μαγνητική. Αυτό συμπεριλαμβάνω όλο τον πληθυσμό, ακόμα και τα παιδάκια μέσα.
0: Όλους. Λέτε ότι λοιπόν αναλογικά προκύπτει ότι κάθε 5 χρόνια κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει τουλάχιστον μία αξονική και
1: κατά μέσον όρο.
0: Κατά μέσο όρο.
1: Κάποιοι θα κάνουν 20 φυσικά. Μάλιστα. Κατά υπολογισμό 90% περίπου από αυτές είναι άχρηστες ή και επιβλαβείς. Δηλαδή αν το σκεφτείτε, η αξονική τομογραφία έχει ακτινοβόληση. Ακτινοβόληση οδηγεί σε καρκίνο, πρώτον. Δεύτερον, η αξονική και η μαγνητική, αν δεν έχει ένδειξη, μπορεί να βγάλει, βλέπω κάποια σκιά, βλέπω κάτι εδώ, για έλα να κάνουμε και άλλη εξέταση, για πήγαινε και στο φίλο μου που είναι ειδικός, για πήγαινε και στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο γιατρό και να κάνουμε και κάποια βιοψία και να κάνουμε και ένα χειρουργείο και μπορεί να πεθάνεις τελικά σε όλη αυτή την ιατρογενή διαδικασία. Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αλλά έχουμε πολλούς γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν. Και έχουμε διαγνωστικά κέντρα τα οποία προσπαθούν να ζήσουν σε μια χώρα που ζουν οι πολιτικοί, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι καπνοβιομηχανίες. Να μην ζήσουν και οι γιατροί. Τόσα χρόνια σπουδές. Να μην φάνε και κάνα δυο, ίσως, στην προσπάθειά τους. Ειλικρινά τραγική κατάσταση. Και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό προς τους συναδέλφους.
0: Προφανώς.
1: Που ζουν σε μια χώρα η οποία κάνει τα πάντα για να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Κύριε Ιωαννίδη, αντιλαμβάνομαι. Εσείς ξέρετε, όπως και οι συνάδελφοί σας, πότε χρειάζεται και μία επαναληπτική και πότε δεν χρειάζεται ποτέ, αλλά γίνεται για να γίνεται. Εδώ λέτε
1: Ακριβώς.
0: ότι αυτό όμως δεν έχει σχέση με τους κανόνες δημόσιας υγείας. Λέτε ότι έχει στηθεί μία βιομηχανία εκατομμυρίων. Γιατί άλλους τους αντικειμενικά πρέπει να τους απορροφήσει και άλλοι, κυνηγώντας το κέρδος, κάπως πρέπει να τα βγάλουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι αναλογικά και άλλα. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί στους οργανισμούς. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί ακόμη, θα σας το πω, και στο δίκτυο το απογοητευτικό. Κάπου καταλήγουν όλα αυτά ως κατάλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
1: το περιβάλλον μας είναι γεμάτο φάρμακα, φυτοφάρμακα, χημικές, τοξικές ενώσεις. Ό,τι και να αγγίξουμε, ό,τι και να καταπιούμε, ό,τι και να εκτεθούμε, είναι γεμάτο τοξίνες.
0: Κρατήστε το, θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στοιχεία που είναι καταιγισμός. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε ξανά στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, ομολογώ ότι έχετε κάνει απόψε μία μαγνητική και αξονική διαγνωστική τομογραφία της εσωτερικής κατάστασης της χώρας μέσα από τους αριθμούς που εγώ θα ευχόμουν, θα σας το πω ευθέως, πέρα από τους τηλεθεατές και την κοινωνία, επιτέλους και κάποιοι πολιτικοί να καθίσουν να τα σκεφτούν αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να πάω σε κάτι που πραγματικά ομολογώ δεν το γνώριζα, με σόκαρε. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Τουρκία και την Κορέα στις κεσαρικές.
1: Ναι. Ποσοστό 58%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές είναι αχρίαστες. Αν πάρουμε κάποιες άλλες χώρες που αναφέρω στη διαφάνεια, η Ισλανδία είναι το 14%. Δηλαδή δεν φροντίζουν τις γυναίκες τους οι Ισλανδοί. Στο Ισραήλ 15%. Ολλανδία 16%. Νορβηγία 16%. Σουηδία 17%. Όλες αυτές οι χώρες σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις έγκυες γυναίκες. Ενδιαφέρονται για την καλύτερη μαιευτική φροντίδα. Βλέπουμε πρόσφατα στην Ελλάδα δυστυχώς θανάτους σε νέες γυναίκες μετά από τη γέννηση. Είχαμε πετύχει να φτάσουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο σε χαμηλούς θανάτους και παρενέργειες σε γενείς. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση και με ένα καταραίον σύστημα υγείας μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα που οι κοινωνίες εξαλείψαν το 19ο αιώνα. Νιόπολη.
0: Τι λέτε, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση, γιατί η Κεσαρική είναι η ίστατη προσπάθεια, έτσι, όταν μια γυναίκα φτάνει στο απροχώρητο, δυσκολεύεται. Το φυσιολογικό είναι ο φυσιολογικός, το
1: κετός.
0: Με τους πόνους, τις οδύνες, που δεν τις παίρνει ο άντρας, τις παίρνει η γυναίκα. Αν και η σύγχρονη ιατρική έχει και παυσίπονα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά εσείς, τις ενέσεις στο νοτιαίο μυελό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εξήγηση. Γιατί έχουμε τόσες επαπειλούμενες εγκυμοσύνες στην Ελλάδα για να έχουμε κεσαρικές?
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να σας πω ποιο θα ήταν.
0: Είναι θέμα αντίληψης ότι δεν χαλάω το κορμί μου?
1: Είναι ένας συμψηφισμός αντιλήψεων και πιέσεων και του τι αναμένει κάποιος. Και το ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια κεσαρική τομή. Έτσι, δηλαδή, αλλά είναι αχρίαστες. Και φυσικά...
0: Και επιβαρυντικές είναι.
1: Επιβαρυντικές. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν λέω ότι να φοβηθεί κάποιος να κάνει την κεσαρική τομή. Πολλές χρειάζονται να γίνουν. Ίσως ένα 15-20%, αλλά 58% σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στα σκληρά μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Όχι ότι αυτά δεν ήταν.
1: Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια οικονομικά δεδομένα. Δεν είμαι καθηγητής οικονομικών, όμως στο χώρο της πολιτικής υγείας, συστημάτων υγείας, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με οικονομικά.
0: Αφού κάνετε οικονομία κλίμακας εκεί, αναγκαστικά.
1: Αναγκαζόμαστε. Ναι. Και ευτυχώς έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στην ομάδα μου που διευθύνω, αλλά και πολλούς συνεργάτες οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, από τους οποίους μαθαίνω. Και κατά συνέπεια προσπάθησα να μείνω σε κομμάτια που θεωρώ ότι κατανοώ, για να σας το πω. Για όλα σας δείχνω, υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Μιλάμε λοιπόν πολύ συχνά για την ακρίβεια και ακούμε διάφορες τιμές πληθωρισμού, οι οποίες όμως υπολείπονται πάρα πολύ από την πραγματικότητα του τι πραγματικά συμβαίνει στην τσέπη του καθενός. Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ο οποίος από την πλευρά της μεταέρευνας είναι από τους χώρους που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραποίησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, αυξάνεται η μπριζόλα και αυξάνεται και ο απλός κυμάς. Αφού αυξήθηκε η μπριζόλα, δεν μπορείς να αγοράσεις μπριζόλα, θα αγοράσεις κυμά. Φαινομενικά φαίνεται ο πληθωρισμός να αποπληθωρίζεται, να μειώνεται η τιμή, ενώ ουσιαστικά και τα δύο αυξηθήκανε. Ή το κινητό, πόσο στοιχίζει το κινητό? Τόσο. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει μόνο το νεότερο κινητό. Μα δεν χρειάζομαι αυτό το κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να στείλω ρουκέτα στο διάστημα. Εγώ θέλω απλώς να μιλάω με την Σούλα και με την Κούλα. Όχι, θα πάρεις αυτό που στέλνει η ρουκέτα στο διάστημα. Κατά συνέπεια, σου ρίχνουμε την τιμή 4 φορές, παρόλο που πληρώνεις περισσότερο. Αποπληθωρισμός. Έτσι. Ή όχι μόνο οι ντομάτες και τα αγκούρια, αλλά και η τηλεόραση. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αγοράζω τηλεόραση κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Δεν πειράζει, η τηλεόραση είναι φτηνή και σου δίνουμε και καλύτερο μοντέλο, άρα έχει μειωθεί η τιμή. Λοιπόν, αν κοιτάξει από μεταέρευνα κάποιος τη βιβλιογραφία του πληθωρισμού, είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχει όμως μια βιβλιογραφία που μιλάει για τον αντιληπτό πληθωρισμό, που είναι το κόστος ζωής, που σημαίνει ότι παίρνεις έναν πολίτη και του λες τι αγοράζεις στην πραγματικότητα. Δεν αγοράζεις μια τηλεόραση κάθε μήνα, αλλά αγοράζεις αυγά, αγοράζεις λαχανικά, αγοράζεις το ένα. Η διαφορά είναι περίπου 3 φορές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πληθωρισμός 4,9, ο αντιληπτός πληθωρισμός της τάξης του 12%. Στην Ευρωζώνη 3,2 έναντι 4%, πολύ μικρότερη
0: η απόκληση. Σωστά.
1: Πάμε λοιπόν σε μια απλή ερώτηση που κάνει κάποιος σε φοιτητές μου. Πόσοι κατανοούν άραγε ότι οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες έχουν αθόρυβα κουρευτεί κατά 50% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά? Και δεύτερη ερώτηση, πόσοι κατανοούν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αθόρυβα μειωθεί κατά 15% και ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά 30% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά.
0: Να σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Για το δεύτερο το έχουν αντιληφθεί όλοι.
1: Το έχουν αντιληφθεί
0: για, για...

0: η χώρα αποστραγγίστηκε και αποστραγγίζεται μέσα σε επιφημίες δοξολογίας, ουσιαστικά.
1: Θέλω λίγο τώρα, γιατί είναι βραδιά που μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο είχαμε τη δεξίωση για τα 52 χρόνια και την εκδήλωση πανόδου σε δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα. Ξέρετε, είναι αυτό που πάτε με το ποτηράκι, το οποίο σας το σερβίρουν και με χαρτομάντιλο για να μην αφήσετε τις δακτυλιές μετά. Αυτό συμβολικά λέει κάτι. Πορτοκαλάδα συνήθως. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κάρτα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με τη μεγαλύτερη πρόσφατη επιδείνωση στην ποιότητα της δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατικό μέτρο? Πώς προκύπτει?
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Και τα δεδομένα που δείχνω εδώ είναι από το πιο πρόσφατο του 2026 Democracy Report από το VDM Institute. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Βλέπετε την Σλοβακία του Φίκο, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν σοσιαλιστής, λαϊκιστής, δεξιός, αριστερός. Κάτι αντίστοιχο όπως στην Ελλάδα. Πλέον τα κόμματα εξουσίας κατοικούνται από πολιτικούς που από κομμουνιστές μπορούν να βρεθούν δεξί, από ακροδεξί να βρεθούν woke, από woke να δώσουν συνεντεύσεις στο Breitbart, ακροδεξί. Μιλάμε για χαμελέοντες που θα δεχτούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και θα συμψηφιστούν με άλλους χαμελέοντες κάτω από ένα όνομα κάποιου κόμματος προκειμένου να κυβερνήσουν. Έχουμε λοιπόν μια ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μια προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Τα προβλήματα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκαμε πριν, μαζί με αυτό οι υποκλοπές, μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία, μια κατάσταση εμετική η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά και συνέχεια, όμως θέλω εδώ να κάνετε μια στάση στην παράθεση καρτών και θέλω να σας ρωτήσω, αν απόψε θέλετε και μιλάτε ήδη για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας, υπάρχει μια συγκλονιστική δουλειά, δεν το λέω εγώ, τη λένε όσοι την παρακολούθησαν, που έχετε συμπράξει με έναν εξαίρετο μουσικό και είναι το καμένο πρόσωπο, το κορίτσι με το καμένο πρόσωπο, η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα εδώ δεν είναι απλά παραλληλισμός, είναι ευθέα παραπομπή.
0: Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με καμένο πρόσωπο. Και το ΚΑΤΑ είναι ένα έργο το οποίο η ποίηση γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Η μουσική γράφτηκε από τον Μιράν Τσαλικιάν. Δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Η παρουσίαση έγινε από μια ορχήστρα από ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν τελείωσαν ιδιωτελώς και επίσης από εξαιρετικές παιδικές χοροδίες που ήταν ένα χάρμα να τις δει κάποιος, να τις ακούσει.
1: Δεν επιλέξατε όμως τυχαία τις παιδικές χοροδίες και εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν.
0: Είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει με τον Μιράν επί ένα ικανό διάστημα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και μια εικόνα από το τι ακόμα μπορεί να ελπίζει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
1: Θέλω να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχαμε 2 παραστάσεις, μία στο Auditorium τον Απρίλιο και πρόσφατα ο Μιράν κάποια αποσπάσματα από την παράσταση τα ανέβασε στο Δημοτικό
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κομμάτι που επιλέξατε απόψε, γιατί τελικά τα πάντα είναι πολιτισμός. Η πολιτική είναι πολιτισμός, η οικονομία είναι πολιτισμός, είναι ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνίες. Είναι αφιέρωμα στον προδότη. Γιατί?
0: Το ποίημα αυτό καταλήγει σε μία φράση, γιατί με πρόδωσες. Και μπορώ να τη γενικεύσω, γιατί προδώσαμε τα παιδιά μας, γιατί προδώσαμε το μέλλον μας, γιατί προδώσαμε τους εαυτούς μας, γιατί προδώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Γιατί. Και στην διαμόρφωση του ποίηματος από τον

0: Ιράν, το ερώτημα αυτό το έχουν τα παιδιά μας.
1: Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ανυπομονούσα για την άνοιξη. Ένα το σπίτι το συνέτρεχε ο ήχος του ενδελεχώς εγκεκριμένου ψυγείου από τον κάτω όροφο και άλλος βαθύτερος από την κλειστή κεντρική θέρμανση από το καλέσθητα αξιοποιημένο υπόγειο όπου είχε αραχνιάσει το φίλτρο στους σωλήνες του νερού κι άλλος ακόμα πιο υπόκοφος που διαπερνούσε ανεπαίσθητο στους τοίχους. Ένας αδιφάγος απόϊχος από 30 κέρματα που έχασαν την αξία τους όταν πέφτανε στο τραπέζι όπου οι μετανάστες είχαν αφήσει με την ψυχή στο στόμα τα κουκούτσια από το γλυκό καλοφαγωμένο καρπούζι. «Είναι η φύση», είπες, «αλλά ο χρόνος τελείωνε κάθε πρωί ακαριαία μόλις ξυπνούσα. Στο φυλάκιο των συνόρων δεν ήξερα αν θα με αφήσουν να περάσω. Έδειχνα τα χαρτιά μου για να δικαιολογήσω στους ανήμπορους και εν τέλει αδιάφορους εξουσιαστές μου άλλη μια μέρα. Να, δες, έχω να κάνω πράγματα. Άφησέ με. Μια σκανδάλια από ένα περίστροφο που δεν πυροβολούσε ποτέ. Μήπως είχε πυροβολήσει ήδη. Έπαιζε με το κεφάλι μου τη νύχτα ρώσικη ρουλέτα. Ξυπνούσα και κατέγραφα σαν τίμιος επιστήμονας τις ενδείξεις του αθόρυβου ηλεκτρονικού ρολογιού. Το ένα ρεκόρ ήταν χειρότερο από το άλλο. Να, δες, θα δουλέψω σκληρά, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαρώ καθόλου. Θα δημιουργώ μόνο. Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη. Η άλλη μέρα θα είναι. Η άλλη μέρα θα... Η άλλη μέρα. Η άλλη... Γιατί με πρόδωσες.

0: Μάλιστα. Αφιέρωμα στον Προδότη. Σε μια Ελλάδα που η δημοκρατία είναι αδιανό πουκάμισο.
1: Είναι γεμάτη με επίπλαστες ψευδείς δηλώσεις, υποθέσεις, παραποίησεις, παραχαράξεις, αδικίες, ατιμίες. Δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο αυτό το πουκάμισο. Γεμάτο από όλα αυτά.
0: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας συνομιλητής του διεπιστημονικού χώρου. Εγώ τολμώ να πω ότι είστε ένας επιστήμονας με δημόσια εκφορά λόγου για τα δημόσια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά αίσθηση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ εδώ βλέπω εσάς έναν εξαιρετικό μουσικό συνθέτη, αλλά κρατώ ότι επιλέξατε και οι δύο μαζί και τα παιδιά. Διότι τελικά, αν πρέπει να επενδύσεις και όχι με αγοραίους όρους κάπου, είναι στις γενιές που έρχονται, όχι στις καμένες γενιές. Για να μην είναι καμένες κόρες τοκάτες αυτά τα παιδιά. Διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όλοι οι Έλληνες αξίζουν σεβασμό, όλοι. Μέσα σε μια κοινωνία ο ένας πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν διαχωρίζω ανθρώπους ανάλογα με την ηλικία τους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι άλλο μέλλον μπορούμε να έχουμε?
0: Γέλατε, να το γιώσω λίγο. Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχετε μια διαφάνεια που λέει επίσης ευγλωτά ορισμένα πράγματα για την ποιότητα των θεσμών και της ίδιας λειτουργίας.
1: Δείχνει την έκπτωση της δημοκρατίας μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ήμασταν στην 20η θέση το 2010, στην 32η το 2019, στην 51η θέση τώρα. Δείτε τις χώρες που είναι δίπλα μας. Είναι η Σλοβακία, μιλήσαμε πριν για αυτό το περίεργο κράμα του ημιδικτάτορα Φίκο. Είναι ο Παναμάς, είναι η Κολομβία, το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά του Σολομώντα, η Γουατεμάλα, η Γκάμπια. Κάπως πάνω από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως πάνω από εμάς.
1: Κάπως, αλλά πολύ λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε η Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, ο Παναμάς, η Κολομβία? Συνήθως στο νου μας φέρνουμε την Κολομβία σαν τη χώρα που πέφτουν σφαίρες κοκαίνη και ηρωίνη και βαρώνει των ναρκωτικών. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Είναι success story αυτό?
0: Να δούμε το success story στην ελευθερία του τύπου.
1: Ναι. Η δημοκρατία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πέρα από τη δημοκρατία, είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των ιδεών. Το να νιώθεις σαν πολίτης ότι δεν σε κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν στην 86η θέση. Και εδώ σας δείχνω τις 5 χώρες που είναι καλύτερα από εμάς, αμέσως καλύτερα από εμάς. Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μογγολία. Οι χώρες που είναι αμέσως καλύτερες από εμάς. Η ελευθερία του τύπου. Απορώ που μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Πραγματικά απορώ.
0: Ναι, ξέρετε ότι η επίσημη εκδοχή σε αυτό είναι ότι είναι μια πλασματική εικόνα που τη δίνουν οι ενώσεις συντακτών και δεν είναι έτσι εικόνα.
1: Νομίζω είναι εξίσου κακή ή χειρότερη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτή τη στιγμή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος μπορεί να ξέρει 5 πράγματα, να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχει δώσει γη και είδωρ στο σύστημα.
0: Διαφορετικά να λαμβάνει μεγάλο κόστος, λέτε.
1: Τεράστιο κόστος, πρώτον, αλλά ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν θα το αφήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γνώστες, ικανότατοι, για πολλά θέματα θα μπορούσαν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν γη και είδωρ.
0: Άρα υπονοείται ότι είναι ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τα πάντα.
1: Είναι ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία.
0: Ναι.
1: Με μεγάλη ικανότητα ενσωμάτωσης και αφέμαξης οτιδήποτε ηθικού στοιχείου. Οι συνειδήσεις μπορούν να σβήνουν για όποιον θέλει να το υπηρετήσει.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας το πω, είναι η περιγραφή χαρακτηριστικών καθεστώτος.
1: Γιατί δεν είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Η εικόνα ενός ανθρώπου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όταν έρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη ρίζα του, είναι ότι έχει συνθήκες καθεστώτος.
1: Είναι οι συνθήκες ενός καθεστώτος το οποίο έχει εξαιρετική επίδοση στην επικοινωνιακή πολιτική. Και το οποίο μία αντίληψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν μιλάω εδώ με κομματικούς όρους,
0: ναι.
1: Να συνεχιστεί με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό. Γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διαπηδούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, κομμουνιστές, ακροδεξοί, κεντρώοι, υπερκεντρώοι, κάλλιστα μπορούν να κατοικήσουν, να συγκατοικήσουν, να παρουσιάσουν ό,τι χρειάζεται επικοινωνιακά και να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης. Χρειάστηκα γύρω στις 2,5 ώρες. Είδα πολύ ωραία μεσαιωνικά χωριά. Πέρασα από σημεία που είχαν κοπεί κυκλοφορίες, εκτρέπανε, σε παρεκτρέπανε, σε δισεκτρέπανε.
0: Με το βόρειο οδικό άξονα.
1: Ναι, ο άξονας αυτός έχει εγκαινιαστεί 40 φορές, δεν ξέρω, από πρωθυπουργούς, υπουργούς, περιφερειάρχες, βουλευτές.
0: Από το 70 και μετά, διαρκώς.
1: Χρονικά, μάλλον το 1412 πρέπει η επικοινωνία του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο να ήταν καλύτερη. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή όμως είναι η, δεν ξέρω, 10, 20, 30, 40 τελετές εγγενείων, θριαμβολογίας, επισήμων με μουσική
0: Όχι.
1: και χορούς.
0: Το κύριο μότο, μιας και το δείξατε, είναι οι παρατάσεις, τα απρόβλεπτα ενός έργου που συνήθως καμία μελέτη βασική δεν τα έχει προβλέψει. Πώς γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας τώρα για το Βόρειο? Άρα η τιμή του χιλιόμετρου τελικά είναι υπερπολαπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα γενικώς στα έργα, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι με αυτό που περιγράφεται ότι μιλάτε για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι αποκομμένο πλήρως από την κοινωνία και η μόνη του φροντίδα είναι πώς θα αναπαραχθεί. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν θέλω να μηδενίζω.
1: Φυσικά.
0: Αλλά μιλάω για το μείζωνα κομμάτι του. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Ούτε καν να αναπαραχθεί. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεται ιδιωτελώς για τον εαυτό του. Αν υπήρχε η αίσθηση της αναπαραγωγής, ίσως να υπήρχε κάποιο περιθώριο κάπου στην επόμενη γενιά να προέκυπτε μια μετάλλαξη, μια θετική μετάλλαξη. Μπορεί να προέκυπτε και κάποιος Χίτλερ. Μετάλλαξη, ελπίζω όχι. Αλλά είναι ιδιωτελής η επικοινωνία. Είναι ιδιωτελής. Είναι ατομική προώθηση ατομικών συμφερόντων. Τίποτε άλλο.
0: Θέλω
1: το
0: να...
1: πολύ πολύ και η οικογένεια του προωθούμενου. Γιατί μάλλον η οικογένεια θα διαδεχτεί, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα.
0: Άρα μιλάτε για ένα σύστημα οικογενειοκρατίας. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε.

ένας χαρταετός πιασμένος στο φύλλωμα της αρχαίας Βελανιδιάς και ο θλιβερός ήχος ενός κλαρινέτου σε Σι Ελάσσονα πάνω από το ανοιχτό όριγμα που πλημμύρισε από τη βραδινή βροχή και περιμένει αδιφάγα τον οβολό του. Σήμερα χιονίζει. Χίλιοι άνθρωποι περπατούν στο χαρταριασμένο μονοπάτι ανάμεσα σε μουχλιασμένες ξερολιθιές. Κανείς δεν διακρίνεται. Κάποιοι κρατούν πολύχρωμες ομπρέλες, αλλά τα χρώματα δεν φαίνονται. Κάποιοι κρατούν ασημένια και ντυμένα μαντίλια, αλλά οι κλωστές δεν φαίνονται. Κάποιοι κλαίνε, αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο ουρανός είναι λευκός, αφάνταστα σκοτεινά λευκός. Οι άγιοι κοιμούνται αμέτωχοι στο τύμπανο της καπνισμένης εκκλησίας που έχει γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο, με ανθρώπους που ήρθαν από 70 σαρωμένες πια, αλλά κάποτε ακμάζουσες πολιτείες να παραπονεθούν για την ξενιτιά, το θάνατο, τη θάλασσα, για όλα όσα είναι πολύ μακριά και απλησίαστα. Ανθρώπους που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για την αδικία, την απαξίωση, το έσχος. Ούτε μια λέξη δεν ταράζει τον σταματημένο αέρα. Η εκκλησία είναι άδεια. Βγαίνω στο κατόφλι σπρώχνοντας τον αμέτρητο συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ δεν είναι κανείς. Εδώ θα σταθούμε να πολεμήσουμε. Καμιά σημασία δεν έχει αν θα νικήσουν ή αν θα νικηθούν.

ήταν σαφές. Κανείς δεν ρώτησε γιατί, για ποιον και πώς. Τι κοστίζει, πόσο μάλλον τι σημαίνει, ενώ το τοπίο αδιαφορεί για την ιστορία. Κάτω από τα αθαμανικά όρη και το Περιστέρι, ενώ ούτε μια ψυχή τριγύρω, ενώ η σιωπή συμβιβάζεται με τη σιωπή.

0: Ξεκινήσαμε πάλι από το κοινό έργο σε ποίηση και μουσική Γιάννη Ιωαννίδη και Μιράντη Τσαλικιάν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ένας χαρταετός πιασμένος, γιατί τα πλαίσια, ποιος είναι ο πιασμένος χαρταετός, τα πλαίσια και εκτός πλαισίων συζήτηση γίνεται.
1: Τα πλαίσια εδώ είναι ένα χωριό στην Ήπειρο και η αφετηρία για αυτό το ποίημα είναι από μια στιγμή που κάποια συνάδελφός μου πέθανε. Ήμασταν λοιπόν στην κηδεία και είχα αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης. Της εγκατάλειψης της Ηπείρου, της Ελλάδος, τις χαμένες πολιτείες. Όπως γνωρίζουμε, οι Ρωμαίοι καταστρέψαν 70 πολιτείες στην Ήπειρο. Βλέπουμε μια αντίστοιχη καταστροφή, η οποία δεν έχει το υπόβαθρο της σιωπής, έχει το υπόβαθρο των πανηγυρισμών πλέον και της επικοινωνιακής γαρνιτούρας της μέρας μας. Μιλάει λοιπόν για αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο πλούσιο σε παράδοση, σε ηθική, σε αξίες, σε έννοιες, με παγκόσμια ακτινοβόληση, που χάνεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μια απουσία. Και στην προτροπή ακόμα να συνεχίσεις να παλεύεις για τις αξίες, για την ηθική, για ό,τι μπορεί να δίνει τιμή και αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά μέσα στην ερημιά. Μέσα στην ερημιά του τοπίου, της ερημοποιημένης κοινωνίας και της ερημοποιημένης επικοινωνίας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, άρα αν η συζήτηση είναι για τα πλαίσια που χάνονται, όλα τα πλαίσια, δηλαδή όλη τη χώρα τελικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια στην Ήπειρο, η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός πλαισίων, επανέρχομαι, εκτός του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού. Διότι αν σήμερα δεν είσαι, να το πω όπως το λέγανε στο χωριό μου, political correct, έτσι μιλάγανε στο χωριό μου, το ακούω από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, για να είσαι, λέει, political correct. Ωραία. Για να μιλήσεις, μήπως πρέπει να βγεις έξω από αυτά τα πλαίσια, για να βρεις τα πλαίσια που χάνονται.
1: Νομίζω πρέπει να ψάξεις να βρεις την εσωτερική σου ελευθερία και την εσωτερική σου εντυμότητα. Αν χρειάζεται να βγεις εκτός πλαισίων, βγες εκτός πλαισίων. Αν θεωρείς ότι μέσα στα πλαίσια μπορείς να το πετύχεις αυτό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να παραβεί τον νόμο. Πόσο μάλλον να οδηγηθεί σε βιοπραγίες ή να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Να κάνει όμως συζήτηση και σκέψεις και προτάσεις.
1: Να κάνει συζήτηση όσο και αν φαίνονται περίεργες, ασυνήθιστες, εκτός πλαισίων, εκτός του αποδεκτού, εκτός ότι έχει πάρει τη βούλα, τη σφραγίδα, την υπογραφή του όποιου εξουσιαστή. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ τη δημόσια σκέψη του, δεν συμφωνώ κατά ανάγκη πάντα.
1: Θα ήταν επικίνδυνο να συμφωνείτε.
0: Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης που είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε σε αυτή τη χώρα ένα δεδομένο, ότι τα μεγάλα γυρίσματα γινόντουσαν όταν μπορούσαν να συντονιστούν τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια με στην κοινωνία. Δεν είναι όλη η κοινωνία έτοιμη πάντα. Όταν συντονίζονται μειοψηφικά ηφαίστεια, αυτό ξεκλειδώνει και την κοινωνία. Ένας άλλος θεωρητικός, ο κύριος Ρινάλντι, έχει πει ότι το κρίσιμο στην κοινωνία πια είναι ένα αποφασισμένο σχηματικά 3,5 με 4% να βάλει τα μεγάλα ζητήματα σε δημόσια θέα. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
1: Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να είναι σε δημόσια θέα, αφήνοντας πάντα το περιθώριο ότι όποιος μιλάει μπορεί να μιλάει λανθασμένα. Μπορεί αυτά που σας λέω σήμερα να είναι λάθος. Προσπάθησα να στηριχτώ σε δεδομένα. Κανένα δεδομένο δεν είναι απόλυτο. Όλα έχουν κάποια αβεβαιότητα, κάποιες φορές κάποια υποκειμενικότητα. Πρέπει να θέτουμε κύρια ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτήματα που προκαλούν ίσως κάποιες φορές, που φέρουν κάποιους σε δύσκολη θέση. Το ερώτημα είναι, αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση κάποιους που έχουν υπερβολική ισχύ και εξουσία που δεν θα έπρεπε να έχουν, ή αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν θα πρέπει να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει επανειλημμένα στην Ελλάδα. Όποιος μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση αυτούς που έχουν υπέρογγη εξουσία, πέρα από αυτό που πραγματικά είναι η εντολή τους, θα πρέπει να το κάνει. Με αυστηρότητα, με αντικειμενικότητα, με σαφήνεια, με ανθρωπιά ακόμα. Σκοπός δεν είναι να κατηγορεί κάποιος απλώς. Σκοπός είναι να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε για να δούμε αν μπορούμε να πάμε κάπου καλύτερα.
0: Βλέπετε όμως ότι αρκεί αυτό από μόνο του. Έχεις ο αριθμός των unquesti καταστάσεων. Έχεις τα τέμπη. Ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο που επανήλθαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ξανανοίγει πια η συζήτηση αυτά που έλεγε η κοινωνία ως αυτονόητα. Έχεις τις υποκλοπές που είπατε. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοινωνία του Φραπέ, της Πόπης με τη Φεράρι και του Δε Βαριέσαι Αδερφέ και την εμπλοκή πολιτικών. Έχεις ακόμη και ζητήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δηλαδή, χρήσης διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικό τρόπο. Ακόμη και εκεί. Τώρα, μην αρχίσω να παριθμώ. Αυτό όμως δείχνει και μία, εντάξει, γίνεται να πει και επικοινωνιακό, μία φαινομενική αταραξία της κοινωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Έχει εγκυβωτιστεί στο σώμα της κοινωνίας πια η παρακμή, η σύψη και η διαφθορά? Έχουμε γίνει κοινωνοί στο μικρότερο κομμάτι, αλλά κοινωνοί?
1: Η διαφθορά είναι κάτι που ακτινοβολεί. Δεν ξέρω αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί η ακτινοβόληση συνήθως έχει φωτεινή εικόνα. Ακτινοβολεί το σκοτάδι της σε όλη την κοινωνία. Και είναι δύσκολο να διαφύγεις. Μπορείς να πεις θα σηκωθώ να φύγω. Να φύγεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις θα μείνω στο περιθώριο. Ακόμα και στο περιθώριο αυτή η σκοτεινή ακτίνα θα σε βρει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και μέσα στους σκοπούς της είναι ο κάθε ένας πολίτης που πρέπει να απομυζήσει, που πρέπει να υποταχθεί, που πρέπει να συμβιβαστεί, που πρέπει να ευχαριστηθεί με αυτή την εικόνα που το κράτος δίνει, η εξουσία δίνει, η διαφθορά δίνει. Πρέπει ο απλός πολίτης όχι απλώς να αποδεχτεί τη διαφθορά, αλλά να συμμετάσχει στη διαφθορά, ώστε μετά να μην έχει κάποιο άλοθη. Δεν έχει άλοθη, γιατί και εσύ συμμετείχες. Λιγότερο ίσως, αλλά και εσένα σε βολέψαμε. Γιατί λοιπόν να αντισταθείς, γιατί να ζητήσεις κάτι καλύτερο, είσαι και εσύ ένα μέρος του συστήματος. Από αυτή την άποψη, καθεστώτα τα οποία χάνουν πλέον τους δημοκρατικούς τους δεσμούς, κατορθώνουν να επιβιώσουν. Κατορθώνουν μέσα σε μια πολιταρχία να επιβιώσουν, έχουν μια λειτουργικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσουν για όσους σκεφτόμαστε ελεύθερα, δημιουργικά, δημοκρατικά, αλλά έχουν πολλές φορές μια εξαιρετική σταθερότητα. Εξαιρετική σταθερότητα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορείς να τα μετακουνήσεις καθόλου. Μιλάμε για την Αμερική που έχει τα προβλήματά της. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά η Κίνα είναι ένα πλήρες απολυταρχικό καθεστώς. Ποιος μιλάει για την Κίνα? Ένα σταθεροποιημένο, παγωμένο, απόλυτα διδακτορικό, δικτατορικό καθεστώς, το οποίο ασχολούνται όλοι με χίλια δυο και η Κίνα μια χαρά, αν μπορεί να μας αγοράσει και τίποτα παραπάνω, μπορούμε τίποτα, θέλουν τίποτα οι Κινέζοι να ξεπουλήσουμε. Τι κρίμα, δεν μας έχουν αγοράσει πλήρως.
0: Έχουν προλάβει άλλοι, κύριε Ιωαννίδη.
1: Εντάξει, εδώ. Ναι, αλλά δημιουργείται λίγο και ένας θαυμασμός πολλές φορές προς αυτοκράτορες. Ναι, δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον. Είναι ο Μέγας Ναπολέων, έτσι, έχει στεφθεί. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις. Και εγώ μαζί. Και εγώ μαζί. Για τη δόξα.
0: Θέλω να δούμε μια διαφάνεια που λέτε δύο χώρες με μοντέλο δημοκρατίας, ουσιαστικά όμως πεφωτισμένης οικογενειοκρατίας, de facto ολιγαρχίας και σε σημασμένη ανελευθερία του τύπου. Ο καθηγητής Κοντογιώρης λέει ότι στη χώρα μας έχουμε εγκατεστημένη πια εκλόγιμη μοναρχία. Έτσι την έχει ονομάσει. Δεν σας βλέπω να διαφωνείτε.
1: Δεν πέφτει πολύ έξω.
0: Βάζεται Ελλάδα και Σιγκαπούρη.
1: Είναι μια διαφάνεια που έδειξα πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχα την τιμή να γίνω επίτιμος
0: διδάκτορας. Αναγορευτήκατε εκεί
1: διδάκτορας.
0: Και κάνατε και μια ομιλία που επίσης προκάλεσε αίσθηση.
1: Στην ομιλία λοιπόν χρησιμοποίησα αυτή τη διαφάνεια για να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Είναι χώρες που και οι δύο στα χαρτιά είναι δημοκρατίες. Όμως στην ουσία είναι πεφωτισμένες εντός εισαγωγικών οικογενειοκρατίες. Δηλαδή μια οικογένεια ή έστω λίγες οικογένειες διαχειρίζονται την εξουσία επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα σύστημα ολιγαρχών που τους περιβάλλει και οι οποίοι αλληλοεξυπηρετούνται μεταξύ τους. Περίπου ανάλογο. Έτσι, τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι τα ίδια ονόματα στη Σιγκαπούρη. Αλλά επίσης έχουν σεσημασμένη ελευθερία του τύπου. Μάλιστα, στη Σιγκαπούρη είναι ακόμα χειρότερα η κατάταξη της Σιγκαπούρης σε ελευθερία του τύπου. Πρέπει να μιλήσει υπέρ των πραγμάτων. Όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 4 φορές μεγαλύτερο στη Σιγκαπούρη. Η ανταγωνιστικότητα, όλο αυτό που λέμε, η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, είμαστε στον πάτο. Είμαστε 51 στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1 με αυτό το σύστημα. Η εκπαίδευση, τα παιδιά μας, έτσι να δώσουμε παιδεία στα παιδιά μας. Η αποτίμηση PISA η τελευταία για 15χρονους μαθητές, είμαστε πολύ κάτω από τον μέσον όρο, 44 στα μαθηματικά, 44 σε φυσικές επιστήμες, 41 σε κατανόηση κειμένου. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. Ένα, στην κορυφή. Εμείς χάνουμε τους επιστήμονές μας, χάνουμε τους εξειδικευμένους νέους ανθρώπους, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο εξωτερικό. Η Σιγκαπούρη τραβάει τους καλύτερους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργούς, επιχειρηματίες. Εμείς τους χάνουμε, η Σιγκαπούρη τους τραβάει. Άρα, τι πάει στραβά? Έστω και αν είχαμε συμβιβαστεί ότι στην Ελλάδα, πάρ' το απόφαση Ιωαννίδη, 3 οικογένειες είναι, όπως πάει θα είναι μόνο μία μάλλον, οι άλλες δύο, η μία θα φάει τις άλλες δύο, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Να προσκυνήσουμε όλοι, παντόφλα του εξουσιαστή, να αντιφυλίσουμε όλοι, να μας κάνει να έχουμε τετραπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα, να είμαστε πρώτοι σε εκπαίδευση, σε παιδεία, σε δυναμικότητα, σε τεχνολογία, σε επιστήμη. Είμαστε στον πάτο.
0: Τι πάει λάθος? Αν είναι τηρουμένο των αναλογιών Ελλάδα-Σιγκαπούρη το ίδιο πολιτικό σύστημα, να το πω, εξουσιαστικό σύστημα, τι πάει λάθος στην Ελλάδα?
1: Μήπως δεν είναι τόσο πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία? Μήπως είναι σε σκοτισμένη?
0: Άρα λέτε καν πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία. Βρε αδερφέ, δεν μ' αρέσει αυτό στη Σιγκαπούρη, αλλά είναι τουλάχιστον πεφωτισμένη. Κάτι κερδίζει.
1: Μήπως έχουμε συσκοτισμένη οικογενειοκρατία? Μήπως έχουμε συσκότηση, μαζική συσκότηση? Και μην έρθουν και καύσωνες γιατί θα πέσει και το ηλεκτρικό και μετά ποιος θα μπορεί να ζήσει?
0: Μάλιστα. Πάμε στη διαφθορά, όπου εμφανίζεται τους συγκατοίκους μας.
1: Ναι.
0: Με βάση τους επίσημους δείκτες για το 2025, έτσι.
1: Corruption Perceptions Index. Είμαστε μαζί με την Μαλαισία, το Ομάν, το Μπαχρέιν, τη Γεωργία και την Ιορδανία. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Το ανεχόμαστε αυτό. Λέμε, αδελφέ, συμβαίνουν. Νιώθουμε ωραία να ζούμε στο Ομάν ή στην Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει βασιλεία, έχει και πριγκίπισσα, έχει και... Ναι. Εγώ δεν θέλω να ζήσω στο Ομάν, δεν θέλω να ζήσω στην Ιορδανία. Δεν θέλω τα παιδιά μου, δεν θέλω κανένας συμπολίτης μου να ζει σε αυτές τις χώρες. Να τους εκενώσω όλους από την Ελλάδα για να μείνουν 5 εξουσιαστές και τα τσιράκια τους, τι να τους πω να κάνουν? Δεν έχω απάντηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και αν είναι αυτή η πραγματικότητα στη διαφθορά, η αίσθηση της ευζωίας μας κατατά στην 85η θέση. Και πολύ ψηλά, ναι, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά η αίσθηση της ευζωίας, ε?
1: Το World Happiness Report του 2026, είμαστε όντως στη θέση 85 και οι συγκάτοικοί μας είναι η Μολδαβία, η Βολιβία, η Ρωσία του Πούτιν, η Βενεζουέλα που έχει γίνει μπάχαλο, λίγο πάνω από μας. Ε? Η Λιβύα που σκοτώνονται στρατάρχες μεταξύ τους στην έρημο. Τα Σκόπια, η Αλγερία, η Βουλγαρία αμέσως πιο πάνω. Εκεί δίπλα μας η Αλβανία, η Ινδονησία, το Τατζικιστάν. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Είναι success story αυτό? Αυτός είναι ένας συνολικός δείχτης που είναι ένας συγκερασμός από πάρα πολλά κομμάτια που τελικά προσπαθεί να πιάσει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή την κατάταξη. Αλλά φοβάμαι ότι το λάθος μάλλον μας ευνοεί αν μη τι άλλο σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της πραγματικής μιζέριας που νιώθει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. της ταλαιπωρίας, της τυραννίας. Ο μέσος Έλληνας ζει σε τυραννία αυτή τη στιγμή. Με την πλήρη αίσθηση του όρου το λέω αυτό.
0: Διακρίνω από τον τόνο σας ένα αίσθημα ότι είμαστε πια οριακά, υπαρξιακά.
1: Δεν είμαστε οριακά. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό πέρασε. Τώρα είμαστε πέρα από το οριακά. Δεν είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πέσαμε στον γκρεμό. Αυτή τη στιγμή απλώς πανηγυρίζουμε ότι έχουμε πέσει στον γκρεμό. Και είμαστε αυτό που σας δείχνω. Το πανηγυρίζουμε αυτό. Είναι success story. Μπορεί να ανέβει κάποιος από τον γκρεμό. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την ελπίδα. Μπορεί να ξαναανέβει από τον γκρεμό. Δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αλλά η οριακή κατάσταση ήταν πριν πολύ καιρό.
0: Ξέρετε, μου θυμίζετε λιγάκι την περιγραφή στο Ντόμας Μαν στο Μαγικό Βουνό με τη μικρά που είναι στα τελευταία της, φυματικά βαριά, δεν έχει καμία αντίδραση, της φέρουν έναν ιερέα να τη μεταλάβει για την ίστατη στιγμή και μαζεύοντας όλες τις σηκμάδες της ουρλιάζει και λέει ένας μα πώς αφού είναι ένα βήμα πριν το θάνατο, αρνείται να δεχτεί το θάνατο. Και ναι. Το συμβολοποιεί με ένα πολύ ισχυρό τρόπο. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Μία απαισιόδοξη αντίληψη είναι ότι όλα είναι μια χαρά. Γιατί αν πραγματικά είμαστε στον τελευταίο επιθανάτιο ρόγχο, πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρεις, ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει. Δώσ' του όσο γίνεται περισσότερη μορφήνη. Κάν' το να γελάσει την ώρα που πεθαίνει. Έτσι, έχει μεταστατικό καρκίνο παντού, πεθαίνει. Δώσ' του ψέματα. Δώσ' του ψέμα. Πολύ ψέμα. Φλόμωσέ τον στο ψέμα. Να πεθάνει τουλάχιστον γελώντας. Τελείως εξαπατημένος, τελείως ατιμασμένος, αλλά τουλάχιστον αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώς, και εμείς στο μεταξύ να μαζέψουμε τα λίγα τιμαλφή που μείναν εδώ μέχρι να ξεψυχήσει αυτός. Φέρ' το σακούλι να τα μαζέψουμε.
0: Πάμε σε...
1: Πάρε και τον φραπέ και τον χασάπι και τη Φεράρι και ό,τι προλάβεις να το ρίξεις το σακούλι.
0: Θέλω να δούμε μια τελευταία κάρτα πριν τη διακοπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Ούτε αυτή είναι εύκολο να βγει ως μέτρηση. Πρέπει να είναι πολύ παραγωγική.
1: Είναι πολύ παραγωγική και σαν μέτρηση μπαίνει μέσα στον υπολογισμό της συνολικής ευτυχίας και ευζωίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο είναι τέταρτη από το τέλος. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ και Ιράκ. Ιράκ, Τσάντ, Πακιστάν και Λίβανος είναι καλύτερα. Και φυσικά όλες οι άλλες χώρες του κόσμου είναι καλύτερα. Ελευθερία να διαλέξεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις τη ζωή σου. Λες γεννήθηκα εδώ ενώ ετάχθην και θα πεθάνω μίζερος σε μίζερες συνθήκες χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορώ να το διαλέξω. Έχω αγγυλώσεις, έχω δεσμεύσεις, έχω υποχρεώσεις. Έχω ανθρώπους που με έχουν εξαναγκάσει. Μου έχουν κλείσει το στόμα, μου έχουν δέσει τα χέρια. Μου έχουν κόψει τα ύπατα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι μίζερος. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί αν έχεις ελευθερία, θα απελευθερωθείς αν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάποιο φως, θα το κυνηγήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να φύγεις από τη χώρα κάποια στιγμή, μπορεί να πρέπει να παλέψεις περισσότερο, μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εδώ θα σταθούμε και θα πολεμήσουμε. Έστω και αν πέσεις, πέφτεις μαχόμενος, πέφτεις ελεύθερος. Ούτε αυτό δεν μπορείς πλέον.
0: Και εν πάση περιπτώσει κάνεις μια επιλογή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά μπορείς να την κάνεις.
1: Μπορεί να είναι λανθασμένη επιλογή. Σωστά. Θεωρώ ότι κάνω λανθασμένες επιλογές πολύ συχνά στη ζωή μου. Με κάποιους φίλους που συζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά θα είμαι τελείως ανοιχτός. Η κατάσταση είναι φιαλτική, είναι αιμετική. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Μου λένε, μα όχι, ξέρεις, πρόσεχε. Ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Λέω, όχι. Έχω αυτή την επιλογή. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι φιαλτική και αιμετική. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να πω.
0: Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Κύριο Ιωαννίδη, πριν πάω παρακάτω στη συζήτηση, βλέποντας αποσπάσματα από την ντοκάτα, θέλω να ρωτήσω, όταν ανακοινώνονται αυτά τα, πώς τα λέτε στο χωριό σας, τα ράκινγκ, που είστε ο επιδραστικότερος Έλληνας επιστήμονας στον πλανήτη, αμέσως στον εσωτερικό τύπο, τώρα πια διθυραμβικά. Πριν μερικά χρόνια, επειδή δεν άρεσε το τι λέγατε για τη διαχείριση πανδημίας, αυτό έμπαινε κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ εμφανίζεται ένα έργο. Εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν. Έχω μια απορία. Όλοι αυτοί που μιλούν αποθετικά, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός, κανένας δήμος, κανένας πολιτιστικός, πνευματικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου πια, σας έχουν πάρει τηλέφωνο να σας πούνε, πλάτε εδώ κύριε καθηγητά, είστε και ωραίο μπραντ, ε? Σας έχουν ενοχλήσει. Μου γεννήθηκε ναι, τώρα, βλέπω.
1: Η υποστήριξη ήταν μηδενική.
0: Μηδενική.
1: Ο Μιράν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες σε δημόσιους φορές να προσπαθήσει. Τελικά παρουσίασε το έργο με τη δικιά του ορχήστρα. Γιατί στην Ελλάδα πρακτικά πρέπει να ξέρεις, να έχεις μιλήσει, να έχεις υποταχθεί, να έχεις συνεννοηθεί, να έχεις διαπλακεί. Ναι, το έργο αυτό... Προσωπικά ποτέ δεν θα με ενδιέφερε να βγάλω χρήματα από το λογοτεχνικό μου καλλιτεχνικό έργο. Ακόμα και τα εισιτήρια για την παράσταση που πήγα τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Νιώθω φοβερή αδικία ότι όλοι οι συντελεστές του έργου πρακτικά σχεδόν κάνανε όλο αυτό το έργο, δουλέψανε μήνες. Οι άνθρωποι στην ορχήστρα, εξαιρετική ορχήστρα, δουλέψανε πρακτικά από την τσέπη τους και πάλι, έτσι, όχι μόνο φάρμακα από την τσέπη σου, αλλά και τέχνη από την τσέπη σου στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν ανήκεις στον κύκλο των εξουσιαστών, δεν έχεις καμία απολύτως τύχη.
0: Οπότε στην Ελλάδα τι ορίζεται ως αριστεία ακόμη και σε αυτά, με συγχωρείτε. Δηλαδή αριστεία είναι να διπλώσω σε, έτσι, με μια χρυσή εδώ και να πω είμαι άριστος, να το βάλω και εδώ, αυτό είναι η αριστεία.
1: Αριστεία είναι η ικανότητα να έχεις αρκετούς ξεπουλημένους γραφιάδες να γράφουν για σένα, να σε φωτογραφίζουν με Photoshop, να γυρίζουν βιντεάκια, να σε εξαίρουν, να σε γλύφουν, να σε κολακεύουν με όλες τις τέχνες της κολακίας. Αυτή είναι η αριστεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αριστεία στην Ελλάδα. Πραγματικοί άριστοι συνήθως είναι σιωπηλοί, συνήθως είναι σεμνοί, συνήθως είναι αποτραβηγμένοι και μέσα σε αυτό το πανηγύρι αθλειότητας φυσικά δεν θέλουν να έχουν κανένα μερίδιο. Είναι ένα πανηγύρι αθλειότητας η αριστεία, στην ουσία η αχριστία στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό μιλάτε για αχριστοκρατία.
1: Πλήρης αχριστοκρατία. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή πλέον στην Ελλάδα. Και όπου δεν έχουν καταλάβει, βρίσκουν τον τρόπο να προωθήσουν κάποιον δικό τους αργά ή γρήγορα, ώστε να την καταλάβουν και αυτοί. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια, πρακτικά, η αχριστοκρατία.
0: Μεταδοτική.
1: Είναι μεταδοτική, γιατί και να έχεις την αίσθηση της προσφοράς, της αριστείας και της χρησιμότητας, σε αναγκάζουν να αχρηστευτείς, σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό.
0: Και ποιος έχει ευθύνη να μιλήσει για να το καταλάβει και το σώμα της κοινωνίας? Διότι φαντάζομαι ότι δεν αρκεί ένας Ιωαννίδης. Το ερώτημα εδώ είναι παγίδα. Ο κόσμος της σκέψης, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λεγόμενης διανόησης, οι επιστήμονες. Πού είναι όλοι αυτοί?
1: Όλοι αυτοί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσουν. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Και κάποιοι το κάνουν. Μην αδικείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι, ναι, δεν έχουν δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος σοβαρός επιστήμονας, κάποιος σοβαρός διανοητής, κάποιος σοβαρός, πολύ καλύτερος από μένα, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ περιορισμένοι οι χώροι που μπορεί να ακουστεί η φωνή του και αυτοί ακόμα δεν θα μεγαφωνηθούν σε σχέση με την μεγαφώνηση που θα έχουν οι αχριστοκράτες. Αχριστοκράτες έχουν τεράστια δύναμη πυρός, ατέλειωτα ντεσιμπέλ ανοησίας και παραχάραξης, τα οποία αντιχούν παντού. Να μιλήσει κάποιος σε ποιον, πού, πώς, πόσο θα ακουστεί. Αφήστε στην άκρη ότι αν πάει να ακουστεί λίγο, αμέσως θα δεχτεί επιθέσεις από το σύστημα εκαθάρισης της αχριστοκρατίας που θα σε βγάλει ψεκασμένο, τρελό, περίεργο, ασυνήθιστο,
0: Ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Μία ταμπέλα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα ταμπελοποίησης. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Από οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν έχεις το σθένος, τι θα κάνεις, θα στήσεις ένα κόμμα. Για να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι ότι θα χρειαστείς 600 εκατομμύρια δανεικάκια γύριστα για έτσι προφταστήρι. Θα χρειαστείς επίσης δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια εξυπηρετήσεων. Σου διόρισα, σου έδωσα αυτό, σου έκανα το άλλο, θα πάρεις 70 εκατομμύρια παραπάνω από το δρόμο που δεν γίνεται, που είναι του 1412 το 2026. Ποιος πολίτης μπορεί να το βρει αυτό?
0: Ναι, αλλά από την άλλη κοινωνία μπορεί να περιμένει από ένα πρόσωπο, ένα μεσσία, ένα σωτήρα κάθε φορά να αλλάξει τον προηγούμενο σωτήρα. Αρκεί αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί εσείς μιλάτε για συλλογική.
1: Δεν υπάρχουν μεσσίες, και ειδικά για την Ελλάδα που πλέον είναι μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο, μια χώρα η οποία έχει απομυζηθεί, έχει αφεμαχθεί, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει στον γκρεμό, να περιμένουμε από ένα σωτήρα όταν είναι ένα πούπουλο πλέον, ένα έρμεο σε οποιονδήποτε ισχυρό στον πρόεδρο των ΗΠΑ που μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί με άγριες διαθέσεις και να πει πολύ καλός φίλος Ερντογάν. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, ποιος είναι εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε στο Breitbart, μόνο τόσες. Δεν τις βγαίνουμε από το χάρτη. Δηλαδή, το κάνω ακραίο, αλλά η Ελλάδα το μόνο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει από κάποιον που θα είχε εξουσία είναι η αυταπάρνηση της εξουσίας. Είναι η σεμνότητα. Είναι η διάθεση έργου, η διάθεση προσφοράς. Η σεμνότητα. Η τιμιότητα, η εντιμότητα. Η αίσθηση ευθύνης. Φυσικά και η ευθυκρισία. Η τιμή στους θεσμούς. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Αν τουλάχιστον υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι δεν ξέρω, μπορεί να μας σβήσουν από το χάρτη. Αυτό δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Αλλά τουλάχιστον θα σβήσουμε με μια αίσθηση εντιμότητας. Κουβαλάμε ένα όνομα, μια παγκόσμια κληρονομιά. Αν είναι να σβήσουμε, θα πρέπει να σβήσουμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν θα πρέπει να μας το αφαιρέσουν.
0: Θέλω να πάμε σε μερικές ακόμη θεματικές, σε μια εκπομπή που τράβηξε, αλλά είναι η τελευταία. Έχω τώρα άλοθη των τεχνικών, δεν μπορώ να το καταπατήσω και για πολύ. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε για πάρα πολύ κόσμο και θα κάνουν πολύ καιρό να ξανακούσουν μερικά πράγματα. Θέλω να δούμε λιγάκι, δεν αφήσατε απ' έξω τους επιστήμονες. Θέλω να δούμε τη διαφάνεια που λέει η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι 56η ανάμεσα σε 68 χώρες όπου εκτιμήθηκε η εμπιστοσύνη σε επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό. Έχει
1: δεν
0: καλά μυαλά καταρχάς, πρέπει να πω, η χώρα.
1: Η Ελλάδα έχει
0: είτε εντός είτε εκτός, έτσι.
1: Και εντός,
0: ναι, ναι.
1: Και εκτός, αλλά και εντός εξαιρετικά.
0: Και όμως η εμπιστοσύνη.
1: Δεν μας εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες. Δεν μας εμπιστεύονται γιατί έχουν δει ότι δεν μπορούν να μας εμπιστεύονται. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τους συναδέλφους, γιατί οι πιέσεις που δέχονται ίσως είναι τόσο μεγάλες που αναγκάζονται να συμβιβαστούν πολλές φορές. Το είδαμε αυτό στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε σε χίλιες δύο εκφάνσεις. Κάποιοι βέβαια ίσως ενδιαφέρονται να γίνονται κράχτες καθεστώτος. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν οι φιάλτες. Αλλά ακόμα και σοβαροί και αξιοπρεπείς και αξιότιμοι επιστήμονες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Δυσκολεύονται να πείσουν ότι αυτό που λένε είναι αξιόπιστο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το κομμάτι που η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα ΑΕΠ γνώσης που λέει και ένας εξαιρετικός στα θέματα αυτά συγγραφέας, ο κύριος Σκουτέρης. Επιτέλους λέει η χώρα πρέπει να αρχίσει να μετράει το ΑΕΠ γνώσης. Πώς να το μετρήσει όταν βλέπω εδώ αυτό το πίνακα που έχετε έρευνα και ανάπτυξη?
1: Η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερη επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία και σε χρήματα και σε κοινωνικό όφελος και σε τεχνογνωσία και σε όλες τις διαστάσεις. Φαινομενικά, το R&D έχει αυξηθεί από 1,27% σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι πολύ χαμηλό ακόμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο και δεν το συγκρίνουμε καν με Κορέα που είναι 5,2% ή Ισραήλ που είναι 6,8%. Ακόμα και αυτή η αύξηση όμως θεωρώ ότι είναι επίπλαστη. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Είναι 55% πλέον. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί να μην υπάρχει επένδυση από τον ιδιωτικό φορέα σε ανάπτυξη και σε τεχνολογία. Αλλά φοβάμαι πολλές φορές ότι η συμμετοχή είναι μάλλον πλασματική, είναι στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τέτοια που αν δηλώσει μια εταιρεία ότι επενδύω σε έρευνα 200 ή και 300% με κάποιες νέες ρυθμίσεις μπορεί να εκπέψει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να δηλώσεις ότι κάνεις έρευνα και ανάπτυξη, ενώ ουσιαστικά κάνεις ελάχιστο ή τίποτα, και να φαίνεται ότι αυξάνει η επένδυση της χώρας σε έρευνα και τεχνολογία. Αν πάει κάποιος να δει το αποτέλεσμα στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι 100 πρώτες διευθύνσεις προέλευσης επιστημονικών εργασιών δεν περιλαμβάνουν ούτε έναν ιδιωτικό φορέα.
0: Ούτε ένα.
1: Ούτε ένα. 100 πρώτες διευθύνσεις. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί, έτσι, που τώρα αρχίζουν και κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Το δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι κάνουν. Η Ελλάδα έχει χάσει την δυνατότητά της να παράγει. Αν κοιτάξουμε την προστιθέμενη αξία μεταποίησης, που είναι συνολικά τι μπορεί να κάνει, είναι πλέον 53 στον κόσμο. Συνεισφέρουμε το 0,12% της παγκόσμιας αξίας. Το να μηδενιστούμε δεν σημαίνει τίποτα για το παγκόσμιο. Το 1965 είχαμε τριπλάσια συμμετοχή στην παγκόσμια αξία. 0,35%. Ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
0: 60 χρόνια πίσω ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
1: 60 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα με τις φτωχές γειτονιές και με τα παιδιά ξυπόλυτα. Έτσι ήταν τρεις φορές καλύτερα, αν το σκεφτεί κάποιος. Πάμε να δούμε τι κάνει τελικά το δημόσιο, προσπαθώντας να στηρίξει. Γιατί ας αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη τον ιδιωτικό φορέα. Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2019 και του 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, έτσι το κόστος ζωής που λέγαμε πριν. Προσύγκριση, τα 150 εκατομμύρια είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του δημόσιου University of California, που είναι επίσης δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλης έναντι 24 ελληνικών.
0: 61,6
1: δις. 0,3.
0: Είναι ο ετήσιος λειτουργικός.
1: Ναι. Και στο Stanford λέμε ότι το καημένο το University of California σε σχέση με εμάς είναι σε δυσχερή οικονομική θέση. Είναι σε δυσχερή οικονομική θέση σε σχέση με το Stanford. 0,3. Κοροϊδία. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα που το κράτος τους κοροϊδεύει. Τους χλεβάζει. Δεν μπορώ να βρω χειρότερη λέξη. Ψάξτε εσείς να τη βρείτε. Τι κάνει το κράτος τώρα, το οποίο μετασχηματίζεται και ψάχνει νέες μορφές για την ανάπτυξη? Το δημόσιο πλέον χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς για έρευνα. Δεν χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Αλλά βρίσκει άλλους ιδιώτες να δώσει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις ένα αστροναύτη σε εμπορική αποστολή, commercial flight, αυτό που είδατε πρόσφατα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα θα έχει αστροναύτη, δεν είναι commercial flight, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περίπου 75 εκατομμύρια. Δεν ξέρω την ακριβή τιμή. Αυτό είναι καθυπολογισμό, γιατί η ακριβή τιμή είναι.
0: Συγγνώμη, θέλω να το ξαναπείτε
1: μυστική.
0: Αυτό, γιατί εδώ επικοινωνιακά έγινε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με το μελλοντικό Έλληνα αστροναύτη
1: φυσικά
0: να μιλήσει.
1: Φυσικά.
0: Εσείς λέτε
1: τι συμβαίνει λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά που δίνει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους εξαιρετικούς Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται σε πανεπιστήμια, και δίνει 150 εκατομμύρια σε όλα τα 24 πανεπιστήμια, αποφάσισε να δώσει 75 εκατομμύρια για την ταχύρυθμη εκπαίδευση. Δεν είναι κανονική εκπαίδευση αστροναύτη. Είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση don't touch anything. Δηλαδή ο αστροναύτης πρέπει να μπορεί να πάει στο διαστημικό σταθμό, αν συμβεί κάτι να μπορεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, να δει τι θα κάνουμε. Η εκπαίδευση εδώ είναι ταχύρυθμη. αυτό που μαθαίνει κάποιος είναι αν κάτι πάει στραβά, κλείσει την πόρτα και φύγε, τίποτε άλλο. Θα πας εκεί υπό επιτήρηση άλλων ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά σαν αστροναύτες για λίγες εβδομάδες και θα κάνεις κάποια πειράματα. Η εταιρεία που το πουλάει αυτό σε τιμή περίπου 75 εκατομμύρια λέγεται Axiom Space.

0: από προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές που είχαν τέτοιους ημιεκπαιδευμένους έτσι, τουριστικούς αστροναύτες από την Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία. Πρακτικά πηγαίνεις και κάνεις κάποια πειράματα. Θεωρητικά, αν συνεργαστείς με τους καλύτερους επιστήμονες που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και κάνεις τα πειράματα στο διάστημα, σε συνθήκες microgravity, μπορεί να βγει κάποιο σημαντικό επιστημονικό έργο. Δημοσίευσαμε πρόσφατα στο PLOS με την ομάδα μου ποια είναι η βιβλιογραφία της διαστημικής ιατρικής. Περίμενα ότι θα δω τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πλέον έχει γίνει μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ενδιαφέρει να δημοσιεύσουν. Τα πράγματα που γίνονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ούτε για επιστήμη, ούτε για δημοσιεύσεις, ούτε ακαδημαϊκά. Ούτε. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν βάζοντας μια τραγουδίστρια, την φίλη του Τριντό, να πάει μερικές ώρες να γυρίσει μερικές στροφές. Κάποιοι βάζουν έναν γιατρό να πάει εκεί να κάνει δεν ξέρω τι πειράματα, τα οποία μάλλον τα περισσότερα δεν δημοσιευτούν. Μακάρι να δημοσιευτούν, μακάρι να διαψευτώ ότι θα βγουν πολύ ωραίες δημοσίευσεις και ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αφενός μια εμπορευματικοποίηση και αφενός μια επικοινωνιακή απάτη στην όλη διαδικασία. Και είναι στιγνή απάτη ουσιαστικά η επικοινωνιακή διαδικασία. Αντίλογος, μα τα παιδιά μας, που θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε μπροστά, θα δούνε ότι υπάρχει Έλληνας αστροναύτης και θα εμπνευστούν να κάνουν επιστήμη. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Θα δούνε ότι η Ελλάδα είναι χώρα του διαστήματος. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει όταν σε κάθε βήμα βλέπω ότι τα παιδιά αυτά αποβλακώνονται συστηματικά από το κράτος και σε κάθε βήμα καταπατιέται η ελευθερία των επιλογών τους, όπως λέγαμε πιο πριν, θα δουν έναν αστροναύτη και θα γίνουν τι? Αστροναύτες? Θέλουμε αστροναύτες στην Ελλάδα? Ειλικρινά μπορώ να κάνω και χωρίς αστροναύτες. Είναι πολλά άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε.
1: Και εν πάση περιπτώσει έχετε έναν που μετήχε εν ζωή ακόμη και ζωή να έχει ο άνθρωπος σε κορυφαία διαστημικά προγράμματα της NASA, το Σταμάτη τον Γκρεμιζή, τον οποίο ούτε αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει χώρα εδώ. Οπότε τώρα τι λέμε, αλλά ναι. Εσείς λέτε κάτι πιο ουσιαστικό. Η επόμενη διαφάνεια θα πονέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διεθνής κατάταξη των ανάδοχων διεθνών πανεπιστημίων. Με βάση τους Times. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω για τα ιδιωτικά, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη, ελάχιστα είναι. Άκουσα τελευταία τη συζήτηση για τη Γαλλία. Ένα που βρέθηκε στον χώρο της ιατρικής, παρακαλώ, δεν είναι ιδιωτικό αγοραίο του 20ου-21ου αιώνα. Έχει ρίζα, διάβασα, στο 18ο αιώνα, τότε που υπήρξε ο αντικληρικισμός της Γαλλικής Επανάστασης και οι Καθολικοί φτιάξαν ένα τέτοιο, αυτό εννοούν ιδιωτικό, πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που αυτοί πίστευαν. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η λύση είναι αυτή στη χώρα? Ένα και δύο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε, το μη κρατικά το ακούω κάπως τέλος πάντων. Το σύνταγμα όμως της χώρας ήταν πολύ σκληρό. Το περάσαμε με το ΣΤΕ. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε, αυτή η διαφάνεια, και έτσι θα πάμε στη διακοπή, εδώ λέει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Να τη δούμε. Να τη. Για έλατε.
0: Ναι, πολλή συζήτηση για τα ιδιωτικά, τεράστια παραχάραξη της αλήθειας, τεράστια παραχάραξη της πραγματικότητας. Εδώ σας δείχνω την κατάταξη, σύμφωνα με την κατάταξη Times. Καμία κατάταξη βέβαια δεν είναι 100% ακριβής, αλλά βλέπετε εδώ τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκινήσαν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να έχουν κάποιους αξιόλογους, συναδέλφους και επίσης έχουν ήδη βάλει φοιτητές που έχουν εγγραφεί. Άρα δεν είναι ότι θα σας πω κλείστε τα και σταματήστε, αλλά δεν κατορθώσαμε πραγματικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον πέρα από την μετριότητα και κάτω. Έτσι, δηλαδή δεν φέραμε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο να είναι καλύτερο από τα πανεπιστήμια που έχουμε ήδη.
1: Εσείς ερχόσασταν στην Ελλάδα, αν ήσασταν εκπρόσωπος.
0: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Για 10 χρόνια ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.
1: Άλλο, λέω. Εάν εσείς ήσασταν σήμερα ο απόλυτος εκπρόσωπος να αποφασίσει για το Στάνφορντ, θα το φέρνατε στην Ελλάδα?
0: Όχι. Μάλιστα. Δεν θα το έφερνα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως κάποια πανεπιστήμια να το είδανε σαν μια επένδυση, ότι υπάρχουν πολλοί που θα δώσουν λεφτά. Εκεί, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η διεθνής αγορά. Ας πούμε, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

0: Έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει στο Κίεβο, έχει στο Γερεβάν, έχει στη Βουλγαρία. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά να μας δώσουν λίγο πολύ. Υπάρχουν φοιτητές να μας δώσουν λεφτά. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να φέρουμε πανεπιστήμια τα οποία να αξίζουν τον κόπο. Γνωρίζω συναδέλφους με τους οποίους είχα σοβαρές επιφυλάξεις, αξιόλογους που λέγανε θα γίνει αυτό και θα φέρουμε το Στάνφορντ που λέτε, το Κορνέλ, το Χάρβαρντ.
1: Το MIT, το Harvard.
0: Διαψευθήκανε δυστυχώς τραγικά και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο απογοητευμένοι, γιατί ήταν άνθρωποι που πιστεύανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λένε αυτό είναι μια φάρσα που έγινε.
1: Θέλω να δούμε και την τελευταία διαφάνεια πριν την τελευταία διακοπή για απόψε. 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία 400 στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Όχι όμως η Ελλάδα.
0: Ναι. Δεν είναι λυπηρό αυτό. Και φυσικά στις χώρες αυτές, βλέπει κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά βλέπει ακόμα και το Μεξικό, βλέπει την Κολομβία, βλέπει τη Χιλή, βλέπει τη Βραζιλία, βλέπει την Αίγυπτο, βλέπει το Μακάο, βλέπει το Μπρουνέι, βλέπει το Πακιστάν, βλέπει τη Μαλαισία, το Λίβανο, την Τουρκία. Έλεος. Έλεος.
1: Τι εξήγηση δίνεται, είναι θέμα της στήριξης που
0: έχουν. Δίνω την εξήγηση του μηδενισμού της αξίας της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας, ότι το κράτος αληθωρίζει προς όλα αυτά. Εξυπηρετεί τον Φραπέ, εξυπηρετεί τον Χασάπη, εξυπηρετεί τον Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης, δεν το ξέρουμε. Εξυπηρετεί όλους τους Φραπέ Χασαπομάκηδες και αγνοεί πλήρως την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την έρευνα. Προωθεί καμιά φορά ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο South Malakern, πώς το λέγανε αυτό το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα αυτό, στο South Eastern, το οποίο δεν υπήρχε καν. Αυτός ο κύριος μάλιστα νομίζω είπε ότι θα δώσει και όλα τα χρήματα που πήρε σαν χρηματοδοτούμενος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ενώ είχε πτυχίο το οποίο δεν ήταν από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, δεν είχε αναγνώριση πτυχίου. Τα έδωσε πίσω.
1: Θα δει την αναλογικότητα.
0: Επειδή είναι νούμερο 2 ή 3 του Πρωθυπουργού και επειδή η εξουσία πλέον ελέγχει πλήρως τη δικαιοσύνη, λίγο για να φτιάξουμε τα πράγματα, ο ίδιος μπορεί να παραδοθεί στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Καταχράστηκε χρήματα του ελληνικού κράτους. Προσφέρθηκε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό. Τουλάχιστον ένα αποστάλλαγμα δικαιοσύνης μπορεί να αποδοθεί.
1: Βαριές κουβέντες από το Γιάννη Ιωαννίδη. Πάω σε διακοπή τελευταία για απόψε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις ή θα ανοίξει συζητήσεις. Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέρος και η τελευταία εκπομπή όμως για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε μερικές διαφάνειες που λένε κάτι. 19 Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, εντός και εκτός χώρας, βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παγκοσμίως. Ελάτε παρακαλώ τη διαφάνεια.
0: Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ικανότερους επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι 19 είναι σε ιδρύματα στο εξωτερικό. Αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ο εκπληκτικός Χρήστος Παπαδημητρίου, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά ουσιαστικά είναι καθηγητής στο Κολούμπια. Τα δεδομένα αυτά είναι από μια προσπάθεια που κάναμε με την ομάδα μας και τη δημοσίευσαμε στο Quantitative Science Studies πριν λίγα χρόνια. Καταγράψαμε όλους τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε σκληρά διεθνή περιοδικά. Βρήκαμε περίπου 70.000, 35.000 περίπου στην Ελλάδα και άλλοι τόσοι στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μας λείπουν άλλες 35.000 στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι εύκολο να ανασύρει κάποιον που είναι στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όσους είναι και δεν είναι. Το μισό επιστημονικό δυναμικό είναι έξω από τη χώρα. Αν δείτε όμως την επόμενη διαφάνεια, ανάμεσα στους 300 που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία επιστημονικά, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή το 85% ήταν εκτός συνόρων. Συχνά ακούω ότι αναστρέφεται το brain drain. Αντιθέτως χειροτερεύει. Το 2025 μόνο 40 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Από αυτούς 40 μάλιστα Οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Δηλαδή.
1: Α.
0: Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες πλέον, μετά από αυτή τη συνεχή αφέμαξη και τη συνεχή αποδυνάμωση των πανεπιστημίων και τη συνταξιοδότηση των καλύτερων επιστημόνων που είναι στα ελληνικά ιδρύματα με λίγες εξαιρέσεις, καταλήγει η χώρα να είναι απλώς προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μου είχε πει μια μέρα: «Α, κύριε Ιωαννίδη, εγώ για να ψηφίσω κάποιον για ακαδημαϊκό θα πρέπει να έχει τελειώσει την καριέρα του». Η Ελλάδα λοιπόν είναι για ανθρώπους που έχουν εξοφλήσει. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Είναι μια ξοφλημένη χώρα για ξοφλημένους. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με αυτό. Και νομίζω κανένας μας δεν θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό. Υπάρχουν ακόμα ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ικανότατοι επιστήμονες, ικανότατοι επιχειρηματίες, ικανότατοι οραματιστές, που όμως δεν έχουν ελευθερία. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία και πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι γνωρίζουν στην υπόλοιπη κοινωνία.
1: Γιατί νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας κατά τεκμήριο καλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας που κατά τεκμήριο ένα μεγάλο ποσοστό είναι και καλοί μάστορες με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, έχετε την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα ή τελικά θα πρέπει να χάσει την επιχείρηση, να χάσει και την τέχνη, την επιστήμη της μαστορικής? Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μάστορας σε συνθήκες και να πας να γίνεις εργάτης σε ένα μεγάλο, κολοσσό.
0: Σε συνθήκες ευνοιοκρατίας και συνθήκες κλεπτοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να στήσει κάτι. Είτε είναι μάστορας, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δάσκαλος. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες. Επιχειρηματικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, γιατί μιλάω για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή
1: του δόρατος.
0: Υπάρχουν λοιπόν 317 εταιρείες startup τεχνητής νοημοσύνης, με εκτιμόμενη αξία κάθε μία από αυτές πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Μία ελληνική που έφτασε περίπου στα 300-400 εκατομμύρια, έφυγε ο ιδρυτής, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον το οποίο όποιος δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, να δώσει γη και είδωρ, να φορέσει και λεμπία σαν φτωχοποιημένος ηθαγενής, θα πρέπει να φύγει είτε στο εξωτερικό είτε να βρει τρόπο να φύγει κάπου μέσα στη χώρα, που δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο,
1: ναι,
0: πλέον η δημοκρατία κινδυνεύει, πλέον ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνιών κινδυνεύει. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία προδημοσίευση που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο το 0,1% της επιστημονικής έρευνας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο μας, που η δουλειά των περισσότερων ανθρώπων θα παιχτεί στα ζάρια,
1: κυριολεκτικά,
0: έχουν δημοσιεύσει το 1 στα 1000 άρθρα στο αντικείμενό τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Τους ενδιαφέρει η κυριαρχία. Κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαμόρφωση του χώρου για τους ισχυρούς, για τους πλούσιους, για τους έχοντες. Είναι αυτό που θέλουμε για την ανθρωπότητα, αυτό που θέλουμε για τις κοινωνίες μας, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, απάνω σε αυτό το σύστημα που είναι η επανάσταση του 21ου αιώνα, κουμπώνουν πια δημόσιες λειτουργίες. Οι 4-5 μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν και κάτι διαρροές, ότι οι ανεξάρτητοι πράκτορες αλγοριθμικοί παραβίασαν το ίδιο τους το δίκτυο, ωραία, είναι ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή αυτοί θα φορέσουν και το μοντέλο στις κοινωνίες αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος τα επόμενα χρονιά. Το μοντέλο διακυβέρνησης, εξουσίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, αν θέλετε, ακόμη και τέχνης που είδα εδώ, είχατε μία επιλογή, ναι, κάνατε μία τέχνη. Τώρα θα φτιάχνετε από AI και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
0: Όλα αυτά είναι πιθανά, όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ικανό βαθμό, σε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται απλώς σαν να είναι με τη γλώσσα έξω, να προσπαθεί αγωνιωδώς να τραβήξει την προσοχή. Κατακτήστε με, πάρτε με, είμαι διαθέσιμος, σας τα δίνω όλα, σας τα ξεπουλά όλα. Μπορώ και εγώ να μπω μέσα στη φωτογραφία, έστω κάπου στη γωνία, μέσα σε αυτό το, την επανίδρυση της κοινωνίας. Αλλά κάπου πολύ στο περιθώριο. Κάπου πολύ στο περιθώριο. Και φυσικά κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Είμαστε πλέον, ούτε να μας κλέψουνε δεν είμαστε καλοί. Μέχρι τώρα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Τώρα πλέον σιγά σιγά ούτε να μας κλέψουνε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουν.
1: Η χρηματοδότηση στην έρευνα και, και ανάπτυξη παγκόσμια συνολικά στο ΟΗΕ είναι στα 3-3.
0: Αυτό είναι λοιπόν η όλη ανάπτυξη.
1: Απίστευτο νούμερο, έτσι.
0: Είναι απίστευτο νούμερο, με τεράστια δυναμική, και βλέπουμε έναν κόσμο που αλλάζει. Βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι στο 75% από τον ιδιωτικό τομέα. Η Κίνα όμως είναι στο 79%. Και με διόρθωση της αγοραστικής αξίας περίπου επενδύουν το ίδιο ποσό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, η κομμουνιστική χώρα, που ουσιαστικά είναι μια υπερκαπιταλιστική χώρα, μια στιγνά καπιταλιστική χώρα. Η Ευρώπη βέβαια είναι αρκετά πίσω, όπως βλέπετε. Όλη η Ευρώπη μαζί. Δεν φτάνει ούτε το μισό. Τώρα, η ιδιωτικοποίηση, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού φορέα.
1: Θέλω
0: να το κάνω σαφές αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε, όταν μιλάμε για επιστήμη, για τεχνολογία, οι ιδιωτικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται ούτε για την τεχνολογία ούτε για την επιστήμη. Ενδιαφέρονται να βγάλουν χρήματα. Το είδαμε αυτό στην πανδημία. Κοιτάξαν κυρίως να απορροφήσουν χρήματα όποιος μπορούσε. Περισσότερα το βλέπουμε τώρα, ακόμα πιο εξεζητημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλους φορείς. Ο κίνδυνος μεροληψίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος συγκάλυψης, ο κίνδυνος πλήρης αποσιώπησης προβλημάτων, ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, μεγαλώνει. Μπορεί να είμαι μεροληπτικός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστήμης, της πληροφορίας, της γνώσης. Νιώθω πολύ άβολα ότι θα ζήσω και οι επόμενες γενιές ακόμα περισσότερο θα ζήσουν σε μια κοινωνία που η γνώση θα ανήκει σε λίγους. Αν δεν είσαι μέλος διαβαθμισμένο κάποιες εταιρείες, δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν είσαι πρωθυπουργός.
1: Δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό.
0: Δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Θα είσαι ένα καλό πιόνι. Θα σε βλέπουμε αν βγάζεις αρκετά τη γλώσσα έξω, σαν σκυλάκι το οποίο θέλει να κάνει τα χατήρια μας. Αυτό, ακόμα και αν η αλαζονία και η υποκρισία και η ανηθικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους εξουσιάρχες δεν μπορεί να αναρθεί, τουλάχιστον να σκεφτούν ότι ήδη είναι ένα σκυλάκι με τη γλώσσα έξω. Και αν συνεχίσουν, θα μείνουν απλώς με τη γλώσσα έξω. Δεν θα τους δώσουν καν κόκαλο.
1: Θέλω να δούμε μερικές, τρεις διαφάνειες έχουν απομείνει. Καταρχάς, είναι σοκ η παρουσία των ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο. Είναι μόλις 0,5% και συρρυκνώνεται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως έχει και μια συνέπεια με την υποχώρηση των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κάποτε τα ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή ελληνομαθησιακά τμήματα όλων των πανεπιστημίων και του Στάνφορντ κάναν τη δουλειά για μας τζάμπα. Μου το είπε ένας σκηνοθέτης και μου άρεσε, το υιοθέτησε ο κύριος Καραμεσίνης πρόσφατα. Μου λέει τότε τουλάχιστον στον υπόλοιπο πλανήτη μπορούσε να διαχειριστεί ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα που πέφτουν και εκεί, ούτε αυτή τη δουλειά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς.
0: Οι ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται, γιατί δεν έχουν παραδάκι, εκτός αν είσαι Hollywood, ξέρω εγώ, για να βγάζεις βλακίες. Αλλά όχι μόνο αυτό, ειδικά οι ελληνικές ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας να τις υποστηρίξει. Είναι, πώς να το πω, ορφανές κατά κάποιο τρόπο. Και τα μεγάλα πανεπιστήμια πλέον αλλάζουν τα προγράμματά τους. Μπορείς να γίνεις κλασικός φιλόλογος, να μπεις στο τμήμα της ελληνικής φιλολογίας, χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Η παρουσία των ελληνικών εξαλείφεται από το διαδίκτυο. Η ελληνική γλώσσα παραλίγο να πεταχτεί έξω και από τις κύριες γλώσσες πρόσφατα. Στο τσακ την κρατήσαμε, δεν ξέρω αν θα την κρατήσουμε για πολύ. Είναι μια γλώσσα ηθαγενών. Έτσι, μια γλώσσα πολλών άλλων φυλών ηθαγενών, ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική γλώσσα. Το ότι έχουμε τέτοια σημαντική γραμματεία, το ότι η μισή όρη σε επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες είναι από τα ελληνικά. Who cares? Who cares? Άρα βιώνουμε άλλη μια μορφή εξάλληψης και φυσικά το ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει.
1: Ποιος νοιάζεται, κύριε Ιωαννίδη, άμα δεν νοιάζεσαι εσύ ο ίδιος, που θα έπρεπε ναι. αυτό να είναι άλλο ένα προστεφάμενο κεφάλαιο ΑΕΠ γνώσης, ποιος θα νοιαστεί? Να νοιαστούν οι άλλοι.
0: Ίσως να περιμένουμε από τη Δανία να μας σώσει, δεν ξέρω, ή από το Τατζικιστάν που είναι και στα ίδια επίπεδα με εμάς.
1: Όμως η ίδια τάση, εκτός από τα ελληνικά κείμενα, είναι και στο διαδίκτυο, στο περιεχόμενο.
0: Στο διαδίκτυο πλέον,
1: ναι.
0: το μισό περιεχόμενο και λίγο παραπάνω προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό λέει κάτι και για τον
0: είναι
1: επιστημονικό
0: περισσότερο
1: χώρο,
0: από
1: γιατί
0: το ανθρώπινο.
1: Ξέρω ότι ελέγχεται πολύ τα σφάλματα, τα επιστημονικά και τα facts. Σας έχει τύχει να αυξάνεται η παρουσίαση των papers από AI?
0: Έχουμε πλέον περίπου 1 εκατομμύριο άρθρα, κατ' υπολογισμό, τα οποία είναι πλαστά άρθρα από τεχνητή νοημοσύνη που κατατίθενται προς δημοσίευση και δεν ξέρω πόσα από αυτά αναχαιτίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με λογισμικό το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτά τα άρθρα που πολλοί οίκοι χρησιμοποιούν, αλλά πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα άρθρα τελικά δημοσιεύονται. Και έχουμε ακόμα χειρότερο, γιατί αυτά είναι πολλές φορές τελείως ευτελή και ακόμα και να περάσουν στη δημοσίευση τα βλέπεις ότι είναι τελείως αστεία. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι απλώς ελάχιστες δημοσιεύσιμες μονάδες. Δηλαδή κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, αλλά που κάποιος χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γράψει ένα άρθρο πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά ενός έτους. Θα το πετάξει το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και θα το περάσει, θα το δημοσιεύσει. Έχουμε λοιπόν μια έκπτωση της αξιοπιστίας της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Όταν πάμε όμως στο απλό κείμενο που θα εκτεθεί ο απλός πολίτης, ψάχνοντας μέσα από το κινητό του, μέσα στο τι θα ακούσει, τι θα δει, το μισό από αυτό είναι κάτι που είναι τεχνητό. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα, θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί είναι εύκολο η χρήση ενός έτοιμου υλικού από την αγγλική γλώσσα, το πετάμε αμέσως.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό τελικά τι κοινωνίες φτιάχνει? Αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Είναι κοινωνίες που.
1: Copy-paste θα
0: είναι. Όλες είναι αντιγραφή της αντιγραφής της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Ναι. Χωρίς καμία εμπέδωση, χωρίς καμία σκέψη.
1: Αντιγραφή ενός αρχικού κειμένου που θα σου το έχει ορίσει άλλος.
0: Το οποίο στο
1: ακόμη
0: ορίζει
1: και
0: άλλος...
1: για σένα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το τι είσαι ακόμη μπορεί να το δεις.
0: Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν του πολιτισμού σου, το ναι, ποιος είσαι, ναι. το τι σε ορίζει, το τι αυτή τη στιγμή έχει αξία για σένα, γιατί αυτό είναι ο λόγος, γραπτός, διαδικτυακός, ό,τι και να είναι, ο λόγος. Λόγος, ελληνική λέξη. Σε ορίζει μία αντιγραφή της αντιγραφής. Ένα κακέκτυπο. Γινόμαστε κακέκτυπο. Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, ελευθερία δεν υπάρχουν.
1: Ξέρετε, λέω ότι για μένα η μεγαλύτερη διακριτή με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφίβολα πρέπει να μπει στη ζωή, να βοηθήσει και εφαρμογές. Και... Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι τελικά τις κοινωνίες των ανθρώπων τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να έχουν σε χρόνο ντε-τε την πιο γρήγορη πολυπαραγοντική κοινωνίες στο μεγάλο τους διάλογο και τον υπαρξιακό πολυπαραγωγική για να την προβάλλει στον άλλον, ή τους ενδιαφέρει να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει?
0: Τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή νομίζω να κοιμηθούν.
1: Να κοιμηθούν.
0: Να κοιμηθούν. Αφήστε μας να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αφήστε μας να παραγεμίσουμε κάπως την πραγματικότητά μας με κάτι έστω πλαστό, αλλά κάπως να γεμίσει η ζωή μας.
1: Θέλω να δούμε την τελευταία διαφάνεια. Γιατί έχετε και ένα, να το πω έτσι, πλάς για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πού βρίσκεται πολύ ψηλά σε παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα. Και ναι. λέτε σε δύο τομείς, όπλα και τουρισμός.
0: Δύο πράγματα μπόρεσα να σκεφτώ. Το πρώτο είναι οι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως λέω, αμφίβολου αντικρίσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Έτσι, άρα... Αμφίβολο αντικρίσματος, η μάχη για την Ανατολική Μεσόγειο παίχτηκε στην αρχή της πανδημίας το 2020, μάλλον χάθηκε για την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, το πότε επίσημα θα ανακοινωθεί είναι άλλο θέμα. 3,65% του ΑΕΠ, 13η θέση παγκόσμια, 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μπορέσαμε να στείλουμε δύο φρεγάτες στην Κύπρο, δεν ξέρω πόσο συχνά θα το κάνουμε αυτό και αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τις βρετανικές βάσεις πρακτικά. Όλα σχεδόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Σχεδόν όλα. Άρα πάλι πλουτίζουμε εταιρείες που είναι στη γειτονιά μου, στο Silicon Valley, στο Τέξας, στη Γαλλία. Τι καλό σύμμαχος ο Μακρόν. Όχι την Έλληνα, όχι τον Έλληνα πολίτη, όχι την ελληνική εταιρεία, όχι τον Έλληνα φορολογούμενο. Το δεύτερο είναι ο φτηνός τουρισμός. Εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια, ένατη θέση παγκόσμια για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, πέφτουμε λίγο, 21η θέση, αλλά πάμε καλά. Mm. 545 ευρώ ανά τουρίστα, 96 κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής.
1: Βάλτε και τις μεγάλες εξαγορές που γίνονται πια στον τουριστικό τομέα γηγενώς σε περιοχές που κάποτε ήταν ναυαρχίδες.
0: Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Δεν ξέρω τι ανήκει σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω αυτό, τι ωραίο. Α, ναι, είναι του Κατάρ, ναι, από τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, αν η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται μάλλον, είναι πουθενά. Αλλά εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για σας είναι παντού. Πρώτο ζήτημα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία της καταβύθισης αυτού του χώρου, αυτής της χώρας, σε δημοκρατικούς θεσμούς, σε ανελεύθερες καταστάσεις, σε διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων? Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική αιτία? Τι, η κομματοκρατία, η πελατοκρατία, η οικογενειοκρατία, η θεσμιοποίηση πια, όπως είπατε στην αρχή, της αχρηστοκρατίας? Τι?
0: Όλα αυτά είναι τα πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Όλα αυτά είναι πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είναι καταστάσεις που η μία ενισχύει την άλλη. Δεν μπορώ να σας απομονώσω την ευνοιοκρατία από την κλεπτοκρατία, από την οικογενειοκρατία, από την αχρηστοκρατία. Είναι όλα μαζί. Μιλάμε το ίδιο πρόσωπο, ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα. Μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού που ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας ίσως περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε των ελάχιστων προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαιώντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δυσμένεια, και η δυσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες. Συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός. Εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους. Δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: Ξέρεις τι έγινε? Πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα.
1: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια, δηλαδή.
0: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Σε ένα άλλο παράδειγμα. Διαπίστωσα ότι πολλοί φοιτητές είχαν αντιγράψει. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση: Πολλοί έχουν αντιγράψει, θα μηδενιστούν. Ελάτε να το συζητήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί. Ένας φοιτητής ήρθε κλαίγοντας. Λέω: Αυτός θα αυτοκτονήσει. Του λέω: Παιδί μου, εντάξει, έκανες λάθος, δεν πειράζει. Μια χαρά. Από εδώ και πέρα γνωρίζεις. Μια χαρά. Εντάξει, ήρεμα. Έρχονται 7 φοιτήτριες, συνδικαλίστρες της ΣΟΝΕ, δεν ξέρω τι, Δάπνου Δουφουκού. Λέει, θέλουμε να μιλήσουμε. Σταυροπόδι πάνω στο τραπέζι, τσιγαράκι. Και ποιος είσαι εσύ, νομίζεις ότι θα χαλάσει την πιάτσα? Δεν το ξέρεις ότι αυτό γίνεται παντού? Δεν το ξέρεις? Ποιος είσαι εσύ, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα, αφού τα θέματα τα ξέρουν όλα, τα δίνουν. Σιγά βρέθηκες τώρα εσύ ξαφνικά να μας πεις τι να κάνουμε. Απλώς μηδένισα. Αυτό ήταν η δεξιά νεολαία.
2: Αλλά να όμως
0: πως... Η αριστερή νεολαία, κατάληψη, το εργαστήριό μου κλειστό, αμπαρωμένο, αλυσιδωμένο, μην μπει κανένας μέσα. Λέω, παιδιά, έχουμε πειράματα, έχουμε πράγματα σε εξέλιξη. Κύριε Ιωαννίδη, ξέρουμε είστε ο καλύτερος επιστήμονας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να σας καταστρέψουμε. Γιατί τότε θα γίνει γνωστός ο αγώνας μας. Αν δεν καταστρέψουμε τον καλύτερο επιστήμονα, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διαλέξτε και πάρτε. Αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει πλέον εξάλλου.
2: Άρα
0: αριστερά,
2: λέτε ότι
0: δεξιά.
2: Αναπαράγεται ένα μοντέλο.
0: Αναπαράγεται από νεανική ηλικία. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι για να πάνε μπροστά πρέπει να γίνουν φοιτητοπατέρες, να καθίσουν 10 χρόνια, να αφαιμάξουν το πανεπιστήμιο και μετά να αφαιμάξουν ό,τι είναι κομματικό, ό,τι είναι πολιτικό, ό,τι είναι εξουσιαστικό, να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, οτιδήποτε άλλο. Χαμερπές πλέον. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Και το λέω χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση. Λέω την βαθιά μου απογοήτευση για ό,τι συνάντησα ακόμα και στο επίπεδο νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ήταν ποτισμένοι εκείνες τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στο οριακό σημείο. Αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια. Γιατί όμως η Ελλάδα είναι παντού? Η Ελλάδα είναι παντού. Είναι παντού η κληρονομιά της, είναι η γλώσσα που όταν μιλάω σαν επιστήμονας, όταν γράφω ένα κείμενο, είναι αδύνατο να μην έχω ελληνικά μέσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και να γράφω, και είναι η Ελλάδα που θα συναντήσω όπου και να βρεθώ. Ανέφερα στην ανακοίνωση της εκπομπής τρία μέρη όπου έχω προσπαθήσει να στήσω κέντρα αντίστοιχα μετά έρευνας, όπως το Στάνφορντ. Το ένα είναι στην Πορτογαλία, στην Κουίμπρα. Ένα κέντρο μετά έρευνας. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Κουίμπρα, στον παλιό καθεδρικό, στην Σεβέλια? Υπάρχει μια βυζαντινή πριγκίπισσα με τρεις δικέφαλους αετούς όταν μπαίνεις μέσα. Ήτανε η δεύτερη τη τάξη μετά από την Αγία Ισαβέλα, την Βασίλισσα των Πορτογάλων. Είναι πριγκίπισσα Λασκαρίνα Βατάντζη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το πανεπιστήμιο, σταματούσα να χαιρετήσω κάποιον Έλληνα. Κάτι ελληνικό. Γερμανία. Το γραφείο μου ήταν απέναντι από το Μουζέο Μίνσελν, στο Μέτρικ Πίς του στο Βερολίνο. Ήξερα ότι, όπως λέει ο Σεφέρης, τα αγάλματα είναι στο μουσείο, τα αγάλματα είναι στο Μουζέο Μίνσελν. Ο ελληνικός πολιτισμός και τα κτίρια, η ελληνική αρχιτεκτονική, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και όλη η αρχαιότητα, ο βυζαντινός πολιτισμός ήταν δίπλα μου. Ένιωθα αυτή την εγκύτητα. Τρίτο παράδειγμα, στην Κορέα, στη Σεούλ, σε συνεργασία με το καλύτερο πανεπιστήμιο, το Γιονσέι, προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα κέντρο μετά έρευνας. Ο καθηγητής που διευθύνει το κέντρο, καθηγητής Σιν, λατρεύει την Ελλάδα. Νύχτα επισκεφτήκαμε λοιπόν ανάκτορα της Μεσαιωνικής Δυναστείας των Ιωσέων. Και μου μίλαγε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για την Ελλάδα. Και μου μίλαγε ότι γράφει μουσική εμπνευσμένη από την Ελλάδα στην Κορέα, στη Σεούλ. Και εγώ του έλεγα για τη δικιά μας μουσική με τον Μιράν Τσαλικιάν και για τη δικιά μας ποιήση. Και τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Και η Ελλάδα ήταν κάτι που ήταν ακτινοβολούσε στο νου του, ως φάρος παγκόσμιος. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το υπερασπιστώ όπου και να βρεθώ. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μας πρέπει να το υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο όταν στη χώρα μας υπάρχει το απόλυτο κενό και η απόλυτη διαφθορά και ατιμία της αχριστοκρατίας.
2: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση απόψε ποταμός, άρα εκπληρεί και την προαναγγελία της. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όταν θα πέσουν οι τίτλοι δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε. Θα κλείσουμε με ένα μέρος πάλι από τη δική σας δουλειά και του Μιράν Τσαλικιάν. Γιατί γράφω σε μια γλώσσα που δεν ξέρω?
0: Γράφω σε μια γλώσσα που δεν θέλω να μιλώ. Σε μια γλώσσα η οποία είναι παραπεταμένη, ποδοπατημένη. Μια γλώσσα ατιμασμένη. Μια γλώσσα που πλέον χρησιμοποιείται για να διαδίδει την ατιμία, τη μετριότητα, την αχρηστία. Αλλά αυτή είναι η γλώσσα μου. Ακόμα και αν ιτηθώ απέναντι σε όλους αυτούς τους μετριοκράτες, απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν ποδοπατήσει την ηθική, την επιστήμη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να προσπαθώ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν όλα έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε απατεώνες, και αλήτες, θα συνεχίσω να μιλάω αυτή τη γλώσσα, ακόμα και αν βλέπω ότι η μοιρασιά είναι οριστική πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο μπορώ να κάνω.
2: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωαννίδη, για την απόψινή παρουσία σας στην αυλαία των αντιθέσεων για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, πρωτίστως βεβαίως όλους τους ανθρώπους που συναρτούν και συνιστούν τις αντιθέσεις και το Κρήτη TV, την Κρήτη TV. Μπροστά από τις κάμερες ο εξής ένας, πίσω από αυτές όμως πάρα πολύ. Και στην ουσία αυτοί δίνουν και τον τόνο κάθε χρόνο. Θέλω πριν δούμε τον εξαίσιο μουσικό επίλογο, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας τον κύριο Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε και να το κρατήσετε βαθιά με το «Γύριζε» του Κωστή Παλαμά. «Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνάει πλεμπάγια, η αλήθεια τόπο να σταθεί, μια σπιθαμή δε θα βρει. Αλάργα, νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια. Η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει, το νου, το λόγο, την καρδιά, τον ψάλτη, τον προθήτη, κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Στάβλος ο ναός, μπουντρούμι από το σπίτι. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. Σκλάβος ξανά σκέψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Αν μπορούμε, ας το σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
4: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
7: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι.
6: Με πήρε κανείς όσο έλειπα.
7: Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου?
6: Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα.
7: Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς.
6: Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο πείτε μου?
12: 13-15.
11: 13-15, έτσι. Κρίσιμα χρόνια. 13-15. πείτε μου, κύριε Κεκερή, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς φτάσαμε εκεί?
12: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημιές, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων, και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα, όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα, σήμερα λειτουργούν 250.
11: Πώς?
12: Όταν ανέλαβα εγώ, είχαμε 1250 καταστήματα.
11: Και σήμερα,
12: είναι 240 ή 250, νομίζω.
11: Έτσι. Δηλαδή κλείσανε 1000 καταστήματα.
12: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε...
11: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο, παρακαλώ. Πάμε.
12: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε, γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που έμπαιναν μέσα, γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ξέρω εγώ, ήταν στην Πάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ, ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, ταχυδρομικής υπηρεσίας,
11: ναι,
12: ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
11: Σπουδαίο αυτό.
12: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν, τον περιβόητο, την αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά,
11: δηλαδή,
12: στην 3, ιστορία.
11: 3, 15, 150 εκατομμύρια.
12: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
11: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
12: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
11: Πού πήγαν τα λεφτά?
12: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε τα καταστήματα.
11: Μπράβο.
12: Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη μου έκπληξη, βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
11: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
12: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
11: Δηλαδή, 2 λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
12: Βεβαίως.
11: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
12: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν, ναι, από 2 χρόνια, ναι, για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
11: 250 εκατομμύρια ή 300.
12: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και 2 διοικήσεις. Οι 2 διοικήσεις που
11: και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα.
12: Και οι 2 διοικήσεις των ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
11: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο άνθρωπος. Φάλτσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
12: Παραιτήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
11: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
12: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα αυτά, με την εξής λογική, ότι από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
11: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει 1000 καταστήματα.
12: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει,
11: ναι,
12: αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σε ένα νομό, όπως είπατε πριν, του Εύρου,
11: ναι,
12: να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ,
11: ναι,
12: οι οποίοι θα επόπτευαν,
11: ναι,
12: 15-20 καταστήματα franchise,
11: ναι,
12: στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
11: Σημαντικό.
12: Okay.
11: Για την τοπική κοινωνία είναι,
12: ναι,
11: σημαντικό.
12: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
11: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν, αυτά τα λίγα που θα κλείνατε,
12: ναι,
11: δεν θα τους εγκαταλείπατε.
12: Όχι.
11: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στον μπακάλικο του χωριού και θα ήταν με το σύστημα franchising θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους κάνανε και τα σχετικά σεμινάρια υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ. Κατάλαβα καλά.
12: Και ταχυδρόμου, ναι.
11: Κατάλαβα.
12: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία. Έτσι τα λέγαμε. Πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
11: Ωραία.
12: Τα οποία και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών. Ακόμα και χρηματοοικονομικών είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
11: Όπως
12: ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή τα ΕΛΤΑ μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικας, αν θυμάστε, και μνημονιακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θηγατρική των ΕΛΤΑ.
11: Ναι.
12: Το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε το σύστημα της Eurobank. Μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε σε αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους πιστωτικά χρηματοοικονομικά
11: προϊόντα. Αυτά που χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς. Και μέσα αυτό
11: και όλα αυτά πήγαν στο Βρόντο ξαφνικά.
12: Πήγαν στο Βρόντο, διότι ξαφνικά η πρώτη διοίκηση με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι.
11: Τα πρακτορία εψιλογιώτα, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε από την τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
12: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και drones είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΕΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή να μοιράζουν γράμματα με drones στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι drone, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
11: Για καθίστε. Ναι. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες
12: απευθείας
11: για να γίνει παραγωγή drone. Δώσανε και προκαταβολές για να πηγαίνουν με drones στα δέματα, στα χωριά, εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και ακόμη περιμένουμε τα drones.
12: Ναι, περιμένουμε τα drones και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε, ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
11: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
12: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
11: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εμπροκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
12: Συμφωνώ.
11: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
12: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν επί 7 χρόνια τώρα.
11: Αυτό λέμε.
12: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, εποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη η υπηρεσία σε ιδιώτες. Η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
11: μορφολογίας,
12: ναι, έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
11: θέλετε
12: μεγάλο
11: να
12: κόστος.
11: Μου πείτε τη σχέση κόστους.
12: Θα σας πω.
11: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος.
12: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα λεπτά, χάνουν τζίρο και για αυτόν τον λόγο που θα σας πω τώρα, στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή, ας πούμε, μισό ευρώ.
11: Ναι.
12: Αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, το μέσο κόστος ήταν 1,20.
11: Ναι.
12: Γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
11: Σωστό,
12: να πάει.
11: Λογικό.
12: Τώρα τι γίνεται. Δίνουνε στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα,
11: ναι,
12: με,
11: ναι,
12: μισό ευρώ,
11: ναι,
12: Και πάει τα λεπτά και πάνε τα λεπτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια, ναι, πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
13: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Μπράβο. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω ένα, τα 2 ευρώ πρέπει κάποιος να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
13: Αυτό είναι.
12: Είναι αδιανόητο.
13: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
12: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουνα, ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγκτικών αρχών. Υπάρχουν ολοκληρωτοί λογιστές, υπάρχει το υπερταμείο,
13: σας ξαναλέω,
12: ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο. Αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια. Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
13: Μάλιστα.
12: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
13: Ο επόμενος.
12: Χάσατε 150. Μπράβο, ναι, ο επόμενος. Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ. Και όταν διοικούσαμε εμείς τα λεπτά, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1200 καταστήματα, ακούστε τα νούμερα, και 7000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια. Μες. Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές. Και έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν μες καταλαβαίνω πήγαν δηλαδή.
13: Τα λεφτά, πώς, τα τι πήραν γίνεται. Τα ντρόουν στα λεφτά, τα σηκώσαν τα ντρόουν.
12: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
13: Αλλάξανε και κτίρια.
12: Ναι. Και πήγανε, ας πούμε, σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο, με 180.000 όταν το
13: ενίκιο το μήνα.
12: Το νίκη, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση, νομίζω 60-70.000. Δηλαδή, πληρώσανε παραπάνω,
13: 100.000
12: πάνω.
13: Τρεις φορές επάνω.
12: Και υπάρχει διώκτο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
13: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
12: Ακόμα.
13: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία.

0: Δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
2: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
3: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
3: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
4: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά, σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή, δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν «βοήθεια», απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open. Κοντά σας για δύο ώρες θα βρίσκεται ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά με αξέχαστες ταλιές επιτυχίες. Η απόψινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε μια μουσική την οποία λατρεύω και νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελεί από μόνη της ένα ιδιαίτερο είδος μουσικής. Είναι η ιταλική μουσική, στην οποία θα κάνω απόψε ένα μικρό αφιέρωμα. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήρθατε

υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις μία μουσική εκπομπή αφιερωμένη στην ιταλική μουσική εκτός από αυτό εδώ το τραγούδι. Qui dove il mare luccica.

ακούγοντας κανείς τέτοιου είδους μουσική, θα είναι καλύτερα να μην υπάρχουν πολλά λόγια. Ας μιλάει καλύτερα από μόνη της η μουσική. Επί του προκειμένου, Λούτσιο Μπατίστη

Ενθυμίζω ότι βρίσκεστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Earth Open και κοντά σας είναι ο Βασίλης Βασιλάκης που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.

0: Άκη και Φάουστο Λεάλη. Άιβα Τούσι, Εντοάρντο Βανέλο. Και συνεχίζουμε.
1: Nel continente nero,
2: Barabonzi, bonzi, bo.
1: Alle falde del Kilimanjaro.

κομμάτι που ακολουθεί στο Luna Rosa, ένα υπέροχο κομμάτι κατά τη δική μου κρίση φυσικά, έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές. Απόψε θα το απολαύσουμε από μια καταπληκτική φωνή και μια θαυμάσια ερμηνεία από τον Ρέντσο Αρμπόρε.

πολλοί τραγουδιστές έχουν τραγουδήσει για διάφορα γυναικεία ονόματα. Το συγκεκριμένο τραγούδι ο Δάκης το είχε διασκευάσει παλιότερα και είχε αφήσει τον κανονικό τίτλο του κομματιού «Μαρίνα». Πρώτος όμως το είχε τραγουδήσει ο Μαρίνο Μαρίνη.

αφήσουμε τον Πεπίνο Ντικάπρι να μας τραγουδάει μελαγχολία. Εμείς φυσικά δεν μελαγχολούμε ποτέ. Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και φυσικά συνεχίζουμε. Ναι.

Κασέλη για τη συνέχεια, που θα μας τραγουδήσει Λουμανίτα. Το κομμάτι είναι φυσικά το πασίγνωστο Σύμπαθη και είναι βέβαια μια εκπληκτική ιταλική διασκευή, αλλά δεν πάβει να ανήκει στους Rare Birds.

Podcast. Καλής μνήμης στο επόμενο κομμάτι από τον Johnny Dorel. Για να δούμε πόσοι από εμάς θυμόμαστε το καταπληκτικό

γεμάτο αναμνήσεις, τουλάχιστον για μένα, όταν θυμάμαι εκεί στη γέννητηρά μου, στην Κέρκυρα, μικρούλης κι εγώ, είχα τα πρώτα μου σκυρτήματα, ντρούπι και σερένοε για τη συνέχεια.

συνέχεια και μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας κρατήσουν συντροφιά με ένα ποτπουρί ο Τζίμι Φοντάνα το El Mondo, ο Little Tony με το Cuaremato, η Κατερίνα Κασέλη με το Nessun Mi Può Giudicare, η Ρίτα Παβώνε με το Lui και ο Domenico Montugno με το Piove, περισσότερο γνωστό ως Ciao Ciao Bombina. No.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Earth Open και είναι πάντα μαζί σας ο Βασίλης Βασιλάκης που σας κρατάει συντροφιά για απόψε με παλιά ιταλική μουσική αλλά αργότερα και νεότερη. Il Giocattolo και Gianni Morandi.

μια μεγάλη φωνή της ιταλικής μουσικής, είναι η Ορνέλα Βανόνι, η οποία τώρα μας τραγουδά «Io di Tarot».

Πώς θα μπορούσε κανείς να παρουσιάσει αυτή τη μεγάλη κυρία του Ιταλικού πενταγράμμου, Ρίτα Παβόνε, Ζιούκερο. Βιάζομαι να προλάβω όλους τους καλλιτέχνες, όσους τουλάχιστον μπορώ.

κλασικά τραγούδια της ιταλικής μουσικής προηγήθηκαν το Volare με τον Domenico Montugno και το Quanto Quanto Quanto με τον Tony Rennies. Για να περάσουμε σιγά σιγά σε λίγο πιο σύγχρονη ιταλική μουσική, κάνοντας αρχή με το Danza Tribale, το οποίο ερμηνεύει η Lucia Bay και έχει συμπεριληφθεί μέσα στην τελευταία ταινία του Δημήτρη Μακρύ, Όσο υπάρχει αλκοόλ.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να παραλυφθεί ένας Βέρος Ιταλιάνος. Το κοντούνιο Ιταλιάνο Βέρο.

Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω, εφόσον φτάσαμε αισίως στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μη έχοντας ολοκληρώσει βέβαια το αφιέρωμα στην ιταλική μουσική, διότι με δεν φτάνουν 2 ώρες φυσικά για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο αφιέρωμα, και διάλεξα για την καληνύχτα ένα κομμάτι κλασικό πάλι της ιταλικής μουσικής, από την τρομερή τρομπέτα του Μίνι Ρόσο, το Il Silenzio.

0: Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μου. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, το κεφάλι ψηλά και όλα θα πάνε καλά. Ίσως εκμεταλλευτώ λίγο από τον χρόνο των επόμενων μουσικών επιλογών για να ακούσουμε μερικά ακόμα κομμάτια από την ιταλική μουσική τα οποία δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω μέσα στο δίωρο της εκπομπής. Φίλοι, φίλες, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
4: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
7: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
6: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
7: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
6: Χωρίς λίστα αναμονής.
7: Χωρίς υποκατάστατα.
6: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
8: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?